0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Και έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Σήμερα 31η Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.

Το 8,3% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις από 5 έως 10 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί σε 30 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 30 εταιρείες. Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.

0: Μία μεγάλη πρόκληση που ξεκίνησε φιλόδοξα αλλά τελικά αποδείχτηκε τρύπια φούσκα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεγάλο ποσοστό του προγράμματος φαίνεται πως κινδυνεύει να μείνει αδιάθετο, ενώ το ρολόι κυλάει αντίστροφα για τη λήξη του προγράμματος.
1: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαψης. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο ξεχωρισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια, τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω.

0: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
1: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
2: Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, και αφού σας πούμε μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2026 και βεβαίως σας ευχηθούμε και καλόν μήνα. Παρακολουθείτε λοιπόν το αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδας του 943 Intervet & Sports, για να ξέρετε τι πραγματικά σας γίνεται, μετά μάλιστα από το σχετικό βίντεο, το οποίο είναι αλήθεια μικρή προβολή είχε από τα τηλεοπτικά δίκτυα και στο διαδίκτυο δεν συγκέντρωσε και τόσο μεγάλη τηλεθέαση, ακροαματικότητα ή επισκεψιμότητα ή views, όπως θέλετε πείτε το. Μετά λοιπόν και από ένα βίντεο το οποίο είχε και κάποια στοιχεία κωμικότητας, θα έλεγε, να βλέπετε τον Πρωθυπουργό να εμφανίζεται ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να μην είναι ο ίδιος, να είναι μια σκιαγράφησή του, ένα ειδωλό του, μια κούκλα με τα χαρακτηριστικά του, να σας λέει για τα επιτεύγματα του Ταμείου Ανάκαμψης την ίδια ώρα που εδώ και αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, τεκμηριωμένα ρεπορτάζ και τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων και μεγάλων πόρταλς παρουσιάζουν αναλυτικά τα στοιχεία και γίνεται φανερό ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε ένα μεγάλο πάρτι που κονόμησαν συγκεκριμένοι φίλοι του Μεγάρου Μαξίμου, κονόμησαν χοντρά, ενώ εσείς για παράδειγμα που μας ακούτε τώρα και είστε μια μικρομεσαία επιχείρηση ή και μια μικρή επιχείρηση, ένα συνοικιακό κατάστημα για παράδειγμα που δίνει αγώνα για να επιβιώσει έναντι των μεγάλων αγορών και των σούπερ μάρκετς, εσείς τι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης? Σκεφτείτε το και θα βγάλετε και μόνοι τα συμπεράσματά σας. Ίσως δεν χρειάζεται καν να σας παρουσιάσουμε εμείς το αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής μας δουλειάς.

Και ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα ηχητικά, τη σημερινή μας μετάδοση, την 1η του Σεπτεμβρίου αυτού, γιατί πραγματικά το πολιτικό κλίμα το οποίο δημιουργείται και το οποίο θα βρούμε μπροστά μας στην διάρκεια των επόμενων μηνών και αυτού του έτους και του επόμενου, θα είναι ένα κλίμα και έντονης πολιτικής πολώσεως, αλλά πάνω απ' όλα θα πήξετε στην κυβερνητική προπαγάνδα, η οποία βέβαια γίνεται με δικά σας λεφτά. Σας τα παίρνω δηλαδή χοντρά, κυρίως με την έμεση φορολογία, και μετά με αυτά τα δικά σας τα λεφτουδάκια σας ταΐζουν παραμύθια.

0: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.
1: Αυτά έλεγε η μητσοτακική κούκλα, όπως τουλάχιστον παρουσιαζόταν στο σχετικό βίντεο. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ως κούκλα, ως σκίτσο, ως σκιά, όπως θέλετε πείτε το, ως αποτέλεσμα της artificial intelligence, να σας λέει αυτά που μόλις ακούσατε. Δείτε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα από αληθινούς ανθρώπους.
2: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 όσα...
1: Αυτά έλεγε χθες ο Μητσοτάκης ως artificial intelligence. Ακούστε τώρα τι λένε οι πραγματικοί άνθρωποι.
3: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
2: Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια, τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.
1: Οι κολλητοί, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι δικοί τους.

0: Το μεγαλύτερο ψέμα όμως που πραγματικά αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο λόγος που καταφεύγει η κυβέρνηση η οποία σε τελική ανάλυση ύστερα από 7 χρόνια δεν είναι ότι δεν έχει και τίποτα να παρουσιάσει συγκρινόμενοι ίσως και με άλλες κυβερνήσεις του παρελθόντος, εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα. Γιατί λοιπόν αναγκάζονται και καταφεύγουν σε τέτοια χοντρά παραμύθια σαν αυτό?
1: Από καθαρός αγωγές ενδυτικής ενέργειας γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανώσες πηγές ενέργειας και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τους τελικούς καταναλωτές.
0: Δηλαδή τώρα εμείς, μετά από αυτό που σας είπε ο Μητσοτάκης κούκλα χθες, τι χρειάζεται να πούμε περισσότερο? Βλέπετε που έχουν φτάσει οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
3: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
0: Αυτά πέρυσι, μετά τη ΔΕΘ. Και σας λέει τώρα ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γίναμε μέγας εξαγωγέας. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Όπως σας λέγαμε και χθες, επί αυτής της διακυβερνήσεως, γέμισε η Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Και λες εσύ ρε παιδί μου, τσάμπα ρεύμα είναι αυτό έτσι. Βάζεις μια ανεμογεννήτρια, αφήστε τώρα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αν δε δει κανείς τα τοπία όπως διαμορφώνονται γύρω από τις ανεμογεννήτριες, θα δει ότι σχεδόν όλα είναι καμένα. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο? Δείτε το εσείς. Δηλαδή, πριν από ακριβώς σχεδόν ένα μήνα, όταν καλύψαμε για το δελτίο ειδήσεων του Open μαζί με άλλους εκλεκτότατους συναδέλφους τις φωτιές στη Βιωτία και στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό, πάμε μετά στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, και βλέπει κανείς ατέλειωτες ανεμογεννήτριες και όλα γύρω τους είναι καμένα. Γέμισε λοιπόν η Ελλάδα ανεμογεννήτριες, γέμισε φωτοβολταϊκά, κονομάν χοντρά αυτοί οι οποίοι πήραν και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά το ρεύμα το δικό σας είναι το ακριβότερο στην Ευρώπη. Πώς συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί δεν επενδύουν στην αποθήκευση του τσάμπα ρεύματος από τον αέρα και τον άνεμο και λοιπά και λοιπά και τον ήλιο. Αλλά αυτό το ρεύμα το οποίο βγάζουν οι ανεμογεννήτριες και είναι φτηνό, αντί να έρχεται σε εσάς, το στέλνουν στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, σε γειτονικές χώρες. Σας το λέμε έτσι πολύ απλά, και αντί να έχετε εσείς φτηνό ρεύμα, έχουν οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και λοιπά και λοιπά. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης κούκλα και σας λέει επενδύουμε στην εξαγωγή, σαν να είναι δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Ποιος κονομάει? Η ισχυρή της παραγωγής ρεύματος, που δεν το δίνουν σε εσάς το φτηνό ρεύμα, το δίνουν στους γείτονες. Αλλά το βιντεάκι της Artificial Intelligence σας το παρουσίασε αυτό σαν πολύ σημαντικό, να εξάγουμε ρεύμα. Αλλά δεν σας λένε ότι αυτό το φθηνό ρεύμα, αντί να το καρπώνεστε εσείς, το καρπώνονται άλλοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το ψέμα πάει σύννεφο.

9.43 Internet and Sports. Πλησιάζουμε στις 7.30 σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη 2026. Πώς περνάει ο καιρός. Πάμε για ένα διαλυματάκι και επανερχόμεθα με πλουσιότατα ηχητικά ντοκουμέντα, ρεπορτάζ και αποκαλύψεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: '94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ο παράγων Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου οι εκδεξιών φυγόκεντρες δυνάμεις κοστίζουν, και η μεταβλητή του κόμματος Σαμαρά. Μετά τη συνέντευξη του στενού του συνεργάτη, που έθεσε ταυτοτικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας, το ένα μετά το άλλο γαλάζια στελέχη απάντησαν με υπόμνηση τον πεπραγμένο Σαμαρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ανησυχία, θα έλεγε κανείς ο εκνευρισμός, για να μην πούμε και πανικός, ίσως η λέξη είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ειδικότερα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πάρα πολύ έντονα όλα αυτά, τα συναισθήματα, οι αντιδράσεις. Το θυμικό είναι στα κάγκελα με όλα όσα προκύπτουν από την αναμενόμενη ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Το Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Νίκος ο Τσούτσιας, καλός φίλος. Εμφανίστηκε λοιπόν στο Sky και είπε αυτά που είπε, και τα οποία είχαν και εκτενή αναπαραγωγή σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα και στο διαδίκτυο, αλλά και στον έντυπο τύπο. Η συνηθισμένη πρακτική του Sky, είστε ρε παιδιά κι εσείς τόσο προβλέψιμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει καλοί συνάδελφοι, πετυχημένοι δημοσιογράφοι. Η συνηθισμένη μεθοδολογία, εντάξει, αυτό δεν λέμε ότι είναι κακό, είναι αφού βγάλαμε τον Τσούτσια, τον εκπρόσωπο του Σαμαρά, μετά φωνάζουμε τον έναν μετά τον άλλον, τους γενίτσαρους ή και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν προέρχονται από άλλους χώρους, είναι και νεοδημοκράτες δηλαδή, υπάρχουν και τέτοιοι, να αρχίσουν να λένε τα μύρια όσα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.
2: Τη σφοδρή αντίδραση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης προκάλεσε η δήλωση του διευθυντή του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά πως το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγων παλιό λαός. Πρώτος το γάντι σήκωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας το παράδοξο των δηλώσεων του κ. Τσούτσια.
3: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιασμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα, το να το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας και ο Σαμαρά είναι λίγο γελίο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάνουμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας
2: ανοησίες. Για παροχημένες αιτιάσεις μίλησε ο κ.
1: Ρε Άδωνη, τέλος πάντων τώρα και εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Θα φανείς το χειροκρότημα. Περίμενε και θα δεις. Αλλά όταν σε έφερε ο Σαμαράς στην Ουδού, και εμείς που σας μιλάμε το ξέρουμε αυτό από πρώτο χέρι και ζήσαμε και τα πρώτα βήματά σου, Άδωνη, στα κομματικά γραφεία, στις κομματικές συναντήσεις, τα πρώτα βήματά σου στη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι καλά. Είμαστε από αυτούς που σε υποδεχθήκαμε. Το να έρθουν κάποια στελέχη από ένα άλλο κόμμα, πολύ περισσότερο μάλιστα από ένα κόμμα, θα έλεγε κανείς, δεν ήρθαν και από το ΚΚΕ, όπως έχει γίνει ας πούμε με τον Θεοδωρικάκο, ήρθαν από ένα χώρο, ας το πούμε, από το κόμμα του Καρατζαφέρη, που ως Νέο Δημοκράτης ξεκίνησε και εκείνος και λοιπά και λοιπά. Ο πρόεδρος Γιώργος θα εμφανιστεί όπου να είναι στον Sky, θα ακούσουμε τι θα πει. Φίλος ο Γιώργος, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια αμοιβαία εκτίμηση. Μα όταν σε φέραμε τότε δεν ήταν κακό, ούτε εσύ ούτε ο Μάκης. Ούτε ο Πλεύρης. Αλλά σας φέραμε για να ενταχθείτε στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, του καραμανλισμού, του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και εσείς έτσι ήρθατε και έτσι δρούσατε, πολιτικός, κοινωνικός, τηλεοπτικός, όσο στο κόμμα αρχηγός ήταν ο Σαμαράς. Μετά επί Μητσοτάκη βγήκατε και κάνατε τα πιο ακραία. Δηλαδή τον πιο ακραίο φιλελευθερισμό που καμία σχέση δεν έχει με την κοινωνικότητα και πάνω απ' όλα τη λαμογιά, τη κλεψιά, τη διαφθορά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διακυβέρνησης και το λένε και όλες οι μετρήσεις. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κόσμος. Αυτές τις αντιλήψεις δεν τις είχατε όσο ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά. Μετά επηρεαστήκατε. Άρα λοιπόν, τι βγαίνεις και τα λες αυτά τώρα? Εν πάση περιπτώσει πας και σε έναν οικείο χώρο, δεν πρόκειται κανείς να σου πει και τίποτα. Είναι σαν να μιλάς μες στο σπίτι σου.
2: Ο κοινωνικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ο κ. Σαμαράς, πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της πολιτικής άνοιξης, θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σούσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο.
2: Πολύ πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ενώ ο Θάνος Πλεύρης απάντησε σε σενάρια ο κ. Σαμαράς με επιδιώξεις συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
3: Ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει, οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
5: Είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στις κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
1: Καλά ρε, δεν έχετε καταλάβει. Εσύ ρε Πλεύρη, ας τον Φλωρίδη τώρα αυτός, ό,τι και να πει κανείς. Σκεφτείτε μόνο ότι μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ικανότερο στέλεχος για να είναι υπουργός δικαιοσύνης από τον Φλωρίδη. Ή δεν έχει ικανότερο στέλεχος μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία, αν σκεφτεί κανείς μάλιστα ότι ο πυρήνας, τουλάχιστον στο θέμα του πολιτισμού, της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτό που λέμε η ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντίνος Χαραμανλής στη μακρινή πια δεκαετία του 70 αλλά και παλιότερα επεδίωκε κοινωνικός να έχει παρέες οι οποίες

0: Δημοκρατία δεν βρήκες, Κυριάκο, ένα στέλεχος πιο ικανό από τη Μενδώνη για να είναι υπουργός πολιτισμού και την έχεις εκεί 7 χρόνια. Και βγείτε έξω και ρωτήστε τον κόσμο, ρε παιδιά, στον πολιτισμό, πείτε μου ένα έργο που έγινε, κάτι εμβληματικό. Εκτός αν πιστεύετε αυτό που παραμυθιάζεται τον κόσμο 7 χρόνια τώρα, ότι η Μενδώνη θα φέρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά, τους πολιτιστικούς θησαυρούς μας, τους κλεμμένους, θα τους φέρει από το Λονδίνο στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν, ρε Πλεύρη, ότι έτσι όπως πάτε με το Μητσοτάκη θα καείτε κι εσείς. Γιατί εντάξει, αν τα πράγματα έρθουν όπως υπολογίζει το Μέγαρο Μαξίμου και πιάσετε ένα 30, 31, 32%, είστε δηλαδή πάνω από 30 και δεν έχετε την αυτοδυναμία και θέλετε να συγκυβερνήσετε με ένα άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, πολύ λογικά θα πει και ο Μητσοτάκης, κοιτάξτε ρε παιδιά, εντάξει, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ύστερα από 2 εκλογικές νίκες και μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά, παρά την κόπωση, παρά τα λάθη τα οποία κάναμε, πήραμε 32%, πήραμε 33% και έχουμε 139 βουλευτές. Μας λείπουν άλλοι 12 για τους 151. Και αυτούς τους 12 τους έχει ένα άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο λέει εντάξει, συνεργάζεται μαζί μας για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Σε μια τέτοια περίπτωση, πολύ λογικό και ο Μητσοτάκης θα πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Αυτό δεν το αμφισβητεί καμιά κοινή λογική. Αν όμως είστε κάτω από 25, αν είστε στο 23, όπως σας δείχνουν οι πραγματικές μετρήσεις, τώρα τα άλλα, η εκτίμηση ψήφου και ό,τι λένε οι δημοσκόποι που παίρνουν τις κρατικές δουλειές με τη σέσουλα, αν δεν μην ανοίξουμε το στόμα μας κι άλλο. Αν λοιπόν είστε στο 23, στο 24 και θέλετε να συνεργαστείτε με ένα άλλο κόμμα, πώς να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, ας είστε κι εσείς πιο προσεκτικοί στα λεγόμενά σας, γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Γιατί και ο Σαμαράς, αν για παράδειγμα ο Κυριάκος έχει πάρει 34, 35, 33%, τι να πει ο άνθρωπος αν έχει κάνει το κόμμα το δικό του και έχει μπει στη Βουλή και έχει τους βουλευτές τους οποίους θα έχει. Και όλες οι ενδείξεις λένε ότι αυτοί θα είναι αρκετοί. Γιατί μην ακούτε για 4-5, είναι παραπάνω το ποσοστό. Αρκετά παραπάνω και αυξάνεται. Αν όμως ο Κυριάκος έχει 35, τι να πει και ο Σαμαράς ή οποιοδήποτε αρχηγός ενός κόμματος το οποίο θα μπει σε μια διαδικασία διαλόγου για τον σχηματισμό κυβερνήσεως. Αν όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, τότε τι γίνεται?
1: Περιθώριο επιστροφής του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
2: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και οι εξελίξεις και τα λεγόμενα δεν θα άφηναν τέτοιο περιθώριο.
3: Σήμερα με πληροφορία.
0: Ρε Σοφία Ζαχαράκη, δηλαδή δεν κοιτάς εκεί που τα έχεις κάνει στο Υπουργείο Παιδείας? Μη πούμε τώρα τι. Γιατί είναι και ο νόμος περί τύπου. Λοιπόν, βγαίνεις τώρα και μιλάς για το Σαμαρά. Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, που τα έχετε κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα έχεις κάνει δηλαδή Και μόνο το γεγονός ότι

ότι βγήκες στα κανάλια και είπες, παιδιά, εντάξει, τώρα Συμβούλιο Επικρατείας και λοιπά, ο νόμος Άκυρος, σιγά σε δύο μέρες θα το έχουμε λύσει. Δηλαδή, ή το τέτοιο το θεσμικό σου ατόπιμα που σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα θα σε είχαν διώξει. Από την κυβέρνηση. Και βγαίνεις τώρα και μιλάς για το Σαμαρά. Εσύ.

0: απορίες ο Αντώνης Σαμαράς εντείνει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ο Γιάννης Καντέλης είναι κοντά μας. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, οι κεραίες είναι πολύ ευαίσθητες όταν πρόκειται για τον Αντώνη Σαμαρά. Πήραμε μια γεύση, Γιάννη.
0: Ναι, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει επιλέξει για αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Λένε ότι οι εμφύλοι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί και αυτοί που έχουν τα περισσότερα θύματα. Προς ένα τέτοιο εμφύλιο βαδίζουμε. Είναι ξεκάθαρο τον έχει επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Βάλει με κάθε ευκαιρία απέναντι στην κυβέρνηση. Και είναι το πρώτο επεισόδιο. Γιατί μαθαίνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει καινούργιες παρεμβάσεις ο ίδιος, είτε με συνεντεύξεις είτε με ομιλίες του. Συνεχίζει την δραστηριοποίηση για να δημιουργήσει αυτό το νέο κόμμα.
1: Παίρνει τηλέφωνα.
0: Παίρνει τηλέφωνα, κλείνει ψηφοδέλτια. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Δεν είναι το ερώτημα ποτέ πλέον αν θα κάνει κόμμα, αλλά το πότε θα αποφασίσει να κάνει. Ζυγίζουμε τις εξελίξεις και θα αποφασίσουμε τον ακρίβη χρόνο, λένε άνθρωποι που συζητούν μαζί του και συνεργάζονται σε αυτό το εγχείρημα.
1: Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, ένας προσανατολισμός για το πότε θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, τουλάχιστον από τις κινήσεις και από το ρεπορτάζ, Γιάννη.
0: Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν έχει κλείσει ψηφοδέλτια, αν έχει υποσχεθεί σε κόσμο, όσο το καθυστερεί μετά στην ανακοίνωση, κρυώνει αυτό ο κόσμο που είναι ζεστό κοντά σου. Ο ίδιο βέβαια καταλαβαίνουμε δεν θέλει να έχει και πολύ μεγάλη απόσταση από τι εκλογέ. Γιατί ο φίλο για τον οποίο μιλούσαμε, Ελένα, σίγουρα θα έχει και από τι δύο πλευρέ απώλειε. Γιατί ο ίδιο φαίνεται ότι πλέγει τι προσωπικέ επιθέσει, αυτό λένε από την κυβέρνηση. Εμεί λένε θα απαντήσουμε με πολιτικέ. Ο κ. Σαμαράς με Γινάτη, εμείς θα συγκρίνουμε τι έκανε ως Πρωθυπουργός και τι έχει γίνει επί της δικής μας διακυβέρνησης. Και πιστεύουν ότι ακόμη και σε ζητήματα που έχει σηκώσει πολύ ψηλά ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως το μεταναστευτικό, όπως η εξωτερική πολιτική, όπως η άμυνα, το ισοζύγιο θα γύρει υπέρ των επιλογών της κυβέρνησης.
2: Εκλεκτός συνάδελφος ο Γιάννης, νεότερος βέβαια. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Τώρα να είσαι στον Sky και να καλύπτεις το κυβερνητικό ρεπορτάζ, εκ των πραγμάτων θα πεις και πράγματα τα οποία σου λένε από το μεγάλο Μαξίμου. Ρε Χριστιανοί, δηλαδή θα κάνετε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά, στην οποία πρωτοκλασσάτος υπουργός ήταν ο Μητσοτάκης. Και άντε μην ανοίξουμε το στόμα μας και πάλι για το τι έκανε τότε σαν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Αλλά όλα αυτά θα τα λέμε και σε επόμενες εκπομπές. Να ξέρετε ότι ο Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος, ας το πούμε έτσι λιγάκι συγκρατημένα, για να μην κάνει τα λάθη που νομίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα κάνει. Και όσο αφορά Γιάννη, αγαπητέ συνάδελφε, γι' αυτό ότι ξέρετε λέει, όσο δεν το ανακοινώνει το κόμμα, τόσο ο κόσμος κρυώνει. Δεν χρειάζεται Γιάννη μια συνέντευξη να δώσει και σε πληροφορώ και το ξέρεις και καλύτερα από μένα ότι είναι περιζήτητος για συνεντεύξεις. Περιζήτητος. Αν λοιπόν δώσει μια συνέντευξη, ξέρεις πως θα ζεσταθεί ο κόσμος. Πάρα πολύ. Είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς, με ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι άνθρωποι νεοδημοκράτες μέχρι το μεδούλι σε όλη την Ελλάδα παίρνουν τηλέφωνα και λένε παιδιά είμαστε με τον Σαμαρά, δεν τους αντέχουμε άλλο. Αυτή είναι η εποδός, δεν τον αντέχουμε άλλο. Και όσο περισσότερο βγαίνεις Κυριάκο, είτε με πραγματικό πρόσωπο, τώρα βγήκες και ως είδωλο. Όσο περισσότερο βγαίνεις, τόσο περισσότερο κουράζεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και σε βαριέται. Από το πρωί μέχρι το βράδυ να σε τρώει στη μάπα, όχι εσένα, οποιονδήποτε. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, όλα καλά, όλα τέλεια, όλα εξαιρετικά. Και μετά βλέπει τηλεόραση, παρακολουθεί κανένα site, ας τα πούμε εκεί τα φιλοκυβερνητικά, και βγαίνει και πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στην πραγματική ζωή και νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα. Στην πραγματική χώρα δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχουν αρχίσει και σε βαριούνται.

0: Από καθαρός αεροδέας υδρικής ενέργειας γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσεις πιες ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Μήνυμα Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανώσεις πιες ενέργειας και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τους τελικούς καταναλωτές.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
3: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
2: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες.
4: Αυτά πέρυσι τέτοιο καιρό και τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Και εσείς βγαίνετε και λέτε ότι παιδιά εξάγουμε φτηνό ρεύμα. Once, 9.43 Intervet & Sports, διάλειμμα στις 8 και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Σας έχουμε και Θεοδωρικάκο για τις μειώσεις, λέει, των τιμών. Εδώ πια είναι πράγματι το συντομότερο ανέκδοτο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Με κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Λεβαδιακού στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και πραγματοποίησε την καλύτερη δυνατή κίνηση στην δική του περμιέρα στο πρωτάθλημα, καθώς είχε αναβληθεί ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Το γκολ του Κωστή στο 3 και η πολύ ωραία κεφαλιά του 4 στο 77 χάρισαν την νίκη για τους πράσινους με 10 ποδοσφαιριστές. Τελείωσε το παιχνίδι ο Λεβαδιακός μετά την αποβολή του Σιμελίδη στο 76 με απευθείας κόκκινη. Ο Αργεντινός μεσοδοτικός Βισέντε Ταμπόρδα δήλωσε: «Έχω την υποχρέωση να δημιουργώ γκολ για τους συμπαίκτες μου αλλά και να σκοράρω». Ο Νιγηριανός φόρ Σίριλ Ντέσερς τόνισε: «Έχουμε 4 καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά». Την κατάλληλη στιγμή η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έδειξε μέταλλο, επικράτησε 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΆΚΑ και έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα ήταν ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος που χρειάζεται 4 νίκες σε αριθμούς αναμείνατες αγώνες του 1ου προγραμματικού ομίλου για να πετύχει το στόχο του. Ο προπονητής Βασίλης Πανούλης είπε: «Όταν δεν πετυχαίνεις, όλοι είναι άσχετοι». Ο Νικαλάθης τόνισε: «Κάθε φορά που φοράω τη φανέλα, εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου». Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη στην UEFA. Πρώτον πυλών της Σάντος βρίσκεται ο Ροντινέι με την αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους να είναι το τελευταίο βήμα που απομένει για τον επαναπατρισμό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Κολομβία, ενώ ο Νότιγχαμ Φόρεστ έχει συμφωνήσει με τον Γκουστάβο Πουέρτα με τη συμφωνία να περιλαμβάνει δαρισμό στον Ολυμπιακό. Η Ρίζα Σπορ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Βραζιλιάνο Φορ Κλέιτον. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο παιχνίδι του League Face του Κυπέλλου της Τετάρτης κόντρα στον Έστω Χρυσούπολη. Στις 300 συμμετοχές με την κυτρινό μαύρη φανέλα έφτασε ο Πέτρος Μαντέλος. Σήμερα τρίτη ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα κατά το τρομή του λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, θα υποβληθεί στις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Στην απόκτηση επιθετικού έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνο έχει υποστεί αιμάτωμα στο μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι Κυπέλλου κατά της ΑΕΚ. Οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς έμειναν εκτός από την αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση εναντίον της Καλαμάτας για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Εθνική Ελλάδας Χάντμπολ Ανδρών ιτήθηκε από την Αίγυπτο με 31-29 στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο και πήρε το ασημένιο μετάλλιο που είναι το πρώτο της σε επίπεδο της οργάνωσης αυτής. Ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς κατέκτησε και η Εθνική Ομάδα Σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρα γυναικών με τη Σοφία Ιφαντίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που κατέλαβαν την δεύτερη θέση με χρόνο 43-61 εκατοστά πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας. Ο Λιολέν Μέση ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, νέος της αρχηγός ο Κριστιάν Ρομέρο. Ο Στέφανος Τσιπάς με ανατροπή γύρισε στο παιχνίδι, έχανε με 2-0 σετ, ενίκησε τον Αρτούρ Φις με 3-1 σετ, παίρνοντας σημαντική πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του US Open, υπογράφοντας την πρώτη του νίκη απέναντι στο Γάλλο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά. Ο διεθνής Έλληνας φορ που έφτασε τα 11 γκολ φέτος, άνοιξε το σκορ και η Μπενφίκα επικράτησε στον Ταλούς με 2-1 της Εστορίλ για την τέταρτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Η Arsenal του Τζόλι που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Σάκα κατέβαλε 1-0 εκτός έδρας στην Aston Villa και ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της στην νέα σεζόν. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga ο Σασούνα Χετάφε 1-0, Μπαρτσελόνα Ραγιο Βαγεκάνο 5-2. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A Λέτσε Ρώμα 0-4, Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Με μια συμφωνία κυρίων μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με αρκετά γκρίζα σημεία, επιχειρεί κυρίες και κύριοι η κυβέρνηση να βάλει φρένο στην ακρίβεια που εντείνεται μήνα με τον μήνα εδώ και 7 χρόνια. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από σήμερα μπήκε σε εφαρμογή μείωση τιμών από 5 έως 40% σε 160 προϊόντα, κυρίως πρώτης ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Η μείωση των τιμών θα ισχύσει για 2 έως και 4 μήνες ανάλογα με την βούληση των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, καθώς η συμφωνία δεν έχει υποχρεωτική ισχύ. Η μέση μείωση των τιμών, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα είναι περίπου στο 9%, θα αφορά επώνυμα προϊόντα αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο Παύλος Τσίμας. Το Μέγκα βρίσκεται στο Νεπάλ με τον Βασίλη Βριώνη, η Λίνα Ιορδανίδου μαζί μας, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την μείωση τιμών που μπήκε σήμερα σε εφαρμογή.
1: Τι πάρεις τώρα, όλα είναι στα ύψη. Πας με ένα πενιντάρι, δεν παίρνεις τίποτε.
2: Ανεβαίνουν συνέχεια. Δεν κάνουμε. Εμείς δεν ανεβαίνουν. Οπότε ψωνίζουμε πιο προσεκτικά.
3: Τους τσακίσανε χθες στο Μέγκα. Είχανε πρώτο θέμα αυτό που μόλις ακούσατε από την κυρία Τζίμα, την Anchor Woman. Και μετά πέφταν βροχή ατάκες καταναλωτών που λέγαν τι είναι αυτά που μας λέτε, σταγόρα στον ωκεανό κλπ. Κλπ.
4: Καθημερινά ο καταναλωτής στα ράφια και ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι καταπονημένος.
5: Δεν ελέγχεται τίποτα. Τι έχει μειωθεί? Όταν παίρνεις 700-800 ευρώ το μήνα, έτσι, πώς θα ζήσεις την οικογένειά σου?
4: Με τους καταναλωτές στα όρια τους εφαρμόζεται εθελοντική μείωση τιμών σε 160 προϊόντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
6: Ναι, μικρές διαφορές, ναι, δεν είναι μεγάλες. Ελάχιστα θα βοηθήσει.
7: Που νομίζω μία από τα ίδια είναι.
4: Μέχρι και το τέλος του χρόνου, μειωμένα κατά μέσο όρο από 6,6 μέχρι 9% στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα υπάρχουν γάλα, γιαούρτι, αυγά, τυριά, αλαντικά, κρέατα, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, έλαια, βούτυρα και σοκολάτες.
8: Είναι ελάχιστη διαφορά από πριν, πρώτον. Δεύτερον, είναι προσωρινό μέτρο. Και τρίτον, άμα δεν αυξηθούν τα έσοδα, ό,τι και να κάνουν, δεν θα υπάρξει λύση.
3: Του σκότωσαν. Ρε παιδί μου, δηλαδή, βάλε και λίγο Θεοδωρικάκο, αγαπημένος αυτής της εκπομπής.
9: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
3: Δηλαδή τώρα, μη σας βάλουμε και άλλες προηγούμενες ατάκες του αρμόδιου υπουργού. Συμφωνία, λέει, κυρίων, όταν μόλις πριν από λίγο καιρό, ακούστε τι έλεγε η ειδησιογραφία.
10: Ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
3: Οι άλλοι, γιατί και στα σούπερ μάρκετ καρτελάρα υπάρχει. Οι άλλοι λοιπόν έχουν, λέει, φέτος ρεκόρ πενταετίας σε τζίρο και σε κέρδη. Είναι, λέει, πρωταθλητές στην Κονόμα. Ρεκόρ κερδών. Και εκεί που κάνα ρεκόρ κερδών, λέει, παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου, δηλαδή, να τους καλεί ο Θεοδωρικάκος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να τους λέει αυτό εκείνο, κάτι πρέπει να κάνετε, μια συμφωνία κυρίων και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία εδώ που τα λέμε τώρα είναι και στα όρια της φεδρότητος, δηλαδή, γιατί τώρα κάναμε μια συμφωνία η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά από την καλή μας καρδιά μειώνουμε λίγο τις τιμές, Ανεβαίνει και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είστε τόσο προβλέψιμοι. Και όλα αυτά είναι τόσο, πώς να το πει κανείς, δηλαδή, τόσο αναμενόμενα. Τους φώναξε εκεί ο Θοδωρικάκος, λέει, παιδιά, ο Κυριάκος το ζητάει επιτακτικά, γιατί εκείνο το άλλο, το παράλλο, πιεζόμαστε, είδατε τι γίνεται. Και λένε και οι σούπερ μαρκετάδες, εντάξει ρε παιδί μου, α βάλουμε ένα ταμπελάκι εκεί και α μειώσουμε, ξέρω εγώ, 2-3 λεπτά το βούτυρο.
7: Μιλάμε για σούπερ μάρκετ που έχουν κατά μέσο όρο 20-25.000 κωδικούς,
0: ναι,
7: και θα μειωθούν 1.740 μαζί με τα σχολικά.
3: Έχουμε 25.000 κωδικούς, μειώνουμε στους 1.500 τις τιμές εθελοντικά. Σαν να λέμε δηλαδή, στέλνουμε ας πούμε ανθρωπιστική βοήθεια σε μια πληγήσα περιοχή. Πώς αλλιώς κανείς να το ερμηνεύσει? Το κάνουμε από την καλή μας την καρδιά. Έτσι κι αλλιώς ρε παιδί μου, οικονομημένοι είμαστε. Και να σας πω και κάτι, σε καλό θα μας βγει, γιατί τα ακούει ο κόσμος. Σου λέει, α, μειώθηκαν οι τιμές. Ας πάμε στο σούπερ μάρκετ να δω. Είναι και κόσμος μιας κάποιας ηλικίας. Ένα πρωινό σαν σήμερα για παράδειγμα, 1η Σεπτέμβρη, δεν έχει πια και τόσο πολύ ζέστη. Λίγο το πρωί, μια δροσούλα, μια εκείνο, μια τάλα. Μπορεί ο άλλος να μην έχει που να πάει. Ας πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ να κάνω μια βόλτα, να δω τι μειώθηκε και τι δεν μειώθηκε και εκείνο. Άμα είναι και το σούπερ μάρκετ όχι ακριβώς συνοικιακό, αλλά για παράδειγμα σε ένα δήμο, σε μια γειτονιά, εκεί συναντάς και κανένα γνωστό. Λες και δύο κουβέντες, είναι και χώρος κοινωνικής συναθρήσεως. Το βλέπω κι εγώ εδώ στα Βρυλίσια. Άρα λοιπόν, τα ακούει ο άλλος, λέει ας πεταχτώ. Άμα διαβείς την πόρτα, όλο και κάτι θα πάρεις. Δηλαδή, αυτά που μειώνουν, τα βγάζουν από το τζίρο. Δηλαδή το δούλεμα είναι τόσο χοντρό που όσο και αν θες ρε παιδί μου καλό προαίρετα να τα δεις και λοιπά, δεν μπορείς, γιατί αισθάνεσαι ότι σε περνάνε για μα.
9: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.

0: ανυπεράσπιστοι αισθάνονται οι καταναλωτές απέναντι στο κύμα ακρίβεια στα βασικά προϊόντα. Μέσα σε μόλις ένα μήνα οι αυξήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 15%.
1: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε.
2: Και η εικόνα στα κρεατικά αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο έφτασε στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό από 7,19 σήμερα κοστίζει 7,69 ευρώ το κιλό. Τη μεγαλύτερη εκτόξευση καταγράφει το ρολό κοτόπουλο που μέσα σε ένα μόλις μήνα πήρε την ανηφόρα κατά 1 ευρώ και 46 λεπτά το κιλό, φτάνοντας στα 10,76. Ακόμη και οι προϊόντα που θεωρούνται βασικά στο καθημερινό τραπέζι συνεχίζουν να κρυβαίνουν. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά. Από τα 18,96 ευρώ το Μάιο στα 19,90 το κιλό τον Ιούλιο.
1: Σας έχουμε κάνει τις αυξησάρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κάνουμε κάποιες εθελοντικές μειώσεις εκεί που εμείς γουστάρουμε.

0: Εδώ μεταξύ σου λέει, εντάξει ρε παιδιά, οι μειώσεις, λες μειώσεις, ωραία. Πού θα βρω εγώ το μειωμένο, το φτηνό? Κάτι ρε παιδί μου να πάρω λίγο πιο φτηνό. Γιατί πρώτη του μήνα, πώς θα τη βγάλω μέχρι τις 30? Ευτυχώς έχει 30 μέρες ο Σεπτέμβριος. Αλλά για να δεις, λέει, τις τιμές, πώς μειώθηκαν, πόσο κλπ, πρέπει να πας και να έχεις μαζί και το application στο κινητό, γιατί αλλιώς...
1: Εγώ πώς τα ξέρω ότι είναι όντως 5 λεπτά, 10 λεπτά κάτω σε σχέση με προχθές?
2: Στο σούπερ μάρκετ δεν θα το ξέρεις, διότι η ταμπέλα γράφει μόνο ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει μειωμένη τιμή.
1: Ναι, και άρα βλέπεις, αν θέλει μου λέει την αλήθεια, αν δεν θέλει...
2: Ψηφιακά μπορείς να το δεις το πόσο κάνεις, αυτό το εργαλείο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δεις πόση ήταν η τιμή πριν και πόση είναι η τιμή τώρα. Χρειάζεται μια διασταύρωση που δεν
1: ξέρω. Άρα πρέπει να πάω και με το application.
2: Θα πρέπει να πας και με το application, με το κινητό στο χέρι.

Αυτά τα ωραία συμβαίνουν με το application. Για να πάρεις 30 λεπτά φτηνότερο τη φρυγανιά.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Ποια είναι η ΣΑΝΚΕ? Είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για μια απόβλητα μιλάμε όμως, μιλάμε για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Με άλλα λόγια, η ΣΑΝΚΕ είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματέρες και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά προσέξτε, και για να παράγονται με την συνδρομή της ΣΑΝΚΕ από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η ΣΑΝΚΕ, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο έτσι κι αλλιώς τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να μπείτε στο site της ΣΑΝΚΕ. Είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες, που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, και εκεί θα καταλάβετε πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

9.43 Intervention Sports. Διάλειμμα στις 8.30. Και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάλι λοιπόν, νταντάδες της γειτονιάς. Σιγά σιγά νομίζω, κυρία Ράπτη, επιστρέφουμε και όλοι από τις διακοπές στα κεφάλια μέσα και αναζητούν αρκετοί έναν τρόπο για φύλαξη των παιδιών τους. Για να μας εξηγήσετε λίγο για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο τρέχει κάποια χρόνια.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά με 62 συμφωνητικά σε 925 δήμους και μόλις τέλη Απρίλη ξεκίνησε η καθολική του εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος είναι να στηρίξει την οικογένεια και πιο συγκεκριμένα να βοηθήσει τη γυναίκα να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, ο στόχος είναι ισότιμα να μπορεί η γυναίκα μετά τον ερχόμενο ενός παιδιού στην οικογένεια να ενταχθεί στην αγορά εργασίας εφόσον το επιθυμεί.
2: Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Χθες στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, τέλος πάντων, τώρα ας μην κάνουμε τίποτα σχόλια για την ΕΡΤ, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφική μας πορεία πριν από 42 χρόνια, σε άλλες εποχές, και υπάρχει μια ευαισθησία. Βλέπω λοιπόν την Έλενα χρόνια τώρα εκλέγεται σταθερά στη Θεσσαλονίκη και μπράβο της, συμπαθής, χαμηλών τόνων. Τώρα για την αποτελεσματικότητα, εντάξει, τέλος πάντων, να λέει αυτά στην ΕΡΤ, για βάλε πάλι.
1: Έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια ο οποίος ή η οποία θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να γίνει είτε στην οικογενειακή εστία είτε στο σπίτι του επιμελητή. Πάμε να δούμε τώρα ποια μανούλα δικαιούται να κάνει χρήση αυτού του προγράμματος. Κάθε μανούλα η οποία έχει βρέφος από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί έως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και για τη μητέρα η οποία έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας πω το ποσό που θα λάβει.
0: Βεβαίως.
2: Παιδί, ναι βεβαίως. Ναι βεβαίως, οπωσδήποτε θα το πείτε. Δηλαδή, μία ερώτηση και μετά η καλεσμένη συνεχίζει μόνη της.
1: Είναι 500 ευρώ για τη μητέρα η οποία είναι πλήρους απασχόλησης,
0: ναι.
1: 300 ευρώ για τη μητέρα η οποία είναι μερικής απασχόλησης. Για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα και στη φοιτήτρια μητέρα να πάρει το ποσό των 300 ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στη συνέχεια και εκείνη στην αγορά εργασίας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, όντως. Είναι, ναι. Και καινούργιο από φέτος δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα στην καθολική εφαρμογή και μάλιστα με πρωτοβουλία της Υπουργού μας, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Και επίσης να πω ότι δίνεται η δυνατότητα στην άνεργη μανούλα για 3 μήνες να...
2: Οι μανούλες λοιπόν, δηλαδή ρε παιδί μου, τι να πει κανείς τώρα, δηλαδή. Αλλά μην σας τα μεταδίδουμε όλα αυτά, γιατί αυτό το απόσπασμα από την Έλενα Ράπτη και από τις εκλεκτές συναδέλφισσες οι οποίες την συνεντευξίασαν, τρόπος του λέει, έγινε χθες. Λοιπόν, έγινε χθες 31 Αυγούστου 2026. Βρε Έλενα μου, αυτά που λες χθες, τώρα ξέρετε πως λειτουργούν στην ΕΡΤΕ. Όλοι είναι με το βλέμμα στη ΔΕΘ. ΔΕΘ, ΔΕΘ, ΔΕΘ. Όλη αυτή η νευρικότητα, ο νευρικός κλονισμός στην κυβέρνηση, γιατί τώρα και ο Μητσοτάκης, και σας το λέμε γιατί έχουμε μια σχετική εμπειρία, από θέσεις αιρετών. Να πηγαίνεις τώρα στη ΔΕΘ και να ξέρεις μέσα σου, βαθιά μέσα σου, ότι πιθανώς αυτή να είναι η τελευταία φορά που πας στην ΔΕΘ ως πρωθυπουργός. Έχεις εκλογές μπροστά και ξέρεις ότι οι μετρήσεις σε δείχνουν κάτω από το 25. Άρα και πρώτο κόμμα να σε που θα είσαι πρωθυπουργηλίκη γιοκ. Αυτός ο νευρικός κλονισμός λοιπόν του Κυριάκου, που έχει αρχίσει τώρα όπως είπαμε να εμφανίζεται και σε βίντεο artificial intelligence, να εμφανίζεται δηλαδή σαν είδωλο. Αυτός λοιπόν ο νευρικός κλονισμός μεταδίδεται και σε όλο το Μέγαρο Μαξίμου και έχει πιάσει και την ΕΡΤ και άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα, όχι όλα. Και σου λέει τώρα παιδιά, δε πως αυτό, την Έλενα Θεσσαλονικιά να είναι εδώ πέρα, σε αυτό, στην εκπομπή, να μας κάνει inauguration, ποδαρικό, να πει τι άλλο, ντατάδες της γειτονιάς, κοινωνικό θέμα. Να πάρουμε καμιά γυναικεία ψήφο. Ξέρετε, όλα αυτά είναι δείγματα όχι απλώς καθεστώτος. Έλα όμως βρε Έλενα. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ακούστε αυτό το ηχητικό. Τι σας βάλαμε προηγουμένως? Σας βάλαμε Έλενα Ράπτη. Είπαμε αξιοπρεπής κυρία, χαμηλών τόνων. Τώρα για πολιτικό εκτόπισμα. Πιάνει όμως λέει τις μανούλες. Μανούλα στις μανούλες. Ακούσατε λοιπόν αυτό χθες? Εσείς όχι, τα ακούσατε γιατί οι τηλεθεάσεις εκεί πέρα θυμίζουν βαρύ χειμώνα. Ακούστε τώρα και αυτό.
3: Καλώς τους, επιστρέψαμε κοντά σας και όπως σας υποσχεθήκαμε θα μιλήσουμε για ένα project κοινωνικό με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που έρχεται να διευκολύνει πραγματικά τη ζωή πολλών μαμάδων, εργαζόμενων μαμάδων και κυρίως να συμφιλειώσει το κομμάτι αυτό της οικογενειακής προσωπικής ζωής με την επαγγελματική ζωή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δαντάδες της γειτονιάς που έρχονται. Θα πω καλό μεσημέρι στην Μαρία Σιρεγγέλα, είναι η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Δύο Φύλων του Υπουργείου Εργασίας. Καλό μεσημέρι, καλό να μιλάμε στον ελληνικό, Μαρία μου.
4: Σαφώς, ναι.
3: Καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά.
3: Εγώ ευχαριστώ που είσαι κοντά μου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό project, το οποίο ενδιαφέρει πολλές οικογένειες που μας παρακολουθούν τώρα και πιθανώς κάποιοι και κάποιες να αναρωτιούνται τι ακριβώς προβλέπετε και πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείται. Συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα αυτό, Δαντάδες της Γειτονιάς.
4: Δαντάδες της Γειτονιάς. Το σχεδιάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βρήκαμε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και παγκόσμια. Έχουμε πάρει από εκεί το τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση σε γονείς, κυρίως στις μαμάδες, επειδή οι μαμάδες συνήθως εγκαταλείπουμε την εργασία για κάποιο χρονικό διάστημα πολλές φορές. Για να...
2: Τότε μαμάδες, χθες μανούλες. Αυτό που ακούτε τώρα, το ηχητικό, είναι η Μαρία Σιρεγγέλα. Τι να πει κανείς. Θα σε φάει και σένα ο Κούλης. Θα σε φάει και σένα στη Δυτική Αθήνα. Σου φόρτωσε την αγαπηδάκη. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε λοιπόν Μαρία Σιρεγγέλα στην κυρία Μαλέσκου όταν, όταν ακόμα ήταν στο Sky. Αυτό που ακούτε τώρα έχει παίξει 25 Σεπτεμβρίου του 2020. Πριν από 6 χρόνια η Σιρεγγέλα έλεγε τα ίδια που έλεγε χθες η Ράπτη στην ΕΡΤ. Βάλε Σιρεγγέλα.
4: Παιδιά, τα πρώτα χρόνια της ζωής. Θα αφορά βρέφη από 2 έως 2, μέχρι 2 έως 2,5 ετών.
0: Από 6 μηνών.
4: Από 6 μηνών έως 2-2,5 ετών. Εκεί έχουμε δει και σύμφωνα με τις μελέτες, αλλά το βλέπουμε όχι μόνο από τις μελέτες και από την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχω πολλές φίλες μου, εμένα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, αλλά όταν, όταν ήμουν πιο μικρή και ήταν πιο μικρά τα παιδιά και άλλες φίλες μου είχαν γεννήσει, έβλεπα ότι πολλές εγκατέλειψαν την εργασία τους και μετά κάποιες από αυτές δεν επανήλθαν και ποτέ. Διότι όταν γέννησαν, έπρεπε, δεν είχαν πού να αφήσουν το παιδί. Σαφώς, μετά την ηλικία των 2,5-3 ετών, το παιδί πρέπει να πάει σε παιδικό σταθμό σε κάθε περίπτωση. Οπότε τι είναι το πρόγραμμα αυτό? Μια οικονομική ενίσχυση. Είτε για να έχουν μια νταντά στο σπίτι, που μπορεί όμως να είναι και άντρας σε κάθε περίπτωση.
2: Και νταντά και νταντός.

0: το παιδί να μην είναι σε ξένα χέρια. Να είναι γεγονός. Γιατί η γιαγιά αυτό ενθουσιάζει τους πάντες.
1: Ενθουσιάζονται όλοι, ναι.
2: Έχετε δίκιο το γεγονός.
1: Έχετε δίκιο ότι λέτε τώρα.
2: Στη γιαγιά.
1: Ναι, παιδιά, όχι τόσο σκληρές ερωτήσεις.
2: Οι επιμελητές ή επιμελήτριες είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα το κάνουν όπως κάθε υποψήφιος επιμελητής ή επιμελήτρια. Δηλαδή θα μπουν στην πλατφόρμα dandades.gov.gr, θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εν συντομία να σας πω, είναι το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που είναι το απολυτήριο του γυμνασίου, ωστόσο να διευκρινίσουν ειδικά για τη γιαγιά και τον παππού, ότι μέχρι το 1980 υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν του δημοτικού, ώστε να μην έχει άγχος η γιαγιά ή ο παππούς.
1: Δηλαδή, ο παππούς νταντός, η γιαγιά νταντά, να μην έχουν και άγχος. Αυτά λοιπόν έλεγε χθες η Ράπτη. Αυτά έλεγε πριν από 6 χρόνια η Σιρεγκέλα.
3: Ή το άλλο δηλαδή έχει διτό στόχο, μία που μπορεί να δουλέψει περισσότερο στην περιφέρεια, μία κυρία ή ένας κύριος, φύλακας, παιδαγωγός, να μπορεί στο σπίτι του να κρατάει από 2-3 βρέφη, όπως αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
4: Κατόπιν ειδικής, φαντάζομαι, εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανθρώπων αυτών.
1: Οι ερωτήσεις και τώρα και πριν από 6 χρόνια. Είναι το ίδιο σκληρές.
4: Αν άλλον άνθρωπο, ακόμα και αν τον γνωρίζουμε το παιδάκι μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι ενεργοποιούνται πολλοί μηχανισμοί ανησυχίας. Πού θα αφήσω το παιδί μου, μπορώ να πιστεύω.
3: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο θέμα που θέλουμε να δώσουμε και τη μεγαλύτερη στόχευση, στο να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ γονιού και νταντάς, φύλακα, εκπαιδευτικού, παιδαγωγού.
1: Σου λέει τώρα, παιδιά, Θεσσαλονίκη, Έλενα βουλευτής Θεσσαλονίκης και υπουργός, υφυπουργός, τι είναι. Βάλτε λοιπόν να μιλήσει για τις ντάδες, όπως μίλαγε η Σιρεγκέλα πριν από 6 χρόνια. Χθες στην ΕΡΤ, πριν από 6 χρόνια στο ΣΚΑΙ. Και είπαμε, οι ερωτήσεις είναι σκοτωστικές. Αλλά σας έχουμε και ακόμα καλύτερα. Βάλε πάλι αυτό.
5: Είναι ένας τρόπος που η μαμά είναι ήσυχη. Δηλαδή, η μαμά ξέρει ότι βάζει στο σπίτι της έναν άνθρωπο, είτε είναι η νταντά γιαγιά, είτε είναι η νταντά που θα βρει σε ένα μητρό, που είναι εγγεγραμμένος κάπου, που υπάρχουν τα δικαιολογητικά του.
1: Και εδώ μου Μιχαηλίδου, πριν από κανένα εξάμηνο, εξήγηλε πάλι τις νταντάδες της γειτονιάς. Βάλε και δόμνα.
5: Που υπάρχει το ποινικό του μητρό, που υπάρχουν τα χαρτιά γιατρού. Δηλαδή, ξέρετε, για εμάς τις νέες μαμάδες που έχουμε μωρά και μετά το μωρό μόλις έγινε ενός, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις κάποιον στο σπίτι σου που δεν ξέρεις.
1: Τι λες τώρα.
5: Γι' αυτό και ανταποκριθήκαμε σε μια πραγματικότητα, η οποία είναι ότι βάζεις σπίτι σου τη μαμά σου, δηλαδή τη γιαγιά του μωρού, ή βάζεις στο σπίτι σου κάποιον ο οποίος έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, έχει κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών. Και αυτό κρατώ από τις τρεις κυρίες που ήρθανε. Ότι και οι τρεις κάνανε μαθήματα πρώτων βοηθειών στον Ερυθρό Σταυρό και στο ΕΚΑΒ και τους βοήθησε πάρα πολύ.
6: Να πούμε πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν.
5: Ναι. Λοιπόν, η μαμά παίρνει 500 ευρώ για το παιδάκι της, το οποίο είναι από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών. Αυτό το κάνουμε γιατί ακόμα υπάρχουν κενά σε θέσεις βρεφικών.

Κρήτης για να μιλήσουμε τους Χανιώτες και τις Χανιώτες για το πρόγραμμα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης, δηλαδή της βοήθειας των παιδιών από το κράτος, τα 800 ευρώ το μήνα αυτά που δίνουμε, έτσι ώστε το καινούριο μας πρόγραμμα, που ήδη λειτουργεί με 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να κάνουν με 800 ευρώ 20 συνεδρίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας.

0: ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν είναι τα κλασικά πολιτικά ζητήματα με τα οποία έχουμε μάθει να ασχολούμαστε. Δεν λέω ότι έχουν μικρή σημασία ούτε τα θέματα της ανάπτυξης, ούτε τα θέματα της δημοσιονομικής ισορροπίας, ας πούμε, κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εξίσου σημαντικά είναι και ζητήματα της καθημερινότητος, όπως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια, η νέα μητέρα και ο νέος πατέρας. Εμείς είμαστε Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Εγώ ως υπουργός είμαι αρμόδιος για τα θέματα της απασχόλησης, της ανεργίας, της κατάπτυσης, για τα θέματα φυσικά, το ξέρετε, του ΕΦΚΑ και των συντάξεων. Αλλά νομίζω θα ήταν λάθος μου να θεωρήσω ως δεύτερης κατηγορίας τα θέματα της οικογένειας και του δημογραφικού, γιατί και το δημογραφικό εμπλέκεται εδώ πέρα, και να πω ότι τα παρακολουθώ από ματιά. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση, τα sites, τα blogs τα οποία γράφετε, προκειμένου να έχω από πρώτο χέρι μια πληροφόρηση της γειτονιάς.
1: Χατζηδάκης πριν από 4 χρόνια εξαγγέλει αυτός τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Των εργαζόμενων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και οξύτερα προβλήματα.
2: Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της...
1: Και σιραγγέλα, ξανά
2: και
1: πάλι,
2: μαμάδες και μπαμπάδες,
1: να εξαγγέλει τις δαντάδες της γειτονιάς μαζί με τον Χατζηδάκη.
2: Όταν πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην αγορά εργασίας.
1: Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο σύννεφο πάει το δούλεμα. Και όλα αυτά την ώρα που, όπως σας λέγαμε και χθες, το 2019 όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, με την ψήφο του λαού βεβαίως, το 2019 στην Ελλάδα γεννήθηκαν 83.756 παιδιά. Το 2025, που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, γεννήθηκαν 65.594 παιδιά. Δηλαδή, μέσα σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια, η κυβέρνηση αυτή μείωσε τις γεννήσεις κατά 18.162 παιδιά. Μείωσαν τις γεννήσεις από τότε που ανέλαβαν το 19 μέχρι σήμερα κατά 18.000, πες χοντρικά, παιδιά. Αυτά ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας το 2015, όταν παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, όταν ανέλαβε, οι γεννήσεις ήταν 91.847. Το 19 που παρέδωσε ήταν αυτό που σας είπαμε, 83.756. Δηλαδή ο Τσίπρας τις μείωσε κατά 8.091 παιδιά τις γεννήσεις μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια που κυβέρνησε. 8.000 μειώσεις των γεννήσεων επί διακυβερνήσεως Τσίπρα, με μνημόνια και όλα τα άλλα. 18.000 επί Μητσοτάκη. Και μετά σας μιλάν για τις δαντάδες της γειτονιάς. And the noise dies down again. I'll sit alone and eat cold bread and be proud of what I fed. Στο Sky έχουν πάθει ιστερία. Για βάλει να ακούσουμε τον Γιώργο.
3: Είναι στα σπίτια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν και αυτόν που χωρίζει και ύστερα από διέτηρα χρονιά τον ξαναπαντρεύεσαι. Είσαι βλάκος.
4: Δεν πάει αυτό.
3: Δεν είναι. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι η οροφή του είναι εκεί που έχει πάει τώρα. Η οροφή.
4: Στο 15-16 λέτε.
3: Εκεί, η οροφή του.
4: Εκεί τον βλέπετε να κάθεται και στις εκλογές.
3: Όχι. Θα πιστοχωρήσει.
4: Θα υποχωρήσει κι άλλο.
3: Γιατί λέμε για παρτενέρ.
4: Ο Ανδρουλάκης, γιατί έχασε την ευκαιρία πρώτα να μας πείτε, κύριε Πρόεδρε, ενώ είχε όλο το χώρο μπροστά του να ηγεμονεύσει σε αυτό το χώρο. Στο χώρο δηλαδή της κέντρου αριστερά.
1: Δεν προλάβαμε αυτά που λέει ο Πρόεδρος, αυτά που είπε μάλλον.
5: για το Σαμαρά, προσέξτε τώρα τι πάθαν στο Sky. Έβγαλε η Καραμήτρου, η φίλη μου η Μίνα, μαζί με τον καλό συνάδελφο που ξεκίνησαν καινούργια εκπομπή, το Σαββατοκύριακο βγάλαν τον Τσούτσια. Τα ποτσούτσια σχοντρά. Εντάξει. Ποιος ξέρει τι τηλεφωνήματα θα πέσαν από το Μαξίμου, τι κακός χαμός έγινε. Και από χθες, όποιος είναι πρόθυμος να μιλήσει εναντίον του Σαμαρά, φιλοξενείται στο Sky. Ξεκίνησαν από τον Φλωρίδη χθες. Σήμερα συνεχίζουν με τον Καρατζαφέρη. Κάποιον θα βρείτε και αύριο. Την ίδια ώρα που στα νέα, ο Παπαχρήστος έχει ένα σκίτσο του Σαμαρά στη σελίδα του και μιλάει για νευρικό κλονισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η συνέχεια θα είναι συναρπαστική και βεβαίως από πού αλλού θα έχετε καλύτερη πληροφόρηση παρά από τον 943 Intervetten Sports. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το νέο μοντέλο στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Πήγε δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Σκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη έγκυος. Μας έδωσαν άλλο βρέφος στο μεευτήριο που ήταν σατανισμένο και μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας. Φέρεται να δήλωσε κοινικά ο 43χρονος πατέρας στην κατάθεσή του. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι της υπόθεσης. Σε εφαρμογή από σήμερα ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξει ανταπόδοση, θα τους πλήξουμε δυνατά, τόνισε χαρακτηριστικά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιματηρό περιστατικό που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα στην Times Square στην Νέα Υόρκη. Δράστης της επίθεσης, η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, η οποία μαχαίρωσε τα δύο θύματα. Η δράστης είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλές για την εποχή θερμοκρασία σήμερα στη χώρα, άνεμοιος 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στους 27 και στην Πάτρα, στα Ιωάννινα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Ορίστε.
0: Για πες μου που είσαστε.
1: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο 943. Τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη?
0: Μου χαλάτε εντάξει, το
1: φτιάξαμε,
0: μου,
1: το φτιάξαμε λίγο το μικρόφωνο.
0: Μου χαλάτε το μικρόφωνο. Είχαμε ένα θέμα. Μου κάνετε δηλαδή, αντί να μου πείτε καλό μήνα κύριε Μπουρναρά, φροντίζετε εσείς με την παραγωγή να μου κάνετε εκτός από μπούλινγκ ό,τι άλλο.
1: Εντάξει, συμβαίνουν. Χθες δεν είπα ότι θα ξανάρθεις μια φορά την εβδομάδα και ξεκίνησαν. Αυτά ήταν τα προϊόντα χθες.
0: Ξέρεις τι σου λέω εγώ.
1: Για πες μου.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
1: Ναι.
0: Θα ξανάρθω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτάκια μετά τις 9. Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Γιώργος, προσοχή για να μπερδευόμαστε.
0: Και στο μικρόφωνο απέναντί είναι ο κύριος Στέφανος Πουρναράς, όχι
1: ναι,
0: Πάνος
1: Πουρναράς.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα στο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Έχετε σήμερα να πείτε κάτι παραπάνω από αυτά που δεν είπατε χθες?
0: Εγώ θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πάνο, ναι, και όλους εσάς, πόσους κωδικούς αγοράσατε χθες?
1: Ναι.
0: Πόσους κωδικούς πήρες εσύ?
1: Χθες δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ.
0: Κακό. Δηλαδή,
1: έπρεπε να το δω, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, όταν μπαίνετε κι εσύ και εμείς και εγώ και εσείς στο σούπερ μάρκετ, δεν λέτε γεια σας, παίρνεις και τη γυναίκα σου ένα τηλέφωνο και λέτε τι κωδικό θες σήμερα, αγάπη μου? Ναι. Τι κωδικό να σου πάρω σήμερα?
1: Βέβαια να σου πω ότι είναι 1700 κάτι η κωδική και είναι κοντά, έχει πάει στο 9-9,5% η έκπτωση, η θεωρητική έκπτωση. Πάντως στα σούπερ μάρκετ, όπου είδαμε και την λίστα, υπήρξε η δημοσίευση τη λίστα των. Των επιχειρήσεων που έχουν την έκπτωση αυτή, δεν αναγράφεται η παλαιά και η καινούργια τιμή. Αναγράφεται απλά ένα ταμπελάκι ότι είναι μειωμένη τιμή. Το πόσο ή το αν όντως είναι μειωμένη τιμή, αυτό δεν είναι δημιουργική ασάφεια, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Έμαθα ότι αναγράφεται η τιμή στο application, στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή.
0: Πόσο κάνει?
1: Στο πόσο κάνει, ναι.
0: Μπήκες, εκεί. Πόσο κάνει.
1: Αλλά το να μπω,
0: μπήκες,
1: δηλαδή, δεν
0: κάνει.
1: Μπήκα, όχι. Δηλαδή, θα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και θα ανοίγω και το application για να δω αν τα ψωμιά του toast έχουν 30 λεπτά λιγότερο.
0: Λοιπόν, δεν μπήκε στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπήκε πόσο κάνει.
1: Δεν μπήκα, δεν μπαίνω πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν μπαίνει πόσο? Είσαι πλούσιος.
1: Όχι, αλλά εντάξει, τι πόσο κάνει.
0: Τι θα πει ο πρωθυπουργός για σένα?
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα.
0: Τι θα πει ο πρωθυπουργός για σένα? Το πλήρωσε αυτό το πόσο κάνει. Το σκέφτεσαι το σχόλιο του πρωθυπουργού για σένα που δεν μπαίνει στο πόσο κάνει?
1: Για μένα προσωπικά.
0: Εγώ μπήκα στο πόσο
1: θα
0: κάνει.
1: Θα το ξεπεράσει νομίζω.
0: Εγώ μπήκα στο πόσο
1: κάνει. Πες μου, τι γίνεται στο πόσο κάνει.
0: Όντως υπάρχουν κάποια.
1: Το πριν και το μετά λέει ή όχι?
0: Όχι.
1: Για πες μου.
0: Ούτε στο πόσο κάνει. Ναι. Υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν επώνυμα προϊόντα, αλλά υπάρχουν και κωδικοί ίδιοι. Δηλαδή, μακαρόνια, 30 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Σου δίνω ένα παράδειγμα. Ροφήματα, 15 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες περίπου, είχα πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι πήγα Τετάρτη και Σάββατο να πάρω ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι. Καφέ. Δεν θα πω τη μάρκα. Καφέ. Και είχε άλλη τιμή την Τετάρτη και ήταν αυξημένη τιμή το Σάββατο.
1: Ναι. Αν τώρα έχει μειωθεί, θα είναι η τιμή της Τετάρτης, αλλά θα σου λέει ότι έχει μειωθεί η τιμή.
0: Ότι έχει γίνει έκπτωση.
1: Ναι,
0: μακάρι να είναι μια πραγματική μείωση τιμών. Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο τη δήλωση στο κύριο Στραβελάκη στο Open, που είπε ότι εδώ θα δώσουμε μια ανάσα, δηλαδή. Κάτι τι θα δώσουμε. Χρειάζεται αυτή η ανάσα, αλλά εγώ. Τέλη του προηγούμενη δύο μέρες, 28-27,
1: ναι,
0: πήγα και πήρα 60 ευρώ πράγματα από το σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο θα πάω να πάρω ακριβώς τα ίδια.
1: Ναι, για να δεις με τι τιμή θα τα πάει.
0: Έχω κρατήσει την απόδειξη, θα την αναρτήσουμε κιόλας και θα πάω να πάρω ακριβώς με την απόδειξη τα ίδια, ναι, πράγματα.
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση στην τιμή, στο καλάθι θα πάρει ο καθένας τα ίδια προϊόντα, γιατί συνήθως πάνω κάτω τα ίδια παίρνουν. Εκεί όντως έχει σημασία. Αλλά το να μπαίνεις και να βλέπεις αν οι φρυγανιές έχουν 20 λεπτά λιγότερο και να ανοίγεις την εφαρμογή στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει τώρα. Δηλαδή αυτό πρέπει η αίσθηση της αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι γενικότερη. Ότι πήγα και μου φάνηκε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Πήγα και
1: το να ψάξω τα 20 λεπτά λιγότερο, τώρα δεν έχει νόημα.
0: Πήγα και μου φάνηκε ότι είναι πιο φθηνά. Αν στα 50 ευρώ που πάω και παίρνω απαραίτητα για 2-3 μέρες, είδα ότι έδωσα 44-45.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, κάτι μπορεί να. Λοιπόν, που είπε 1740.
1: Πάνω από 1700 αν είναι κωδική.
0: 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και σχολικά είδη. Μπορεί να βάλουν και άλλα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω σήμερα και θέλω να δω τα σούπερ, θα πάω σε 2-3 και θέλω να δω τα δικά τους προϊόντα. Αυτά που είναι με την επωνυμία, προϊόντα που είναι με την επωνυμία του σούπερ μάρκετ. Δικά τους. Γάλα, τα γιαούρτια, απορριπαντικά. Αυτά σε τι τιμές είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν μειωθεί που ήταν πάντα λίγο πιο φτηνά, αν θυμάσαι. Αυτά έχουν μειωθεί, δεν έχουν μειωθεί. Πάντως, παιδιά, μπείτε στο πόσο κάνει. Αν δεν μπείτε στο πόσο κάνει, πώς θα μάθετε πόσο κάνει πριν πάτε.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν μπαίνω στο πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν πας στο σούπερ μάρκετ?
1: Όχι, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Σιγά μην πηγαίνεις.
1: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλήθεια πηγαίνω, αλλά δεν μπαίνω ποτέ στο πόσο κάνει. Στην ατζέντα της ημέρας έχουμε σήμερα και την πρεμιέρα στο νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αυτό αν θα βοηθήσει ή όχι. Ευελπιστώ ότι θέλω να βοηθήσει, γιατί όντως το κυκλοφοριακό είναι σημαντικό ζήτημα και πρόβλημα.
0: Ξαναλέω, κόμβος.
1: Τι κόμβος?
0: Αυτό το κομμάτι που λέγεται που θα είναι τα drone, που θα είναι αστυνομική, ναι, λέγεται κόμβος. Ναι. Αυτό είχε ανακοινωθεί από τον Μάιο.
1: Αλήθεια.
0: Από τον Απρίλιο.
1: Ναι, και είχε γίνει κάπως πιλωτικά μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο. Το έβλεπαν λίγο πιλωτικά και ξεκινάει τώρα Σεπτέμβρη. Το crash test, να πω πάντως να ολοκληρώσω πριν πεις εσύ. Το crash test θα είναι μόλις ξεκινήσουν και τα σχολεία. Οπότε θα αυξηθεί και στο. Όχι, θα αυξηθεί, θα επανέρθει στο 100% η κίνηση της Αθήνας.
0: Τα σχολικά δηλαδή.
1: Με όλους τους γονείς που θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο κτλ.
0: Σου λέω μόνο τα σχολικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και λέμε τώρα, αυτός ο κόμβος ήταν από το Μάιο να λειτουργεί, από τον Απρίλιο-Μάιο. Τον περιμέναμε, εντάξει, τον ψάχναμε. Έλεγα ρε παιδιά, ρώταγα γνωστούς και φίλους. Ρώταγα από όποιον έβρισκα μπροστά. Είδες κανένα κόμβο εσύ?
1: Εντάξει, το 2-3 μήνες μικρή καθυστέρηση. Εδώ κάποια έργα έχουν καθυστέρηση όπως το μετρό, καθυστερούν χρόνια. Το 3 μήνες λες, άντε. Είναι πάντως το νέο μοντέλο για όσους δεν γνωρίζουν, στο οποίο συνδυάζονται και το ανθρώπινο δυναμικό, η αστυνομική παρουσία δηλαδή, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία, θα είναι τα drones, θα είναι οι κάμερες, θα είναι κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ο στόχος είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, έχουμε και αχιλλέα.
1: Αχιλλέα, ναι.
0: Αχιλλέα. Φτέρνα έχουμε?
1: Ελπίζω να μην έχουμε σε αυτό το σημείο φτέρνα. Να έχουμε μόνο την ασπίδα του αχιλλέα και όλα να πάνε καλά και να λειτουργεί πολύ καλά. Αυτό είναι και το νόημα, άλλωστε. Έτσι, αν δεν υπάρχει δηλαδή επιχειρησιακή και αποτρεπτική ισχύ και να λειτουργεί σωστά η ασπίδα του αχιλλέα,
0: ναι,
1: τι νόημα υπάρχει?
0: Ναι,
1: αλλά όπως και το κάνουμε είναι θετικό για την άμυνα της χώρας, έτσι.
0: Είναι θετικό γιατί όσο γινόμαστε δυνατοί τόσο πηγαίνουν πιο πίσω αυτά που λένε οι Τούρκοι. Γιατί βλέπουν ότι εμείς είμαστε δυνατοί. Και αυτό είναι αλήθεια και αυτό χρειάζεται. Αλλά εγώ ξαναλέω,
1: ναι,
0: με όλες τις διαφωνίες και από εσάς και από τους φίλους ακροατές που μου είχαν στείλει μήνυμα, όσα χρόνια θυμάμαι οι Τούρκοι μας παίρνουν τα πάντα. Μέχρι σήμερα τι έχουν πάρει οι Τούρκοι? Εκεί που ήταν η γραμμούλα, εκεί είναι.
1: Τη μισή Κύπρο.
0: Δεν μιλάω για το κομμάτι της Κύπρου, μιλάω για μετά. Δεν τη θυμάμαι και εγώ τη μεταπολίτευση.
1: Α, για μετά την Κύπρο μιλάς.
0: Εγώ μιλάω μετά τη μεταπολίτευση.
1: Ναι.
0: Μετά τη μεταπολίτευση, ναι, κάτι παίρνει κάθε χρόνο ένα ντου της Κύπρου, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Θα κάνουν αυτό οι Τούρκοι, θα κάνουν εκείνο οι Τούρκοι. Κάνανε τώρα οι Τούρκοι, άκουγα τώρα, δεν είδε τον πρωθυπουργό, το δικό μας ο Τραμπ, και είδε τον Ερντογάν, και τώρα τα ξεκαθαρίσαν, τα πήραν όλα οι Τούρκοι. Αυτό το ακούω 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, που είμαι εδώ τώρα, δεν έχω δει να περάσει καμιά γραμμούλα να πάρουν κάτι τελικά οι Τούρκοι.
1: Ναι. Να δώσω απάντηση.
0: Παρακαλώ.
1: Με όλα τα αρνητικά ή όλες τις παθογένειες, η Ελλάδα τα τελευταία 35-40 χρόνια είναι μια χώρα σταθερή, μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα στο ΝΑΤΟ. είναι μια χώρα που ανήκει στους ισχυρούς της Δύσης. Δεν νομίζω ότι αν αυτό κάπως μετατοπιστεί, κάπως αλλάξει, αν γίνει πιο ανίσχυρη η χώρα, δεν θα το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Δηλαδή δημιουργεί και τετελεσμένο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλει, είναι ότι είναι και η χώρα η οποία έχει μια σταθερότητα τα τελευταία
0: 35 χρόνια. Δυναμική τα χρόνια των μνημονίων δεν είχαμε. Σε όλα είχαμε μείνει πίσω. Είχαμε γίνει σαν τους Άγγλους. Δεν είχαμε να βάλουμε βενζίνη για να πάμε βόλτα μια φρεγάτα. Αυτές που είχαμε, τις παλιές. Αυτές. Δυναμική όπλα δεν είχαμε πάρει, πολεμοφόδια δεν είχαμε πάρει τίποτα την περίοδο των μνημονίων. Κάναν κάτι οι Τουρκοί. Κάναν κάτι. 10 χρόνια τι πήραμε. Δηλαδή τι αγοράσαμε από όπλα. Άκουσες κανέναν, θυμάσαι κάποιον υπουργό να είπε ότι εμείς πήγαμε τώρα μέσα στα μνημόνια και πήραμε αυτά?
1: Όχι, τότε δεν αγοράσαμε.
0: Ωραία. Τι πες σε αυτά τα 10 χρόνια που ήταν τα μνημόνια και βάλε κάτι πριν, κάτι μετά. Τι κάνανε οι Τούρκοι? Απλά έχουν μία μόνιμη απειλή, μία γαλάζια πατρίδα που λέει τώρα θα την ψηφίσουμε μάλιστα και την οποία την έχουν δεν ξέρω από πότε. Την έχουν από τότε. Θυμάμαι, υπάρχει μία γαλάζια πατρίδα και υπάρχει, περιφέρεται.
1: Υπάρχει ένα κάζους μπέλι που είναι σε ισχύ.
0: Ένα κάζους μπέλι. Γιατί είχε άδικο ο Λοβέρδος, ο οποίος είπε: άμα πάμε, λέει, και το πάτε σε κάποια σημεία, θα μπούμε μέσα στην Τουρκία. Είναι ψέμα αυτό?
1: Όχι.
0: Είναι ψέμα το ότι αν το πάμε έτσι και πούμε ότι αυτά είναι τα μίλια, αυτή είναι η γραμμή, οριζόντια, τόσα είναι, πάμε. Εκεί που είναι, που είμαστε, θα μας ξεκινήσουμε. Κάποια στιγμή για να φτάσουμε στα όρια που θέλουμε, τα μίλια που θέλουμε, αυτά που λέμε κτλ., πρέπει να μπούμε και μέσα στην Τουρκία. Δεν είχε ο Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών, άδικο. Δεν έλεγε ψέματα σε αυτό. Ωραία, υπάρχει και τι έγινε. Τόσα χρόνια δηλαδή, λέμε ότι όλοι οι Τούρκοι κάτι παίρνουν και έχουμε κατηγορήσει, νομίζω, όλους τους Έλληνες πρωθυπουργούς και όλους τους Έλληνες υπουργούς, αντίστοιχους υπουργούς. Εγώ δεν έχω. 69-39-943-943, αν εγώ δεν έχω δει κάτι και το έχετε δει εσείς.
1: Αντιλαμβάνω πάντως ότι δεν ανήκεις εσύ στους επαγγελματίες ανησυχούντες πάντως. Under starry skies.
0: Now I'm just home. Στους ανησυχούντες πάντως ανήκει ο κύριος, ναι. Μαρινάκης, ανήκει ο κύριος Γεωργιάδης, διότι, ναι, ανήκει ο πρωθυπουργός.
1: Γιατί
0: διότι
1: κάνουν ταξίδια τώρα.
0: Εκτός, ναι, ότι κάνουν ταξίδια, τα ταξίδια είναι στοχευμένα και τώρα αρχίζουν και μιλάνε για Σαμαρά. Έχουμε αφήσει, ναι, λίγο Τσίπρα, έχουμε αφήσει λίγο Ανδρουλάκη και τώρα πάμε Σαμαρά να δούμε τι θα,
1: ναι,
0: κάνουμε.
1: Ναι, γιατί ο Σαμαράς είναι, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης είναι αντίπαλοι, πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά είναι στα όρια του θεμητού πολιτικού αντιπάλου, ιδεολογικού αντιπάλου. Ο Σαμαράς μπορεί να είναι και στα όρια του εχθρού, ότι αυτός μας παίρνει και
0: δεν κατάλαβα,
1: ψηφοφόρους.
0: Δικό μας παιδί είναι. Παιδί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό είναι, μπορεί να είναι και στα όρια του εχθρού. Και έχουν βγει αρκετοί από τη Νέα Δημοκρατία και έχουν επιτεθεί τώρα τις τελευταίες μέρες καταφανέστα τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Όχι,
1: ο κύριος Λωρίδης.
0: Με στη θέση δεν την πειράξει κανένα.
1: Όχι, έκανε την επικαιροποίηση το βράδυ ο κύριος Λωρίδης.
0: Στο είπα και χτες, ο κύριος Λωρίδης δικαιολογείται γιατί το Πασόκ είναι εναντίον του Σαμαρά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το Πασόκ παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά είναι εναντίον του Σαμαρά, ήταν το Πασόκ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, γιατί ο κύριος Λωρίδης να διαφέρει με το υπόλοιπο Πασόκ?
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Μήπως είναι και ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Μήπως είναι και ο κύριος Κέρτσος εναντίον του Σαμαρά? Ναι. Γιατί αν είναι το Πασόκ μαζεμένο, κύριε Μενδώνη.
1: Ο κύριος Λοβέρδος.
0: Ο κύριος Λοβέρδος είναι τώρα Νέα Δημοκρατία. Είναι ο βασικό.
1: Είναι
0: 100%.
1: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι Νέα Δημοκρατία, εντάξει, δηλαδή είναι πιο Νέα Δημοκρατία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Μενδώνη, μήπως είναι κατά. Όλο το Πασόκ είναι κατά του Σαμαρά.
1: Κύριε
0: αλλά
1: Μενδώνη,
0: αυτό δεν αλλάξει ποτέ.
1: Δεν ήταν στα γένεια, κύριε Μενδώνη. Και
0: δεν ήταν κανονικά η γένεια αυτά.
1: Υπήρξε μια ανησυχία.
0: Δεν ήταν κανονικά, θα ξαναγίνουν.
1: Τον Απρίλιο θα ξαναγίνουν. Αλλά υπήρξε μια ανησυχία γιατί δεν ήταν, κύριε Μενδώνη, στα γένεια του μετρό.
0: Το ρεπορτάζ που κάναμε εκείνη την ημέρα ήταν να δούμε πως είχε τίποτα γυναίκα που ήταν άρρωστη.
1: Ναι, αλλά τελικά δεν νομίζω ότι ήταν όλα καλά.
0: Δεν ήταν όλα αυτά, δεν ήταν τα εγγένεια αυτά τα κανονικά.
1: Πάλι καλά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, υπουργοί, υφυπουργοί και εκεί γύρω-γύρω ανεβαίνουν στην Βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρξει ένα tour σήμερα. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νομίζω θα γυρίσει αρκετές περιοχές. Ξεκινάει από τον Εύρο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, και θα γυρίσει αρκετές περιοχές. Και ο Μάκης Βορύδης, οι οποίοι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι επιστρατεύονται να κάνουν την περιοδία τους στην Βόρεια Ελλάδα λόγω των χαμηλών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό του κόμματος του Βελόπουλου και του Αντώνη Σαμαρά.
0: Και φαντάζομαι και στη Βόρεια Ελλάδα το ότι πάνε ο λίγο από λαός δεν είναι τυχαίο.
1: Ή ο λίγο από λαός. Και η συμμετική...
0: Έτσι το είπε ο κύριος Σαμαρά.
1: Όχι, ο κύριος Τούτσεφ.
0: Ναι, εντάξει. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, έχεις δίκιο, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο κύριος Σαμαρά δεν έχει αυτή την άποψη. Ναι. Είναι μόνο του εκπροσώπου.
1: Ο κύριος Τούτσεφ το είπε. Διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά το ότι πάει λίγο από λαός στη Βόρεια Ελλάδα δεν το θεωρείς. Φαντάζομαι ότι είναι μια σύμπτωση. Γιατί είπαμε Γεωργιάδης Βορύδης.
1: Ναι, αναφέρω αυτούς τους δύο γιατί αντιπροσωπεύουν και το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Γιατί? Από πού, πότε?
1: Τι από πού, πότε? Ποιος είναι το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Το δεξιό, να ψάξω. Να...
1: Ή ο λίγο από λαός, δεν είναι.
0: Αυτό είναι το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος είναι, δηλαδή ο Φλωρίδης είναι Πασόκ ο άνθρωπος.
0: Καλά, ναι. Και ο Χρυσοφόηδης είναι Πασόκ. Και ο Πασόκ και η Μενδόν είναι Πασόκ.
1: Αυτή είναι Πασόκ. Εντάξει, το ότι είναι σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι Πασόκ. Πάντα Πασόκ ήταν.
0: Άρα πάμε το δεξιό, είναι ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Ο Πλεύρης πάει.
1: Πάει και ο Πλεύρης, ναι.
0: Εντάξει.
1: Α, δεν ξέρω να πηγαίνει. Ενώ ότι πάει στο δεξιό κομμάτι και αυτός. Δεν ξέρω να πηγαίνει στην περιοδία.
0: Α, δεν πάει. Αν δεν ξέρεις να πάει βόλτες.
1: Αύριο στις 2 Σεπτεμβρίου έχουμε και την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα το ανακοινώσει σε ένα ξενοδοχείο εκεί στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σάββατο θα μιλήσει στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και στις 3 Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχουμε και την περιοδία του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, όπου καημός του ΠΑΣΟΚ είναι να βάψει όλη την Κρήτη ξανά πράσινη. Έχει ένα νομό που είναι δημοσκοπικά πρώτος, τα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, το είπα και χθες. Θέλει τώρα με αυτή την περιοδία, ευελπιστεί ο Ανδρουλάκης, ότι όλη η Κρήτη θα γίνει πάλι πράσινη. Πάντως αυτή η φιέστα που θα γίνει. Με αυτοκινητοπομπή και σημαίακια που θέλει να φέρει μνήμες και καλά πανηγυρικού Πασόκ του 81, έχει και ένα στοιχείο παλαιοκομματισμού. Δηλαδή 2026 αυτοκινητοπομπές και σημαίακια είναι πολιτική επικοινωνία δεκαετίας 80, έτσι.
0: Θα τραγουδήσουμε τον ήλιο, έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλη εποχή.
0: Δεν πιστεύω να τραγουδήσουμε ήλιο.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο θα τραγουδήσουμε. Εδώ θα σου φέρουν την εποχή του 80. Θα τραγουδήσει τον ήλιο.
0: Ναι, αυτό λοιπόν πρέπει να το ξαναδούμε. Γιατί ο Πρωθυπουργός που κάνει το Α1 που λέω εγώ.
1: Ποιο Α1?
0: Που έκανε ο Πρωθυπουργός το βιντεάκι του. Το Α1.
1: Α, το Α1. Ναι.
0: Το Α1, έτσι, παιδιά. Εγώ Α1 το διαβάζω. Εσύ πώς το διαβάζεις? Α1.
1: Α1. Αυτό το όπως θες.
0: Πώς το είδες το βιντεάκι το A1 του Πρωθυπουργού?
1: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
0: Είδες, θυμάσαι τι έλεγε ο Χάρη Κλίν κάποτε?
1: Έλεγε γιατί.
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός λέει ότι αυτός θα κάνει το καλύτερο τηλεοπτικό βίντεο. Αλήθεια. Ακόμα δεν είχαν βγει αυτά, γιατί ο Χαρακλή μίλαγε για τηλεοπτικό βίντεο. Ορίστε. Ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι αυτός που θα κάνει το καλύτερο τηλεοπτικό βίντεο.
1: Έχει, άρα, λοιπόν, έχει μια βάση αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει. Άντε, οι υπόλοιποι αρχηγοί, κάντε καλά βιντεάκι.
1: Σήμερα ξεκινάει και η ηλεκτρονική σταγογράφηση στα νοσοκομεία. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον χθες ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και όχι μόνο, αλλά μιλάω για την ΕΡΤ, ΕΡΤ News, ο νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων από τις 16 Σεπτέμβρη. Εντείνεται η πίεση για τις οφειλές και τους οφειλέτες ότι σας παίρνουν τα σπίτια, τα μαγαζιά, τα αγροκτήματα, τις αποθήκες, όλα, αν δεν μπείτε σε αυτούς τους ευνοϊκούς όρους ρύθμισης, που όπως μας είπε ο κ. Χατζηδοδοσίου, δεν είναι για όλους. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρυθμίσω, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να μπω. Επίσης, δεν κατεβαίνουν τα φαντς στην κουβέντα για να ρυθμίσω να μπω στον εξωδικαστικό. Πάρα πολλές οι καταγγελίες για τα φαντς, αυτά τα φαντς που φέρει ο κ. Τσίπρας και μεγαλουργούν με τον κ. Μητσοτάκη τώρα. Λοιπόν, δεν κατεβαίνουν για να συζητήσουν. Όταν, όπως μας είπανε αρκετοί και από τους καλεσμένους μας, με συγχωρείτε, και ο κ. Χατζηδοσίου, πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, αλλά και ο πρόεδρος των εμπόρων, δεν κατεβαίνουν τα φάντα να συζητήσουν για το ποσό που χρωστάς. Να βρούμε μια λύση σε αυτό το διακανονισμό που λέμε. Τον εξωδικαστικό. Αν δεν κατεβαίνει αυτός που χρωστάς για να συζητήσει πώς θα τον πληρώσεις και δεν έρχεται, και σκεμμένα δεν έρχεται. Και ειδικά αν τα φιλέτα που έχεις, τα ακίνητα που έχεις είναι φιλέτα ή το ακίνητο είναι φιλέτο, δεν έρχονται τα φάντια να το πάρουν. Άρα λοιπόν, πώς όταν δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, όταν δεν έχει πιέσει κάποιος το συνομιλητή που θα έπρεπε να έχουμε απέναντι για να ρυθμίσουμε ένα χρέος, έρχεται η ΑΔΕ και λέει: εγώ εντείνω πληστηριασμούς για να πιέσω τους κακοπληρωτές. Δεν έχουμε γίνει Κινέζοι ακόμα, έτσι, με το καλό παιδί θα έχει.
1: Ακόμα όχι, αλλά είναι στα σκαριά αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί.
0: Πώς λοιπόν έρχεται αυτή που είναι τέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η σωτηρία των αγροτών που κοντεύουν να πεθάνουν της πείνας. Όπως λέει η κυβέρνηση, ήταν η σωτηρία των αγροτών, αλλά δεν έχουν το know-how για να κάνουν τη δουλειά. Οπότε οι αγρότες πεθαίνουν της πείνας.
1: Καλά, το know-how όμως, ποιον είχαμε που μας είπε ότι τα ίδια πρόσωπα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πάει να στελεχώσουν την ΑΔΕ. Και η ερώτηση και των δυο μας ήταν: και πώς γίνεται τότε να μην έχει την εξειδίκευση και, και το know-how η ΑΔΕ?
0: Γιατί δεν διοικείται από αυτά τα νέα πρόσωπα.
1: Από ποιον διοικείται?
0: Από ποιον διοικείται? Πάντως δεν ξέρεις, έχουμε συγκεκριμένο διοικητή και που έχει συγκεκριμένα πράγματα που είναι εισπρακτικά.
1: Είναι αλλά αφού πήγαν οι άνθρωποι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δηλαδή. Είναι μια εισπρακτική εταιρεία την οποία τη βάλαμε να εισπράξει και τώρα λέμε θα εισπράξει για να δώσει. Η δουλειά της συγκεκριμένης εταιρείας είναι αυτό. Μάλιστα. Οι πληστηριασμοί που λένε ότι ενώ δεν έρχονται τα φαντς να μιλήσουμε, γιατί το κινητό μου είναι καλό και θέλουν να μου το πάρουν, εγώ αν δεν πληρώσω προχωράμε τους πληστηριασμούς από 16 Σεπτέμβρη. Αν λοιπόν δεν λέμε ότι με κάποιο τρόπο αυτή η εισπρακτική εταιρεία δεν υποστηρίζει τα φαντς και υποστηρίζει κάτι άλλο, γιατί τους αγρότες δεν τους υποστηρίζει, τόσο όσο έχουμε βγάλει, δεν μπορεί να μας λένε όλοι ψέματα. Δεν μπορεί όλοι οι αγρότες να μας λένε ψέματα. Ούτε όλοι οι αγρότες να ανήκουν σε άλλα κόμματα. Γιατί βγάλαμε και αγρότες εδώ σε αυτή την εκπομπή που ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτή η εισπρακτική εταιρεία που δεν ανήκει και σε εμάς, απ' αλλού ελέγχεται, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, απ' αλλού ελέγχεται, λέει ότι πληρώστε αλλιώς κατάσχεση από 16 Σεπτέμβρη. Τα φαντς, η κυβέρνηση δεν τα πιέζει να συνομιλήσουν, οι αγρότες από τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν πάνε, δεν πληρώνονται, όλα καλά. Το μόνο σίγουρο σε αυτή την εκπομπή εδώ είναι εμείς που είμαστε σταθεροί και στις και μισή πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Εσείς 69-39-943-943. Πάμε κύριε Πουρναρά διαλυματάκι και να έρθουμε μετά. Τι θα έχουμε σήμερα πριν έρθουμε?
1: Να πάμε στο διαλυματάκι μας. Στην πολιτική μας συζήτηση μετά λίγο μετά τις 10 θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη, Γιώργο Σταμάτη.
0: Και μετά θα πάμε εκεί να βρούμε από τη Φλόρινα τους εργάτες. Ναι. Αυτούς που ακούσανε ό,τι τους είπε ο Πρωθυπουργός και είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Σωματείου της Φλόρινας. Να μας πει τι άκουσε τον Πρωθυπουργό, τι ζει αυτός και τι κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε 2 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Έχουμε αρχίσει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους.
1: Ξεκίνησαν οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί.
0: Ναι, ξεκίνησαν οι αγωνιστικοί. Από χθες που γύρισα σπίτι, ας πούμε, έκανα τρεις βόλτες για να παρκάρω.
1: Άλλες φορές έκανε μία βόλτα.
0: Προχτές ήταν, δεν ήξερα να το βάλω.
1: Στην πρώτη, αν δεν ήξερα να το βάλω.
0: Μέχρι προχτές.
1: Κατευθείαν δηλαδή.
0: Κατευθείαν.
1: Με τη μούρη δηλαδή, πάρκαρε.
0: Αφού δεν ήξερα, ήταν δύσκολο να το βάλω, ήταν μεγάλη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Όμως είναι μικρή, ξέρεις, υπολογίζεις και πάρκαρε. Όταν είναι τεράστια, ας
1: πούμε. Ισχύει. Πολλοί, όταν έχουν πολύ χώρο, δυσκολεύονται περισσότερο να παρκάρουν.
0: Από
1: ό,τι αν είναι πιο μικρός ο χώρος.
0: Από αυτούς είμαι εγώ. Λοιπόν, Σεπτέμβρης. Ο μήνας που αρχίζουν και τα σχολεία.
1: Ναι. Καλό μήνα έχουμε πει στην αρχή. Εγώ δεν είπα. Καλό μήνα σε όλους. Και σε όλες.
0: Καλό. Σε όλες ή σε όλες.
1: Σε όλες πρώτα, καθώς ladies first και μετά και στους υπόλοιπους.
0: Αυτό το ladies first το λένε στην Καλαμάτα, στο χωριό σου.
1: Κυρίως στην Καλαμάτα.
0: Κυρίως στην Καλαμάτα. Λοιπόν, Σεπτέμβρης. Σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Μια χαρά πάμε.
1: Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία.
0: Πάμε μια χαρά.
1: Είμαστε, τα σχολεία είναι αρκούντος εξοπλισμένα εφέτος.
0: Εκτός από μαθητές.
1: Okay, τα πρωτάκια, 62.000 πώς είναι.
0: Τα πρωτάκια
1: κάπου είδα ένα νούμερο.
0: Ναι, τα πρωτάκια στην ελληνική περιφέρεια δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αυτή η οικογένεια, αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει το δημογραφικό και το έχει λύσει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν κάνουμε παιδιά.
1: Δεν λύνεται στο δημογραφικό.
0: Πώς δεν λύνεται.
1: Μα η ύπαρξη του δημογραφικού προβλήματος είναι ακριβώς η αδυναμία του να γίνει παιδί. Άρα το να μην κάνουμε παιδιά δεν σημαίνει ότι λύθηκε. Αυτή είναι η ύπαρξη του προβλήματος.
0: Το είπε κανένα στον Πρωθυπουργό αυτό.
1: Μα είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το πεις.
0: Πρέπει να το πεις στον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός από τη Φλόρινα,
1: ναι,
0: ο προϊστάμενος των φυλάκων της Ανάστασης.
1: Ναι, οι φύλακες Αναστάσεων. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο προϊστάμενος όμως δεν είναι απλά οι φύλακες Αναστάσεων,
1: okay,
0: ήταν οι υφιστάμενοι που είχαν έρθει την προηγούμενη.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα πήγαμε μετά το προϊστάμενο επάνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, βγήκε και σε συνέντευξή του και είπε ότι εδώ να στηρίξουμε, λέει, οι άνθρωποι να είναι στην επαρχία. Βεβαίως. Να στηρίξουμε τη Λέσβο. Να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους. Να στηρίξουμε τους αγρότες. Δηλαδή στην επαρχία τι δουλειά θα κάνουν, θα ανοίγουν πολυκαταστήματα. Όταν πάνε στην επαρχία αυτοί ή μείνουν στην επαρχία οι νέοι άνθρωποι, τι θα κάνουν, θα ανοίγουν πολυκαταστήματα.
1: Τι θα ανοίξουν.
0: Θα χτίσουν ουρανοξύστες.
1: Αμέ.
0: Στην επαρχία, στην ελληνική επαρχία.
1: Αμαλάχη.
0: Αμαλάχη, ναι, εντάξει. Αλλά επειδή μέχρι να φτάσουμε εκεί, ξέρεις, θα πρέπει να είναι αγρότες, θα πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να είναι μελισσοκόμοι.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά τα επαγγέλματα.
0: Δυστυχώς για τον Πρωθυπουργό, ναι. Γιατί είναι και αυτό ένα διαφορετικό πρόβλημα σαν τους μικρομεσαίους.
1: Θα τους εξαφανίσουμε για να λυθεί το πρόβλημα.
0: Και αυτό το είπε. Θα σας εξαφανίσουμε.
1: Θα σας εξαφανίσουμε.
0: Λοιπόν, λέει, από τη στιγμή που δεν τους στηρίζουμε, από τη στιγμή που ο Ευρωπαίος Υπουργός δεν έχει ιδέα τι γίνεται.
1: Εξήγησε ποιος είναι ο Ευρωπαίος Υπουργός, γιατί μπορεί εδώ να υπάρχουν νέοι ακροατές,
0: ναι,
1: γιατί αυξάνονται οι ακροατές μέρα με τη μέρα για να ακούνε Γιώργο Γεωργιάδη και δεν μπορούν να ξέρουν ποιος είναι ο Ευρωπαίος.
0: Έναν Ευρωπαίο Υπουργό έχουμε.
1: Μα έναν Ευρωπαίο.
0: Ευρωπαίο έχουμε, έναν πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Περίμενε λίγο. Ο πρωταθλητής δεν είναι όμως και Ευρωπαίος. Δηλαδή συγκλίνει.
0: Ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής.
1: Ναι, αλλά είναι και Ευρωπαίος.
0: Ευρωπαίοι είμαστε όλοι, στην Ευρώπη είμαστε.
1: Είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής.
0: Ναι, αλλά είναι πρωταθλητής. Δεν του παίρνει το πρωτάθλημα επειδή κι άλλοι μπορεί να είναι. Ένας είναι Ευρωπαίος.
1: Ο πρωταθλητής είναι ο κύριος Πιαρακάκης.
0: Ο πρωταθλητής που έχουμε και μετά.
1: Και ο Ευρωπαίος είναι ο κύριος.
0: Βεβαίως, Σκηνάς.
1: Βεβαίως, ο κύριος Σκηνάς.
0: Ο οποίος δεν έχει ιδέα.
1: Ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης.
0: Ναι, από πού έμαθε για αγροτική ανάπτυξη.
1: Από τον κύριο Λαζαρίδη, από εκεί δεν ανέλαβε. Του έμαθε τα μυστικά ο κύριος Λαζαρίδης και ανέλαβε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κύριο Λαζαρίδη δεν ανέλαβε ο κύριος.
0: Από τον κύριο Λαζαρίδη δεν έμαθε τα μυστικά. Όπως έμαθε την.
1: Συνήθως έτσι δεν γίνεται. Όταν φεύγει ο προηγούμενος, δεν σου λένε.
0: Όπως.
1: Μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα, μια εκπαίδευση, μην εκπαίδευση, να σου δείξω τα κατατόπια, ρε παιδί.
0: Όπως θες να πεις ότι ο υφυπουργός οικονομικών είχε κάνει στο φαρμακείο δίπλα στο Μπακάλικο, πώς το είχε πει ο Δέγκος.
1: Ναι,
0: δεν
1: ότι,
0: και σε, το είχατε βάλει και σε.
1: Απέναντι λέει, δεν είναι το φαρμακείο, τι μαθαίνεις δουλειά.
0: Τι μαθαίνεις. Έτσι λοιπόν έμαθε και. Εντάξει, οκ. Άλλωστε, κύριε Πουρναρά, δεν χρειάζονται επιτυχία για να γίνεις υπουργός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε. Οπότε δηλαδή γιατί. Άρα λοιπόν, παιδιά δεν υπάρχουν. Τα πρωτάκια φύγανε από την Ευρωπαϊκή. Στήριξη στους ανθρώπους στην επαρχία, ξαναρωτώ. Τι δουλειά θα κάνουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στην ΕΠΕ στη Φλόρινα, τι ανάπτυξη θα δώσει και πότε θα τη δώσει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία.
1: Εκτός να ανοίξουν εργοστάσια, έτσι.
0: Πολλά μαζεμένα.
1: Εντάξει, πολλά. Να ξεκινήσουμε.
0: Και τι θα φτιάχνουν, όλα τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε για την Δυτική Μακεδονία?
1: Όχι.
0: Ότι θα γίνουμε κόμβο στη Δυτική Μακεδονία τεχνική νοημοσύνη τη Ευρώπη. Πότε? Όταν θα έχει πεθάνει αυτή η γενιά και η επόμενη? Διότι σε αυτή τη γενιά, το λιγνίτι που είχαμε πει το 15 και το 18, συγγνώμη, ότι ο λιγνίτης θα πρέπει μέχρι το 28 να είναι το βασικό μας και το και πήγαμε και τον κρεμίσαμε και μετά όποιος σας λέει για λιγνίτη λέει ψέματα. Αφού τον κρέμισες, πώς να σου πει ο επόμενος?
1: Ναι.
0: Και θα γίνει κόμβος η Δυτική Μακεδονία, πώς, πότε, με τι και σε ποια γενιά? Δηλαδή πότε θα γίνει κόμβος της όλης της Ευρώπης? Γιατί τα είπα αυτά, εγώ χρησιμοποιώ λόγια του Πρωθυπουργού που είπε στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι δεν είναι?
1: Σε πιστεύω.
0: Ωραία. Πότε? Σε ποια γενιά? Δηλαδή, πόσε γενιέ θα φύγουν από τη μέση μέχρι να γίνει αυτό τη τεχνητή νοημοσύνη ο κόμβο που. Και οι υπόλοιποι, η Ανατολική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, όλοι αυτοί τι θα γίνουν, κόμβοι? Με τι, δηλαδή πώς θα πάνε πρωτάκια, πώς θα βρεθούν πρωτάκια να πάνε σχολείο εκεί? Γιατί τη λύση τη βρήκαμε, έτσι, στο πρόβλημα. Κλείσαν τα σχολεία.
1: Εντάξει, τα σχολεία κλείνουν ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν πολλοί μαθητές πλέον στην επαρχία και δεν υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες.
0: Εσύ που κακολογείς τον Υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων που είπε δεν κάνουμε απογευματινά χειρουργία αφού δεν έχουμε ασθενείς. Εμείς κλείνουμε τα σχολεία αφού δεν έχουμε μαθητές.
1: Μάλιστα, ωραία λύση αυτή.
0: Η κυβέρνηση έχει μια σταθερότητα. Μια σταθερότητα. Δεν έχουμε ασθενείς, δεν κάνουμε χειρουργία. Δεν έχουμε παιδιά, δεν κάνουμε σχολεία.
1: Καλά, το να μην έχουμε ασθενείς και να μην κάνουμε χειρουργία, αυτό είναι θετική εξέλιξη. Έτσι.
0: Άμα
1: το
0: δεν
1: να, μην
0: παιδιά,
1: έχουμε, άμα, να μην έχουμε ασθενείς.
0: Και άμα δεν έχουμε παιδιά και δεν πληρώνουμε πέρα σχολεία, δασκάλους, αυτό. Ηλεκτρονικούς πίνακες.
1: Δεν υπάρχουν, ψηφιακοί είναι οι πίνακες.
0: Ψηφιακοί είναι. Κύριε Κύρα, και εμάς πού είναι οι πίνακες πληρώσαμε?
1: Φαντάζομαι ότι μπαίνουν.
0: Πού? Στα σχολεία που κλείνουμε γιατί δεν έχουν παιδιά. Εκεί θα είχαν μπει. Για σκέψτε το, να ήταν αυτός ο στόχος, ο σχεδιασμός. Αλλά κλείσαν τα σχολεία γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Λοιπόν, να πάμε στις εφημερίδες να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι, όπως λες και εσύ.
0: Οι αγαπημένοι συνάδελφοι, λέω.
1: Οι αγαπητοί, οι αγαπητοί λες. Οι αγαπημένοι.
0: Και τα δύο.
1: Και,
0: και να δούμε τα μανταλάκια, τα γνωστά.
1: Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα. Στο 25% η ελληνική συμμετοχή, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών και δανειζόμαστε φτηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Σε 35 μήνες τορακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Και μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για ό,τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό και όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εφημερίδα απογευματινή, λέει το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες τα αναπάρεται ερωτήματα για την 15χρονη Έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία όντως είναι φρικιαστική, να πω ότι έχουμε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα που έχουν ασκηθεί σε βάρος των τριών ατόμων και αύριο οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται. Εφημερίδα των συντακτών Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιές στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις, τα αγώνα στον ωκεανό, τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Και εποχή πυροσβέστης από κάτω, το καλοκαίρι ήρωες το χειμώνα ανεργοί ζητούν να δουλεύουν 12 μήνες στο κομμάτι της πρόληψης μέσα στο δάσος. Sweet, sweet, Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Κουκουέ, επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στις αμερικανο-νατοικές επιδιώξεις στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στην φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πιο ισχυρέ όποτε η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα και 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Με σημείωση τιμών 9,5% σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Εφημερίδα Μανιφέστο, λεφτά υπάρχουν. Πασόκ και Ελλάς πάνε στην ΔΕΘ για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Ανοίγει τις πύλες του το Κέντρο Αριστερό Φεστιβάλ Παροχολογίας και Πλειοδοσίας. Και αλλάζει η αράμινα της χώρας. Τελαβίβ έπεσαν υπογραφές για το ελληνικό Iron Dome. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Ασπίδα καλλιτεχνών στον Επάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι. Όλοι με μια φωνή στην Εσπρέσο, κάνω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα. Τύπος Θεσσαλονίκης, μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στην Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ποντάρουν στην επερχόμενη ΔΕΘ για αύξηση του τζίρου. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο, αναφέρουν οι ιδιοκτήτες στον τύπο Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Κόντρα, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Προκαλούν την κοινωνία.

0: Για μου είναι πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15. Και μετά διαμαρτύρες.
1: Πάντως στο Δίευρο.
0: Μετά ή... γιατί διαμαρτύρες.
1: Στο Δίευρο πάντως είναι.
0: Λίγο κάτω.
1: Λίγο κάτω, ναι. Εγώ, άρα θα ήταν στο 2-10.
0: Εγώ αυτά από τα Βενιζινάδικα που είδα χθες και σήμερα, χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί ερχόμενος, είδα ότι ήταν όλα λίγο κάτω του 2.
1: Ναι. Η βενζίνη.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο είναι πάνω από 2.
0: Το πετρέλαιο είναι λίγο πάνω από το 2.
1: Λίγο,
0: άρα λίγο κάτω, λίγο είναι, πάνω. Είναι, πάτσι
1: το, είναι ξέρεις τι, το 2 στα καύσιμα είναι το ψυχολογικό όριο. Άμα έχει το 1 μπροστά, νιώθει λίγο καλύτερα. Και εσύ είναι 1,90 κάτι. Είναι σαν το 3 στις δημοσκοπήσεις για την Νέα Δημοκρατία. Αν μπει το 3, ναι, είναι ευχαριστημένοι στο μαξί μου. Όταν είναι το 2 μπροστά, αγχώνονται πολύ.
0: Άρα λοιπόν, ούτε τη βενζίνη τη βλέπω να μένει κάτω από το 2, ναι, ούτε τη Νέα Δημοκρατία τη βλέπω, ναι, να βλέπει εύκολα το, να παίρνει εύκολα το 3. Τώρα, συγγνώμη, μια ερώτηση που την ξέχασα να την κάνω, μήπως ξέρεις εσύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κ. Καραμαλής το Σάββατο θα είναι πάνω.
1: Ο κ. Καραμαλής δεν θα είναι στο Σάββατο.
0: Γιατί δεν είναι, ανήκει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τζαβάρας, αυτήν εδώ την εκπομπή, ο πρώην υπουργός, ναι, μας είπε ότι ο κ. Καραμαλής θα στηρίξει τον κ. Σαμαρά. Και μάλιστα η ερώτηση δική μου, αν τη θυμάσαι, είναι ότι κύριε Τζαβάρα, στήριξη, αποστήριξη διαφέρει. Θα στηρίξει δημοσίως, γιατί αυτό σημαίνει ότι ως ενεργός τέλεχος της Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να παραιτηθεί, να διαγραφεί για να στηρίξει άλλο κόμμα, ή θα στηρίξει υπογείως. Και χαμογέλασε ο κύριος Τζαβάρας και είπε αυτό θα το δούμε. Αυτό, έτσι δεν ήταν η συζήτηση.
0: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ δεν ήξερα και έλεγα τώρα που θα ανέβουμε πάνω το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Θα τον δούμε τον κύριο Καραμαλή. Θα τον δούμε. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Εγώ νομίζω έχω διαβάσει ότι δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλής.
0: Δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλής. Δεν θα είναι ούτε ο κύριος Καραμαλής.
1: Όχι, ποιος, τι εννοείς, ούτε ποιος άλλος δεν θα είναι. Ο κύριος Κυριανάκης.
0: Έχει σκεφτεί ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει μια μεταγραφή το Γιώργο Παπανδρέου, να έχει ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί.
1: Τον ΓΑΠ.
0: Ναι, να έχει ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί.
1: Έχουν ένα κοινό. Ότι ούτε ο ΓΑΠ θα είναι στην Κρήτη στην περιοδία, ούτε ο Καραμαλής θα πάει στη ΔΕΘ.
0: Και γιατί δεν τον παίρνει μεταγραφή. Μήπως
1: παίρνει... συναντηθούν κάπου στη μέση.
0: Να σου πω, γιατί δεν τον παίρνει μεταγραφή να έχει Πασόκ,
1: ναι,
0: και να έχει και ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί του.
1: Μάλιστα, γιατί όλοι οι πρώην Πρωθυπουργοί του φεύγουν.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
0: Εκτός αν το μυαλό του είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς.
1: Ναι.
0: Και κάνει μεταγραφή τον Τσίπρα.
1: Ναι. Πώς την εννοείς τη μεταγραφή, όχι.
0: Μεταγραφή τον πάρει κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Ή ως εσύ κυβέρνηση.
0: Όπως και να είναι, κανονική είναι και στις δύο περιπτώσεις. Το πάρει τον Τσίπρα, οπότε θα έχει ένα προϊόν. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Γιατί
1: δύσκολο, δύσκολο σενάριο.
0: Δηλαδή, αν σε ρώταγα ότι πριν 15 χρόνια, 10 χρόνια πόσο ήταν, ότι ο κύριος Φλωρίδης θα είναι στην κυβέρνηση, θα μου λέει μπορεί, πότε θα βγει το ποσό.
1: Ναι.
0: Ας το έλεγα αυτό πριν χρόνια.
1: Δεν θα σου λέω, όχι. Άρα, πού να ξέρω εγώ ότι όλοι οι συμμετικοί Πασόκοι θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι επιλογές λοιπόν έχει σε πρώην πρωθυπουργούς. Ο ένας πάει, τελείωσε, Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος πάει, τελείωσε από ό,τι φαίνεται.
1: Ο κύριος Καραμαλής. Ναι.
0: Ποιος μένει, ο ΧΑΠ και ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ας διαλέξει έναν από τους δύο, τους πάρει μεταγραφή. Αφού ας διαλέξει μεταγραφή, δεν είναι τίποτα. Έχει κατηγορηθεί ότι έχει αλλοιώσει και τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κατηγορηθεί. Εγώ λέω,
1: ναι, λίγη αλλοίωση παραπάνω, σιγά το πράγμα.
0: Και μου είπα και δεν παίρνει και του δύο.
1: Ναι.
0: Να πάει 2-2, είναι ένα σοβαλία.
1: Είναι μια πρώτη τη εκπομπή αυτή. Και θα κάνει και περαιτέρω άνοιγμα στην αριστερά, αν πάρει και τον Τσίπρα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: στο κέντρο και
1: εκεί,
0: στην αριστερά.
1: Εκεί που είχε ξεκινήσει από τα δεξιά και λέει ας πάω στο κέντρο και τον κατηγορούν ότι πάει στο κέντρο, να πάω και προς την αριστερά. Αν
0: με
1: εδώ
0: ποιον
1: θα υπάρξει.
0: Με ποιον.
1: Αυτό εδώ τώρα.
0: Αν πάρει ποιον.
1: Για τον Τσίπρα είπα, αλλά εδώ τον Τσίπρα τον κατηγορούν ότι έχει πάει προ τα δεξιά εσύ. Οπότε πού θα σε, κάπου θα συναντηθούν.
0: Τουλάχιστον στο Πασόκ του βγήκε από δεξιά ο Τσίπρα.
1: Ναι, κάπου θα συναντηθούν.
0: Στο Πασόκ του βγήκε από δεξιά. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε επιλογές, τέσσερις είναι όλοι. Έχουμε άλλους και δεν θυμάμαι.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι όλοι.
0: Ωραία. Δεν είναι δυνατόν κυβέρνηση και να μην έχει ένα πρώην.
1: Θα το σκεφτούμε. Στην κυβέρνηση το σκεφτούμε.
0: Θα το σκεφτούμε.
1: Να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ελληνικός θόλος 3 δις ευρώ, είναι λίγο πάνω από 3 δις. Τι είναι το νέο σύστημα εράμινας ασπίδα του Αχιλέα, συνθήκη Σέγγερ, Ιταλία και Ισπανία έδωσαν 15ήμερη παράταση στην αναστολή της εφαρμογής και ντίζελ κίνησης παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ζητά μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλη ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας? Συμφωνεί οι δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. The silence cuts, Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει: με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει

0: Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επί ταχυντής εξελίξεων η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Oh, Εφημερίδα Πολίτικα, Άλτα 7, ΣΟΣ μπροστά στο ράφι σε ισχύ. Μείωση τιμών για 1.660 κωδικούς. Έχουν πάει πάνω από 1.700 τώρα οι κωδικοί. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν προβούν σε αγορές στα σούπερ μάρκετ. Να γνωρίζουν, απαντήσω εγώ, τι πρέπει να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν πώς να κατεβάσουν την εφαρμογή Πόσο κάνεις στο κινητό.
1: Πριν πάνε στο σούπερ
0: μάρκετ. Πριν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό να γνωρίζουν.
1: Και αν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν κατεβαίνει η πλατφόρμα, αργεί που αργεί, αν δεν ανοίξει όμως.
0: Μήπως έχει φουλάρει ο χώρος μνήμης στο κινητό τους και δεν κατεβαίνει.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο όταν ανοίξει όμως, θα το δείτε, είναι πολύ καλοφτιαγμένη. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, από 2 και 4 μέχρι 4 τα ξημερώματα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο κατευθείαν τον Πρωθυπουργό, θα το σηκώσει, είναι δεδομένο.
0: Τρεις η ώρα έχει πει. Δίνει και ένα περισσότερο, μία ώρα, μία μπρος πίσω.
1: Και δίνω εγώ ένα μπρος πίσω. Λοιπόν, θα πάρετε κατευθείαν τον Πρωθυπουργό που θα σας πει ακριβώς τι θα δείτε, τι δεν θα δείτε και πώς θα το κάνετε.
0: Το σηκώνει πάντα στις τρεις, άλλες ώρες μπορεί να μην τον βρείτε, στις τρεις τα ξημερώματα το σηκώνει πάντα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από τον Μητσοτάκη. Τον χορό άνοιξε ο σημειδικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Και τρόμο στο Μαξίμου από την ανατροπή των συσχετισμών.
1: Συγγνώμη, κύριε Πορτάρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Φλωρίδης είναι έντιμος άνθρωπος.
0: Αλήθεια.
1: Τους νεοδημοκράτες έβριζε.
0: Αλήθεια.
1: Και τους νεοδημοκράτες βρίζει.
0: Αλήθεια.
1: Σαμαρά, τι είναι ο Σαμαράς.
0: Νεοδημοκράτης.
1: Οπότε...
0: Σταθερός νεοδημοκράτης.
1: Ναι, οπότε τι άλλαξε με τον κύριο
0: Δεν
1: Φλωρίδη.
0: Δεν άλλαξε, το είπαμε ότι είναι σταθερός ο κύριος Φλωρίδης.
1: Σας παρακαλώ, κατηγορείτε τον κύριο Φλωρίδη τώρα. Μην τον πειράξει κανένα τον κύριο Φλωρίδη, σας παρακαλώ πολύ.
0: Η εφημερίδα Star, ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος, σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο Βάζο. Οι αρχές ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα νεκρά μωρά. Και ένα πολύ ωραίο θέμα από πάνω, οι φωτογραφίες που τρέλαν στην Πάρο, στα Ματίνα Τσιμψιλή.
1: Από αυτές τις εφημερίδες μπορεί να ξεκινάς από αύριο.
0: Τι να ξεκινάω?
1: Από Star και τέτοια αντίστοιχη.
0: Α, να ξεκινάμε πρώτα από το Star.
1: Να ξεκινάμε
0: δεν έχει, το Star είναι. Να ξεκινήσουμε το Star και Espresso είναι άλλη.
1: Ωραία, να ξεκινάμε.
0: Λίγο πιο light. Espresso, το Star είναι full showbiz.
1: Ναι, να ξεκινάμε από αυτά τα νέα. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε από αυτά τα νέα.
0: Ναι, έχει. Να διαβάσω και τα γύρω-γύρω, τα πιο μικρά. Λέει νύφη στα 50, κόρ του Πασχάλη. Σημαντικό, παντρεύτηκε κόρ του Πασχάλη.
1: Με το καλό, άντε. Καλωρίζει εκεί.
0: Σταματήναν Τσιμψιλή στην Πάρο με φωτογραφίες που τρέλαναν.
1: Αυτό πολύ ωραίο, παιδιά. Μπείτε να δείτε, να καταλάβετε.
0: Πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ναι.
0: Επένδυση βόμβα του Μπιμπίλα πάνω από το κατεσχημένο σπίτι του Φιλιππίδη. Αγοράζει εξοχικό διαμάντι.
1: Για ποιο μιλάμε, για τον νεοβουλευτή?
0: Ναι, έχει αυτή τη φωτογραφία.
1: Ο
0: ναι.
1: Πρόεδρο.
0: Ότι αγοράζει σπίτι, ναι.
1: Με καλά, καλότικο, καλωρίζικο.
0: Ωραία. Το αξιοπερίεργο δώρο των αδελφών τη. Τι πήραν στην Άννα Μαρία για τα 80 τη.
1: Αυτό να δούμε τι πήραν.
0: Τι δώρο πήραν.
1: Έκανε ρεπορτάζ.
0: Δεν το έχω κάνει. Δεν ξέρω πήραν
1: και εσύ να λέγεσαι δημοσιογράφος τώρα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Και ως τελευταίο θέμα, την αίσουσα η Παναγία της Ρόδου σε σοκ τα δύο ανήλικα παιδιά της, παραλίγο τραγωδία και τη Σπυροπούλου.
1: Μάστε.
0: Ούτε εδώ ξέρω τι έχει γίνει.
1: Μήπως είσαι παρουσιαστής και δεν είσαι δημοσιογράφος. Όπως λέμε, ας πούμε, μήπως είναι παρουσιάστρια και δεν είναι δημοσιογράφος. Το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε ρωτήσει.
0: Δηλώνω δημοσιογράφος.
1: Καλά, όχι.
0: Θέλω να δηλώνω.
1: Κι άλλοι το ίδιο δηλώνουν. Εντάξει, ναι, ναι. Κι άλλοι το ίδιο δηλώνουν. Τι είσαι όμως, πρέπει να δούμε τι είσαι. Γιατί βλέπω ρεπορτάζ δεν έχει κάνει.
0: Ναι, για αυτά τα θέματα δεν είχα. Ήμουνα γυμνός. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Μπίλι, στον άλλο Δημήτρη, στον Κώστα. Ο καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Κοίταμε.
0: Παρακαλώ, θα το πούμε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Να διαβάσω τον πάμφωτο.
1: Μετά. Ήρθε η ώρα του.
0: Ήρθε η ώρα του.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Να το διαβάσουμε μαζί, μισό-μισό.
0: Μισό-μισό ταυτόχρονα, έτσι σε χοροδία.
1: Όχι, μισό-μισό.
0: Μισό-μισό, πάμε. Εσύ θες το πρώτο μισό, το δεύτερο μισό.
1: Πάρ το πρώτο μισό, εσύ.
0: Ωραία. Μεγανήσι, λοιπόν, είναι το δώρο που δίνει ο σταθμός και αυτή εδώ η εκπομπή. Θα γίνει κλήρωση, όχι αύριο τελικά, θα γίνει την Παρασκευή, θα σας εξηγήσουμε. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό, λοιπόν, βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, λοιπόν.
1: το ανεξερεύνητο νησί,
0: ναι,
1: με τα φιόρδ, καταφύγιο για τους πλάτες της φύσης. Πλέον δεν είναι ανεξερεύνητο, πήγα και το γύρισα όλο.
0: Ναι, ανεξερεύνητο και το
1: σειρά σας τώρα,
0: ναι,
1: σειρά σας τώρα. Μεγανήσει το διαμάντι του Ιωνίου. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις στο καλύτερο εστιατόριο, ξενοδοχείο, ξενοδοχείο, εστιατόριο, Εσπερίδες. Εκεί θα είναι και το μεταφαγητού που λέμε.
0: Ναι.
1: Γεύμα ή δείπνο. Και εσείς 6939-943-943. Και η κλήρωση τελικά δεν θα γίνει αύριο, ακριβώς επειδή είχαμε πρόβλημα με την Ελλάς. Ο κόσμος θεώρησε πιο σημαντικό το θέμα της αυριανής μέρας την κλήρωση για το Μεγανήσι.
0: Και είναι κάτι που μας πλήγωσε, είναι αλήθεια.
1: Και γι' αυτό αφήσαμε.
0: Το φέρουμε βαρέως και.
1: Αφήσαμε λοιπόν να είναι άλλο το σημαντικό,
0: ναι,
1: αύριο 2 του μηνού και το αφήσαμε και θα το κληρώσουμε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο σημαντικός λόγος που αλλάξαμε την ημερομηνία.
0: Ώστε να προηγηθούμε και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
1: Για να πάμε στη μέση. Να μην μας κατηγορήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Ναι, ναι,
1: ούτε, ούτε, ούτε ανήμερα, ούτε. Στη μέση.
0: Στη μέση, στη μέση. Λοιπόν, στέλνετε Μεγανήσι και τη λέξη Μεγανήσι και το ονοματεπώνυμό σας το 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Πολύ ωραίο δώρο, δεν έχω πάει στο Μεγανήσι, αλλά από τις φωτογραφίες που έχω δει και από αυτά που μας έχει μεταφέρει εδώ ο Γιώργος Γεωργιάδης, πέρα από την πλάκα, θα πρόκειται για ένα πολύ ωραίο νησί και για πολύ ωραίες έτσι 4 μέρες με 3 διανυκτερεύσεις.
1: Και ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο του Μέγκη, τον Κοτοπόδη, ο οποίος είναι αυτός που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Και επίσης, εμείς κρατάμε το λόγο μας. Είπαμε, το είπαμε.
0: Το κάναμε.
1: Το κάναμε.
0: Το λέει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Από εμάς το κλείψε. Μας ακούει ο
0: Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέγαμε πριν εμείς.
1: Εμείς έχουμε πει πόσες φορές όπου πάμε εμείς θα πάτε κι εσείς.
0: Αλήθεια.
1: Πήγαμε Γανήσι.
0: Αμέ.
1: Ωραία. Πάτε εσείς τώρα. Εμείς το είπαμε, το κάναμε. Ναι. Τώρα μην κοιτάς κάποιους που μας τα κλέβουν αυτά.
0: Πήγα Καλαμάτα εγώ.
1: Πήγες Καλαμάτα.
0: Πήγανε και ακροατές Καλαμάτα. Είχε δοθεί δώρο Καλαμάτα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε σαν κάποιους που λένε και επειδή κλέβουν από την εκπομπή. Εμείς το είπαμε, το κάναμε.
0: Και εμάς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει και ο κύριος Χριστίδης, γιατί ο κύριος Χριστίδης λέει ότι εγώ έχω 100 πράγματα τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός και δεν τα έκανε.
1: Για
0: εμάς μπορεί να καταθέσει 100 πράγματα τα οποία είπαμε και δεν τα κάναμε, ο κ. Χριστίδης.
1: Ας πάμε να αλλάξουμε θέμα, να σας πω ότι, γιατί θα εκτεθούμε. Να σας πω ότι τα έπλα γαλάνε μαζί μας και σήμερα γαλάνε συγχάος. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές. Οπότε αλλάζετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Γαλάνε συγχάος, μπείτε και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, μην το.
0: Τι μην.
1: Έχουμε πει.
0: Τι πράγμα.
1: Έχουμε πει θα αλλάξουμε θέσεις. Έχουμε πει ότι δεν θα έρθει και ήρθε. Έχουμε πει ότι δεν θα έρθω και ήρθα.
0: Εντάξει, αυτά πρόσχε. Δεν είναι όμως πάγιες θέσεις τις οποίες αλλάξαμε.
1: Γιατί
0: ούτε η πρώην αγγελία. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Γιατί έχει ο Πρωθυπουργός πάγιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Του σημετικού Πασόκ.
1: Α.
0: Είναι πάγιες θέσεις. Το εξυγχρονιστικό Πασόκ αυτό δεν εκπροσωπεί. Είναι πάγιες θέσεις του.
1: Πρέπει λοιπόν, επειδή πάγια θέση μας είναι να πάμε και στο ημιχρόνιο,
0: ναι,
1: πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά ο Πρωθυπουργός του Μένι, Γαπ και Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Σαμαράς Καραμαλής φύγανε. Κόμμα να κυβερνήσει χωρίς πρώην πρωθυπουργό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε έναν πρώην. Διάλεξε έναν από τους δύο ή και τους δύο, κύριε Μητσοτάκη.
0: Για καλύτερη απήχηση στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο διαφημιστικό μας. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις μας και την πρώτη πολιτική μας ζήτηση.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξε.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Με κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Λεβαδιακού στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και πραγματοποίησε την καλύτερη δυνατή κίνηση στη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, καθώς είχε αναβληθεί ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Το αυτογκόλ του Κωστή στο 3 και η πολύ ωραία κεφαλιά του 4 στο 77 χάρισαν τη νίκη για τους πράσινους με 10 ποδοσφαιριστές. Τελείωσε το παιχνίδι ο Λεβαδιακός μετά την αποβολή του Σιμελίδη στο 76 με απευθείας κόκκινη. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Βισέντε Ταμπόρδα δήλωσε: «Έχω την υποχρέωση να δημιουργώ γκολ για τους συμπαίκτες μου αλλά και να σκοράρω». Ο Νιγηριανός φόρος Σίριλ Ντέσερ τόνισε: «Έχουμε 4 καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά». Την κατάλληλη στιγμή η Εθνική Ελλάδα σε μπάσκετ έδειξε μέταλλο. Επικράτησε 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΆΚΑ και έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα ήταν πρώτο σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος που χρειάζεται 4 νίκες σε ισάριθμους αναπομείναντες αγώνες του ένατου προκριματικού ομίλου για να πετύχει το στόχο του. Ο προπονητής Βασίλης Πανούλης είπε ότι όταν δεν πετυχαίνεις όλοι είναι άσχετοι. Ο Νικαλάθης τόνισε: «Κάθε φορά που φοράω τη φανέλα εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου». Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη στην UEFA. Πρώτον πυλών της Σάντος βρίσκεται ο Ροντινέι με την αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους να είναι το τελευταίο βήμα που απομένει για τον επαναπατρισμό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Κολομβία, η Nottingham Forest έχει συμφωνήσει με τον Γκουστάβο Πουέρτα με τη συμφωνία να περιλαμβάνει δανεισμό στον Ολυμπιακό. Η Ριζεσπορ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Βραζιλιάνο Φορκλέιτο. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο παιχνίδι του League Face του Κυπέλλου της Τετάρτης κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης. Τις 300 συμμετοχές με την κυτρινόμαυρη φανέλα έφτασε ο Πέτρος Μάνταλος. Σήμερα Τρίτη ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα κατά το τουρμί του λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Στην απόκτηση επιθετικού έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνου έχει υποστεί αιμάτωμα στον Εμμυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι Κυπέλλου κατά τη ΑΕΚ. Οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας Μεντίλ και Λεκούς έμειναν εκτός από την αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση εναντίον της Καλαμάτας για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Εθνική Ελλάδας Handball Ανδρών ιτήθηκε από την Αίγυπτο 31-29 στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο και πήρε το ασημένιο μετάλλιο που είναι το πρώτο της σε επίπεδο της οργάνωσης αυτής. Ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς κατέκτησε και η Εθνική Ομάδα Σκηταλοδρομίας 4x100 μέτρα γυναικών με τη Σοφία Ιφαντίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να καταλαμβάνουν την δεύτερη θέση πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας. Τέλος εποχής στην Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Νέος αρχηγός ο Κριστιάν Ρομέρο. Ο Στέφανο Τσιπάς με ανατροπή γύρισε το παιχνίδι καθώς έχανε με 2-0 σετ και νίκησε τον Αρτούρ Φις με 3-1 σετ παίρνοντας σημαντική πρόκριση για το δεύτερο γύρο του US Open υπογράφοντας την πρώτη του νίκη απέναντι στον Γάλλο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά. Ο διεθνής Έλληνας φορ που έφτασε τα 11 γκολ φέτος άνοιξε το σκορ και η Μπενφίκα επικράτησε στον Ταλούς με 2-1 της Αστορίλ για την τέταρτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Η Arsenal του Τζόλι που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Σάκα κατέλαβε 1-0 εκτός έδρας στην Άστον Βίλα και ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της στη νέα σεζόν. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga ο Σασούνα Χετάφε 1-0, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A Λέτσε Ρώμα 0-4, Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 6 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε ξανά στο στούντιο. Μετά τον. Ήπιατε καφέ απ' έξω, στο διάλειμμα.
1: Ναι, ήπια.
0: Ναι.
1: Λίγο καφεδάκι, όπως λέει και ο Πάντζας. Ήπια με ναι. Το καφεδάκι μας,
0: κύριε,
1: καφεδάκι μας, κύριε ναι. Πρόεδρε. Και δεν θα μακρηγορήσω. Μακρηγορείτε, ναι. Κύριε συνήγορε, έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, αλλά εδώ είμαστε και εδώ είμαστε και πριν και εδώ είμαστε και τώρα. Το θέμα είναι ότι εδώ, πού είμαστε, δεν είπες.
0: Στο 943.
1: Α, εντάξει, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, δεύτερο μέρος, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα. Αρκετά είναι και σήμερα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Τα είπαμε και πριν αυτά. Στον Μπίλι, στον Ντίμη. Καλημέρα στον Πάμφωτο. Λέει ο Πάμφωτο, καλό μήνα με υγεία σε όλους. Καλημέρα στον Άνιτο και τον Μίλητο της ενημέρωσης. Κατήγοροι του Σοκράτη, σε παρένθεση. Θα μας αξιολογήσουν όσοι συνεπείς πολίτες οι μετέχοντες της λίστας Lagarde του καταλόγου με τα ονόματα των 130.000 κατατεθών μαύρου χρήματος, εκ των οποίων 2.059 Ελλήνων στην Ελβετική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Πάμφωτο. Εμείς ευχαριστούμε για τα καθημερινά μηνύματα. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Ο φίλος μας που υπογράφει ως άγνωστος, ωραίο αυτό, να υπογράφεις ως άγνωστος, θέλει να πάει στο Μεγανήσι, το δώρο που δίνει αυτή η εκπομπή, τετραήμερο.
1: Ναι, αλλά συστήνεται
0: στο
1: μετά.
0: Μεγανήσι.
1: Ο Βαγγέλης συστήνεται μετά.
0: Α, ναι, Βαγγέλης, το γράφει από κάτω. Μετά, Βαγγέλης, συγγνώμη. Από πάνω γράφει άγνωστο.
1: Ναι, αλλά συστήνεται ναι. Μετά.
0: Ο Κώστας για τα έχει τον καημό του για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει τα δίκια του και ο Κώστας, τι να κάνουμε. Ο Θανάσης λέει να δώσουμε και ένα χειροκρότημα στην κυβέρνηση. Καλημέρα, λέει, στην σούπερ παρέα Μεγανήσι. Θέλει να πάει και Μεγανήσι ο Θανάσης. Και το να... τι είπε τώρα, να χειροκροτήσουμε την κυβέρνηση, γιατί... Τον κύριο Κερανάκη χειροκροτάμε. Αυτή η κυβέρνηση. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κερανάκη.
1: Αυτή ήταν η εντολή.
0: Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός. Όχι την κυβέρνηση, τον κύριο Κερανάκη.
1: Η εντολή ήταν αυτή. Και εμείς πρέπει, αφού το λέει ο Πρωθυπουργός, να το θεωρούμε ως θέσφατο.
0: Αυτό. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιώργο,
0: μπερδευόμαστε. Κύριε Γιώργο, Γιώργο γιατί Γεωργιάδη, λέω, ναι, γιατί μπερδεύεστε.
1: Γιατί θα απαντώ μάλιστα, Στέφανε.
0: Ναι. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να κάνουμε την πολιτική μας συζήτηση ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
2: Είμαστε καλά.
1: Κύριε Σταμάτη, έχει γίνει μεγάλο θέμα με την κυρία Κρήτα. Όλα τα media, social media γράφουν ότι κάτι ξεκίνησε, λέει, από τον κύριο Γεωργιάδη για το πρόβλημα που είχε και την κόντρα που είχαν για τη Μαντόνα. Αυτά όμως δεν μας ενδιαφέρουν. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Εγώ λέω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κυρία Κρήτα δεν είναι ενωτική, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Κάποτε όμως ψηφίσατε όλοι μαζί την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ενωτική.
2: Κοιτάξτε, θα δείτε. Νομίζω ότι έχει πάρθει μια απόφαση. Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει παρόν στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρυθεί μόνο πολιτικά. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Και έτσι θα αξιολογηθεί η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε ψηφοφορία, ξέρετε, για κάθε άτομο, για κάθε θέση, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Εδώ έχουμε μια υποψηφιότητα στην οποία η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κρίνει να ψηφίσει παρόν. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο θέμα από ότι είναι. Είναι μια ψηφοφορία, είναι μια θέση του πέμπτου συγκεκριμένα του Πρόεδρου της Βουλής μετά την παρέτηση της κυρίας Γιώργου Βασίλη και η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να ψηφίσει παρόν.
1: Ξέρετε τι γίνεται, οι βουλευτές δεν είναι 300. Η δεύτερο κόμμα είναι η ανεξάρτητη. Δεν θα έχουμε και έναν αντιπρόεδρο. Αλλάζουν τα πράγματα στη Βουλή τελικά. Δεν είναι όπως τα είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια.
2: Δεν αλλάζουν οι λειτουργίες, το σημαντικό.
1: Ναι, αλλά όσοι τα είχαμε συνηθίσει, διότι δεν είμαστε καινούργοι, ούτε εγώ, ούτε εσείς, το καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο, πώς να το πω, παραπολιτική. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Εμείς θα ψηφίσουμε παρόν στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα και από εκεί πέρα προχωράει η Βουλή να έχει κάποιες λειτουργίες και τις διεργασίες όπως αυτές ορίζονται από την διάσκεψη του Πρόεδρου.
0: Μάλιστα. Μιας και το ξεκινήσαμε έτσι λίγο από το πιο θεσμικό κομμάτι, κύριε Σταμάτη, και πριν πάμε στα της επικαιρότητας, σας ανέφερε εδώ και ο συνάδελφος ο Γιώργος Γεωργιάδης για τους ανεξάρτητους και θέλω απλά με αφορμή αυτό που άκουσα το σχόλιο σας για το ότι δυστυχώς οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η δεύτερη δύναμη στην Βουλή αυτή τη στιγμή και αυτό δεν ξέρω, μου δείχνει και μια έτσι πολιτική πτώχευση, κοινοβουλευτική πτώχευση.
2: Κοιτάξτε, αυτό οφείλεται, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση, στο πώς δημιουργούνται κάποια κόμματα. Δημιουργούνται ουσιαστικά χωρίς ιδεολογικό υπόμορφο, χωρίς κυρίως όμως την ανάγκη που μπορεί να απορρέει από την κοινωνία. Με τρόπους, καταλαβαίνετε, κατεβαίνω εγώ προσωπικά, είμαι γνωστός, έρχονται και άλλοι μαζί μου. Και στο τέλος της ημέρας βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και επειδή το πλήρωμά μας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, που είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή μέσω των κομμάτων εκφράζονται οι Έλληνες και μέσω των κομμάτων εκφράζονται στη Βουλή και μέσω ως της πλειοψηφίας ενός κόμματος γίνεται πρωθυπουργός ή αρχηγός εξωτερικής διαπολίτευσης, αυτό αν θέλετε είναι και μια ευθύνη των πολιτών. Και νομίζω ότι εδώ είναι καιρός να ξαναγυρίσουμε στα κόμματα τα οποία έχουν μια δομή, μια αρχή, μια μέση τέλος, έχουν μια ιδεολογική αναφορά και έχουν προφανώς και ρίσματα στην κοινωνία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε, να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα πέραν τις εξαρτοποιήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό είναι μια άλλη, είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα κόμματα. Εκεί είχαμε ουσιαστικά την κατάρρευση της πρώην αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα γνωστά αποτελέσματα, και επιτρέψτε να σας πω ότι όλο αυτό είναι και λίγο, αν θέλετε, η απόρρεια το πώς ανέβηκε αυτό το κόμμα, με ποια επιχείρηματα ανέβηκε, πώς κυβέρνησε και μετά πώς κατέρευσε. Αυτό νομίζω είναι και ένα μήνυμα που πρέπει οι πολίτες να μπορούν να καταλάβουν ποια κόμματα εκφράζουν κάτι, ποια κόμματα μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις, και νομίζω ότι στον κοινοβουλευτισμό πρέπει να ενισχύεται προφανώς. Και απ' την άλλη βέβαια, δεν ξέρω αν είναι πτώχευση ή όχι, το θέμα είναι αυτοί που εκλέγει ο ελληνικός λαός να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις ελπίδες τους. Και φαίνεται τελικά ότι αυτό σε ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν έγινε. Και βλέπετε τώρα το άλλο θέμα, για μένα και αυτό είναι πολύ σοβαρό,
0: ναι,
2: ανεξάρτητοι βουλευτές να μπορούν να θέλουν ή να προσπαθούν να πάνε ένα κόμμα στο άλλο κόμμα, στο οποίο δεν είχαν ιδεολογική αναφορά ή είχαν ιδεολογική αναφορά. Και όλο αυτό νομίζω δεν είναι καλό για τη δημοκρατία μας. Στο τέλος της ημέρας όμως, η δημοκρατία επιλέγει βάσεις πολύ γερές με πολύ συγκεκριμένα κόμματα, και αυτό είναι μια δημοκρατία. Αυτό θα είναι, ξέρετε, και η απάντηση στις εκλογές. Ένα από τα θέματα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι και πώς όλο αυτό δομείται μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και πώς μπορεί να παράξει στελέχη, μπορούν άνθρωποι να έρθουν στην πολιτική και να εκφράσουν τις ανάγκες και τις θέσεις ενός λαού που θα τους ψηφίσει. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει.
1: Κύριε Σταμάτη, μέρος αυτών που είπατε, όπως την ιδεολογία και τις μεταγραφές που έχουν καταδείξει να λέμε, είναι αυτό που κατηγορεί ο κ. Σαμαράς τον Πρωθυπουργό.
2: Έχετε δίκιο. Μιλάμε πλέον για μεταγραφές, όπως είναι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
1: εμείς λέμε το μόνο που δεν ξέρουμε πώς είναι το συμβόλαιο και ποιο είναι το ποσό. Αλλά ο κ. Σαμαράς όμως κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Τουλάχιστον έτσι λέει ο ίδιος.
2: Συγγνώμη, εδώ έχουμε μια άλλη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα από το 1974 με συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο, με συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές, με στελέχη και κομματικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο κ. Σαμαράς προφανώς ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της και αρχηγός της. Από εκεί πέρα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα ιδεολογικά, αν θέλετε, ρεύματα ή άλλες ιδεολογικές αναφορές, αυτό έχει να κάνει πάντα με τα ανοίγματα που κάνουν τα μεγάλα κόμματα. Αυτό έχει συμβεί και επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έχει συμβεί και επί Ανδρέα Παπανδρέου, έχει συμβεί και επί Κώστα Σιμίτη. Ξέρετε, οι μεγάλοι ηγέτες μπορούν να έχουν τη δυνατότητα και έχουν αυτή τη δυνατότητα λόγω της επιρροής τους να μπορούν να είναι προσελεκτικοί οι ίδιοι και εν γέννη τα κόμματά τους. Και αυτό βέβαια τους δίνει και τις πλειοψηφίες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν αλλάζει ο μετασχηματισμός των κομμάτων επειδή θα έρθουν 2, 3 ή 5 άνθρωποι από άλλη παράταξη ενδεχομένως. Ακόμα και αν είχαν, αν είχαν διατελέσει και υπουργοί. Το θέμα είναι αν αυτοί που έρχονται είναι συντεταγμένοι πάνω στην ιδεολογία στην οποία αυτή τη στιγμή εκφράζει ένα κόμμα ο αρχηγός της και η ιδεολογία της. Και αυτό δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια εσείς το θέλετε πολύ ωραία. Βέβαια η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά σας κατηγορεί σε εισαγωγικά ακριβώς γι' αυτό, το ότι δεν ενστερνίστηκαν την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας αυτοί που εισήλθαν, αλλά η Νέα Δημοκρατία άλλαξε ιδεολογία για να εκπροσωπήσει αυτούς που ήρθαν.
2: Όχι, επιτρέψτε να σας πω με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο του κ. Σαμαρά, αυτό δεν έχει συμβεί. Όσοι έχουν έρθει στη Νέα Δημοκρατία έχουν εστενιστεί την ιδεολογία και τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και οι πολιτικές, γιατί αυτές είναι στην ουσία που μετράνε και πώς αυτές μεταφράζονται στην τελική κοινωνία και στον Έλληνα πολίτη, είναι καθαρά αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, καθαρά κεντροδεξιές, προοδευτικές πολιτικές.
0: Εκτιμάτε ότι μετά τις επόμενες εκλογές υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια σύγκληση, συζήτηση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Σαμαρά?
2: Εκεί δεν έχουμε ακόμα τον κύριο Σαμαρά. Αν υπάρξει, να το
0: σχολιάσουμε.
2: Από εκεί πέρα, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Το έχει πει πολύ ξεκάθαρα προς τον ελληνικό λαό. Γιατί πιστεύει στο συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης και επίλυση των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Από εκεί πέρα, ξέρετε, οι συνεργασίες έχουν να κάνουν καθαρά με προγραμματικές θέσεις. Και αν συμφωνήσει, δεν συμφωνεί σε αυτές. Εμείς δεν έχουμε φύγει καθόλου ως Νέα Δημοκρατία από τις προγραμματικές μας θέσεις, είτε αφορά τα εθνικά θέματα, είτε αφορά τα θέματα της στήριξης της μεσαίας τάξης, είτε αφορά τα θέματα τα οποία έχουν ως ανάγκη οι Έλληνες πολίτες. Και μπορούμε να σας τα αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά, είτε αφορά στην εξωτερική πολιτική, είτε στην εθνική άμυνα. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι πιο, αν θέλετε, εξυπηρετούμενη με αυτή την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά στην περιοχή, που ήταν άλλες φορές. Οι συμμαχίες της είναι τέτοιες, οι οποίες της δίνουν δύναμη. Σήμερα, χθες, υπογράφηκε και η αυτήρα του Αχιλιά, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί ως Ελλάδα πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα είμαστε πάντα μέσα σε όλα τα φόρα και είμαστε ένας από τους ίσως από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για τους συμμάχους μας. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο. Και ξέρετε κάτι, όταν αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να στείλει τη φρεγάτα στην Κύπρο και ακολούθησαν μετά οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτό τι έδειχνε? Έδειχνε την ηγεσία του ατόμου, την εθνική θέση της Ελλάδος και τη στήριξη στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε συμβεί το 2020 όσον αφορά την υβριδική αυτή κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε στα σύνορα του Εύρου, εγώ το όποιον κακόπιστο ή καλόπιστο Έλληνα πολίτη ή πολιτικό μας αντίπαλο είχε, έχει διαφωνίες με όλα αυτά, το καλύτερο είναι να πάει να μιλήσει με τους ανθρώπους του Εύρου πώς ένιωσαν εκείνη τη στιγμή όταν η ελληνική δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός αποφάσισαν να υπερασπιστούν έτσι τα εθνικά μας σύνορα σε αυτή την υβριδική απειλή.
1: Κύριε Θαμάτη, στην Θεσσαλονίκη όμως το Σάββατο δεν θα είναι ούτε ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής. Αυτό σημαίνει κάτι?
2: Κοιτάξτε, θα ήταν καλό ο κ. Καραμαλής να είναι. Προφανώς είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο πρώην αρχηγός της παράταξης, πρώην Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την παρουσία του ή την μη παρουσία του. Θα ήταν καλό να είναι. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός θα ανέβει εκεί, θα μιλήσει για το πρόγραμμά του για την επόμενη χρονιά, αλλά και για το όραμά του μέχρι το 2030. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι τι θα πει στους Έλληνες πολίτες και πώς αυτό που θα πει μπορεί να το κάνει πράξη. Και αν θέλετε, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί θα ανέβουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να πούνε τις προτάσεις τους, δεν είναι μόνο τι θα πεις, τι θα τάξεις, είναι να έχεις την δυνατότητα και την ικανότητα να το πράξεις. Και νομίζω ότι εκείνη και η μεγάλη ποιοτική διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η Ελλάδα εμφάνισε 13% αύξηση ετήσια σε σχέση με την ενέργεια. Το 10% περίπου είναι της υπόλοιπης Ευρώπης. Η αύξηση στα σούπερ μάρκετ, η αύξηση στην καθημερινή μας ζωή, αυτό που περνάει ο κόσμος, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε και το βλέπουμε όλοι μας, αυτό που περνάει ο κόσμος με την ακρίβεια είναι κάτι το οποίο ναι μεν λέμε είναι εισερχόμενο, αλλά εμείς έχουμε πάντα ένα κάτι παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί να πιστέψουμε τώρα τον Πρωθυπουργό σε αυτή τη ΔΕΘ, επειδή είναι προεκλογική ότι αυτά που θα πει θα τα κάνει και θα αλλάξει το όρο της κατάστασης?
2: Νομίζω, και αν μου επιτρέπετε, ότι ό,τι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλες τις φορές που έχει μιλήσει ως πρωθυπουργός της ΔΕΘ, ότι είπε το έκανε.
1: Εγώ παίρνω τον κύριο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω την ερώτηση. Δώστε μου λίγο να, κύριε Σταμάτη, να ολοκληρώσω την ερώτηση και εσείς έχετε δίκιο, δηλαδή να τη συνεχίσω με μάλλον. Ο κύριος Χριστίδης κατέθεσε 100 θέματα που είπε ο Πρωθυπουργός και δεν τα έκανε. Αυτό εγώ δεν σας λέω το 100, μπορεί να είναι τα 50, τα 60, τα 40, τα 2 ή και τα 100. Εδώ τώρα όμως, γιατί περιμέναμε τη ΔΕΘ, αυτή τη ΔΕΘ, την προεκλογική, για να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και να αλλάξουμε την κατάσταση, όπως τον νόμο Κατρούγκαλου που είχε πει ότι τον καταργεί το 19.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, στην οικονομία και στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που μπορείς να κάνεις κάτι και στιγμές που δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Υπάρχουν στιγμές που η οικονομία σε βοηθάει να κάνεις κάτι και υπάρχουν στιγμές που η οικονομία δεν σε βοηθάει να κάνεις κάτι. Αυτό ήταν νομίζω και το δόγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και μετά. Δηλαδή, όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, όσο θα γίνονται επενδύσεις, όσο θα αυξάνονται το εισόδημα, όσο θα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, τόσο θα μπορούμε να βελτιώνουμε και αυτά τα οποία τα κατάλληλα, θέλετε, τα οποία αφήσανε στη χώρα μας τα μνημόνια. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θέλω να σας πω κάτι. Επειδή αναφέρατε τα 100 παραδείγματα του καλού συναδέλφου, του κυρίου Χριστίδη, θέλω να σας πω ότι με το 2019 δεν αυξάθηκε κανένα επίδομα στα άτομα με αναπηρία. Κανένα επίδομα. Ούτε μισό ευρώ. Και από τότε τα επιδόματα για τα άτομα με αναπηρία αυξάνονται. Μέχρι το 2019, ξέρετε πόσο ήταν ο κατώτατος και πόσο είναι σήμερα, πόσο θα φτάσει. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι, περίπου το μισό εκατομμύριο ανθρώπων που βρήκαν δουλειά και πριν δεν είχαν δουλειά. Πριν δεν ήταν ότι δεν είχαν δουλειά, δεν είχαν και την προοπτική να βρουν δουλειά. Άρα εδώ το θέμα δεν είναι τι είπε και δεν έκανε, το θέμα είναι ότι αυτά που είπε, αυτά έκανε. Και πάντα μια κυβέρνηση τετραετή εκλογή που τη δίνει την εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να εφαρμόσει τα πράγματα. Δεν μπορεί να τα εφαρμόσει όλα από την πρώτη μέρα. Όπως παράδειγμα, επειδή κατηγορηθήκαμε και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ίσως το πιο σημαντικό που έχει συμβεί το τελευταίο κίνημα, είναι η πρώτη αποπληρωμή του χρέους των 13 δισεκατομμυρίων που κατηγορηθήκαμε, γιατί το κάναμε τώρα και δώσαμε αυτά τα χρήματα να τα πάμε κάπου αλλού και το καθεξής. Πρώτον σχόλιο. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένο όριο δαπανών όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Δεν κατηγορηθήκατε γι' αυτό. Κατηγορηθήκατε ότι δώσατε, δώσατε αυτά που χρωστάγαμε με 1,5% επιτόκιο για να δανείζεστε τώρα από τις ίδιες γερμανικές τράπεζες με 3% ή 4% επιτόκιο. Αυτή ήταν η κατηγορία. Τουλάχιστον λοιπόν, από τον Πασόκ.
2: Ναι, λοιπόν, επειδή το Πασόκ έχει κυβερνήσει και θα έπρεπε να γνωρίζει, το 2032, ξέρω την κύριε, η Ελλάδα θα πάει να διαπραγματευτεί το χρέος της πάλι. Και θα πρέπει να πάει ως ισχυρή οικονομική δύναμη και με πλεονέκτημα. Άρα ό,τι κάνεις, δεν το κάνεις μόνο για το σήμερα, το κάνεις και για το αύριο. Και το αύριο είναι και οι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει ακόμα στη ζωή. Και όταν θα έρθουν στη ζωή, από σήμερα που μιλάμε, και την ημέρα που θα διαπραγματευτεί η χώρα μας το χρέος,
1: για κάποιο λόγο σας χάνουμε, κύριε Θερμαντή. Για κάποιο λόγο δεν σας ακούμε
2: τώρα
1: καλά.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Τώρα
0: ναι, είναι καλύτερα.
2: Τώρα ακούγομαι.
1: Τώρα ναι.
2: Λοιπόν, για μας όλα στην οικονομία έχουν και μια προοπτική μέλλοντος. Το 2032 η χώρα μας θα πάει να διαπραγματευτεί το χρέος.
0: Ναι.
2: Και εκεί πρέπει να είναι οικονομικά σταθερή και οικονομικά ισχυρή. Γι' αυτό το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τα οικονομικά και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα θα μπορεί να δανείζεται πολύ πιο φτηνά από ό,τι δανείζεται τώρα. Συν τα χρήματα τα οποία εξοικονομεί στο κομμάτι της αποπληρωμής του χρέους.
1: Κύριε Θαμάτη, να σας ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε με αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Άκουσα την πτυχή αυτή που είναι πάρα πολύ σοβαρή και έχετε και δίκιο, εγώ θα πω. Γιατί οι συνάδελφοί σας βγαίνουν τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά και δεν λένε ακριβώς αυτό που είπατε? Ότι εδώ το 32 θα πρέπει να έχουμε ένα κομμάτι να διαπραγματευτούμε αλλιώς. Βγαίνουν οι συνάδελφοί σας και δεν το λένε. Γιατί? Δεν το ξέρουν.
2: Εγώ ξέρω αυτό που σας είπα και ξέρω αυτό που σας είπα.
1: Πολύ καλά κάνατε και το λέτε για να το μάθει και ο κόσμος. Και εμείς και ο κόσμος.
2: Ξέρετε, για μένα, θέλω να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου λίγο αυτό αναφορικό.
0: Ναι.
2: Εγώ στο τέλος του μήνα θα παρουσιάσω την έκθεσή μου για το δημογραφικό και τις πιο φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που μετά αυτό πρώτα Θεός που θα ψηφιστεί, θα πάει και σαν πρόταση πολιτικής στα 46 κράτη τη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένα από τα βασικότερα θέματα τα οποία πρέπει να βλέπει μια δημοκρατία, και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του αυτή τη στιγμή σκέφτονται με αυτή τη λογική πολιτικές είναι και για αυτούς που έρχονται. Είναι ότι πώς δημιουργείς διαδρόμους πολιτικής ώστε οι άνθρωποι που έρχονται να ζήσουν καλύτερα από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό με το χρέος έχει αυτή τη λογική και τη δυναμική. Συν, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όταν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις 13 δισεκατομμύρια πολύ πριν από την ημερομηνία την οποία έχεις δεσμευτεί, πληρώντας τους στόχους βέβαια που αναλογούν, σημαίνει ότι έχεις και αυτά τα χρήματα, γιατί η οικονομία σου πηγαίνει πολύ καλά. Η οικονομία σου πηγαίνει καλά για συγκεκριμένους λόγους και προφανώς μέρος αυτών των χρημάτων έρχεται και από την έμεση φορολογία.
1: Κύριε Σταμάτη,
2: όμως έρχεται και ίσως το πιο σημαντικό, έρχεται από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
1: Εντάξει, αμέσως μετά την άλλη εβδομάδα, κύριε Σταμάτη, συγγνώμη πάνω, ναι. Θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτό το θέμα σε μια άλλη εκπομπή, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Γιατί πρέπει να δούμε και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να έρθουν οι άνθρωποι, γιατί τα σχολεία κλείνουν, γιατί δεν υπάρχουν πρωτάκια. Μην το συζητήσουμε όμως τώρα, αμέσως μετά την έκθεσή σας, που θα την έχουμε και εμείς, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι ένα από τα σημαντικότερα που ζούμε αυτή την περίοδο.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Σταμάτη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Πάμε κατευθείαν στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε 2 λεπτάκια.
3: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
15: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Έλατε κύριε Γεωργιάδη. Ήρθατε.
1: Γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο?
0: Για να μην ομιλείτε.
1: Για να μην ομιλείτε. Δεν έχω δικαίωμα να ομιλώ.
0: Έχεις δικαίωμα, αλλά δεν υπάρχει και ένας κόφτης. Εδώ έχει μπει κόφτης στο μικρόφωνο της Βουλής. Ναι, όταν κάπως, δηλαδή η ζωή Ξοδοπούλου, όταν παραμιλάει, παπ, κόφτης.
1: Μα για αυτήν δεν παραμιλάει. Το παραμιλάει και η Διερμηνία.
0: Όχι, παραμιλάει ενώ μιλάει περαιτέρω από τον χρόνο.
1: Γιατί κι άλλη Ερμηνεία το παραμιλάει.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Παραμιλάει ενώ μιλάει παραπάνω από τον χρόνο που θεωρείται ότι πρέπει.
1: Μα το κόφτη για αυτήν τη βάλα.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Δηλαδή τι είπανε, κόφτης και Στοντοπούλου μαζί. Ναι. Η απάντηση όμως που δεν μου έδωσε ο κύριος Σταμάτης, ο οποίος καλά τα είπε κατ' εμέ, ναι. Και έχει δίκιο ότι το 32 θα διαπραγματευτούμε το χρέος της Ελλάδας και είναι άλλη θέση όταν έχει κάνει αποπληρωμές. Και η πολιτική δεν είναι σήμερα για σήμερα, αλλά είναι σήμερα για το μέλλον.
0: Σωστό.
1: Δεν συμφώνησα σε κάποια πράγματα μαζί του, αλλά δεν έχει σημασία τι συμφωνώ εγώ. Εσείς αποφασίζετε από αυτά που ακούτε, εμείς τις ερωτήσεις κάνουμε. Εγώ όμως θέλω να πω ότι δεν μου απάντησε αν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν θεσμική και ενωτική όταν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, ναι, δεν απήντησε ευθέως. Είπε έτσι, το είπε πιο θεσμικά, πιο γενικόλογα. Δεν θα πει ότι για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τότε.
0: Για πρόεδρο της Βουλής.
1: Για πρόεδρο της Βουλής.
0: Ενώ ότι δεν απάντησε αυτό που είπε.
1: Ενωτική όμως δεν την έλεγε.
0: Ακρίτα και.
1: Ναι, ενωτική όμως ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν. Οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί έχουν επιστρέψει. Από το πρωί έχουμε αρκετή κίνηση σε Κηφισό, Αττική Οδό, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην παραλιακή. Και πού να ξεκινήσουν και τα σχολεία, κύριε Γεωργιάδη?
1: Τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία θα ξεκινήσουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα.
0: Καλά, εκεί είναι η κίνηση έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, στην περιφέρεια, όταν δεν υπάρχουν πρωτάκια, τι κάνουμε, κλείνουμε τα σχολεία.
0: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται.
1: Όταν δεν έχουμε ασθενείς, τι κάνουμε, κλείνουμε τα χειρουργεία.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουμε να χειρουργήσουμε, τι κάνουμε, πάρουμε τους αυτούς που είναι καλά να τους χειρουργήσουμε. Έτσι είπε ο πρόεδρος όλων των χαρτοφυλακίων. Τι κάνουμε, αφού δεν έχουμε ασθενείς. Εσύ είσαι καλά, σε πάμε να χειρουργήσουμε για να έχουμε τα απογευματινά χειρουργεία. Το ίδιο γίνεται και με τα σχολεία. Τα σχολεία τα οποία είδες, λύθηκε και η απορία μου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα σχολεία στην περιφέρεια που κλείνουν.
0: Ναι.
1: Θα είχαν ψηφιακούς πίνακες που είχε πάρει η κυρία Κεραμέως και γι' αυτό δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Κυρία Κεραμέως, πού είναι? Πού είναι η ψηφιακή αυτή η πίνακη? Τους πληρώσαμε, το θυμάστε?
0: Δεν ξέρω σίγουρα αν δεν έχουν μπει σε όλα τα σχολεία. Ή αν έχουν μπει, δηλαδή μήπως είναι μια διαδικασία η οποία είναι δυναμική.
1: Πότε?
0: Δηλαδή έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν σιγά σιγά στα
1: για
0: σχολεία.
1: Για την τρίτη τετραετία.
0: Δεν ξέρω.
1: Και έχει φύγει και η κυρία Κεραμέως που τη αγόρασε.
0: Μήπως είναι μια προεκλογική δέσμευση και αυτή και το ακούσουμε στη ΔΕΘ ότι θα ολοκληρωθούν και οι ψηφιακοί πίνακες στη σχολή. Γιατί η κυρία Κεραμέως τι.
1: Έφυγε από το Υπουργείο αυτό.
0: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε αυτό.
1: Χωρίς Κεραμέως το κάνει.
0: Χωρίς Κεραμέως.
1: Η κυρία Κεραμέως το αγόρασε.
0: Εδώ λύνονται τα αγροτικά προβλήματα χωρίς Λαζαρίδη.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πάμε τώρα και στην επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός με όλο το κλιμάκιο που πήγε στην Δυτική Μακεδονία. Μίλησε μετά σε συνεντεύξεις για το τι θα αλλάξει στην περιοχή μετά το Λιγνίτη, ότι θα δημιουργηθούν θέσεις, ότι θα είναι καλοπληρωμένοι στις νέες θέσεις οι άνθρωποι που μένουν εκεί στην Φλόρινα, στο Αμίντεο, στην Κοζάνη.
0: Και ο Πρωθυπουργός όπως το παρουσιάζει πολύ ωραία. Ως κάτι πολύ θετικό, δηλαδή. Μια θετική εξέλιξη.
1: Θα μπορούσε να ήταν μια θετική εξέλιξη, ναι. Είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν μας είπε το πότε. Δηλαδή, πόσες γενιές θα μείνουν άνεργες μέχρι αυτό το τέλειο να δημιουργηθεί εκεί. Εδώ όμως αυτές τις απαντήσεις δεν είναι να τις δώσουμε εμείς. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Φλόρινας, ο κύριος Κωνσταντίνος Χιάκος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός με μια μεγάλη βάση, με μια μεγάλη προσοχή, ότι θα γίνεται πραγματικά καλοπληρωμένοι, εργαζόμενοι σε άλλου είδους εταιρείες και όχι στον κακό Λιγνίτη. Πρόεδρος, είστε το εργατικό κέντρο, είστε στην περιοχή, είστε, σας ακούμε.
2: Κοιτάξτε, μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή είναι ασφαλώς εκ των πραγμάτων σημαντική και είναι θεμητό ότι επισκέπτεται παραγωγικές επιχειρήσεις, βλέπει κάποιες επενδύσεις που υλοποιούνται και συζητάει με κάποιους ανθρώπους. Κάθε επένδυση βέβαια που δημιουργεί παραγωγή ή πραγματικές θέσεις εργασίας στην περιοχή μας είναι καλοδεχούμενη και πρέπει να τη στηρίζουμε. Όμως θεωρώ πρέπει να δούμε και αυτό που δεν έγινε. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτηκε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μπροστά τη μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική αλλαγή των τελευταίων ετών. Η απολιγνητοποίηση δεν αλλάζει απλώς το ενεργειακό μοντέλο της Φλόρινας. Επηρεάζει την εργασία, την τοπική οικονομία, το εισόδημα και τελικά την ίδια την προοπτική των ανθρώπων να παραμείνουν στο τόπο τους. Και όταν γίνεται μια συζήτηση για τη Δυτική Μακεδονία, για τη δίκαιη μετάβαση, πρέπει να γίνεται με πραγματικούς αδείκτες. Τρία νούμερα θα αναφέρω. Ότι στη Δυτική Μακεδονία έχουμε χάσει το περίπου το 10% του πληθυσμού μας. Το εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί κατά 8,5%. Η ανεργία βρίσκεται στο 15,3%, υπερδιπλάσια δηλαδή από τη χώρα. Και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έχει προχωρήσει κατά 22%. Οπότε, αυτή είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία πρέπει να κρίνουμε μια μετάβαση. Όχι απλά το ότι πήγαμε σε κάποιες επιχειρήσεις, φωτογραφηθήκαμε, εντάξει, συμφωνούμε, ωραία είναι αυτά. Αλλά πρέπει να δούμε το τι κερδίζουμε και τι χάνουμε, το τι ισοζύγιο υπάρχει. Και σήμερα η περιοχή μας, όπως βλέπουμε, μαραζώνει και φτωχαίνει. Όταν έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια το 10% του πληθυσμού μας, και ξέρετε, το 10% δεν είναι απλή αριθμή, είναι νέοι άνθρωποι παραγωγικοί, οι οποίοι δεν βλέπουν προοπτική στην περιοχή και αναγκάζονται να σηκωθούν να φύγουν.
1: Καλά, είναι σίγουρο ότι δεν θα φύγει ο συνταξιούχος. Ο συνταξιούχος εκεί είναι, πήρε τη σύνταξή του, θα μείνει όπως μείνει. Αν θα φύγουν, θα φύγουν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά.
2: Προφανώς αυτό ακριβώς λέμε. Και το πιο δυσάρεστο είναι ότι δεν έγινε κάποια σοβαρή θεσμική σύσκεψη με τους φορείς. Δηλαδή, αυτό το οποίο εμείς περιμέναμε, έτσι, ως κοινωνική εταίροι που θεωρούμαστε, είναι να έρθει ο Πρωθυπουργός να κάτσουμε σε ένα τραπέζι 1-2-3 ώρες, ώστε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά παρουσιάζονται κάποια. Ένα γίγνεσθε στην περιοχή, το οποίο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και οφείλουμε και εμείς, αν είμαστε σοβαροί, να μεταφέρουμε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε. Εντάξει, ωραίες φωτογραφίες, έτσι, δεν διαφωνώ καθόλου. Ήταν όλοι καλοντημένοι, επισκέφτηκαν.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν σας κάλεσε ούτε αρμόδιος υπουργός, ούτε. Καλά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πες ότι δεν. Ούτε ο αρμόδιος υπουργός να συζητήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή σας, τι ζητάτε. Μα σας πούμε, μπορούμε, δεν μπορούμε, τα δίνουμε, δεν τα δίνουμε. Πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, δεν είχε γίνει αυτή η συνάντηση, δεν είχατε επικοινωνήσει.
2: Το ζήτημα δεν είναι αν είδε το εργατικό κέντρο ή όχι, δεν είναι ζήτημα μόνο του εργατικού κέντρου. Το ζήτημα είναι ότι δεν είδε κανένα από τους κοινωνικούς φορείς. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι απλά που συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό, όπως ήταν ο Περιφερειάρχης ή ο τοπικός βουλευτής, που τον συνόδευσαν στις επιχειρήσεις όπου φωτογραφήθηκαν. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάποια σοβαρή σύσκεψη. Που κατά τη δική μας άποψη, έτσι, αυτό είναι το οποίο έχει ουσία. Να μεταφερθεί η πραγματική κατάσταση μιας περιοχής στο ανώτατο επίπεδο. Είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αυτό αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ξέρετε κάτι. Και εμείς δεν ζούμε εκτός της χώρας, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, υπό την έννοια ότι δεν ζητάμε να σταματήσει ο χρόνος. Έχουμε προτάσεις ρεαλιστικές, έτσι, πλήρως εφαρμόσιμες, για να μην μαραζώσει η περιοχή. Γιατί, ξέρετε, το να λέμε ότι η περιοχή εδώ σε 10 χρόνια θα είναι ένας παράδεισος, που επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το πιστεύω, έτσι. Αυτά τα 10 χρόνια τι θα κάνουν, δηλαδή, τον κόσμο εδώ πώς θα τον κρατήσουμε. Σας είπα νωρίτερα τη λέξη προοπτική. Το ζήτημα στην Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα είναι προοπτική. Δεν κάθονται τα νέα τα παιδιά στην περιοχή. Και αν θέλετε, κατά την άποψή μου, είναι και εθνικό ζήτημα. Έτσι. Μια περιοχή η οποία είναι στα σύνορα δύο κρατών.
0: Δεν μπορεί να μαραζώνει.
2: Και εκτός των άλλων, μια περιοχή η οποία έδωσε στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή για πολλά χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και την δοχέτευε σε όλη τη χώρα. Είναι και ηθικό να συμπεριφερθούμε και να είμαστε δίπλα σε αυτή την περιοχή και όχι να την πετάμε στο κάλαθο να χρήσουμε αφού μας έδωσε ότι ήταν να μας δώσει, δεν μας χρειάζεται τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Το τι θα κάνουμε με τις παραγωγικές μονάδες, θα τα αφήσουμε κουφάρια τις μονάδες της ΔΕΗ να ρημάζουν. Δεν θα πρέπει να δούμε ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης, βιομηχανικής παραγωγής. Βιομηχανικούς εργάτες έχουμε στην περιοχή μας, βιομηχανίες πρέπει να έχουμε. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε μάγειρες, έτσι. Δεν έχουμε τουρισμό, να πούμε ότι θα ανοίξουμε καταστήματα εστίασης, έτσι. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, δηλαδή. Και αν το ερώτημά σας είναι συνολικά πώς βλέπουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, έτσι, εντάξει, κατά την δική μας οπτική γωνία, καλές ευχέστες, αλλά δεν έχουν ουσία.
0: Το ερώτημα είναι, πέρα από ό,τι έγινε τώρα, είναι και το αύριο, κύριε Πρόεδρε. Αν εσείς ευελπιστείτε ότι αυτές οι προτάσεις και οι θέσεις που έχετε, αν υπάρχει μια προοπτική τουλάχιστον να συνομιλήσετε με την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Σαφώς και υπάρχει. Πάντα εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διαβούλευση με τα κυβερνητικά στελέχη και με οποιοδήποτε θεσμικό εκπρόσωπο επισκέφτεται την περιοχή μας. Άλλωστε και στο εργατικό κέντρο έχουμε δημιουργήσει συζητήσεις εργασίας ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την περιοχή. Έχουμε έτοιμες τις προτάσεις, ρεαλιστικές. Ποιες είναι αυτές? Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον ΑΕΣ Μελίτης, τον ΑΕΣ Αμιντέου. Ήδη στον ΑΕΣ Αμιντέου υπάρχει μια κινητικότητα με το πράσινο υδρογόνο. Μακάρι να δοκιμήσει. Έτσι, το υποστηρίζουμε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και εδώ. Ξέρετε, χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή. Και χάθηκαν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, γιατί ο εργαζόμενος ΔΕΗ αμοιβόταν ικανοποιητικά. Αυτές τις θέσεις εργασίας τις έχουμε αντικαταστήσει πλέον με προγράμματα της ΔΥΠΑ. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όποιος μπει σε ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αμείβεται με το κατώτατο μισθό. Οπότε χάνουμε καλές αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και τις αντικαθιστούμε έτσι, με αμοιβόμενες στα όριο της φτώχειας. Οπότε έτσι δεν γίνεται ανάπτυξη. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι.
1: Έχετε την εντύπωση ότι η ανάπτυξη δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη, όταν πρότεινε και σε τοπική αυτοδιοίκηση, σε ανθρώπους εκεί, σε μία από τις πόλεις, να γίνουν φυλακές όπως τη Μεγαλόπολη για να, για να βρεθεί εργασία? Κάτι που απορρίφθηκε βέβαια, αλλά η πρόταση έγινε.
2: Κοιτάξτε, οτιδήποτε γίνεται σε μια περιοχή, ένα περίπτωτο να ανοίξει, εμείς είναι καλοδεχούμενοι από εμάς. Το ζήτημα ποιο είναι? Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να εστιάσουμε το πρόβλημα, το αναλύσουμε και να το λύσουμε. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα τι λέει? Η κατάσταση εργασίας, το μέλλον της περιοχής. Και προφανώς δεν μπορεί να λυθεί με ένα σοφρονιστικό κατάστημα ή με ένα σούπερ μάρκετ. Έτσι, χρειάζονται έτσι, ριζικές αλλαγές, πρώτα απ' όλα υποδομές. Γιατί να επενδύσει μια μεγάλη επιχείρηση στη Φλόρινα, όταν δεν έχει οδικό δίκτυο, όταν δεν έχει σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο? Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές αυτές, ώστε η περιοχή να είναι, έτσι, θα έλεγα, ελκυστική προς κάθε επενδυτή. Γιατί και ο επενδυτής το συμφέρον του θα δει, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Είναι τομές που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας. Για να μην γίνουν λιγότεροι, έτσι. Γιατί θέλω και πάλι, το σημαντικό είναι ότι χάσαμε πολύ σοβαρές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με αξιοπρέπεια και τις αντικαθιστούμε με προγράμματα της ΔΥΠΑ.
1: Τώρα βέβαια το μόνο που θα διαφωνήσω κλείνοντας, κύριε Σιάκο, είναι το ότι είναι τουριστική η περιοχή, τόσο η πόλη της Φλόρεντας μέχρι τις Πρέσπες, δηλαδή θα έπρεπε και εκεί να αναπτυχθεί περισσότερο, ή τουλάχιστον η προβολή.
2: Συμφωνώ με υπό την οπτική γωνία το οποίο το βλέπετε το ζήτημα. Η περιοχή μας είναι μια πανέμορφη.
1: Ακόμα και οι λίμνες στο Αμίντιο θα μπορούσαν να έχει στις λίμνες στο Αμίντιο να γίνουν επενδύσεις για το χειμερινό τουρισμό και όχι μόνο.
2: Φανταστείτε μια περιοχή η οποία έχει 6 φυσικές λίμνες. Έχει τον Ιφαίο, έχει τις Πρέσπες. Η ίδια η πόλη της Φλόρινας, την οποία διασχίζει ο ποταμός Ακουλέβας με τα νεοκλασικά της κτίρια, τα βουνά τριγύρω μας. Είναι πραγματικά μια.

0: ένας τομέας έτσι που θα μπορούσε η περιοχή. Και έχει κάνει βήματα, να λέμε και την αλήθεια.
1: Έχει κάνει, έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις, αλλά χρειάζεται πια περισσότερο τώρα, υποστήριξη.
0: Λοιπόν, χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο.
1: Σωστό. Πολύ σωστά.
2: Θα το παρακολουθούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Και θα είμαστε εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, όπως λέτε εσείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δυνατότητα μας δίνει το φιλόξενο ραδιόφωνο σας να απευθυνθούμε και στο κέντρο των αποφάσεων στην Αττική.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να πούμε ότι το δώρο μας είναι στο Μεγανήσι και αλλάζουμε τη μέρα της κλήρωσης που ήταν κανονικά αύριο, για το σημαντικό λόγο το ότι ήταν πιο σημαντική η κλήρωση για το Μεγανήσι από την βραδινή ομιλία.
1: Ναι, έχουμε την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, το οικονομικό πρόγραμμα, και υπήρξαν χιλιάδες μηνύματα που είπανε.
0: Είναι τόσο σημαντικό γεγονός.
1: Είναι πιο σημαντικό γεγονός. Γιατί κάνετε, κλήρωση εσείς.
0: Να πάτε Μεγανήσι. Λοιπόν, ο λόγος που αλλάζουμε είναι ότι αλλάζει από αύριο και η εκπομπή μας.
1: Ναι, πάμε λίγο πιο μετά.
0: Η εκπομπή μας από αύριο θα ξεκινάει 10 με 12 και εδώ υπάρχει ένας σημαντικός λόγος. Μετά τον Αργύρη Ντινόπουλο, αποφάσισε η διοίκηση να βάλει μια γυναίκα μεταξύ. Την αγριοφωνάρα του Μπουρναρά και
1: εγώ τη δική μου. Ραδιοφωνική φωνή.
0: Τη φωνάρα του Μπουρναρά και τη δική μου, να βάλω μια γυναίκα Βασιλική Πολύζο 9 με 10 από αύριο. Θα την ακούτε σε πολιτική εκπομπή. Οπότε εμείς από αύριο 10 με 12. Οπότε αλλάζουμε την κλήρωση και την κάνουμε την Παρασκευή. Και είναι Εσπερίδες στο Μεγανήσι. 4 μέρες τρίτη νυχτερεύσεις. Πραγματικά πανέμορφο το Μεγανήσι. Πήγα και φέτος το καλοκαίρι για δουλειά βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, το είδα. Και οπότε θα πάτε τις διακοπές σας εκεί στα τέλη Σεπτέμβρη.
1: Όποτε αποφασίσετε.
0: Όποτε αποφασίσετε. Ναι.
1: Συνεχίζετε πάντως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μεγανήσι, ονοματεπώνυμο, και το στέλνετε στο 6939-943-943. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Καταγράφονται τα ονόματά σας. Την Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, να πω στον Μανώλη.
1: Ναι. Αυτός ο Μανώλης, κακό μπελάς είναι. Είναι βραχνάς.
0: Κάθε μέρα όμως.
1: Είναι κάθε μέρα, είναι βραχνάς.
0: Μανώλη, ναι. Αυτό που είπε ο κύριος Σταμάτης αυτή την εκπομπή και για μένα είχε δίκιο. Απλά η ερώτησή μου ήταν γιατί δεν το λένε οι άλλοι συνάδελφοί του. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουν. Και λένε, αλλά ντάλουν. Είπε ότι το 32 διαπραγματευόμαστε το χρέος της Ελλάδας στην Ευρώπη. Με αυτό το κομμάτι της αποπληρωμής και τον τρόπο που λειτουργούμε, είμαστε σε θέση ισχύως να διαπραγματευτούμε για τις γενιές που έρχονται. Αυτό είναι θεμητό, αποδεκτό και το ακούω. Το πρόβλημα είναι το ότι βγαίνουν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και λένε κάτι άλλο και όχι αυτό.
1: Βασικά, για να πω την αλήθεια, το είπες και εσύ στον κύριο Σταμάτη ότι δεν το λένε οι συνάδελφοί σας. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ από κανέναν αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν το κάναμε γι' αυτό.
1: Μπορεί να έχει υποθεί, αλλά εγώ το άκουσα από τον κύριο Σταμάτη σε εμάς. Δεν το έχω ξανακούσει. Στις κατηγορίες λέει της αντιπολίτευσης ότι γιατί το αποπληρώνουμε, δεν το έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια σοβαρή απάντηση, η οποία εκεί πάνω θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση και να δούμε ποιος έχει δίκιο. Ναι. Αλλά είναι μια απάντηση η οποία θα έπρεπε, αν είναι αυτή η σωστή, αν είναι αυτός ο λόγος, να τη δίνουν όλοι σύσσωμοι, οι βουλευτές και οι υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με ένα κόμμα, έχει να κάνει με την χώρα, έτσι.
0: Για την Ελλάδα, ρε, πώς το είπε η πρωταθλήτρια μας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Χθες παρευρεθήκαμε πραγματικά σε μια ιδιαίτερη βραδιά. Βοήθησε και πάρα πολύ ο καιρός, αλλά είναι φίλων ανθρώπων που αγαπούν τον πολιτισμό και την τέχνη. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για αυτούς που το οργάνωσαν, που τους δίνω συγχαρητήρια, θα τα μάθουμε περισσότερα, αλλά όσο ότι είδαμε ότι στην πόλη της Κηφισιάς το κοινό που παραβρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση είναι αυτοί που πραγματικά αγαπούν τις τέχνες και δει το θέατρο. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού της Κηφισιάς, ο κύριος Καλός, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα σας.
0: Πραγματικά μια ιδιαίτερη βραδιά και πραγματικά εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, όχι για την οργάνωσή σας, θα μας τα πείτε εσείς αυτά, αλλά όσο για το κοινό που έχετε στην περιοχή σας, που πραγματικά αγάπησε και χειροκρότησε αυτό που εσείς φτιάξατε.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δώσαμε την ευκαιρία βέβαια και εμείς με τις ωραίες παραστάσεις και τις επιλογές που είχαμε κάνει και η ανταπόκριση ήταν έως υπερβολική θα έλεγα. Είχαμε πρόβλημα πολλές φορές ασφάλειας. Το θεατράκι

0: Το έθιρο χωράει 500-600 άτομα, έχει άδεια 600. Είχαμε πολλές φορές πάνω από 1000 άτομα. Καταλαβαίνετε τι γινόταν. Τέλος πάντων, το διαχειριστήκαμε και κάναμε αυτή την ωραία ανασκόπηση χτες το βράδυ με το βραβείο Νίκος Κούρκουλος. Και μας επισκέφθηκε ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά αγαπάει. Είναι δύσκολο, ξέρετε, σε τέτοιες εκδηλώσεις να έρθει κόσμος. Ο κόσμος θέλει να έρθει να διασκεδάσει. Αυτό ήταν μια ωραία, όμορφη διαδικασία, αλλά μια τυπική διαδικασία εκτός παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.
1: Η έναρξη των εκδηλώσεων όμως, έτσι.
0: Ναι. Μας έκανε εντύπωση πόσος κόσμος είστε και τους θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ, πραγματικά. Μας δίνει και εμάς περισσότερο θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε.
1: Αυτό πώς οργανώθηκε η βράβευση των παραστάσεων που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή όλο τον χρόνο?
0: Ναι, το βραβείο Κούρκουλου με τη βοήθεια της Νίκου Κούρκουλου, με τη βοήθεια της οικογένειας Λάξη βέβαια, το εισαγάγαμε, το φέραμε στην Κυφσιά από το 2022. Βραβευόντουσαν στην αρχή μόνο επαγγελματικές παραστάσεις από επαγγελματικούς θειάσους. Εμείς σκεφτήκαμε ότι και μόνο για τα Μενάνδρια, εμείς το μεγαλώσαμε, το κάναμε για όλο το έτος, αυτό θα είναι και το σωστό, γι' αυτό και το κάνουμε το επόμενο τη βράβευση, ήταν για το έτος 25. Κάναμε βραβείο παιδικού θεάτρου, το οποίο αρέσει πάρα πολύ στη Κηφισιά και οι γονείς το ζητάνε. Κάναμε βραβείο ερασιτεχνικού και βέβαια το μεγάλο βραβείο Νίκος Κούρκουλος για τις επαγγελματικές και τους επαγγελματικούς συλλόγους και θειάσους.
1: Το οποίο φαντάζομαι θα συνεχιστεί ο θεσμός.
0: Βέβαια. Το θεωρώ βασικό αυτό. Η επιβράβευση, έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ βασική για μένα. Πρέπει και οι άνθρωποι που ασχολούνται με θέατρο, οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους και εργάζονται πάρα πολλές ώρες πίσω από τη σκηνή, από αυτό που βλέπουμε εμείς τελικά, να επιβεβαιωθούν με κάτι. Έστω και με ένα λουλούδι και έναν έπαινο που δώσαμε σε όλους οι οποίοι δεν βραβεύτηκαν.
1: Και οι νικητές ήταν, κύριε Αντιδήμαρχε?
0: Οι νικητές ήταν στο παιδικό θέατρο, μια παράσταση η οποία είχε προκαλέσει τρομερή εντύπωση. Τα παιδιά τρέχαν να παρακολουθήσουν, να χαιρετήσουν τους θεατές. Ήταν η Χάιντι του Όμελου Θήμελη. Με την πρωταγωνίστρια μια μικρή κοπέλα για χρονών, την Κύθια Γεωργιάδου, τον Νικόλα Κανά, την Κλιμοπούλου, Λορέντι, δεν τους θυμάμαι και όλους. Σας λέω από το μυαλό μου. Ένα έργο της Ιωάννα Σπύρη, το γνωστό γνωστή Χάιντι.
1: Για τους μεγάλους.
0: Από την Έλβο Ζικιάδου.
1: Για τους μεγάλους.
0: Ερασιτεχνικά είχαμε ένα έργο του Δημήτρη Ψαθά, Ζητείτε ψεύτης. Τέριαξε από το δεύτερο θεατρικό εργαστήριο του Δήμου Βρυλισσίων και ευχαριστούμε και τον Δήμο Βρυλισσίων και τον Δήμαρχο του που μας έστειλε αυτήν την ωραία ομάδα με τη Σέφη σκηνοθεσία της κυρίας Πίκουλα, Έφη Πίκουλα Βουλιουκλάκη, τραγούδησε ο Σπυράτος, η Χαϊδά, η Νατάσα Χαϊδά, ο Γιώργος Ασπιώτης, αναφέρω έτσι ενδεικτικά.
1: Ναι.
0: Και τέλος είχαμε βέβαια το μεγάλο βραβείο μας, ένα κρατικό βραβείο που το δώσαμε στην Εβίτα Παπασπύρου από το Θίασο Μοντέρν Κυρί για μια καταπληκτική παράσταση, ένα τολμηρό επίκαιρο έργο, Τα Διέξοδα της Παιδείας μας, ο τίτλος ήταν, Τα Όρια, την οποία την συνεχίσαμε με όλες αυτές τις παραστάσεις που είχαμε κάνει και το προηγούμενο κατά της βίας, κατά του bullying, και αυτό διαπραγματευόταν το έργο. Ένα πραγματικό περιστατικό κακοποίησης, έτσι λέει στα ελληνικά το bullying, μέσα στην παιδεία, όπου η καθηγήτρια υπερασπίστηκε με θάρρος και με δύναμη αυτό το που συνέβη, δηλαδή, ενάντια στις κακοποίησεις και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και που είχε στόχο ένα υπέρβαρο κορίτσι, το χοντρό που λέμε, προξένησε τρομερή εντύπωση και η παρουσίαση που έγινε την κυρία Βέντε Πασπύρου, αλλά και το θέμα. Και νομίζω ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά το βραβείο αυτό. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βέντε Πασπύρου.
1: Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
0: Να σας πω κάτι άλλο, ότι το βραβείο το φιλοτέχνησαν παιδιά από το Τάγμα 21, παιδιά με σύνδρομο Down.
1: Το βραβείο που πήραν νικητές.
0: Το βραβείο το οποίο δώσαμε έχει μαζί και ένα αντικείμενο, έτσι, δεν είναι μόνο ένας έπαινος. Το φιλοτέχνησαν παιδιά με σύνδρομο Down. Ήταν ένα καταπληκτικό έργο, ένα άπειρο, το οποίο συνδέει το θέατρο με το άπειρό του, με το καλλιτεχνικό ατελείωτο. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητική η προσπάθειά τους και ήταν πάρα πολύ όμορφο το βραβείο, και ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούτου την κυρία Πέγκη Λούτου που προείσταται αυτής της προσπάθειας για την ωραία ιδέα που είχε να μας προσφέρει αυτό το δώρο.
2: Μάλιστα. Τα επόμενα βραβεία είναι συγκεκριμένα, είναι κάθε τέλη Αυγούστου?
0: Τα επόμενα βραβεία, όχι, φέτος ειδικά είχαμε μια μικρή καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους. Θέλουμε να το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Γι' αυτό σκεφτόμαστε το επόμενο να είναι πάλι το Μάρτιο και όχι στην αρχή των Μενανδρίων. Θα περιέχει όλο το προηγούμενο του 26, αν το κάνουμε σε εσωτερικό χώρο. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
2: Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Καλό μήνα κύριε Αντιδήμαρχε και πάντα να έχετε τέτοιες επιτυχίες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και για την που μας δώσατε το δικαίωμα εδώ και την ευκαιρία να μιλήσουμε
1: Αγαπάμε τις τέχνες και συμπαθούμε και συνδράμουμε στις καλές προσπάθειες.
0: Το γνωρίζω, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, κλείνω με Μανώλη. Πώς τον έπαιλε ο Περιφερειάρχης τον Πρωθυπουργό, εξοχότατο?
2: Ποιος?
1: Ο Περιφερειάρχης τον Πρωθυπουργό, πώς τον καλωσόρισε, λέει εξοχότατο.
2: Εξοχότατο.
1: Λοιπόν, Μανώλη, τελειώνουμε. Αύριο θα το συζητήσουμε. Θα παίξουμε και το βίντεο. Γιώργος Σεβάνου.
2: Ολοκληρώνουμε.
1: Γιώργος Σεβάνου.
2: Ναι.
1: Πάνος Πουρναράς φεύγει.
2: Φεύγει.
1: Γιώργος Γεωργιάδης φεύγει.
2: Φεύγει κι αυτός.
1: 10 η ώρα αύριο.
2: 10 η ώρα αύριο.
1: Έτσι.
2: Εγώ είμαι.
1: Βασιλική Πολύζου στις 9.
2: Βασιλική Πολύζου στις 9.
1: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
2: Κάνω και το
1: Θεού
2: εκατό. Ντόναλτ Τραμπ, κυρίως Τραμπ. Εδώ κάνει απειλές ξανά ο Τραμπ. Λέει θα επιτεθούμε ξανά.
1: Ναι, αλλά ο Μπίμπι έκανε τον Αχιλέα μαζί μας.
2: Ναι, γιατί είναι σύμμαχος.
1: Ναι, ο Μπίμπι. Άρα, Μπίμπι. Πρώτα ο Μπίμπι και μετά ο Άλλος.
2: Και τον φοβούνται και οι Τούρκοι τον Μπίμπι.
1: Εννοείται. Να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ήρθαν, παιδιά, να προσέχετε.
2: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη έγκυος. Μας έδωσαν άλλο βρέφος στο μεευτήριο που ήταν σατανισμένο και μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας, φέρεται να δήλωσε κοινικά ο 43χρονος πατέρα στην κατάθεσή του. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι της υπόθεσης. Σε εφαρμογή από σήμερα ηλεκτρονική συνταγογράφη στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξει ανταπόδοση, θα τους πλήξουμε δυνατά, τόνισε χαρακτηριστικά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στην Times Square στην Νέα Υόρκη. Δράστης της επίθεσης η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, η οποία μαχαίρωσε τα δύο θύματα. Η δράστης είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννινα στους 27 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Αρχίζει η εκπομπή μας, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Η ώρα, μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τα χθεσινά παιχνίδια. Με τι να ξεκινήσουμε όμως. Είχαμε το μάτσο του Παναθηναϊκού, είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος και με αυτό νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε επάνω. Δικαιωματικά. Η Εθνική Ελλάδος έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μάλλον έπρεπε να βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο οι δικοί μας παίκτες για να ξυπνήσουν, για να βγάλουν χαρακτήρα, να βγάλουν την προσωπικότητά τους, να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και γιατί το λέω αυτό. Έτσι όπως τα έκανε η Εθνική Ελλάδος, να μην το σχολιάσουμε πώς τα έκανε, να το πούμε με έναν κομψό τρόπο, τα έκανε θάλασσα. Τα έκανε θάλασσα, νομίζω είναι και σχετικά κομψός έτσι πάνω. Θα μπορούσαμε να το πούμε με πολύ χειρότερους χαρακτηρισμούς. Μετά τις ήττες από Ρουμανία, Πορτογαλία, την Ουκρανία πριν λίγες μέρες. Δυσκόλεψε πολύ το έργο της πρόκρισης. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένας τελικός με πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι ίσως και ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια, αν όχι το δυσκολότερο που θα παίξει η εθνική μας σε αυτό τον όμιλο στον οποίο βρίσκεται. Και αυτό το τελικό τον νίκησε όμως. Τον κέρδισε. Έστω και στην παράταση κατάφερε να πάρει αυτό που έπρεπε να πάρει. Να πάρει τη νίκη. 108-106. Βαρέσαν το τριψήφιο, το ξεπεράσανε μάλλον και οι δύο ομάδες. Και αυτό γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν οι άμυνες να συγκρατήσουν την ευστοχία των παικτών των δύο ομάδων. Και γιατί το λέω αυτό. Η άμυνα της Εθνικής κατά διαστήματα ήταν εξαιρετική. Δεν το συζητάμε για την τελευταία άμυνα. Χθες βέβαια και οι διαιτητές, εγώ θα το πω, κάναν ό,τι μπορούσαν από ένα σημείο και μετά προς το τέλος για να κρατήσουν ζωντανή την Ισπανία. Παράδειγμα, το φάουλ που δεν σφυρίζεται στον Ντόρσεϊ που χάνει την μπάλα και το παιχνίδι πηγαίνει νομίζω στον πόντο ή ισοφαρίζεται, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τρεις παίκτες, έχει γίνει φάουλ στον Ντόρσεϊ, οι διαιτητές δεν το βλέπουν. Δεν το είδανε. Δεν σχολιάζουμε φυσικά για το φάουλ που κέρδισε ο Πάρα στο τρίποντο, ένα φάουλ εφεύρεση από τους ρέφερι, από την τριάδα, που αυτό το φάουλ κράτησε ολοζώντανη την Ισπανία. Αυτά τα σφυρίγματα καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν μπορούν να. Δεν γίνεται να αντιπροσωπεύουν την FIBA και τον οργανισμό της FIBA. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σχετικά με τη διαιτησία. Δεν ξέρω τι χρειάζεται, να ξαναεκπαιδεύσουν τους διαιτητές, να κάνουν ένα σεμινάριο, κάτι να κάνουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τους διαιτητές χθες. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Βέβαια δεν ασχοληθούμε άλλο με τη διαιτησία. Και γιατί το λέω αυτό, θα μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Θα ασχοληθούμε με την εικόνα της εθνικής ομάδας, η οποία όπως είπαμε έβγαλε χαρακτήρα. Ήταν πολύ πιο σκληρή στην αμυνά της, ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κατάφερε να προηγηθεί με 9 πόντους στην αρχή, 13-4. Οι Ισπανοί βέβαια το μάζεψαν αμέσως. Κάποια στιγμή στο τέλος προηγήθηκε και με 12 πόντους. Βγάλαμε πάλι παθογένειες και αυτοκτονικές τάσεις, η αλήθεια είναι, στο τέλος.
Και αυτό θα πρέπει να το δουλέψει ο Βασίλης Πανούλης με τους αθλητές που διαθέτει. Όπως και φυσικά, με αυτή τη νίκη η Ελλάδα πήγε πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ζωντανή για την πρόκριση, ωστόσο πρέπει να κάνει το απόλυτο. Καταρχάς θέλουμε σίγουρα τη νίκη εντός έδρας με τους Γεωργιανούς. Με τη Γεωργία, με την οποία θα παίξουμε, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, και αυτό ακριβώς θα κοιτάξω τώρα, για να μην λέμε ότι θέλουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων. Τουλάχιστον αυτό που διαβάζω, αυτή την ενημέρωση που βλέπω, είναι ότι ο επόμενος αγώνας εθνικής είναι εντός έδρας απέναντι στη Γεωργία 26 Νοεμβρίου. Το πού θα γίνει, σε ποιο γήπεδο θα γίνει, θα το δούμε. Μπορεί να γίνει στη Σαν Λαρίνα, μπορεί να γίνει στο ΟΑΚΑ, μπορεί να γίνει στην ΠΑΟΚ Sports Arena ή στο Αλεξάνδριο, στον Ιγκάλης Χολ. Θα δούμε. Γενικότερα λοιπόν θα πρέπει η Εθνική να προσέξει πάρα πολύ τώρα τα παιχνίδια της. Πρέπει οπωσδήποτε με την Γεωργία να πάρει την νίκη. Και φυσικά το διπλό στην Ισπανία είναι επιτακτικό. Στις 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας πρέπει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τους Ισπανούς όπως τους αντιμετώπισε χθες. Ή μάλλον μπορεί να πρέπει να τους αντιμετωπίσει και καλύτερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, οι πρωταγωνιστές της εθνικής ομάδας, και κρατηθείτε τώρα, ήταν δύο. Δεν λέω δεν ήταν θετικός ο Θανάσης Αντετοκούμπο ή ο Καραγιαννίδης ή ο Καλάθης ή ο Τολιόπουλος. Ήταν θετικοί, βγάλανε και αυτοί πάθος. Η εμφάνιση όμως που έχουν κάνει Ντόρσε και Μητογλου είναι τουλάχιστον αδιανόητη. Είναι τουλάχιστον μάλλον απίστευτη. 29 πόντους ο καθένας. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. 29 πόντους ο καθένας σημαίνει δηλαδή 58 από τους 108 πόντους σημείωσαν δύο παίκτες. Ένας guard και ένας forward. Ένας Μίτογλου από το ξεκίνημα είχε δείξει τις διαθέσεις του. Ο Ντόρσε μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως μπήκε στο ρυθμό, τον κλασικό του ρυθμό, στο δεύτερο ημίχρονο μετά την ανάπαυλα. Ο Μίτογλου, ο οποίος είχε μπει με 4 στα 4 τρίποντα, τι μπορείς να του πεις? Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, έχει 7 στα 10. Δεν μπορεί να του πεις και πάρα πολλά πλέον, νομίζω, με αυτή την αμέτρηση. Τι να του πεις.

Τώρα, υποχρέωση του κόσμου είναι φυσικά να στηρίξει την εθνική ομάδα. Και λέω υποχρέωση γιατί θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια που θα παίξει η Ελλάδα στην έδρα της, το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστεί, θα δούμε ποιο θα είναι, θα πρέπει να βράζει. Θα πρέπει να είναι ηφαίστειο, θα πρέπει να φλέγεται. Δεν γίνεται να παιχτεί ξανά παιχνίδι, να παιχτεί παιχνίδι της εθνικής, είτε στη Σαν Λαρίνα, είτε στο ΟΑΚΑ, είτε στη Θεσσαλονίκη. Οπουδήποτε. Και να μην έχει κόσμο. Και να μην είναι sold out. Θα είναι ντροπή. Ακριβώς για αυτό το πράγμα πρέπει να μεριμνήσουν οι Έλληνες. Να φροντίσουμε ως Έλληνες να βρίσκεται ο κόσμος στο γήπεδο, προκειμένου να μεταφέρουμε, να μεταφέρουμε και τη στήριξή μας και τη δίψα για την πρόκριση. Και γιατί το λέω, όχι μόνο γιατί θα πρέπει, γιατί το να μην προκριθούμε στο μουντομπάσκετ θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία που έχει γνωρίσει η εθνική μας ομάδα, και εγώ δεν ξέρω εδώ και πόσα χρόνια, αλλά γιατί πρέπει ο κόσμος να δεθεί με την Ελλάδα. Πρέπει να στηρίξουμε τις εθνικές ομάδες. Η εθνική ομάδα, και σε αυτό στάθηκε ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου, πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, ότι η εθνική ομάδα δεν έχει χρώμα. Μάλλον έχει δύο χρώματα, το μπλε και το άσπρο. Κανένα άλλο. Δεν είναι ούτε κίτρινη, ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη, ούτε μαύρη, ούτε πορτοκαλί, ούτε μόβ, ούτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Ούτε καφέ, ούτε κεραμιδί, ούτε γκρι και λοιπά. Ούτε κυπαρισί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι η εθνική, είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Και φυσικά θα πρέπει το ρόστερ με το οποίο αγωνίστηκε η εθνική μας ομάδα χθες και στο παιχνίδι με την Ουκρανία, άσχετα που έχασε, πρέπει να μείνει ίδιο. Έτσι. Εκτός αν μπορέσει, αν υπάρχει κάποιος καλύτερος συνδυασμός μέσα στο ρόστερ, με κάποια προσταφαίρεση ώστε να γίνει ακόμη καλύτερη η εθνική. Η Ελλάδα πρέπει να αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια των προκριματικών με το καλύτερο δυνατό ρόστερ. Το Γιάννη, δυστυχώς είμαι πεπισμένος ότι δεν θα τον έχουμε, γιατί θα έχει ξεκινήσει και η σεζόν στο NBA. Μακάρι να τον είχαμε όμως. Μακάρι να τον είχαμε. Να έπαιζε με την εθνική μας ομάδα. Να αγωνιζότανε. Αλλά θα πρέπει ο Ντόρσεϊ, ο Παπα-Νικολάου, ο Ρογκαβόπουλος, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπαζίνας, ακόμα και ο Πλώτας που πήρε μεταγραφή τώρα στον Ολυμπιακό από τον Προμηθέα, πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Αν τους επιλέξει ο Βασίλης Πανούλης, πρέπει να ανταποκριθούν θετικά. Αυτό είναι το σκεπτικό με το οποίο θα πρέπει να δράσουμε όλοι, και φυσικά το γήπεδο πρέπει, όπως είπα, να είναι κατάμεστο. Όποιο γήπεδο και αν, σε όποιο κλειστό και αν αγωνιστεί η εθνική στα επόμενα παιχνίδια. Σε όποιο κλειστό και αν αντιμετωπίσουμε τη Γεωργία, σε όποιο κλειστό και αν αντιμετωπίσουμε την Ουκρανία όταν θα έρθει η ώρα για το εντός έδρας που θα γίνει από το νέο έτος. Τα κάνουμε.

Και πριν λίγο ανέφερα ότι αν υπάρχει κάποιος καλύτερος συνδυασμός παιχτών για την Εθνική Ελλάδος, θα πρέπει να επιλεχτεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν νομίζω να υπάρχουν πάρα πολλοί. Δυστυχώς αυτό είναι το δυσάρεστο. Και θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι πιο μετά. Δεν ξέρω πόσοι μπασκετμπολίστες αυτή τη στιγμή Έλληνες υπάρχουν που να είναι καλύτεροι από αυτούς που αγωνίστηκαν χθες. Και από αυτούς που αγωνίστηκαν στα φιλικά με Πολωνία και Κύπρο. Και από αυτούς που χάσαν από την Ουκρανία. Για τους ίδιους παίχτες μιλάμε. Δεν έχουν καμία διαφορά. Το ρόστερ έμεινε ίδιο. Είναι ένα ρόστερ 14 παίκτων, νομίζω 15 ή 16. Που αγωνίζονται οι 12. Στα φιλικά ήταν 13. Να, οκ. Okay. Το προσπερνάμε. Το ερώτημα είναι, υπάρχει καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ελλάδος, μάλλον που δεν συμμετέχει στην Εθνική Ελλάδος και να είναι διαθέσιμος? Δεν μιλάω για τον Γιάννη, δεν μιλάω ούτε για τον Ζούγρι, ούτε για τον Αβδάλα, ούτε για τον Σαμοντούροφ. Αυτοί είναι στην Αμερική και δεν μπόρεσαν να κατέβουνε. Ο ένας γιατί δεν τον άφησαν οι Χίτ, οι άλλοι γιατί δεν τους άφησαν τα κολέγια τους. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Θα μιλήσουμε και, και στο επόμενο μισάωρο για την Εθνική. Και να ξέρετε ότι έχω ένα σκεπτικό. Λέω να κάνουμε το εξής. Να φτιάξουμε, να δούμε μάλλον πώς θα μοιάζει η επόμενη Εθνική Ελλάδος. Μετά από τη φουρνιά που βλέπουμε των παλιών εντός αγωγικών. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε και για να μιλήσουμε και για το ματς του Παναθηναϊκού και να φτιάξουμε και τη νέα εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει.

0: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κλειδαράς 24 ώρες 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο και πάμε να αναφέρουμε κάτι πριν ξεκινήσουμε για τη νέα εθνική Ελλάδος. Τώρα θα το πάω στην νοσταλγία λίγο. Σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου πάνω. Τι συνέβη πριν 20 χρόνια, σαν σήμερα?
1: Είχαμε πάρει το μπάσκετ.
0: Όχι.
1: Στην Αμερική.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα λοιπόν είναι η νίκη της Εθνικής, πάνε 20 χρόνια. 6 χρονών ήμουνα τότε, η αλήθεια είναι. Και για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι από την... εντάξει, νήπιο τότε, δεν θυμάμαι τόσο πολύ το παιχνίδι με την Αμερική. Θυμάμαι περισσότερο το παιχνίδι με τη Γερμανία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ ένα χρόνο πριν, παρά το παιχνίδι με την Αμερική.

Εντάξει, μιλάμε για μια επιτυχία αδιανόητη τότε. Δεν είναι. Εντάξει, δεν τη βλέπουμε συχνά νομίζω πλέον και πιθανότατα. Τι να πω. Δεν μπορεί και να μην το ξαναδούμε κιόλας. Μάλλον δεν θα το ξαναδούμε αν κρίνω από αυτό που βλέπουμε τώρα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τότε εκείνη η εθνική ομάδα ήταν το κάτι άλλο. Έβαλε κάτω του star του NBA, όλους τους superstar, με 11 παίχτες είχε παραταχτεί η Αμερική τότε. Έλειπε ένας έλειπε από εκείνη την αποστολή και το είπαμε μετά στη συνέντευξή του. Δεν θυμάμαι σε ποιον δημοσιογράφο και αυτό το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει σε εκπομπή αυτό. Ότι καταρχάς ο απώντας ήταν ο Kobe Bryant. Ο συγχωρεμένος ο Kobe Bryant. Ο οποίος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει σε Έλληνα δημοσιογράφο γύρισε και του είπε ο δημοσιογράφος για να τον πειράξει για πλάκα για την νίκη της Εθνικής. Και του έδειξε το δαχτυλίδι του ο Kobe Bryant. Του έδειξε το, για την ακρίβεια, του δείχνει τη βέρα του. Τη βέρα από το γάμο. Και γυρνάει και του λέει ο δημοσιογράφος, τι εννοείς με αυτό. Και του λέει, αυτό το δάχτυλο ήταν σπασμένο. Γι' αυτό κερδίσατε. Είχε σπάσει το δάχτυλό του τότε ο Kobe Bryant. Είχε πρόβλημα σε ένα από τα 5 δάχτυλα και είχε μείνει εκτός από εκείνη την αναμέτρηση. Δεν ξεχνιέται φυσικά το αποτέλεσμα εκείνης της αναμέτρησης που ανάγκασε τους Αμερικανούς να τελειώσουν πρόωρα την πορεία τους σε εκείνο το μπάσκετ. Στη Σαϊτάμα.

Και από το 2006 πάμε τώρα στο σήμερα. Καταρχάς να δώσουμε φυσικά τις ευχές μας. Καλημέρα Αποστολία, βλέπω, εύχομαι σε όλους και όλους καλό μήνα, γεμάτη υγεία, τύχη και χαρές. Εννοείται Αποστολία, καλό μήνα και σε σένα. Καλημέρα φίλε Γιώργο από τον Διαμαντή, καλημέρα Διαμαντή. Γιώργο, εγώ λέω η Αβδάλα, Σαμοντούροφ και Ζούγρης που έμειναν εκτός των κλείσεων του Αυγούστου έπρεπε να είναι για εμένα. Εγώ ήμουν φαντάρος το 2006. Απίστευτη εμπειρία φίλε Διαμαντή, εντάξει, να ζήσεις κάτι τέτοιο. Τώρα, για τον Αβδάλα, τον Σαμοντούροφ και τον Ζούγρη που αναφέρεις φίλε Διαμαντή, δεν τους αφήσαν τα κολέγια τους, γι' αυτό δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν. Ήθελαν, ωστόσο δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν λόγω των κολεγίων τους. Υπήρξε μάλιστα η προειδοποίηση ότι έτσι και κατέβουν με την εθνική θα υπάρξει αποβολή. Θα τους διώξουν τα κολέγια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε την εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος, νέα εποχή, new era. Ποια θα μπορούσε μάλλον να είναι η εθνική μας ομάδα. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι το 2029, στο Ευρωμπάσκετ του 29, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε για τελευταία φορά τον Γιάννη Αντετοκούμπο με το εθνόσημο. Και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί πολύ απλά σιγά σιγά τα χρόνια περνάνε, που λέει και ένα τραγούδι της αγαπημένης Νατάσας Μποφίλιου. Τα χρόνια περνάνε και ό,τι τρώμε κερνάμε, λένε. Στο Ευρωμπάσκετ λοιπόν του 2029 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιαστεί για τελευταία φορά με το εθνόσημο σε ελληνικό κοινό, γιατί θα φιλοξενηθεί ο όμιλος στον οποίο θα συμμετέχει η εθνική μας ομάδα, θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα. Έχει και τη γιορτή του σήμερα ο φίλος μας ο Διαμαντής. Χρόνια σου πολλά φίλε Διαμαντή. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου, να χαίρεσαι το όνομά σου. Όπως είπαμε λοιπόν, το 2029 το Ευρωμπάσκετ που θα διοργανωθεί σε Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία και Εσθονία θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα για τελευταία φορά τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Κρατάμε αυτό. Να είσαι καλά φίλε Διαμαντή. Πάμε τώρα να πιάσουμε την εθνική μας ομάδα. Άντε και πες προσθέτουμε τον Γιάννη. Καταρχάς να πούμε ότι Σλούκας, Παπα-Νικολάου και Καλάθης θα μείνουν έξω. Γιατί θα έχουν φτάσει 37 χρονών στο μουντομπάσκετ που έρχεται και 38 θα είναι ο Καλάθης. Ο Γουόκαπ είναι στα 35 του, λίγο δύσκολο να αγωνιστεί, ειδικά με τους Naturalize που έχουμε ούτως ή άλλως. Τώρα, τι παίζει με τους Naturalize? Έναν μπορούμε να έχουμε, αυτός είναι ο Ντόρσεϊ. Και η άλλη επιλογή μας θα είναι ο Πουλακίδας, ο οποίος θα πάρει μεν το διαβατήριο, θα είναι στην Εθνική Ελλάδος, αλλά μόνο ως naturalize θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το κρατάμε αυτό. Οπότε, το roster στο οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίζουμε, ξεκινάμε με τους τωρινούς που συμμετέχουν και είναι σε μια καλή ηλικία. Χαραλαμπόπουλος. Ναι. Το Λιόπουλος παίζει. Ο Ρογκαβόπουλος, αν κατέβει κι αυτός, αν αγωνιστεί. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, 4. Από εκεί και πέρα θα υπολογίσουμε τον Ετζίπογλου, ο οποίος είναι και νέος. Ο Λαρτζάκης κι αυτός αρχίζει και μεγαλώνει. Οπότε δεν θα τον βάλω μέσα. Όπως έχω αναφέρει αυτή τη στιγμή 5 παίχτες, έτσι. Έχω αναφέρει τον Νετζίπογλου, τον Τολιόπουλο, τον Ρογκαβόπουλο, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Θα βάλουμε και τον Γιάννη, 6 παίχτες.
ένας εκ των Πουλακίδα και Ντόρσεϊ, πάμε στους 7. Εάν μπορέσουμε να πείσουμε τον Στογιάκοβιτς να έρθει στην Εθνική Ελλάδος, ο Στογιάκοβιτς έρχεται ως γηγενής, οπότε δεν πιάνει θέση να του ραλιζέ. 8. Από εκεί και πέρα, Αβδάλας, Ζούγρης Σαμοντούροφ. 11. Πλώτας 12. Αυτή θα είναι και τα πρόσωπα πιθανότητα μια δωδεκάδα. Το ερώτημα είναι στο 5 ποιος θα αγωνιστεί. Καραγιαννίδης, η μόνη επιλογή. 13. Κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και Ντόρσεϊ και Πουλακίδα μαζί στο ρόστερ. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Τι να πούμε. Νομίζω δεν έχουμε και άλλους παίχτες. Παπαγιάννης είναι ακόμα από τραυματισμό, γι' αυτό και δεν ήρθε στην Εθνική.

Λοιπόν, μιλήσαμε για την Εθνική. Θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί είχαμε και το παιχνίδι πρωταθλήματος χθες. Το παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Την πρεμιέρα κατά κάποιο τρόπο του Παναθηναϊκού. Είχε αναβληθεί το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά.

Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στον στον Παναθηναϊκό, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θα πάμε και στον μπασκετικό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, αλλά πιο μετά. Γιατί θέλω να αναφέρω κάτι που άκουσα σε μια εκπομπή και, με βρήκε απόλυτα σύμφωνο. Αλλά καλό θα είναι πρώτα να αναφέρουμε λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γιατί καλό θα είναι, έπαιζε χτες, πρέπει να αναφερθούμε εκεί. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπαιζε χτες με τον Λεβαδιακό. Κατάφερε να πάρει προβάδισμα πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι με το αυτογκόλ του Κωστή στο τρίτο λεπτό. Κατά διαστήματα κυριάρχησε στο παιχνίδι, ήταν ανώτερος και φυσικά έδειξε πράγματα. Ο Ντέζερς συνεχίζει και σκοράρει. Τι μπορούμε να πούμε. Εντάξει, βέβαια ο Νίστρουπ έχει δείξει αρκετά σεμνός, πρέπει να πούμε. Επάνω, ο Νίστρουπ. Είμαστε, λέει, πολύ μακριά από την τελειότητα. Εν μέρη δεν έχει άδικο. Εντάξει, είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι ολοκένουριο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε δεδομένα χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται δουλειά. Ήταν ένα λίγο και περίεργο παιχνίδι. Γιατί πάντα η πρεμιέρα είναι περίεργη στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια ανταποκρίθηκε σωστά, αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο αρκετά καλά, έδειξε πολύ καλά δείγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια δεν είχε την ίδια ποιότητα και ένταση, όπως το λέει και ο ίδιος ο Νίστρουπ αυτό. Πίεσε ο Λεβαδιακός, ωστόσο πιο μετά κατάφερε ο Παναθηναϊκός να βάλει τον γκολ και να απλοποιήσει την κατάσταση.

Και φυσικά θα μιλήσουμε, θα αναφέρουμε στο... Θα αναφέρουμε καταρχάς λίγο τις δηλώσεις του Ντέζερς. Έχουμε τέσσερις καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά. Αυτό ανέφερε ο Σίριλ Ντέζερς. Πάμε να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι εύκολο μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρχεσαι να παίξεις ένα δύσκολο εκτός έδρας μάτς. Αυτό που μου άρεσε σήμερα στην ομάδα είναι ότι δεν επιτρέψαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Νομίζω ότι οι μοναδικές στιγμές που έγιναν πραγματικά επικίνδυνοι ήταν όταν κάναμε κάποια μικρά λάθη. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Σημαίνει ότι είμαστε συμπαγείς πίσω. Παράλληλα, ήμασταν και πολύ επικίνδυνοι. Νομίζω ότι χτυπήσαμε το δοκάρι αρκετές φορές και ήμασταν κοντά στον γκολ. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Κάναμε πολλά καλά πράγματα. Φυσικά μπορούμε να βελτιωθούμε και θα βελτιωθούμε. Ρωτήθηκε επίσης αν φοβήθηκε να μην επαναληφθούν τα λάθη της Ευρώπης, τα λάθη των παιχνιδιών της Ευρώπης. Και λέει, όχι, για μένα αυτό δεν ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου και δεν νομίζω ότι το είχαμε στο μυαλό μας ως ομάδα. Φυσικά ο Λεβαδιακός θα ανέβαινε λίγο περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι σήμερα έδειξε πως είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα. Αλλά σε τέτοιες στιγμές πρέπει να παραμένεις ψύχρεμος και να επιλέγεις τις σωστές στιγμές και νομίζω ότι αυτό κάναμε. Είχαμε κάποιες πολύ επικίνδυνες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Κρατήσαμε το 0, οπότε νομίζω ότι η δουλειά έγινε. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται σήμερα να ψάξουμε αρνητικά σημεία ή να σταθούμε σε αν και μήπως. Δεν είναι απαραίτητο. Σχετικά με την απόδοσή του, ερχόμενος από τον πάγκο και για την επιθετική γραμμή του Τριφυλιού, ναι, φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί, κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Έλμιν, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότητα θα γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα. Αυτό έχει αναφέρει ο Σίριλ Ντέζερς.

Στο μεταξύ να αναφέρουμε ότι η Dortmund προχώρησε σε κίνηση προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε λόγω του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ίδια η Dortmund λοιπόν έχει κλείσει με το, όπως ανέφερε, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον Ίθαν Νουανέρι με μονοετή δανεισμό από την Arsenal, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού. Ντεμπούτο με τα πράσινα έκαναν η Κάγκουα και Λούζα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρου. Με την χθεσινή νίκη απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Ελλάδα ανέβηκε στην 5η θέση του ομίλου και έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Επόμενος αγώνας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 26 Νοεμβρίου με αντίπαλο τη Γεωργία εντός έδρας. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκονται στον Ολυμπιακό, με τον Χαφ να παραχωρείται στους Ερυθρόλευκους ως δανεικός από την Nottingham Forest. Την 5η θα δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πυρεωτών, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον με αρκετά ονόματα να αναμένεται να μείνουν εκτός. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 29χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό. Σύμφωνα με το Africa Food Rotation, να μένετε να κάνει ο Μάρκο Νίκολης το αυριανό ματς κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο στόπερ του ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα. Στην απόκτηση επιθετικού έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνου έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Αυλαία στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς. Οι Κατάλντι, Γκέλιος και Στρούγγις είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα. Σέντρες Τσέξη, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάσια Ντοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Φόργουρντ να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Η Ντόρτμουντ κάνει δικό της τον Ήθαν Νουανέρη με τη μορφή δανεισμού από την Arsenal μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Άγιαξ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σιμών Αντιγκρά με δανεισμό από την Σάντερλαντ, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να μπει οψιόν αγοράς 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sport.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή. Στο μεταξύ βλέπω, μου είχε έρθει και ένα μήνυμα στο προσωπικό μου προφίλ ότι Γιώργο, έχεις δει πως ήταν ο Τζόζεφ στο φιλικό το προπονητικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα? Μου δίνεις φίλε Κώστα πάτημα για να μπορέσω να σχολιάσω για αυτό το κομμάτι. Αυτό που έχει κάνει ο Τζόζεφ, αυτή η εικόνα του, του σώματός του στο φιλικό, πρέπει κανονικά, όπως είναι κάθε ομάδα, έτσι, που έχει εφηβικό τμήμα, παιδικό και εφηβικό, ωραία, να πάρει μια φωτογραφία πως ήταν πέρσι στον Ολυμπιακό, να πάρει αυτή τη φωτογραφία πως ήταν στο φιλικό το προχθεσινό, να πάρει μια και να εκτυπώσει και μια το βιογραφικό του και να τα κολλήσει έξω από τα αποδυτήρια των εφήβων και των παιδών. Κανονικότατα όμως. Αυτό θα σου πω ότι αυτό βέβαια το είπε και ένας ακόμα μπασκετικός δημοσιογράφος σε άλλο ελληνικό μέσο. Δεν θα τον αναφέρω, αλλά με βρίσκει 100% σύμφωνο σε αυτά που έχει πει. Αυτά που έχει πει με βρίσκουν 100-0. Στο ίδιο μήκος κύματος. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος έχει χάσει 10 ή 12 κιλά. 10 κιλά κάτω. Δηλαδή, γιατί παίχτη μιλάμε? Για έναν παίχτη που έχει κοντά 1000 παιχνίδια στο NBA, έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA με τους Spurs, Miami Heat, απέναντι στους Miami Heat, και όχι κόντρα σε αστεία ομάδα. Και ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, να έχει πάρει κάποιο πρωτάθλημα με τους Miami Heat. Και απέναντι σε ποιους Miami Heat? Το 2014 με τους Heat του LeBron James. Όσοι θυμούνται εκείνη την ομάδα καταλαβαίνουν γιατί δίνω βάση εκεί. Για τέτοιο παίχτη μιλάμε, που όμως μπήκε στη διαδικασία να χάσει 10 κιλά για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού του χρόνου. Αντιλαμβανόμαστε καθόλου πόσο πόσο απίστευτο είναι αυτό που έχει κάνει? Δεν είναι ότι ο συγκεκριμένος έχει να αποδείξει κάτι. Να αποδείξει τι σε ποιον? Τι να αποδείξει? Έχει παίξει 1000 παιχνίδια, έχει δαχτυλίδι NBA. Είπαμε απέναντι σε ποιους. Τι να αποδείξει? Κανονικά αυτός πρέπει να λειτουργήσει τώρα, πρέπει να τον βάλουν να εκτυπωθεί, όπως το είπε και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, να εκτυπωθούν το πριν, το μετά, το πέρσι δηλαδή, το τώρα και το βιογραφικό του και να τα κολλήσουν έξω από τα αποδυτήρια. Γιατί κυριολεκτικά είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους εφήβους και τους παιδες. Έτσι είναι ο πραγματικός επαγγελματίας, εγώ θα πω.

Λοιπόν, παράλληλα έχουμε και το επίσημο του πράγματος. Η Μονακό έμεινε εκτός Eurocup και στη θέση της μπαίνει η Μπόσνα Σαράγεβο. Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και για τον ΠΑΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί απέναντι, θα ήταν μάλλον να αγωνιστεί απέναντι στη Μονακό. Ωστόσο θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπόσνα Σαράγεβο.

θα επιστρέψουν στην εθνική μπάσκετ. Το έχουμε λίγο πάει τρένο λίγο με τον μπάσκετ επάνω. Αλλά τι να κάνουμε, επικαιρότητα αυτή τη στιγμή έχουν πέσει διάφορα πράγματα μπασκετικά. Είδαμε και στο μαγκαζίνο χθες που δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για δύο πράγματα, ωστόσο το αναφέραμε γιατί μόλις είχαμε προκύψει. Λοιπόν, εγώ θα αναφέρω το εξής για το επόμενο παράθυρο. Το δύσκολο του επόμενου παραθύρου είναι ότι οι αγώνες που έχει η εθνική μας ομάδα 26-29 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, και ακριβώς σε αυτό το κομμάτι θα πατήσω, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα μείον, το οποίο μάλλον μείον. Υπάρχει μια παράμετρο στην οποία θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε να την αναφέρουμε λίγο. Λοιπόν, στο πρόγραμμα της εθνικής μας, ναι, 26-29 Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου υπάρχει το εξής πρόβλημα. Το οποίο επηρεάζει το παράθυρο. Επηρεάζει το παράθυρο της εθνικής ομάδας. Των προκριματικών. Το οποίο είναι ότι στις 26 Νοεμβρίου, ναι, παίζει με τη Γεωργία και τρεις μέρες μετά παίζει με την Ισπανία. Λοιπόν, 24 Νοεμβρίου ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, στην Ρόι Γκαρίνα. Τι σημαίνει αυτό? 24 παίζει και 26 παίζει η Εθνική. Και ταυτόχρονα μάλλον, μία μέρα μετά, 25 Νοεμβρίου, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελαβίβ στη Σαν Ελ Αρίνα. Τι σημαίνει αυτομάτως αυτό? Οι παίκτες των δύο αιωνίων που θα κληθούν, είτε δεν θα έχουν καθόλου ξεκούραση και θα παίξουν back-to-back παιχνίδια, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, είτε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα στερηθούν τις υπηρεσίες τους, δίνοντας κάποιους παίκτες στη Γαλανόλευκη. Έχουν γίνει και τα δύο στο παρελθόν. Δεν ξεχνάμε το ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε παιχνίδια. Έπαιζε ο Ολυμπιακός παιχνίδι, θυμάμαι, σεζόν 21-22 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Το έχω και μπροστά μου τώρα. Ψάχνοντας το βρήκα. Ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ και την επόμενη μέρα ο Παπανικολάου, ο Πρίντεζης και ο Σλούκας, που τότε ο Πρίντεζης δεν είχε σταματήσει το μπάσκετ και ο Σλούκας αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, παίξαν την επόμενη μέρα ακριβώς, ούτε 24 ώρες μετά, με το Εθνόσημο απέναντι στην Τουρκία. Τότε έπαιξε και ο Παπαγιάννης απέναντι στην Εθνική, που λίγες ώρες μετά έπαιζε ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι. Νομίζω όχι με την ΕΦΕΣ. Ποιον έπαιζε? Τέλος πάντων, το νόημα το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Και τότε ο Παπαγιάννης φυσικά δεν αγωνίστηκε στο ΆΚΑ, έτσι. Το νόημα στα λεγόμενά μου προφανώς το αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι εύκολο να είσαι μια ομάδα που να μπορείς να παίξεις στην Ευρωλίγκα και να παίξεις και στην Εθνική. Γιατί πολλές φορές πέφτουν, όπως είπαμε, τα παράθυρα μαζί με τους αγώνες της regular season.

Στο μεταξύ θα πάμε για λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ferrari το ανέβασε η ίδια μάλιστα, λόγω και του μεγάλου ετήσιου ραντεβού της με τους τυφώζεις στη Μόντσα και πιστή στην παράδοση των τελευταίων ετών, θα αγωνιστεί βάφοντας το μονοθέσιό της, πώς να το πω, με έναν ειδικό χρωματισμό, ο οποίος αντλεί άμεση έμπνευση από τα μονοθέσια της απόλυτης κυριαρχίας της Ferrari στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με Μίχαελ Σουμάχερ, για να τιμηθεί ο Μίχαελ Σουμάχερ. Έχουν βάλει ρετρό λεπτομέρειες, λευκές πινελιές και σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν ευθέως στις εποχές των 5 συνεχόμενων παγκόσμιων τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ με την Ferrari.

Στο μεταξύ, θα αναφερθούμε λίγο και στα αυριανά παιχνίδια του κυπέλου. Η ΑΕΚ που θα αγωνιστεί απέναντι στον Έστω Χρυσούπολη θα προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation. Στο παιχνίδι κυπέλου αύριο, να αναφέρουμε λίγο και τις ώρες των αγώνων. Εννοείται. Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι, δεν γίνεται να μην. Λοιπόν, το πρόγραμμα αρχίσει στις 5 η ώρα, όπως είπαμε, με τον Έστω Χρυσούπολη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο rotation, όπως αναφέραμε, για λόγους προφανώς ξεκούρασης. Τώρα, σε ένα άλλο παιχνίδι το οποίο είναι πολύ δυνατό, στο ΑΕΛ Ολυμπιακός, δεν θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων των Πειραιωτών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αστυνομία έβαλε μπλόκο στην οργανωμένη μετακίνηση.

Και το αναφέρω αυτό γιατί θα μιλήσουμε καταρχάς για την ανακοίνωση της αστυνομίας. Λοιπόν, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε αυτούς κατά διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περίοδου 2026-2027 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και ώρα 8 στο γήπεδο ΑΕΛ FC Arena για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτό ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. Και πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τα ποδοσφαιρικά γενικότερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland, ναι!
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
11: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
14: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Στο μεταξύ, πάμε για τον. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για Ολυμπιακό, γιατί λέγαμε για το παιχνίδι το αυριανό, ωστόσο η Ερυθρόλευκη είναι λίγο εν αναμονή της άφηξης του Γκουστάβο Πουέρτα που μπορεί και σήμερα να βρεθεί στην Ελλάδα. Θα το μάθουμε βέβαια, θα τα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο μαγκαζίνο με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου αμέσως μετά διαστόματος Κώστα Σαμοθράκη. Μέσω Nottingham Forest θα βρεθεί στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, θα μιλήσουμε τώρα και λίγο για το Βόλο, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο ίδιος ο Βόλος έχει έρθει σε συμφωνία με τη Χετάφε, λοιπόν, για το δανεισμό του 29χρονου χαφ Ιβαν Νεγιού. Ο Ιβαν Νεγιού, λοιπόν, έρχεται να αναβαθμίσει την μεσαία γραμμή του Βόλου. Καμερουνέζος, διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Έπαιξε δανεικός για 6 μήνες πέρσι στην Al Octod της Σαουδικής Αραβίας. Έπαιξε 7 μάτς με τους Σαουδάραβες. Με τη Χετάφ από το 2025 έχει στο Παλμαρέτο 8 παιχνίδια με ένα γκολ και μία ασίστ. Από εκεί και πέρα έχει αγωνιστεί σε Λεγανές και Σεντετιέν με επιτυχία κιόλας. Στη Λεγανές έχει 90 συμμετοχές, 50 συμμετοχές στην Σεντετιέν.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο με Βόλο, γιατί έχουμε την Αυλαία. Ανοίγει η Αυλαία στο κύπελο Ελλάδος, στη League Face. Βόλος Καλαμάτα. Στις 6 η ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Βόλος αντιμετωπίζει τη Μαύρη Θύελλα. Θέλει την νίκη προκειμένου να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στην διοργάνωση. Αύριο τώρα στο πρόγραμμα. Μάλλον πριν πάμε στο αύριο. Ναι, να πιάσουμε λίγο τις απουσίες των ομάδων. Γιατί έχουμε και τις απουσίες των ομάδων που πρέπει να αναφέρουμε.

Μάλιστα. Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω σε δημοσιεύματα, ο Γκουστάβο Πουέρτα βρέθηκε εθεάθη μάλλον πριν από λίγο στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο. Πιθανότατα αναμένει την πτήση του για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα λίγο στα του Βόλου. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι από ό,τι βλέπω, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε στο ότι με μια τελευταία εξέλιξη η Καλαμάτα δικαιώθηκε στην υπόθεση του Τζιοβάνι Μπολίβαρ. Ο 24χρονος φόρο είχε αποβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη και τιμωρήθηκε με βάση τα όσα έγραψε στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής με τρεις αγωνιστικές. Οι άνθρωποι της Καλαμάτας κατέθεσαν άμεσα έφεση, η οποία έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Και κάπως έτσι η ποινή του Μπολίβαρ μειώθηκε από τις τρεις αγωνιστικές στη μία και είναι κανονικά διαθέσιμος στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου απέναντι στο Βόλο. Τώρα. Πάμε λίγο στο παιχνίδι του Βόλου στις 6 ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, μετάδοση από το Sky τηλεοπτικά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τους γηπεδούχους. Με την ομάδα του Κώστα Μπράτσου να έχει 4 απουσίες. 21 παίχτες έχει ανακοινώσει στην αποστολή. Ο Γκάμπριελ, ο Κατσίκας, ο Μεντίλ και ο Λεκούς είναι οι 4 απόντες του Βόλου. Πάμε να πούμε λίγο γρήγορα την αποστολή της ομάδας του Βόλου, έτσι, των Θεσσαλών. Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μίγας, ο Σαουμπί, ο Κάργας, ο Αγιάκουα, Λικουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπαρέ, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκής, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου και Ουρτάδο. Αυτή είναι η αποστολή του Βόλου. Πάμε και στην Καλαμάτα, η οποία θα έχει και αυτή κάποιες απουσίες. Έχει εκτός αποστολής τους Γκέλιο, Κατάλντι και Στρούγκι. Ενώ παραμένουν εκτός οι Πέρεθ, Φρίμπονγκ, Βάργκας, Μιράντα και Κουρμινόφσκι. Τώρα στις εντεκάδες για τον Βόλο: Λικουρίνος, Αγιάκουα, Κάργας, Μίγας και Μπαρέ. Αγιάκουα, Κάργας, Μίγας, Μπαρέ, Γρόσδης, Λάμπρου, Τζόκα, Κρέσπη και Χαραλαμπόγλου. Αυτή είναι η αποστολή, η πιθανή εντεκάδα μάλλον του Βόλου.

Στην Καλαμάτα, Βασίλεβιτς, Καλουτσικίδης, Γκεσάν, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Μάρτιν Λιατσικούρας, Διαρά, Μορέιρα, Σίγκουρτσον και Μπονέτο. Αυτή είναι η 11 πιθανή. Η πιθανή μάλλον ενδεκάδα της Καλαμάτας. Διαιτητής ο Ματσούκας, βοηθή του η Χριστοδούλου και Καλαπετσάνης. Κλεπετσάνης, συγγνώμη. Τέταρτος ο Μπουρουζίκας, στο βάρο Πουλικίδης και βοηθός του Ανδριανός.

Και ο Μπεν Τζέικοπς αναφέρει τον Ιβάν Νεγιού ότι καταλήγει στον Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Χετάφε. Παράλληλα, με τον Ματέο Μορέτο, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, στα 160 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Έντζο Φερνάντες στη Manchester City. Αναφέρουμε τώρα κάποια μεταγραφικά θέματα. Στη τελική ευθεία βρίσκεται αυτή η μεταγραφή. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην Premier League είναι. Τώρα, από ό,τι βλέπω και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει ανεβάσει. Συγκεκριμένα έχει αναφέρει ότι η Σάντερλαντ έχει συμφωνήσει για την απόκτηση του Kevin Danso από την Tottenham. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τη μορφή δανεισμού. Θα χρειαστώ λίγο για να τη δω. Πηγαίνουμε, όπως βλέπετε, λίγο στο μεταγραφικό κομμάτι. Και δεν σταματάει και καθόλου εκεί. Γιατί όπως πριν από πάρα πολύ λίγο ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει ότι έχει συμφωνήσει ότι η Σάντερλαντ κλείνει τον Μαλίκ Φοφανά με ένα deal πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από πολύ λίγο βγήκε αυτό. Σε ό,τι αφορά στον δανεισμό του Ντάνσο από την Τότεναμ, δανεισμός με συμφωνία στα 25 εκατομμύρια με υποχρεωτική, με υποχρεωτική πληρωμή αγοράς, με υποχρεωτική αγορά οψιών, αν η Σάντερλαντ μείνει στην κατηγορία αυτή τη σεζόν. Αν οι μαύρες γάτες μείνουν αυτή τη σεζόν.

Στο μεταξύ έχει κλείσει, από ό,τι βλέπουμε, το επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, κλεισμένος είναι. Έχουν περάσει ιατρικές εξετάσεις, τα έγγραφα έχουν ανταλλαγή, έχουν γίνει οι ανταλλαγές εγγράφων, τα πάντα όλα, για τον Γκάμπριελ Τζεσούς, ο οποίος πηγαίνει από την Αγγλία και το Λονδίνο, μετακομίζει στην Ισπανία και τη Βαρκελόνη για λογαριασμό της Μπάρτσα.

Σιγά σιγά τώρα έχει αρχίσει κυκλοφορία αυτό που είπαμε πιο πριν εμείς, ότι ο Πουέρτα θεάθη στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάου, θα βρεθεί πιθανότητα ακόμα και εντός ημέρας στην Ελλάδα για να υπογράψει με τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, ο φίλος μας ο Διαμαντής αυτό που με ρωτάει, ναι, συνεχίζει βέβαια. Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, φίλε Διαμαντή. Προχωράμε.

Άνεστε, γίνεται ένας χαμός πραγματικά για τα μεταγραφικά. Είμαστε στα τελευταία των μεταγραφικών, του μεταγραφικού παραθύρου. Και όπως καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός.

años envueltos. Ο φίλος μας ο Βασίλης ρωτάει κάτι, το οποίο όμως δεν θα το αναφέρω γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν είναι η δουλειά μου να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Συνεχίζουμε.

Στο μεταξύ ο Γιάν Μοντέρο στέλνει μήνυμα για την για τον Ολυμπιακό κατά κάποιο τρόπο. Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία του που ανέβασε για να γράψει μια φωτογραφία του με την μπάλα του μπάσκετ, από προπόνηση από ό,τι βλέπω, με λεζάντα, μια ελληνική σημαία, μια κόκκινη καρδιά, μια λευκή καρδιά και το σύνθημα Let's Go. Ανυπομονεί ο Ζαν Μοντέρο να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του. Ολοκληρώθηκαν βέβαια οι διεθνείς του υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Δομινικάνης Δημοκρατίας, οπότε μπορεί να συγκεντρωθεί νομίζω απερίσπαστος στον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ στη Ρεάλ υπάρχει ανησυχία για τον Ντεκ, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει υποστεί εξάρθρωση ώμου, κάτι τέτοιο. Διαβάζω. Έχει υποτροπή. Έχει ενοχλήσει μάλλον στον αριστερό ώμο και υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Το άσχημο νέο για τους Μαδριλένους είναι ότι έχει υποστεί υποτροπή στον ίδιο ακριβώς τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει λίγες μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Σε αυτό το σημείο φτάνει στο τέλος η εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 11 το πρωί. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρία Ναπούλιου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Είμαστε μαζί για το τελευταίο διώρο. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, βλέπω γίνεται χαμός, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 1:01. Όπως είπαμε, θα το λέω τώρα μέσα στην εβδομάδα να γίνει κτήμα σας. Η εκπομπή πλέον είναι 1:02 για αυτή τη σεζόν. Ξεκινάμε λοιπόν με το μαγκαζίνο του 943 Enervet & Sports. Θα είμαστε μαζί έως τις 2 και κάθε μέρα θα συμβαίνει αυτό φυσικά. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet, η οποία και μας υποστηρίζει. Τι περάσαμε χθες με την Εθνική? Εγώ τη μία έκλεινα τα μάτια, την άλλη έκλεινα τα αυτιά, δεν έβλεπα, άλλαζα θέση, δεν ξέρω. Τρελάθηκα. Καταλαβαίνετε ότι η κυριαρχία επί της Ισπανίας ήταν κάτι σαν ένα βγαλμένο από ένα πολύ ωραίο χιτσκοκικό θρίλερ. Το Viber του σταθμού, το ξέρετε, στέλνετε ήδη, οπότε εξακολουθείτε και το κάνετε και σε εμάς εδώ. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
0: Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού. Ντεμπούτο με τα πράσινα έκαναν οι Κάγκουα και Λούζα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στο κάδρο παραμένει υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ. Εκτός διεκδίκησης του Μαροκινού Χαφ έμεινε ο Άγιαξ που στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις. Με τη χθεσινή νίκη απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Ελλάδος έφτασε τις 4 νίκες και έμεινε ζωντανή στην διεκδίκηση μίας από τις πρώτες 3 θέσεις που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, επόμενος αγώνας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 26 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Γεωργία εντός έδρας. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Κολομβιανό Χαφ να παραχωρείται στους Ερυθρόλευκους ως δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ροντινέη στην Σάντος για επαφές με την Μπράουνσβάιγκ για τον δανεισμό του Κουτσίδη. Κάνουν λόγο στη Γερμανία. Τα ξημερώματα της Πέμπτης θα δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα των πυρεωτών, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον με αρκετά ονόματα να αναμένεται να μείνουν εκτός. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 21 ετών μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό. Σύμφωνα με το Africa Foot Rotation, αναμένεται να κάνει ο Μαρκο Νίκολιτς στο αυριανό μάτς κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η Ένωση να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα από το μάτς με τον Ατρόμητο, περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον δικέφαλο του Βορρά. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνο έχει υποστεί αιμάτωμα στον Μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Αυλαία στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς. Οι Κατάλτι, Γκέλιος και Στρούγκης είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα, σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα forward να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Η Dortmund κάνει δικό της τον Ethan Nwaneri με τη μορφή δανεισμού από την Arsenal μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Άγιαξ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σιμών Αντιγκρά με δανεισμό από την Σάντερλαντ, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να μπει οψιόν αγοράς 16 εκατομμύρια ευρώ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε. Ολοκληρώθηκε, μάλλον ήταν η πρώτη αγωνιστική του Παναθηναϊκού. Νικηφόρος πέρασε από τον Λεβαδιακό. Ήταν μια νίκη που χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα του Νίστρουπ. Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον Σάκη Μπουζδού να μας αναφέρει το τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι η εικόνα που παρατήρησε να προκύπτει από αυτό το χθεσινό παιχνίδι και πώς πάμε σήμερα.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Με
3: καλό
0: νίκη.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε σένα και στους φίλους ακροατές.
0: Επίσης, καλό ξεκίνημα. Αυλαία με το δεξί έκανε ο Παναθηναϊκός, κυριάρχησε του Λεβαδιακού, ο οποίος τουλάχιστον στην αρχή δεν φαίνεται να είναι σε εκείνη τη δαιμονιώδη περσινή φόρμα, αλλά θα δούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό γκολ βέβαια, το πρώτο. Αλλά στη συνέχεια ο Ντέσσερς έβαλε τα πόδια στη φωτιά, πέτυχε το δεύτερο γκολ και τέλος καλό, όλα καλά.
3: Πρώτα απ' όλα, από λάθη μπαίνουν και γκολ, έτσι. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, γενικά το πάθημα έγινε μάθημα και το λέω αυτό γιατί συνήθως τελευταία, αν θυμάμαι καλά, δύο χρονιές στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα, δεν είχε νίκη. Mm-hmm. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φαίνεται ότι και η αναβολή που πήρε στο μάτς με την Κηφισιά ορθώς το έκανε για να προχωρήσει στην Ευρώπη που πέτυχε και αυτό το στόχο. Mm-hmm. Ούτως ώστε να βρει ηρεμία, mm-hmm. Αφού είναι και θα είναι στην Ευρώπη τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές, mm-hmm. καταφέρνει με κοντά στους 3.000 φίλους του που έκαναν μια μικρή λεωφόρο το γήπεδο του Λεβαδιακού να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Με έναν γενικά καλό Παναθηναϊκό, ειδικά στο ξεκίνημα, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, απλά είδαμε πάλι τον γνωστό μας Παναθηναϊκό, όχι τόσο καλό, για κανένα 20 λεπτό εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, που πήρε τα σκύπτρα, ας πούμε, ο Λεβαδιακός, αλλά δεν κατάφερε έτσι γενικά να απειλήσει την ομάδα του Τριφυλιού.
0: Το τόνισε, συγγνώμη που σε διακόπτω, και ο Νίστρουπ, ότι στο πρώτο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αναφέροντας ουσιαστικά την αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο.
3: Ακριβώς, ναι, με φάνηκε αυτό. Αυτό και στα στατιστικά με την κατοχή μπάλα το είδαμε, γιατί ισορρόπησε ο Λεβαδιακός, κράτησε μπάλα, προσπάθησε να επιτεθεί. Βέβαια, ο Πένια είναι κι άλλη μια φορά, άλλη μια μέρα μάλλον, σε καλή μέρα, γιατί βγάζει δύο πολύ δύσκολες φάσεις για τον Παναθηναϊκό και κρατάει το 0 για την εστία. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο μάτς φέτος που δεν τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Εντάξει, ναι, μένει το πρώτο επίσημο για το πρωτάθλημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι,
3: από εκεί δεχόταν γκολ ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Κάγκουα, να πούμε ότι ήταν ένας παίκτης που φαίνεται μάλλον ότι έλειπε από τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Άλλαξε την ταχύτητα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Φάνηκε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Προσπαθεί να παίξει κάθετα. Βοηθούσε και ανασταλτικά την ομάδα. Έλειψε από τα ευρωπαϊκά μας του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και επίσης δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον επιθετικά. Αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, στην πορεία, γιατί τον έχουμε δει και πώς ήταν στην προηγούμενη ομάδα του. Mm-hmm. Μια νέα μεταγραφή σε εισαγωγικά, ο Ντέσσερς, το λέω αυτό γιατί δεν πέρυσι, ας πούμε, δεν μπόρεσε να βοηθήσει από τους δύο τραυματισμούς. Σκοράρει για άλλη μια φορά, έχει δώσει δύο προκρίσεις στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δίνει, καθαρίζει μάλλον και τη νίκη στο μάτς με το Λεβαδιακό. Εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε ρίξει την απόδοσή του, στο κακό σημείο του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. Που με μια κεφαλιά από δύο στημένα στην ουσία, και βλέπουμε εδώ τώρα. Φαίνεται ότι η δουλειά που γίνεται, ειδικά στα στημένα, άσχετα αν είναι πρώτο γκολ, αυτό γκολ. Στο δεύτερο γκολ, ο Ταμπόρντα δίνει την assist στον Ντέσσερς, που χώναται στους αμυντικούς του Λεβαδιακού και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στην ουσία καθαρίζει το match. Γίνεται το 0-2. Βέβαια, είχε ακόμα τρεις ευκαιρίες να σκοράρει, μετά δεν τα κατάφερε. Φαίνεται όμως σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, παίρνοντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής ύστερα από τον τραυματισμό του. Mm-hmm. Φάνηκε λοιπόν πόσο του έλειψε πέρυσι. Στην άμυνα ο Ντεφράι, ηγέτης, γενικά φαίνεται ότι δεν είναι το ολλανδικό δίδυμο με τον Βαντρόκελεν. Παρόλο που ο Ταμπόρδα είδαμε ότι ήταν με ένα πόδι στην παράταση στο ευρωπαϊκό μάτς, τον εμπιστεύεται πάλι ο προπονητής, κάνει δύο καλά στη μένα, τελειώνει το μάτς. Mm-hmm. Ο Πένια mm-hmm. είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Καλώς, γενικά, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σχετικά βελτιωμένος σε σχέση από τους προηγούμενους αγώνες που είδαμε. Ναι, μεν απέναντί του δεν είχε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το Λιβαδιακό, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εγώ θεωρώ mm-hmm. ότι ήταν αξιόμαχος ο Λιβαδιακός και προσπαθεί και η ομάδα της Λιβαδιάς να έχει μια καλή ομάδα και φέτος στο mm-hmm. ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και
3: γενικά αυτό ήθελα να πω, ότι ύστερα από την πρόκριση του Παναθηναϊκού παίρνει, η ομάδα φάνηκε, δεν είχε τόσο πολύ άγχος όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτή η ηρεμία που λέγαμε ότι πρέπει να αγοράσει εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός, του βγαίνει και στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη έχει αγώνα έχει για το κύπελλο με την Νίκη Βόλου. Και την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, έχει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι από χθες το μεσημέρι από τις 2 είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που λογικά θα έχει αρκετό κόσμο. Mm-hmm. Το μάτς.
0: Mm-hmm. Ωραία. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το θέμα του ΝΑΗ. Καταλαβαίνω είναι ένα σύριαλ που κρατάει τώρα πολύ καιρό, αλλά με το δεδομένο ότι αποσύρθηκε ο Άγιαξ.
3: Ακριβώς. Κοίτα, ο Άγιαξ από ό,τι είδα έχει πάρει έναν παίκτη. Ότι είδα το πρωί, νομίζω από την Αγγλία τον πήρε από τον Αντιγκρά, από την Σάντερλαντ, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. εκεί για το κέντρο. Φαίνεται ότι η μέρα εξελίξεων για τον ΝΑΗ θα είναι η σημερινή. Mm-hmm. Έχει εμφανιστεί και κάποια ομάδα με πετροδόλαρα, που εκεί βέβαια είναι δύσκολο να την ανταγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Γίνεται τεράστια προσπάθεια mm-hmm. για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να αντίσει στα πράσινα πάλι τον ΟΝΑΗ mm-hmm. με ένα αρκετά μεγάλο τετραετές, από ό,τι μαθαίνουμε, συμβόλαιο με πολλά μηδενικά. Τον θέλει και ο προπονητής ο Νίστρουπ. Πιστεύω ό,τι είναι να γίνει μέχρι σήμερα το βράδυ θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για να δηλώσουν οι ομάδες
0: την
3: ευρωπαϊκή λίστα. Και ξεχνάμε, δεν μπορεί να δώσεις.
0: Ναι. Μεθαύριο τελειώνει.
3: Ναι. Mm-hmm. Ναι, την Πέμπτη, μπράβο. Ναι. Δεν μπορείς να δώσεις ένα κάρο λεφτά που λέμε σε έναν τέτοιο παίκτη και να είναι εκτός λίστας. Ναι. Πάντως υπάρχουν, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν μπαράζι μπαφών τα τελευταία 24 ώρα mm-hmm. που είναι και καθοριστικά, και πιστεύω, γι' αυτό λέω ότι ό,τι είναι να γίνει ίσως μέχρι το βράδυ, γιατί αν δεν γίνει και δεν κλείσει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό, mm-hmm. Σίγουρα θα κινηθεί για το Plan B, που σίγουρα υπάρχει, που έχει δουλέψει ο Κοτσόλης και οι θύνοντες του Παναθηναϊκού.
0: Okay.
3: Λοιπόν, εν αναμονή εξελίξεων είμαστε, και για κάποιους φίλους που και κάνω κατάχρηση του χρόνου για πολύ λίγο, okay. που χθες, ας πούμε, στην εκπομπή μου λέγανε, γιατί δεν λες ότι έχει κλείσει τον ΟΝΑΗ και όλα αυτά. Να πω κάτι που έρχεται από το εξωτερικό, που πολλοί κάποια site γράφονται, ναι, έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, ωραία, το είπα και.
0: Ναι.
3: Όταν δεν υπάρχει κάτι, εντάξει, στην ουσία αναμασάμε κάποιες ειδήσεις που βγαίνουν πιο πολύ από το εξωτερικό. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά από τον Παναθηναϊκό, στο θέμα αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Ή και κάποιοι άλλοι που λένε έχει κλείσει, είναι εδώ και όλα αυτά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν ερχόταν ο παίκτης εδώ, θα το είχε κρυφό. Για ποιο λόγο?
0: Μα δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν είναι από τα πράγματα που μπορείς να κρύψεις. Κάπου
3: ακριβώς.
0: Θα φανεί, κάπου
3: για,
0: θα τον
3: το
0: δω,
3: λέω,
0: εντάξει.
3: Μπράβο,
0: δεν
3: γι' αυτό
0: είναι...
3: θέλω να το ξεκαθαρίσω για τους φίλους. Γιατί είναι πολύ εύκολο τώρα να σου έλεγα, ναι, έχει κλείσει, με αυτά που διαβάζουμε από το εξωτερικό ή από κάποια site.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Τι ωραία, εντάξει, τι καλή που είμαστε, τι καλά για τον Παναθηναϊκό.
3: Τι ωραία και καλά. Και μετά να πούμε, ωραία, δεν έκλεισε. Ναι. Εντάξει, καταγράφουμε την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να κάνει δικό του τον παίκτη, με πάρα πολλά χρήματα βέβαια, εννοείται. Mm-hmm. Και φυσικά να δούμε εάν θα κινηθεί για στόπερ ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Πάλμεν Μπράουν και έρχεται από πίσω ο Λάβδας, ο Πιτσιρικάς, και αν θα στηρίξει αυτό το παιδί η ομάδα του Παναθηναϊκού και να μην πάει σε στόπερ.
0: Okay.
3: Εκεί βρισκόμαστε προς το παρόν.
0: Ωραία. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να θα ακούσουμε τώρα ούτως ή άλλως τι είπε ο Νίστρου και ο Ταμπόρδα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Γεια χαρά.

Άκουσουμε λοιπόν τι δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Νίστρουπ, αναφερόμενος και αυτό που είπαμε στη διαφορά μεταξύ των δύο ημιχρόνων.

0: periods with the performance that we all want.
1: Θα πω αρχικά ότι όταν βρισκόμαστε στην έναρξη της περίοδου, μια ομάδα η οποία είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, καταλαβαίνετε ότι το σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και σήμερα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί τους οποίους κερδίσαμε και κάτι το οποίο το θέλαμε. Εύχομαι σε κάθε παίκτη μου καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Είμαι ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Βέβαια δεν κάναμε τόσες ευκαιρίες όσες θα θέλαμε να είχαμε κάνει, γιατί έτσι αν αυτό είχε επιτευχθεί θα είχαμε τελειώσει, θα είχαμε σκοτώσει το παιχνίδι από την αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδιακός είχε περισσότερα πατήματα, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο και μας πίεσε, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλαμε θα ήταν να είχαμε και περισσότερα διαστήματα με συνέχεια, το οποίο όμως είναι κάτι που θα έρθει.
2: Ακόμη και τις δηλώσεις του Ταμπόρτα τώρα.
3: Con el correr de los partidos van a llegar más goles.
1: Το σημαντικότερο είναι η νίκη μας, η απόψινή. Από εκεί πέρα θα πω ότι ελέγχαμε τον αγώνα τόσο με και όσο και χωρίς την μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε περισσότερα γκολ ακόμα, αλλά αυτά θα έρθουν και στα προσεχή παιχνίδια. Κάναμε σήμερα έναν καλό αγώνα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο αντίπαλος επίσης παίζει από την πλευρά του. Πτάμε να βελτιωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο και να μπορέσουμε να έχουμε μια όλο ένα και καλύτερη πορεία.
2: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε εξελίξεις σχετικά με τον Πουέρτα. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
2: Πες μου ότι αυτό που διαβάζουμε είναι πραγματικότητα. Είναι σχεδόν παίκτης του Ολυμπιακού ο Πουέρτα?
4: Όχι σχεδόν. Νομίζω ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Καλό αργά παρά ποτέ, όπως λέμε. Έτσι, ένα σύριο που κράτησε εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πουέρτα είναι στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάου. Μάλλον πριν από λίγο ήταν, γιατί έχει μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα. Απομένει μόνο η τυπική επιβεβαίωση από πλευράς του Ολυμπιακού για το θέμα. Τα τοπικά μέσα στο Σανταντέρ αναφέρουν ότι δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της Racing και αυτό προκειμένου να ετοιμαστεί για να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο με δανεισμό μέσω Νότιχαμ, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 16 εκατομμύρια στη Σανταντέρ, που είναι η ρήτρα, μάλλον η Νότιχαμ τέλος πάντων, το οποίο ποσό θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχουν και κάποια μπόνους και τα λοιπά, δηλαδή θα πάει γύρω στα 18 εκατομμύρια και ο Πουέρτα θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή σχεδόν σαν το συμβόλαιο του Ελκαμπή.
2: Μάλιστα.
4: Μια μεγάλη μεταγραφή, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, ένας παίκτης που ανεβάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όλοι οι χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή υπάρχοντες δεν κάνουν τον Πουέρτα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος η παρουσία του και μόνο στο 6 ή στο 8, γιατί μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις ζέτα, είναι σημαντική πολύ. Σε ανεβάζει επίπεδο, μιλάμε για άλλο Ολυμπιακό με την προσθήκη αυτή, συν και το εξτρέμ, το οποίο ίσως να ανακοινωθεί και σήμερα ή το αργότερο αύριο.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αναμένουμε και μια υποδοχή, αφού λες ότι ταξιδεύει τώρα και τα λοιπά.
4: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια.
2: Ωραία.
4: Αλλά είναι πολύ πιθανό. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά ο Μεντιλίμπαρα ανακοίνωσε και την αποστολή με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι με τη Λάρισα
2: και
4: το κύπελο είναι. Έτσι.
2: Ναι.
4: Δεν είναι μέσα ο Αλκαμπή. Δεν είναι ο Ορτέγκα, ο βασικός τερματοφύλακας. Δεν είναι ο Πιρόλα. Από εκεί έτσι μια ματιά που μπορώ να ρίξω. Πόποβιτς και Στουρνάρας είναι οι δύο. Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν. Είναι ο Πέντερσεν μέσα. Ο Δανός. Νέο μεταγραφικό απόκτημα κι αυτός. Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, προφανώς έχει και τέσσερις πιτσιρικάδες για την υποχρεωτικό, όπως ξέρουμε, να παίξουν δύο κάτω των 24 ετών, κάτω των 22 ετών στο κύπελο. Φορτούνι, Σά, Ζένσο, Μαρτίν, Γκαρτσία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ζώτα, Σίλβα, Γκοντζάλες και Κλέιτον.
2: Ναι.
4: Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει μαζί του για το παιχνίδι με την Λάρισα, με την Λίμπαρ. Και βέβαια μετά το παιχνίδι με την Λάρισα ακολουθεί αυτό με το Βόλο το ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς, αναφερθούμε σε δύο παίκτες που αναμένεται να περάσουν να αποτελέσουν παρελθόν. Ο ένας είναι ο Ροντινέι που πάει Σάντος, έτσι είπε. Είπες ότι,
4: ναι, και
2: οικονομικά,
4: μάλιστα,
2: ότι οικονομικά περίμεναν κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
4: Όχι, τελικά τον αφήνει ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Τον αφήνει ελεύθερο. Δεν ζητάει χρήματα. Και προφανώς το συμβόλαιό του, που είναι 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, θα το πληρώσει η Σάντος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν λίγους μήνες ο Ροντινέι είχε ανανεώσει με τον Ολυμπιακό για άλλον 1,5 χρόνο.
2: Θα μας λείψει πάντως, έτσι. Γενικά λέω, σαν μια φυσιογνωμία που πέρασε,
4: πρόσφερε. Ναι. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια με πολύ καλή παρουσία. Και αν ο Ολυμπιακός φέτος είναι στο γυρό παλίκτο, χωστάει στον Ροντινέι, γιατί πέτυχε 4 γκολ στα play-off, μην ξεχνάμε, τον Μάιο. Και ήταν σημαντικός παίκτης ώστε να πετύχει ο Ολυμπιακός στους στόχους του, να πάρει τις νίκες και να μπορέσει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Ναι. Αλλά γενικά ήταν ένας ευχάριστος τύπος με καλή παρουσία.
2: Ναι.
4: Αλλά εντάξει, τα χρόνια περνάνε. Okay, τα πρόσωπα,
2: ναι,
4: κουράζουν,
2: ναι,
4: θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, Ζέτα δύσκολα θα έβρισκε θέση στην δεκάδα και σαν μπακ με τον Σάλιακα που έχει και τον Πέτερσεν Ολυμπιακός, και σαν εξτρέμ, γιατί ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ζέλσον που έχει εκεί δεξιά και τον Φορτούνι θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Οπότε καταλάβαινε και ο ίδιος, και από ό,τι ξέρω τον έχουν ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν υπολογίζεται και το έχει αποφασίσει και ο ίδιος να φύγει, να επιστρέψει στην πατρίδα του, κάτι που το ήθελε και το συζήταγε εδώ και κάνα χρόνο περίπου.
2: Σχετικά με τον Κλέιτον.
4: Ο Κλέιτον είναι να πάει στην Τουρκία, έχει μια πρόθεση από μια ομάδα της Τουρκίας, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι στην αποστολή πάντως για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τη Λάρισα.
2: Και μετράμε αντίστροφα για την Πέμπτη, έτσι, την κομβική Πέμπτη που πρέπει να παραδοθεί
4: εκεί η λίστα. Αρχίζουν να μου βάζεις δύσκολα τώρα και τα δύσκολα είναι ακόμα περισσότερα στο Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένους με τον Κολομβιανό και ένας εξτρέμ που θα αποκτηθεί, 22. Και η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει 17 ξένους. Οπότε καταλαβαίνεις, θα πρέπει να αποκλειστούν 5.
2: Δεν θα κοιμόμουν καλά πάντως. Αν ήμουν ξένος δεν θα κοιμόμουν καλά.
4: Ναι, και αν έχω μετρήσει καλά, μέσα στους 21 μέχρι τώρα δεν είναι ο Κλέιτον, ούτε ο Γιαρέμτσουκ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Τώρα ποιες είναι αυτές, δεν θέλω να προβλέψω. Θα το δούμε, θα το ξέρουμε την Πέμπτη το βράδυ, όταν θα γίνει και γνωστή η λίστα που θα παραδώσει ο Ολυμπιακός στην UEFA για τα παιχνίδια στο Europa League.
2: Ωραία, Κώστα μου, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σε καλά,
2: καλή
4: συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

0: Γιατί αργείς, Γιώργο Ιωάννου, να μπεις μέσα? Λοιπόν, όλοι περιμένουμε. Νομίζω όσοι είδαμε μπάσκετ, δεν ξέρω ποιοι δεν ήταν μπάσκετ χθες. Λοιπόν, περάσαμε ένα θρίλερ χειρότερο και από το Netflix, χειρότερο και από τα παλιά μάλλον. Λοιπόν, φάση ψυχό. Λοιπόν, εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι έκλεινα τα μάτια, έκλεινα τα αυτιά, δεν έβλεπα, κουνιόμουν από εδώ, κουνιόμουν από εκεί. Τι παιχνίδι ήταν αυτό χθες και πώς τελικά μπορέσαμε να βγούμε κυρίαρχοι?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, την ψυχή μας βγάλανε, χάσαμε καμιά δεκαριά, εικοσαριά χρόνια από τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει...
0: Βλέπω, άσπρες τρίχες έβγαλες.
1: Φαντάσου, η Εθνική Ελλάδος ευθύνεται γι' αυτό, με αυτά που κάνει.
0: Ωραία,
1: και για... με τις κακές εμφανίσεις που έκανε πριν και για την εμφάνιση, την πολύ καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με τις προηγούμενες που έκανε χθες.
0: Okay,
1: ναι, η Ελλάδα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ καλύτερη και από το μάτς με τους Ουκρανούς, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Μάλλον έπρεπε να έρθουν τα πολύ δύσκολα, να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, έτσι όπως τα είχε κάνει με τους Ισπανούς. Και έπρεπε να ξυπνήσουν. Ξυπνήσανε, βγάλαν την προσωπικότητα που έπρεπε να βγάλουν στο glass floor του T-Center. Έδειξαν κατά διαστήματα να είναι πολύ ανώτεροι από τους Ισπανούς οι Έλληνες. Να το αναφέρουμε αυτό. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατά διαστήματα ανεβάζαν τη διαφορά στους 8-9. Κάποια στιγμή την πήγαν και στους 12 πόντους την διαφορά. Οπότε το θέμα είναι όμως ότι οι Ισπανοί επιστρέφανε. Συνέχεια.
0: Επιστρέφανε, βάλε εκείνο το τρίποντο στο τέλος.
1: Κάτι πήγαν, κάτι φαλσοσφυρίγματα τα είδαμε κιόλας θες.
0: Ναι, σε ακούσαμε.
1: Ένα φάουλ εφεύρεση στο τρίποντο του Πάρα, ας πούμε, που δώσαν τρεις βολές δώρο στην Ισπανική ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα φάουλ στον Ντόρσεϊ που του κλέβουν την μπάλα τρεις παίχτες. Εκεί πρέπει να έχει φάει το ξύλο της αρκούδας ο Ντόρσεϊ και δεν έχει σφυριχτεί το παραμικρό. Το αναφέρουμε αυτά γιατί δεν γίνεται τώρα σε διοργανώσεις FIBA να γίνονται τέτοιες διαιτησίες.
0: Τέλος πάντων. Πάντως φοβερός Ντόρσεϊ, φοβερός και ο Μίτογλου.
1: Βάλαν συνολικά 58 από τους 108 πόντους. 29 ο καθένας.
0: Φοβερός, τον άκουγα χθες και στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
1: Είχε κάνει. Είχε ξεκινήσει με 4 στα 4 τρίποντα. 7 στα 10 συνολικά.
0: Ωραία.
1: Τι να του πεις.
0: Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Καταρχάς, το ευχάριστο κατάμεστο το Τέλεκο, έτσι. Πού να σταθούμε?
1: Να σταθούμε στην πολύ καλή εμφάνιση και του Καλάθη, που ήταν και αυτός πάρα πολύ αξιόλογος. Και ο Τολιόπουλος έκανε πράγματα. Όχι αυτά που θα μπορούσε να κάνει, γιατί τον έχουμε δει να κάνει ακόμη καλύτερα. Αλλά και χθες ήταν αυτό που όπως έπρεπε να είναι. Έδωσε και την ψυχή του φυσικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που καλούσε κάθε λίγο και λιγάκι το ΆΚΑ να εκραγεί, τον κόσμο να σηκωθεί, να προγαλέσει σεισμό στο T-Center.
0: Θανάσης, ο οποίος κλείνει με Άρη, έτσι.
1: Ναι, είναι στην τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία, μόνο οι ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ενταχθεί στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη πάλι. Τι σε Εθνική, τι στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, το Βασίλη του Σπανούλη δεν θα το γλιτώσει.
0: Λοιπόν,
1: ο Θανασάρας.
0: Ωραία.
1: Να σταθούμε στην θετική εμφάνιση και του Καραγιαννίδη, που και αυτός έκανε πράγματα, και ο Μπαζίνας. Που κάποια στιγμή οι Ισπανοί είχαν τη φαϊνή ιδέα να τον αφήσουν για ελεύθερο. Λένε εντάξει, α σουτάρει ο Πιτσιρικάς, δεν θα το βάλει. Του το έβαλε πάντως.
0: Ωραία, ωραία. Ουδής υστερήσας λοιπόν. Εμένα μου έκαναν εντύπωση και οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, θα ακούσουμε μετά. Όπου είπε: εδώ ξεχνάμε πολύ εύκολα, περιμένουμε στη γωνία σαν σαλιγκάρια, μόλις γίνει κάτι κακό για να κράξουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που απηχεί, αυτό που συμβαίνει συνήθως στον ελληνικό αθλητισμό. Στη γωνία τους περιμένουμε για κράξιμο και μόλις κερδιθεί ένας αγώνας, ήρωας, φοβερός, συγκλονιστικός κτλ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί αυτό που το είπε και ο Βασίλης και έχει πολύ δίκιο, ότι η Εθνική δεν έχει ούτε κόκκινο χρώμα, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινο, ούτε μαύρο. Η Εθνική, εγώ θα πω ότι δύο χρώματα έχει, το μπλε και το άσπρο. Τα χρώματά της, τα χρώματα της χώρας μας, είναι η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Δεν είναι ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε κανενός. Καμίας ομάδας.
0: Και κάτι έτσι ιδιαίτερο σαν δήλωση ήταν αυτή του Καλάθη, ο οποίος αναφέρθηκε στην οικογένειά του. Λέει δηλαδή: κάθε φορά που φοράω τη φανέλα της Εθνικής, εκπροσωπώ την οικογένειά μου και κυρίως τον παππού μου. Έτσι, πολύ ανθρώπινο, πολύ έτσι συναισθηματικά έντονο.
1: Εντάξει, λογικό. Είναι τόσα χρόνια στην Εθνική αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: βέβαια. Την έχει ζήσει.
0: 38 είναι τώρα.
1: Ναι. 38 θα γίνει του χρόνου, νομίζω. Okay, είναι 37 τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για το μπάσκετ ή για την εθνική ιδιαίτερο.
1: Για την εθνική μπορεί να μην έχουμε, να ρίξω, να δώσω κάτι συλλογικό.
0: Έλα, για πάμε.
1: Λοιπόν, χθες μας ήρθε μια πληροφορία ότι υπήρξε μια κρούση προς τον Σάσα Βεζένκοφ. Τον μελετάγαμε για τις...
0: με το παιχνίδι της Εθνικής Βουλγαρίας.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: υπήρξε μια κρούση στον φόρουαρντ του Ολυμπιακού από τους Μινεσότα Τίμπεργουλφς του NBA. Mm-hmm. Οι οποίοι του δίνουν και πολύ καλό ρόλο στο ρόστερ. Okay. Mm-hmm. Η απάντηση του όμως, κοφτή, κατηγορηματική. Ξέρω,
0: λες,
1: όχι. Προφανώς έζησε αυτή τη χρονιά στο NBA που δεν πέρασε και πολύ ωραία, στον πάγκο.
0: Ωραία.
1: Και...
0: εντάξει.
1: Και μάλλον δεν θέλει ούτε να το βλέπει πλέον.
0: Και κάτι τελευταίο, Μονακό εκτός από το EuroCup, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Τη θέση της την παίρνει η Μπόσνια Σαράγεβο. Σαράγεβο, κάπως έτσι ονομάζεται η ομάδα. Θέλω να την ξαναδώ, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Και μας ενδιαφέρει γιατί αυτή πλέον θα ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, γιατί είναι και στον όμιλό του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά είμαστε, νομίζω ότι.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε στην δεδομένη χρονική στιγμή. Για οτιδήποτε άλλο είμαστε
0: εδώ
1: σε επαφή.
0: Επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζι Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, Ζετά. Γεια σου.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι. Είναι 1 και 34 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις μας, απαραίτητες όπως καταλαβαίνετε. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Ετερβέτερ, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επανερχόμαστε όσον ούπο.
1: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στη 1:39. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Interveten Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως και τις 2. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten όπως πάντα και πάμε για το δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε με τον Μάνο Στραμόπουλο, δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, τέλος εποχής για την Εθνική Αργεντινή και πόσο μάλλον για τον Λιόνελ Μέση.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα κιόλας στις αγοράτες.
0: Καλό μήνα βέβαια. Το
1: 943 Interveten Sports, όντως μετά από 21 χρόνια παρουσίας στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, ο 39χρονος πλέον Λιονέλ Μέση αποφάσισε με ένα γράμμα που έγραψε ο ίδιος μια επιστολή στο Instagram να αποχαιρετήσει την εθνική του ομάδα με την οποία κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο το 22 στα γήπεδα του Κατάρ και να φτάσει στον τελικό ενός άλλου παγκοσμίου κυπέλου το 26 στα γήπεδα των ΗΠΑ, όπου αυτή τη φορά βεβαίως έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι καθώς το τρόπαιο το πήρε η Εθνική Ισπανίας. Όλος ο κόσμος ο αθλητικός τον αποθέωσε. Ο πρόεδρος του Γιάννη Φαρντίνο λέει: σε ευχαριστούμε για τη χαρά που έδωσες σε όλους τους φιλάθλους. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής σε αιώνια ευγνωμοσύνη έχουμε για σένα που έδωσες τόσες μεγάλες χαράς στους φιλάθλους μας. Βεβαίως ο Μέση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Τώρα. Ναι. Όπου πόσο είπες, έβαλε 7 γκολ χθες, προχθές, δεν θυμάμαι.
1: 4 γκολ, το 7-1 που νίκησε.
0: Συγγνώμη, είναι 7, δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και από ό,τι είδα, αυτό μόνο θέλω να συμπληρώσω κάτι γιατί το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση, ότι οι συμπατριώτες του θέλησαν να το τιμήσουν με ιδιαίτερο τρόπο, με εμβληματικά μουσεία που είναι στο Buenos Aires, να φωταγωγούνται προς τιμήν του, έτσι, στο άκουσμα της είδησης.
1: Όπου στο Buenos Aires το επαναφέρει σε ένα μεγάλο κτίριο απ' έξω. Υπάρχει και η μεγάλη, πώς να το πούμε, φυσιογνωμία του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι χτες το βράδυ η Λίβερπουλ κατέριψε το φετινό ρεκόρ μεταγραφής στην Ευρώπη, αν όχι και στον κόσμο, για το 26. Έδωσε στην Λίβερπουλ, την Paris Saint-Germain, 143,2 εκατομμύρια που ήθελε, 150 ήθελε αρχικά δηλαδή παρουσιαζεμένα για να πουλήσει τον 23χρονο διεθνή Γάλλο εξτρέμ τον Μπαρκολά. Πραγματοποιήθηκε η συμφωνία αυτή και έτσι λοιπόν ο Μπαρκολά ανοίγει πλέον στους κόκκινους που έχουν προπονητή τον Βάσκο Ιραόλα. Ξεπέρασε δηλαδή το άλλο προηγούμενο φετινό ρεκόρ του Μόργαν Ρότζερς που είχε δώσει η Τσέλσι 138 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα για να πάρει τον Μόργαν Ρότζερς. Όσον αφορά τώρα τις πιο μεγάλες μεταγραφές στην Αγγλία μέχρι αυτό το φετινό καλοκαίρι, η τρίτη είναι του Έλιοτ Άντερσον με 135 εκατομμύρια που το πήρε η Manchester City από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά είναι τα 108 εκατομμύρια που έδωσε η Τότεναμ στη Νιουκάστλ για τον Σάντρο τον Άλι τον Ιταλό. Μετά 99 εκατομμύρια που έδωσε πάλι η Τότεναμ στη West Ham για να πάρει τον Πορτογάλο Ματέους Φερνάντες. 95 εκατομμύρια έδωσε η City στη Λίλ για να πάρει τον Μαροκινό που αντί στη Γερμανία τα νούμερα είναι πολύ πιο μικρά. Τα περισσότερα λεφτά μέχρι τώρα καθότι έλυξε σήμερα στη Γερμανία το μεταγραφικό παζάρι. Η Μπάγκερ έδωσε 50 εκατομμύρια για τον Μαροκινό Ισμαήλ Σαϊμπάρη στην Αϊτχόβεν και άλλα 50 εκατομμύρια στην Κολονία και πήρε τον αριστερό μπακ από τον διεθνή τον Ναθάνιελ Μπράουν και μετά τρίτο στη λίστα είναι ο Κωνσταντίνος Σοκαρέτσας όπου η Ντόρτμουντ έδωσε στη Χένκ 30 εκατομμύρια και μετά ακολουθεί ο Αφόνσο Μορέιρα με 29,5 και λίγο πιο κάτω με 26 είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που τον πήρε με 26 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ.
0: Να κάνω μια παρένθεση τώρα, περίμενα πώς και πώς αποκτήθηκε δανεικός παίκτης για τη θέση του έτσι από την
1: Νοανέρη, έτσι. Τον Ήθαν Νοανέρη που τον παίρνει δανεικό το 19χρονο μεσοεπιθετικό
0: από την Arsenal.
1: Από την Arsenal για ένα χρόνο. Μπορεί να υπάρχει οψιόν αγοράς. Άρα θεωρούν ότι θα παίξει για αυτό το χρόνο που θα απουσιάσει ο Κωνσταντέλιας και μόλις επιστρέψει δυνατός και γερός ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στην ομάδα του ή θα πάει κάπου αλλού ο Νοανέρη. Στην Ισπανία τώρα τα περισσότερα λεφτά τα έχει δώσει η Real Madrid. Πρώτα απ' όλα έδωσε 125 εκατομμύρια στη Λειψία και πήρε το Γιωάν Γκιομαντέ τον Αφρικανό. Μετά η Μπαρτσελόνα με τα 60 εκατομμύρια που έδωσε στη Σίτι και πήρε τον Ρόντρι. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης με 40 εκατομμύρια που πήρε τον Δανό Μόρτε Χιούρματα από τη Σπόρτινγκ. Στη Γαλλία τα περισσότερα, 50 εκατομμύρια, τα έδωσε η Παρίς Σεν Ζερμέν που πήρε τον Αχλιούς από τη Λίλ. Στην Πορτογαλία η Σπόρτινγκ 30 εκατομμύρια πήρε τον Ροντρίγκο Σαλαζάρ. Ενώ στην Τουρκία τα περισσότερα εκατομμύρια μέχρι τώρα τα έχει δώσει η Φενέρμπαξέ, που πήρε με 39,9 εκατομμύρια από τη Μαρσέγη τον Μέισον Γκρίνγουντ.
0: Okay.
1: Παράλληλα τώρα πρέπει να πούμε ο Σωτήρης ο Αλεξανδρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα καθότι έχει λυθεί η συνεργασία του με την Sporting, ενώ ο Κάρλος, ο Ρονάλντο με τον Ρομπέρτο Κάρλος αγόρασαν μια ιστορική ομάδα βραζιλιάνικη, συγκεκριμένα πήρανε την Ατλέτικο Ιντερνασιονάλ που είναι στην τρίτη κατηγορία, αγόρασαν το 80% των μετοχών της δίνοντας 75,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην κοινοπραξία

0: το ποδόσφαιρο γυναικών, καθότι υπήρχαν πολλές πιέσεις από άλλες φίλες της. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην ομάδα Crux Football.
1: Τι εννοείς, καλά, οποία... πόσο χρόνο είναι η Τζίλιαν?
0: Αυτό δεν το
1: πρέπει
0: θυμάμαι,
1: να είναι, ναι, και ποδόσφαιρο γυναικών, και πώς το είπες?
0: Την ομάδα Crux Football,
1: Crux Football.
0: Η οποία ανήκει στον όμιλο που έχει και τη Μομπελιέ και τη Ρόζεμπορκ.
1: Μάλιστα, okay.
0: Ναι. Επίσης ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς που ανήκει στη Φροζινόνε, η Φροζινόνε διαπραγματεύεται με τη Βέρντερ Βρέμη. Αν η γερμανική ομάδα δώσει 6 εκατομμύρια, τότε μετά από 9 χρόνια θα φύγει από την Ιταλία, θα πάει στη Γερμανία. Ενώ ο Τζόσουα Κούσνερ βγήκε και δήλωσε σε συνέντευξή του ότι αγνώριζα ότι θα υπάρχουν τέτοιες μεγάλες αντιδράσεις. Δεν θα είχα εμπλακεί στο σχέδιο του Ινφαντίνο για να πάρουμε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι, θεωρούσα, λέει, ότι αυτή η δημιουργική κίνηση θα είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Αλλά ο κόσμος είχε διαφορετική άποψη.
1: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλή.
1: Για χαρά. Για χαρά.

0: Με έχει ζαλίσει ο Τζόρτζης Ιωάννου. Έχω χάσει τα λόγια μου, έχω χάσει τον ιρμό μου, έχω χάσει τα πάντα. Δεν είπαμε για τις. Δεν ακούσαμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Τελειώσαμε το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Ωραία, εγώ μια χαρά. Πάμε διαφημίσεις. Να όμως που το θυμήθηκα τώρα. Μου έχει τρελάνει το μυαλό. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο coach της Εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος του νικηφόρου παιχνιδιού επί της Ισπανίας.
1: Δεν είναι περάσμενοι ψυχολογικά. Έχουν παίξει τεράστια μάτς. Τι να τους πω τώρα αυτό. Ένα μάτς επειδή παίζουν την εθνική. Έχουν παίξει τα παιδιά τεράστια μάτς. Έχουν όλοι κερδίσει ευρωπαϊκά τίτλους με τις ομάδες τους, μετάλλια. Δεν είναι περάσμενοι. Απλώς, όλοι ξέρουν πολύ καλά και όλες τις ομάδες ότι τα παράθυρα είναι ένα υπερβολικά δύσκολο πράγμα για όλους μας. Και για μένα προσωπικά και για τους παίκτες, για όλους τους παίκτες των εθνικών ομάδων. Έχουμε άλλη ομάδα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Άλλη τώρα, άλλη μετά, άλλη παραμετά. Δεν είναι ένα ευρωμπάσκετ, μια Ολυμπιάδα, ένα παγκόσμιο ετοιμαστή. Καλό ή κακό, έτσι είναι τα πράγματα. Και μετράει πολύ, είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει. Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνει ένα σαν bubble, να γίνουν 8 αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία και να παίξουμε, είναι ένα παράθυρο. Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις, και ένα παράθυρο πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είναι σε top forma, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είναι σε top forma τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Δεν, εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος. Και έτσι θέλουν να είναι και οι παίχτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός έχει φυσικά υποχρέωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αύριο με τον Όφη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε όμως από την κατάσταση του Χατζηδιάκου, τι είναι αυτό το οποίο προέκυψε, περιμένουμε σήμερα τις απαντήσεις από τις εξετάσεις που έκανε. Το πρωί υποβλήθηκε.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο Χατζηδιάκος σήμερα το πρωί έκανε τις εξετάσεις του. Αναμένουμε να δούμε την κατάστασή του και το ποιο είναι το πρόβλημά του και κατά πόσο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Όπως είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή, υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση, αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στην γάμπα. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε κιόλας και το τι ακριβώς συμβαίνει με την κατάσταση του Χατζηδιάκου.

0: Και φυσικά νομίζω ότι δεν θα τον υπολογίζουμε για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Όφη για την πρεμιέρα της Link Face, της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Σε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι, δεδομένου ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό, από κόσμο τι προβλέπεις?
0: Σίγουρα θα έχει κόσμο, δεν νομίζω ότι θα γεμίσει το γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι εκεί κοντά στα 12 με 13.000 κόσμο θα δούμε στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Και γενικότερα νομίζω ότι θα στηρίξουν την ομάδα του Αλέσιο Λύση.
1: Και δύσκολη εβδομάδα γιατί αντιμετωπίζει την Κυριακή τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μια δύσκολη εβδομάδα γιατί έχει το παιχνίδι μεσοβδόμαδα με τον Όφη, έχει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οπότε θα πρέπει να διαχειριστεί την όλη κατάσταση ο Ιταλός τεχνικός. Σίγουρα θα δούμε και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα με τον Όφη, δηλαδή θα δούμε να διαφοροποιηθεί λίγο όσον αφορά κάποιες επιλογές και να μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση με φρεσκάδα και με ικανότητα να πάρει το 2-2 νίκες και το αυριανό στον Όφη αλλά και τις Κυριακές κόντρα στον Παναθηναϊκό.
1: Κάτι άλλο από τα περιραίοντα νέα, υπάρχει κάτι το οποίο έτσι ξεφεύγει από την αναφορά σε αυτά δύο παιχνίδια στην ομάδα?
0: Όσον αφορά τα δύο παιχνίδια, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πέρα από αυτά τα οποία αναφέραμε. Έχουμε νεότερο όσον αφορά τα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά όπου ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με την Κράσνοντα για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού του Βραζιλιάνου, τον Ντιέκο Κώστα, ο οποίος αναμένεται σήμερα να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνοντα σε έναν αγώνα κυπέλου και αύριο αναμένεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου, όχι αύριο, ψέματα, αύριο θα παίξει τον αγώνα κυπέλου με την Κράσνοντα και την Πέμπτη αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Θα έρθει δανεικός για ένα χρόνο και έχει οψιόν αγοράς 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κινείται και για την απόκτηση ενός επιθετικού για να πλαισιώσει τους ενδιαγέ και μύθου για να μπορέσει να έχει περισσότερες επιλογές ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Στέλιο μου, θα σας αποχαιρετήσω γιατί έχουμε μια έκτακτη παρέμβαση από τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, Κώστα, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, Ζεντάκη μου, συγγνώμη για την παρέμβασή μου. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο-τρία πραγματάκια για ό,τι αφορά τον Μπουέρτα. Η μεταγραφή δεν γίνεται μέσω Νότιχαμ. Τα λεφτά όλα τα δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Η πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα μια μεταγραφή η οποία θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν πολλά μπόνους και κάποια άλλα ποσά, όπως η Μπουκοντά από την οποία ξεκίνησε ο Μπουέρτα, διεκδικεί και αυτή η τροφία. Μάνατζερ και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 16 εκατομμύρια που δίνει η Ρίτρα στη Σανταντέρ, υπάρχουν και άλλα 3-4 εκατομμύρια που θα δώσει ο Ολυμπιακός από εδώ και από εκεί.
1: Τι λες?
2: Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή,
1: το μεγαλύτερο
2: ποσό που έχει δώσει ποτέ ελληνική ομάδα για ποδοσφαιριστή. Και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι έρχεται στην Αθήνα 4,5 με 5 με πτήση από τον Μπιλμπάο.
1: Ναι, είχες πει ότι είναι στον αέρα ούτως ή άλλως. Εντάξει.
2: Δεν σ' άκουσα.
1: Είχες πει ότι είναι στον αέρα ούτως ή άλλως.
2: Ναι, απλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι γύρω στις 4,5 με 5 θα είναι στην Αθήνα με πτήση από τον Μπιλμπάο.
1: Οκ, έγινε, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Νομίζω το πιο σημαντικό αυτό και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πληροφορία που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ολυμπιακός την κάνει τη μεταγραφή και ο Ολυμπιακός θα δώσει τα χρήματα στη Σανταντέρ και από εδώ και από εκεί. Και το ποσό δεν είναι 16 εκατομμύρια όπως ακούγονταν αρχικά, έχει φτάσει στα 20 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, έγινε. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, που ετοιμάζεται και αυτή για την League Phase του Κυπελλού Ελλάδος. Να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο. Μάριε, welcome. You're back.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες και πάλι. Με πολύ μεγάλη χαρά σε υποδεχόμαστε και εγώ προσωπικά, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός ρεπόρτερ, γνωρίζοντας και πράγματα που ξεφεύγουν από τις βασικές θέσεις, τέλος πάντων, της ΠΑΕ. Κάνεις ένα ενδελεχές ρεπορτάζ κάθε φορά και ξεφεύγεις από τα καθιερωμένα. Γι' αυτό και εμείς, εκτός όλων των άλλων, σε αγαπάμε και σε προτιμούμε πάντα. Οπότε... Πάμε για νέα σεζόν. Να αναφερθούμε λοιπόν στο θέμα της ΑΕΚ, η οποία θα αγωνιστεί με τον Νέστο Χρυσούπολης από εισιτήρια για το Κύπελλο Ελλάδος αύριο στις 5. Από εισιτήρια τι έχει γίνει?
1: Καταρχάς, καλησπέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. 4.000 συνολικά εισιτήρια έχουν διατεθεί για το παιχνίδι, έχουν τεθεί προς διάθεση του κόσμου. Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει 2.000. Mm-hmm. Κόστος εισιτηρίων είναι λίγο τσουχθερό, είναι στα 30 ευρώ, αλλά καταλαβαίνω και τις ομάδες που είναι στη Superbet League 2 ότι από αυτά τα παιχνίδια θα βγάλουν έτσι τα έξοδά τους. Η ΑΕΚ θέλω να πιστεύω ότι θα έχει και τους 2.000 φίλους της στο γήπεδο. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονο κιτρινό μαύρο στοιχείο στη Βόρειο Ελλάδα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για Καβάλα και τις γύρω περιοχές. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να μαζέψει τα κομμάτια της από τους δύο χαμένους βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ο ένας φαίνεται πως θα είναι ο Χριστακόπουλος στο δεξί άκρο της άμυνας. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Αν δηλαδή είναι ο Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, αν είναι ο Καλοσκάμης στα εξτρέμ ή αν είναι ο Μπαλαμώτης κάτω από τα δοκάρια. Ο Χριστακόπουλος όμως φαντάζει φαβορεί να πάρει φανέλα βασικού και από εκεί και πέρα ψάχνουμε τον δεύτερο. Σίγουρα θα δούμε παίκτες τους οποίους δεν έχουμε δει. Αρκετά λεπτά, που να έχουν αρκετά λεπτά συμμετοχής, και η ΑΕΚ, η οποία έχει ως στόχο όχι μόνο το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο. Θυμίζω πέρσι την πάτησε από τον Όφη, διότι ακριβώς και αποκλείστηκε, και είδαμε μετά την πορεία του Όφη και τη βλέπουμε μέχρι σήμερα, την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και ο Χρήστος Κόντης. Άρα λοιπόν είναι σημασίας μεγάλη στο αυριανό παιχνίδι, 5 η ώρα, για να το κερδίσει η ΑΕΚ, να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης στο θεσμό.
0: Και στο καπάκι έχουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, έτσι δεν είναι, με τον Άρη, εξίσου δύσκολο. Όχι εξίσου δύσκολο, πολύ δυσκολότερο μάλλον, όχι εξίσου, αλίμονο. Το οποίο και αυτό δημιουργεί έτσι ένα δεδομένο. Πρέπει κάποιοι παίκτες, όπως είπες, να προφυλαχθούν αύριο, να ξεκουραστούν, να γίνει ένα rotation, ώστε το παιχνίδι με τον Άρη να ξεπεράσει αυτό την κακή εμφάνιση με την Κηφισιά.
1: Ακριβώς, Σάββατο 9 η ώρα. Ο Άρης, ο οποίος έρχεται από δύο σερινίκες, αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, που πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι πρέπει να καλύψουν και το χαμένο έδαφος, αφού έχασαν και δύο βαθμούς στη Λεωφόρο. Εκεί θα δούμε τους πιο βασικούς, να το πω έτσι λαϊκά, ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε, και πόσο μάλλον εντός έδρας, τους βαθμούς. Έχουν μείνει αρκετά εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω όμως θα ξεπεράσουν ο κόσμος στους 20.000 κόντρα στους Θεσσαλονικείς, γιατί γενικότερα ο Σεπτέμβρης, ο οποίος ξεκίνησε από σήμερα, είναι καυτός για την ΑΕΚ. Συνεχόμενα παιχνίδια, Ελλάδα-Ευρώπη, άρα ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να βρει λύσεις, θα πρέπει να ξεκουράζει κάποιους ποδοσφαιριστές. Το τρίκ που επιχείρησε να χρησιμοποιήσει 10 στους 11 στην Ελεοφόρο σε σχέση με το μάτς με την Λεύσκη δεν του βγήκε. Είδαμε ότι η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν ήταν θέμα κούρασης, αν ήταν θέμα φιλοσοφίας, δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον για 30 λεπτά. Και ήρθε αυτό το ισόπαλο 1-1, που πιστεύω ότι ήταν δίκαιο. Μην πω ότι, έτσι όπως είδα και την εικόνα της ΑΕΚ, θα μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει κιόλας.
0: Ο Σαχαμπό παραχωρείται εν τέλει?
1: Ο Σαχαμπό έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο ΑΠΟΕΛ. Μένει να δούμε αν θα κάνει και επίσημη πρόταση. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται, φαίνεται ξεκάθαρα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ήρθε ως επένδυση, μία από τις μεταγραφές, ένας από τους παίκτες που έφερε ο Χαβιέρι Μπάλτα στην ΑΕΚ. Δεν ήταν, φαίνεται, αυτό που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, να το πω έτσι. Και μάλλον η κυπριακή ομάδα που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον τον θέλει. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βρεθεί λύση και με το θέμα του Πιερό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να βρει λύση, όχι να τον δώσει κάπου απλά για να τον δώσει ή να τον αφήσει ελεύθερο, προσπαθεί να τον παραχωρήσει κάπου με μεταγραφή, για να έχει και ένα οικονομικό όφελος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι με την είσοδο στη League Phase του Champions League, ο Πιερό, χωρίς να φοράει την κυπριακή μαύρη φανέλα, έβαλε στο λογαριασμό του 500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Έγινε. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε πλέον
1: κάθε μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά. Λοιπόν, 2:01 πρώτο λεπτό, ολοκληρώθηκε on time το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν παρεούλα από τη μία. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervet, μεγάλη υποστηρίκτρια, και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά μέχρι τότε. Λοιπόν, και τώρα ακολουθούν οι πολιτικές ειδήσεις και εν συνεχεία η σύνδεση με την Θεσσαλονίκη για την ωραία εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικροφόνο ο Πάνος Πουρναράς. Την ενοχή των 22 κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι 22 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους, είναι με καταγωγή από την Κρήτη. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας είχε απασχολήσει στις αστυνομικές αρχές το 2020, καθώς είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας. Ενώ το χαμόγελο του παιδιού υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο παλιές καταγγελίες που ταιριάζουν με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι. Το μήνυμα ότι όλα τα σχολεία είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του σήμερα στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα αναγέννησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανό πεδίο. Σε εφαρμογή από σήμερα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξει ανταπόδοση, θα τους πλήξουμε δυνατά, τόνισε χαρακτηριστικά. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας για σήμερα. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Επάτρα στους 33, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
7: Για όλα αυτά στη συνέχεια, εγώ να πω ότι είναι χαρά μου να επικοινωνώ μαζί σας πάντα, οπότε θα ήθελα να λαμβάνω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945 28 78 88, γραπτός και τηλεφωνικά αν προκύψουν έτσι ευκαιρίες μέσα στην εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας με το ρεπορτάζ είναι λίγο περιορισμένος. Αν προκύψουν κενά, στο 2310-28-78-88 οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα, μπορείτε να καλέσετε, πλην όμως τις ώρες που θα έχουμε τα παιδιά, τα υπόλοιπα στον αέρα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε λίγο από το μπάσκετ και την πολύ μεγάλη νίκη, όπως έλεγα χθες, της εθνικής μας απέναντι στην Ισπανία, αυτή την Ισπανία που πάντα μας δυσκολεύει, πάντα, σχεδόν πάντα μας νικούσε. Τώρα τα τελευταία έτσι χρόνια που έχει πέσει λίγο το επίπεδο στην εθνική Ισπανίας, έχουμε κάνει κάποιες νίκες. Αυτό έγινε και χθες στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Ελλάδα έφτασε στη συνολική βαθμολογία στο 4-4. Πάρα πολύ κομβική νίκη, πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι αν δεν την καταφέρναμε αυτή την νίκη χθες, θα μέναμε εκτός συνέχειας. Σχεδόν. Θα ήταν πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα. Θυμίζω ότι περνάνε οι πρώτοι τρεις του γκρουπ. Από το γκρουπ που έχουμε Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία, Πορτογαλία, εμάς και το Μαυροβούνιο. 6 ομάδες περνάνε οι τρεις. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή νίκη στο θρίλερ, όπως είπα, του Telecom Center. 108-106 μετά από παράταση. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της β' φάσης των προγραμματικών. Συγκλονιστικός Ντίνος Μίτογλου, τρομερό παιχνίδι. Συγκλονιστικός Ντόρσεϊ, 29 πόντι αμφότεροι. Ο Ντίνος μάλιστα είχε και πάρα πολύ καθοριστικά καλάθια, πολύ σημαντική παρουσία του. Μετά από καιρό ο Ντίνος Μίτογλου έδειξε σημάδια ότι είναι εδώ, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στην καριέρα του με όλα αυτά τα θέματα, με το ντόπινγκ και τα λοιπά. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό πριν 3 χρόνια περίπου. Είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, μετά έπεσε. Τώρα, σήμερα, εχθές μάλλον έκανε μια εμφάνιση που δείχνει ότι ίσως και φέτος μπορεί να είναι καθοριστικός. Ντόρσεϊ στα γνωστά του στάνταρ, στους 29. Καταπληκτικός Νίκα Λάθης, ο νέος γκάρντ του ΠΑΟΚ, στους 13 πόντους και 8 ασίστ. Είναι συγκλονιστικός ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Δείχνει ότι μπορεί να πάρει από το χέρι μια ομάδα και θεωρώ ότι θα ηγηθεί της προσπάθειας του ΠΑΟΚ 100%, βέβαια. Εντάξει, εκεί υπάρχει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, οπότε δεν μπορείς να... Ο Ντόρσεϊ λέω, ο Τσέντι Όσμαν, συγγνώμη. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις τον τίτλο του ηγέτη από τον Όσμαν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, οπότε είναι δεδομένο ότι αυτός θα αναλαμβάνει τις περισσότερες ευθύνες, θα παίρνει τις περισσότερες ευθύνες. Απλά ο ηγέτης, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια και τις αποφάσεις στην τελική πάσα, εννοείται ότι θα είναι ο Νίκ Καλάθης. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι λοιπόν από όλους τους Έλληνες, εξαιρετική παρουσία μετά από καιρό, γιατί είχαμε δει πολύ άσχημα και μέτρια παιχνίδια από την εθνική μας και με την Ουκρανία, και γενικά η εικόνα ήταν αρκετά κακή. Ήταν ένα πρώτο έτσι καλό δείγμα μετά από ημέρες, μετά από μήνες μάλλον. Πολύ καλός και ο Τσέντι Όσμαν, μιας και πιάσαμε λίγο τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Στο απόλυτο σερί της Τουρκίας που έχει κάνει το 8-0, ο Τσέντι Όσμαν σταμάτησε στους 17 πόντους, 3 rebound, 3 assist στην άνετη επικράτηση απέναντι στην Ισλανδία. 73-110 οι Τούρκοι. Το προϊόν γενικά της Τουρκίας και της Γερμανίας, αλλά κάπου εκεί εννοείται ότι είναι και η Σερβία, είναι τρομερό, είναι μεγάλη άνοδος. Μιλάμε τώρα για τις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μακάρι, γιατί το λέω το μακάρι, γιατί η μελλοντική φουρνιά της εθνικής μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή, δεν είναι θετικά τα δείγματα που παίρνουμε από τις επόμενες έτσι, γενιές της εθνικής. Οπότε θέλει πολύ προσοχή για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάτι καλό από αυτά τα τελευταία χρόνια που θα είναι στην εθνική μας παίχτες κομβική, όπως ο Νίκ, όπως ο Τάιλερ, όπως θα είναι και ο Γιάννης. Γιατί αυτά τα παιδιά προσεγγίζουν τα 30+, οι τελευταίοι δύο καλάθες είναι 36, προσεγγίζουν τα 30+, 31 αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης, 30 ο Ντόρσεϊ. Οπότε θα δούμε, για μια πενταετία την έχουν ακόμα, απλά είναι και το αν θα θέλουν να συνεχίσουν στην εθνική, γιατί τα πράγματα γενικά είναι δυσίωνα σε πολλές ρήξεις, η ΕΟΚ με ομάδες, με παίχτες, με τα ελληνικά διαβατήρια γίνεται ένας χαμός, και από πίσω οι φουρνιές που έρχονται. Μόνο η K17 μας δίνει μια ελπίδα, αυτή που πήγε τώρα στο Ευρομπάσκετ και έκανε μια πολύ καλή πορεία με παιδιά που έχουν ταλέντο, αλλά αν δεν δουλευτούν δεν θα γίνει κάτι παραπάνω. Πάντως τα παιδιά που είναι έτοιμα τώρα για εθνική και παίζουν στην Basket League, το επίπεδο τους είναι αρκετά χαμηλό, μπορώ να πω. Συγχωρέστε μου το γεγονός ότι είμαι απόλυτος, αλλά αν δεν υπήρχε το 6 Έλληνες στο πρωτάθλημα, πολλοί παίχτες στην Basket League δεν θα είχαν δουλειά, δεν θα είχαν ρόλο σε ομάδες. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία καλώς βέβαια εκμεταλλεύονται την κατάσταση και τη συγκυρία και μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, να πάνε και σε μια μεγάλη ομάδα, επειδή εκείνη θα χρειάζεται διαβατήρια για τον κανονισμό της Basket League. Τέλος πάντων, είναι ένα άλλο θέμα αυτό, το πώς θα διαχειριστούμε μελλοντικά τις νέες γενιές που έρχονται και το αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι στις επόμενες διοργανώσεις. Πάντως, τα πράγματα, ξαναλέω, είναι αρκετά δύσκολα δεδομένου του γεγονότος ότι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Και η Ισπανία τώρα δεν είναι καλά, αλλά έρχεται μια φουρνιά από πίσω τους που φαίνεται ότι όλοι θα είναι πολύ καλοί παίχτες. Ας ελπίσω ότι θα διαψευστώ, γιατί είναι κρίμα, ένα σπορ γενικά που τα τελευταία πολλά χρόνια είμαστε έτσι σε πολύ καλή θέση στην Ευρώπη. Μην χάσουμε και εκεί την έργη μας, όπως τη χάσαμε στο ποδόσφαιρο, και πάμε τώρα να την αποκτήσουμε ξανά. Λοιπόν, αυτά με την εθνική. Θέλω να περάσουμε και λίγο στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, πριν πάμε και σε κάποια τελευταία νέα μεταγραφών. Να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έκανε μια αρκετά πιστική εμφάνιση χθες στη Λιβαδιά, νομίζω η πιο πιστική όλης της χρονιάς μέχρι στιγμής. Βάζω μέσα δηλαδή τα προκριματικά. Πολύ καλή παρουσία από τον Kings Kangwa, που ξεκίνησε βασικός ο μέσος από τη Ζάμπια. Πρώτο παιχνίδι που είχε δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν μπορούσε να υπολογιστεί για την φάση των προκριματικών στο conference. Πολύ καλή παρουσία. Ανέβασε επίπεδα το κέντρο του Παναθηναϊκού, όχι απλά ένα καλή, επίπεδα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Το γεγονός ότι έχει χαμηλό κέντρο βάρους βοηθάει πάρα πολύ στο να ελευθερώνεται και να αντέχει στην πίεση των αντιπάλων. Είναι ευέλικτος, έχει πάρα πολύ καλή διορατικότητα, κοιτάει γήπεδο, μπορεί να αλλάξει παιχνίδι. Εξαιρετική παρουσία. Το δίδυμο Λιβάη Τετέι, όσο γρήγορο και αν είναι και όσο εκρηκτικό και δυνατό, θεωρώ ότι έχει ένα θέμα στα τελειώματα των φάσεων. Και εκεί κολλάει ο Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος μπαίνει ξανά και στην πρώτη του ή στη δεύτερη του επαφή βάζει γκολ. Είναι τρομερό το άγγιγμα που έχει ο Ντέσσερς, έχει τρομερή αίσθηση του γκολ και αυτό είναι το πιο βασικό σε ένα σεντερφόρ. Οπότε πιστεύω ότι αν ο Ντέσσερς μείνει υγιής, αργά ή γρήγορα θα πάρει θέση βασικού στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού και μπορεί να μετατοπιστεί στα δεξιά ο Λιβάη ή κάποιος από τους δύο Λιβάη ή Τετέι να μείνουν στον πάγκο. Πάντως είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά του Τετέι και του Ντέσσερς και στα προκριματικά αλλά και στην Ελλάδα. 4 γκολ σε 4 μάτς ο Φορ από την Νιγηρία. Γενικά θετική εικόνα, κινδύνευσε σε κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός, αλλά εκεί ήταν ο Ινιάκη Πένια. Πολύ καλό ξεκίνημα και από αυτόν. Δείχνει δείγματα εξαιρετικού goalkeeper, αλλά εντάξει, όλοι θα κριθούν με τον καιρό. Είναι πολύ νωρίς. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Κανείς δεν το έχασε. Και κανείς δεν έγινε ομάδα από τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Ακόμα και αν είναι ομάδα έτοιμη. Θέλουν όλοι, όλες οι ελληνικές ομάδες και πάντα γενικά όλες οι ομάδες στον κόσμο, όσο καλές και αν είναι, παντού θα χρειάζονται προσθήκες και λύσεις. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μιλάω κυρίως για τον Big Four και τον Άρη βέβαια βάζω μέσα, αλλά και τον Όφι που θα παίξει φέτος Ευρώπη, χρειάζονται έξτρα λύσεις για να βγει η χρονιά λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο άνετα. Βλέπουμε ομάδες να παίζουν με ένα δεξιμπακ, βλέπε ΠΑΟΚ, βλέπε ΑΕΚ. ομάδες να παίζουν με ένα αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα αριστερό μπακ. Ο Κρίστιανσεν που έχει αποκτηθεί, δεν ξέρω πότε θα μπει. Αλήθεια είναι μεγάλο ερωτηματικό. Γενικά υπάρχουν κενά σε θέσεις, πάντα θα υπάρχουν. Και πρέπει οι ομάδες να τα καλύπτουν, ειδικά όταν...
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πρέπει να πάει να πάρει ένα αριστερό μπακ. Αριστερό εξτρέμ αντί του Αντίνο. Έχει γενικά κενά, έχουν γενικά κενά όλες οι ομάδες. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ένα κλικ πιο μπροστά στο ρόστερ, σαν ρόστερ, θα είχε ο Ολυμπιακός αν έπαιρνε και ένα αριστερό εξτρέμ. Μια πληρότητα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ποσότητα, όχι απαραίτητα την ποιότητα. Εκεί πάμε σε άλλη κουβέντα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι από ποιότητα έχει, αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε μία ακόμα μεταγραφή στο κέντρο που φαίνεται ότι θα κάνει, αν αυτός ο παίκτης είναι Ουναΐ, θεωρώ ότι ανεβαίνει δύο επίπεδα πάνω και έχει μια τρομερή μεσοεπιθετική γραμμή και πίσω έχει ένα τρομερό δίδυμο στα στόπερ που για την ώρα για μένα ξεχωρίζει. Απλά η συνολική αμυντική εικόνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ κακή και γι' αυτό έχουν εκτεθεί ορισμένες φορές. Έχει και καλό τέρμα και καλά στόπερ. Τα μπακ είναι και δεν είναι. Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Καλάμπρια με τα φεγγάρια τους. Παρ' όλα αυτά μέσω επιθετικά, αν αποκτούσε και τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός θα είχε πολύ καλή γραμμή. Ουναΐ, Λόουζα που μπήκε χθες για λίγο, Κάγκουα και μπροστά Ντέσερς, Λιβάι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς. Έχει πολύ ποικιλία ο Παναθηναίκος. Και το λέω αυτό γιατί το Σάββατο, την άλλη Κυριακή μάλλον, αυτή την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ πάει στο ΆΚΑ και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Πιάνομαι τώρα από κάποια πράγματα εγώ, δεν προδικάζω καταστάσεις, δεν προδικάζω ούτε τα τελικά ρόστερ, ούτε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά για κάθε ομάδα. Απλά με τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες έχουν αρκετή ποιότητα, κάποιες άλλες έχουν κάποια 38 κενά που αν δεν καλυφθούν θα υπάρχουν θέματα μέσα στη χρονιά. Τα είπα και χθες. Οπότε οι ομάδες είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα που κλείνει η μεταγραφική περίοδος να δουν πού έχουν τα κενά και να πάνε να τα καλύψουν. Ειδικά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα έχουν θέμα με τα κενά. Λοιπόν, τώρα τα λέω. Ποιος θα μ' ακούσει. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε τώρα για μεταγραφές, να πούμε ότι τελικά μπήκε ένα τέλος επιτέλους στο θρίλερ του Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Θα έρθει ο παίχτης στην Ελλάδα τελικά, δανεικός από την Nottingham Forest. Σας το είχα πει και χθες το μεσημέρι. Τελευταίος παίχτης που μπορεί να πάρει δανεικό ο Ολυμπιακός από την Nottingham. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται μέσω Nottingham, γιατί ο Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες αγόρασε τον Ζώτα Σίλβα και άδειασε μία θέση στους δανεισμούς που μπορεί να κάνει από το υπόλοιπο γκρουπ του κύριου Μαρινάκη, δηλαδή Nottingham και Ρίο Άβε. Οπότε αγόρασε τον Ζώτα Σίλβα πολύ έξυπνα, είδε ένα παίχτη που έχει και προοπτική, δεν τον αγόρασε έτσι, αλλά ήταν μια έξυπνη κίνηση, ελευθέρωσε μία ακόμα θέση και θα πάει να πάρει λοιπόν τον Πουέρτα, για τον οποίο η Nottingham έδωσε 18 εκατομμύρια να τον αποκτήσει για 4 χρόνια και τον πρώτο του χρόνο θα τον περάσει ιδανικός στον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή, ένας δανεισμός μάλλον, που ήταν υπέρ πολύτιμος για το κέντρο του Ολυμπιακού, αλλά όπως και να το κάνεις είναι δανεικός, δηλαδή αυτός ο παίχτης μπορεί να βγάλει μάτια και του χρόνου, τι γίνεται, του χρόνου κιόλας απαγορεύονται, θυμίζω, θα απαγορευτούν οι μετακινήσεις από ομάδες σε ομάδες του ίδιου γκρουπ, δηλαδή Nottingham, Ολυμπιακός, Ρίο Άβε. Άρα αν ο Πουέρτα φέτος βγάλει μάτια, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να πάει να πάρει άλλον. Θα πρέπει να σταματήσει λίγο αυτή η φιλοσοφία μάλλον με τους δανεικούς από τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις ένα σταθερό κορμό. Βέβαια καταλαβαίνω ότι τέτοιος παίχτης δεν θα έρχονταν Ελλάδα μόνος του, δηλαδή να τον πληρώσεις 16 εκατομμύρια και να έρθει. Στο ρεπορτάζ υπήρχε ότι ο Ολυμπιακός τα έδινε αυτά τα λεφτά, τα 16 εκατομμύρια που ήταν η ρήτρα. Αλλά ο παίχτης ήταν αρνητικός. Η Nottingham όμως δεν είναι. Γιατί η Nottingham όμως δεν είναι αρνητικός. Premier League, προφανώς. Απλά του είπαν ότι θα πας εκεί και θα παίξει και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Να φύγει και κάποια του κόσμου του Ολυμπιακού και να έρθει και εσύ του χρόνου εδώ στην Premier League. Δικός μας θα είσαι, δεν θα πας πουθενά. Οπότε είναι μια κατάσταση win-win που λέμε και στην Αγγλία. Λοιπόν, είμαστε περίπου 7 λεπτά πριν από τις 6 λεπτά πριν από τις 2.30 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 για το 2ωρο με 2 με 4 Τρίτη σήμερα 1η Σεπτέμβρη. Τελειώνει η μεταγραφική περίοδο σε πολλά πρωταθλήματα σήμερα το βράδυ αν δεν κάνω λάθος. Για τον ΠΑΟΚ, επειδή υπήρχε χθες έντονο ενδιαφέρον, σε λίγο θα έχουμε το Στέλιο Στεργιάδη να το ρωτήσουμε, να το ρωτήσω εγώ αφενός και εσείς εννοείται στα μηνύματά σας στο Viber ό,τι θέλετε. Κάντε από τώρα τις ερωτήσεις σας, αν είναι, να τις έχω μαζεμένες. Σε 10 λεπτά που θα βγει ο Στέλιος να του πούμε ό,τι θέλετε. Αλλά να τα έχω λίγο συγκεντρωμένα, να μην το ζαλίζουμε τον άνθρωπο. Στέλιο, έχω και αυτό, έχω και αυτό. Ακούστηκε κάτι για τον Μοπέ της Μαρσέιγ. Ένας παίχτης που έχει μεγάλη θητεία στην Premier League και την Brighton. Στα 30 του ο Μοπέ πλέον, Γάλλος. Για πάμε, λέει ένα μήνυμα εδώ. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Σε θυμάμαι, Αποστολία, έστειλες και χθες που είπες ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει πέμπτος φέτος. Κοίτα, δεν τα ξέρεις καλά. Τελικά ο θρύλος τον αγόρασε, τον Πουέρτα. Όχι, εσύ δεν τα ξέρεις καλά. Μέσω της Νότιγχαμ έρχεται. Επειδή σε πολλά άρθρα είναι λίγο παραπλανητικό, γιατί γράφουν ο Μαρινάκης στείναξε την μπάνκα στον αέρα και πήρε τον Πουέρτα, εννοούν ότι τον πήρε από την Νότιγχαμ. Μέσω Νότιγχαμ, μάλλον. Δανεικός θα έρθει στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Αν ερχόταν απευθείας, πίστεψέ με, θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερος ντόρος. Τώρα, αν ξανάρθει στον Ολυμπιακό, δηλαδή να παίξει φέτος και να μην πείσει ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και να καταφέρει κάπως ο Μαρινάκης να τον στείλει και του χρόνου στον Ολυμπιακό, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά φέτος έρχεται με αυτές τις περγαμίνες. Λοιπόν, έλεγα για τον Μοπέ ότι ανήκει στη Μαρσέιγ, 4 εκατομμύρια. Συνεχίζεται η αποστολή. Δίνει ρεσιτάλ. Είναι του σταθμού εδώ πέρα. Τα λέει ωραία. Λοιπόν, έλεγα για τον Μοπέ ότι ανήκει στη Μαρσέιγ, 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, 30 ετών, ύψος 1,71. Λέγαμε χθες με το Στέλιο ότι ο ΠΑΟΚ λογικά θα πάει σε μια επιλογή παίχτη που θα είναι λίγο πιο βραχής όμως, αλλά θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτος, να βγαίνει δηλαδή και λίγο πιο έξω από την περιοχή, να κινείται περιφερειακά, γιατί έχει δύο σεντερφόρ αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι μάλλον πιο ψηλοί, ο Ντιαγέ είναι πιο ογκώδης, οπότε θέλει κάτι διαφορετικό. Ο Μοπέ είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση παίχτη, δανεικός στη Σεβίλη για την περσινή σεζόν.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
9: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Παπά, όπως ο Βερβελές. Μπορείς να τα ακούσεις καλύτερα από εκεί. Δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά μην μου κουνάτε και το δάχτυλο ότι πώς έρχεται ο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ή αν έχει δώσει πολλές φορές 20 εκατομμύρια ελληνική ομάδα για παίχτη. Λοιπόν. Και το νέο ρεπορτάζ αυτό που σας λέω τώρα, γιατί είναι πολύ κοντά στην επιστροφή στον Παναθηναϊκό Αζεντίνου Ναΐ. Αυτό που λέω περίπου μία εβδομάδα, ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει όσο δεν βρίσκει ομάδα ο Ουναΐ, φαίνεται ότι μπορεί να έχει λογική και να πάρει και υπόσταση πλέον. Λοιπόν, καλησπέρα, ίσως ο Λύση μετά την διακοπή το γυρίσει με τρεις πίσω, οπότε δεν θα χρειαστεί εξάρι. Τι γνώμη έχει ο Στέλιος? Να το γυρίσει σε τρεις, θα το ρωτήσω. Να, τον έχουμε και το Στέλιο. Φίλε μου Κωνσταντίνε, εξάρι καθαρό ο ΠΑΟΚ, πέρα του Μεϊτέ, ο Σάντα Μαρία δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο όπως φαίνεται, και άλλη νοχτάρια. Οπότε έχει ξεμείνει και θες σίγουρα backup του Κένι. Ωραία. Όλα αυτά θα τα συγκεντρώσουμε και θα καλησπερίσουμε το Στέλιο Στεργιάδη. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλό μήνα κιόλας. Πρώτη Σεπτέμβρη.
1: Καλό μήνα, σήμερα. Να έχουμε υγεία.
0: Να είσαι καλά. Ο κόσμος εδώ έχει, τους είπα να κάνουν ερωτήσεις, να τις μαζέψω για να τις κάνω όλες μαζί, να μην αφήσουμε παραπονεμένο το κοινό.
1: Ωραία.
0: Ξεκίνα από ό,τι θέλεις βέβαια, αλλά μετά θα σου κάνω, θα σε στριμώξω λίγο.
1: Ναι, okay. Κοίτα, η μέρα σήμερα είναι η τελευταία μέρα πριν το παιχνίδι με τον Όφη αύριο, στην Τούμπα, από το 10 και 4. Να δούμε ποιοι θα είναι στην αποστολή, ποιοι δεν θα είναι. Από τα βασικά να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στα ποιος θα παίξει, ποιος θα παίξει. Να δούμε ποιος θα είναι στην αποστολή, ποιοι θα ξεκουραστούν, ποιοι θα μείνουν εκτός, εντός και του ντέρμπι της Κυριακής του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο. Προφανώς και ο Λύση έχει στο μυαλό του να δώσει ανάσες σε κάποιους παίκτες. Παραδείγματος χάρη τον Κένι, ο οποίος δεν έχει άλλο δεξιμπακ αυτή τη στιγμή. Οπότε αν και εφόσον ο Λύση θέλει να ξεκουράσει τον Κένι, η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να παίξει δεξιμπακ είτε ο Ελουντο είτε ο Χατζηδιάκος. Αυτό θα σημάνει ότι θα παίξει στόπερ ο Μιχαηλίδης με τον Θημιάνη ή ο Μιχαηλίδης με τον Παταούλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει και τέταρτο στόπερ. Εννοώ βασικό. Λογικά. Αναγκαστικά θα πάει σε πειράματα, σε αλκημίες ο Λύση για το παιχνίδι του αυριανό, εφόσον θέλει και πρέπει να ξεκουράσει για κάποιους παίκτες. Και στη μεσαία γραμμή, ίσως αντί να δούμε το Θημιάνη στόπερ, μπορεί να το δούμε στη μεσαία γραμμή. Επίσης φλερτάρει με μια θέση στην ενδεκάδα. Σίγουρα θα είναι στην αποστολή ο Ούγκρεσιτς. Πολύ πιθανό να είναι και στην ενδεκάδα. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει στην προπόνηση. Αν τον έχει δοκιμάσει, αν και επαναλαμβάνω ότι ο Λύση δεν δείχνει ξεκάθαρα τη σκέψη του για την ενδεκάδα, τους μπερδεύει τους ποδοσφαιριστές. Αν μπορεί να φανεί κάτι τέτοιο από τη δουλειά του Λύση για τον Ούγκρεσιτς. Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την διοργάνωση του κυπέλου υπάρχει ο κανονισμός για δύο κάτω των 21. Ο ΠΑΟΚ έχει την επιλογή να πάει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει μετατόπιση του Χατζηδιάκου ή του Ελουστόντος στο δεξιάκρο, να παίξει ο Παταούλας ή ο Θημιάνης με τον Μιχαηλίδη. Ο Λύση μετά το πάτημα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του Ταχάλη στο αυριανό παιχνίδι. Θα δούμε. Γενικά, αναγκαστικά...
0: Δεν έχει κουραστεί πολύ, ναι.
1: Εντάξει, γενικά, βασικά, για τον Ταχάλη ισχύει το ότι πρέπει να βρει ρυθμό. Γιατί ήταν ένα μήνα εκτός. Οπότε ο Ταχάλη είναι στο καθεστώς του, πρέπει να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Είναι δύσκολο σταυρό, λέξε, είναι δεκάδο του ΠΑΟΚ. Και λόγω των απουσιών και λόγω του ότι το ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση. Των απουσιών και λόγω ότι το ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση. Και ένα ρόστερ το οποίο θα κλείσει μάλλον στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω να γίνουν νωρίτερα όλα όσα πρέπει να γίνουν για να κλείσει το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ είναι... είναι work in progress που λένε. Ακόμα και τώρα, 31 του, 1 του Σεπτεμβρίου. Τώρα, Αυτά για τα αγωνιστικά ζητήματα. Για το αυριανό μάτς με τον Όφη.
0: Εντάξει, ο κόσμος καίγεται τώρα, όπως καταλαβαίνεις, επειδή τελειώνουν και οι μεταγραφές, καίγεται με τα μεταγραφικά. Ναι. Έχω εδώ συγκεντρώσει ερωτήσεις.
1: Γι' αυτό άφησα πιο πολύ χρόνο για τα μεταγραφικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπήκαμε στο τελευταίο διβδόματο των μεταγραφών στην Ελλάδα. Σε κάποια προγραμματά είναι σήμερα η τελευταία μέρα. Αλλά στα περισσότερα πρωταθλήματα είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και όχι μόνο στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Οπότε σκοπίμως άφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της κουβέντας μας για το μεταγραφικό κομμάτι. Για το... Όχι ακριβώς το μεταγραφικό, για το κομμάτι το σχεδιαστικό του έμψυχου δυναμικού του ΠΑΟΚ. Τώρα, δεν είναι στο κάδρο μόνο οι παίχτες οι οποίοι πρέπει να έρθουν. Είναι στο κάδρο και το γεγονός της αποσυμφόρησης του ρόστερ. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει μια αποσυμφόρηση στο ρόστερ. Μία από τις ειδήσεις της σημερινής ημέρας, η οποία πρόκειται να επιβεβαιωθεί τις επόμενες ώρες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είναι η αποχώρηση του Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος ήδη είναι εκτός Ελλάδος, ήδη είναι στη Γερμανία. Πριν φύγει για τη Γερμανία συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του και θα πάει δανεικός σε μια ομάδα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Θα μάθουμε ποια είναι αυτή η ομάδα εντός των επόμενων ωρών, με τον Αμερικανο-Μεξικάνο να είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε την προετοιμασία και στα δύο μάτς που έπαιξε με την Δυνάμο ο Τζόγκο. Θα πάει να παίξει στην Γερμανία, μιας που υπάρχει μια συμφόρηση εκείνη στο αριστερό άκρο της άμυνας και με την παρουσία του Γιαννούλη και με την παρουσία του Μπάμπα, δεν νομίζω να έβρισκε χρόνο αφού τελείωσε και του Γιαννούλη θετικά ο Γκόμες, ο οποίος έκανε δύο γεμάτες σεζόν στους δανεισμούς του στην Μιραντές και στην μία ήταν στην Μιραντές και η άλλη ήταν πάλι στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας για τον Τζόναθαν Γκόμες. Τώρα πάει σε μια ανεβαίνει level, δύσκολη κατηγορία το δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, δεν είναι εύκολο, για να πάρει χρόνο συμμετοχής και να γυρίσει καλύτερο, γιατί παραλαμβάνω ότι θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του μαζί με την επέκταση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Τώρα
0: δεν έδειξε κάποια καλά δείγματα πάντως.
1: Ναι. Και στην προετοιμασία ήταν καλός και στα δύο μας που έπαιξε με την Δυνάμο ήταν καλός. Μετά δεν τον είδαμε, είναι η αλήθεια. Δεν θα είναι μόνο ο Τζόναθαν Γκόμες που θα φύγει. Υπάρχει μια κινητικότητα στις αποχωρήσεις για τον ΠΑΟΚ και για τον Μαντί Καμαρά και για τον Δημήτρη Χατζίδη και για τον Σόλα Σορετήρε στην Αλμπαθέτε, ναι. Πέρσι στην Αλμπαθέτε, να είναι καλό ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, ο Τζόγκο. Τα ονόματα που προανέφερα, Καμαρά, Σορετήρε, Χατζίδης, είναι πιθανό να αποχωρήσουν. Σε το χαρά του Σορετήρε και τον Χατζίδη πιο πιθανό για δανεισμό. Για τον Καμαρά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να απαλλαγεί για το συμβόλαιο του. Αυτή τη στιγμή μετά την πώληση του Ντέλια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην ομάδα του Μαντί Καμαρά. Και ίσως να είναι και παραπάνω από τέσσερις οι αποχωρήσεις. Τώρα για Χατζίδη και Σορετήρε παραλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ προχθές πριν το μάθημα με τον Ατρόμητο απέδειξε μια πρόταση της Άντερλεκτ για δανεισμό του Χατζίδη. Αλλά δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται. Επίσης, ενδεχομένως να γίνει το ίδιο που έγινε με τον Τζόγκο, να γίνει και με τον Χατζίδη. Δηλαδή, να ανανεώσει, παύλα να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του και μετά να πάει δανεικός.
0: Ναι. Εντάξει, ο Χατζίδης είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, ναι, είναι ένας παίκτης που
0: συμμετάσχει και πέρσι. Είναι κεφάλαιο.
1: Ναι. Πιθανότατα να υπάρχει σκέψη να πάει να παίξει δανεικός σε μια... να έχει την υγεία του γεμάτη χρονιά για να γυρίσει πιο έτοιμος. Γιατί φέτος και με την επιστροφή του Ντεσπότοβ νομίζω ότι ο Λύση ποντάρει πάρα πολλά στον Βούλγαρο, ο οποίος τώρα είναι στο τελευταίο κομμάτι της αποθεραπείας του. Οπότε ίσως αυτοί οι τέσσερις, δηλαδή ο Τζόγκο, ο Σορετήρε, ο Χατζίδης και ο Καμαρά, δεν θα είναι, ίσως να μην είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις που θα αποχωρήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Για τον Καμαρά

0: να έρθουν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει, ο ΠΑΟΚ έχει λοκάρει δύο περιπτώσεις επιθετικών που τους θέλει. Μην να δούμε ποιος εκ των δύο θα επικρατήσει. Ταυτόχρονα σε μια περίοδο που πέφτουν βροχή τα ονόματα, όταν ξέρουν οι μάνατζερς ότι έχεις ανάγκη να πάρεις παίκτη και έχεις λεφτά και να διαθέσεις έχοντας πουλήσει το Κωνσταντέλια, προφανώς και θα σου προτείνουν πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Πάω αυτή τη στιγμή, πέραν των προτάσεων που έχει στα χέρια του, της λίστας που έχει με τους επιθετικούς, καθημερινά δέχεται προτάσεις με ποδοσφαιριστές, είτε ελεύθερους, είτε με έχουν ομάδα. Και νομίζω ότι αφού τελειώσει και η πενταρχική περίοδος στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες ευκαιρίες από παίκτες οι οποίοι δεν πρόλαβαν ή δεν πήγαν κάπου και είναι εκτός πλάνου των προπονητών τους στα κορυφαία πρωταθλήματα. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι από οι δύο περιπτώσεις που βλέπει ο ΠΑΟΚ δεν είναι από την Ευρώπη. Ναι. Είναι από τη Βραζιλία.
1: Τουλάχιστον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και χθες με το Λατίνο παίχτη.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι χθες. Mm. Στον ΠΑΟΚ οι ισορροπίες ανατρέπονται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αλήθεια. Οπότε μπορεί σήμερα να κοιτάξουν κάποιον άλλο. Είναι λίγο οι ισορροπίες λεπτές στον ΠΑΟΚ. Ειδικά όσον αφορά τις μεταγραφές. Μέχρι χθες ήταν δύο επιλογές του ΠΑΟΚ από τη Βραζιλία, με δύο επιθετικούς. Ο ένας και οι δύο σε καλές ηλικίες. Με καλό βιογραφικό έχουν περάσει από την Ευρώπη, έχουν κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Πλέον αγωνίζονται και οι δύο βασικές ομάδες τους στο Βραζιλεϊράο, στο Βραζιλιάνικο Πρωτάθλημα. Ο ένας από τους δύο είναι λίγο πιο βατή περίπτωση, γιατί 31-12 τελείωσε το συμβολίο του με την ομάδα που παίζει τώρα.
1: Έχει παίξει κανείς από τους δύο στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί δεν ξέρω τι κάνει αυτή η ψυχή, αλλά το μυαλό μου πήγε σε Τικίνιο και ανησύχησα. Δεν ξέρω τι σκεφτόσουν.
0: Όχι.
1: Δεν μου λες τώρα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις από εδώ που έχουμε. Για Μοπέ δηλαδή, δεν λες για Λατίνο κυρίως. Μοπέ
0: είναι παλιά ιστορία, είναι παλιός έρωτας, περσινός.
1: Ναι.
0: Δεν προχώρησε.
1: Ωραία. Να τα μαζέψω λίγο όλα μαζί. Για δεξί μπακ αναπληρωματικό του Κένι ή δεξί μπακ γενικά?
0: Για δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ θα... Νομίζω ότι κοιτάζει περίπτωση από την δεξιαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.
1: Ωραία. Πάει αυτό. Εξάρι.
0: Κοίτα, μέχρι χθες ο ΠΑΟΚ είχε ασχοληθεί με το Γιάκιτς της Άουγκσμπουργκ. Ναι, τον Κρίστιαν Γιάκιτς, τον Κροάτι, τον 29χρονο χαφ. Δεν βρέθηκε σημείο επικοινωνίας με την Άουγκσμπουργκ, γιατί ναι με τον παραχωρεί, αλλά τον παραχωρεί με ένα δικό της μοτίβο, δηλαδή ή τον δίνει δανεικό με υποχρεωτική οψιόν. Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη τουλάχιστον επαφή που είχε, ήθελε στην διερευνητική κρούση, αφορούσε κυρίως μια πρόταση δανεισμού με προαιρετική οψιόν για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Όπως έλεγα για τους φόρους λίγο πριν, έτσι και τώρα, είναι μια περίοδος που όταν ξέρουν οι μάνατζερς ότι έχεις να δώσεις, ξέρουν ότι έχεις βγάλει χρήματα από την πόλη σε ενός προπαίκτη. Τώρα άσχετα αν θέλει να τα δώσει όχι, αυτό είναι άλλο το Παπα Ευαγγέλιο. Οπότε θα σου προτείνουν ότι υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα θα σου πω, από παίκτες οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό προτείνονται μέχρι τον Μπρόζοβιτς που προτάθηκε.
1: Ο Μπρόζοβιτς είναι ελεύθερος όντως. Δηλαδή θα μπορούσε και έχει ακουστεί πολύ για Ελλάδα και για Παναθηναϊκό. Ναι, είναι μια περίπτωση που θα έδινα μια ευκαιρία γιατί είχε γεμάτη σεζόν. Ακόμα και 34 που είναι, είχε γεμάτη σεζόν.
0: Και είναι και εξάρι. Είναι 33 χρόνια και είναι και εξάρι ο Μπρόζοβιτς.
1: Δεν ξέρω τι έχει να χάσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ από το να τον πάρει τον Μπρόζοβιτς.
0: Είναι μια περίπτωση που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ.
1: Ένας φίλος μου λέει, υπάρχει περίπτωση, λέει, όχι υπάρχει, λέει, ίσως ο Λύση μετά τη διακοπή το γυρίσει με τρεις πίσω, οπότε δεν θα χρειαστεί εξάρι, έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το έχει δοκιμάσει ο Λύση την τριάδα.
0: Ακόμα δεν το έχει δοκιμάσει. Δεν το θεωρώ απίθανο να το γυρίσει κάποια φάση. Προς το παρόν τα δείγματα που έχουμε είναι ότι παίζει μόνο με τέσσερις πίσω. Βέβαια στην Οσασούνα, όπως είπε και ο ίδιος όταν ήταν εκεί, ότι αναγκάστηκε να το γυρίσει να παίξει με πέντε πίσω για να πάρει κάποια αποτελέσματα, για να σφίξει την άμυνα. Δεν το θεωρώ και απίθανο να το δούμε και αυτό να συμβαίνει σε κάποια φάση. Για να συμβεί αυτό όμως σίγουρα πάλι να χρειαστεί ο

0: έναν aggressive half. Δεν το συζητάμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Δεν το συζητάμε. Τώρα, επειδή είμαστε στο μοτίβο των μεταγραφών, να πω ότι σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα παίζει η Κράσνονταρ κύπελλο Ρωσίας με τη Φακέλ. Είναι στην αποστολή ο Διέγο Κώστα. Είναι εκεί, δεν ξέρω αν θα παίξει, δεν νομίζω να παίξει. Θα το δούμε το απόγευμα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα γυρίσει πίσω από τη Μόσχα που είναι η Φακέλ πίσω στο Κράσνονταρ, στην Νεκρά Θάλασσα, και από εκεί μετά θα πετάξει για Θεσσαλονίκη. Για να είναι είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη εδώ πέρα. Έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ για να με δανεισμό με οψίον αγοράς.
1: Βασικός να φανταστώ όμως θα είναι ο Ντάγκλας Αγκούστο, γιατί μου το λέει ένας φίλος.
0: Από αυτόν ξεκινάει η ενδεκάδα στο Κράσνονταρ.
1: Ναι, λέει γιατί δεν πάμε να τον πάρουμε.
0: Ποιον
1: τον πάρουμε. 7 εκατομμύρια αξία πλέον. Ναι, τον Αγκούστο.
0: Καλά, όταν ήταν τον πέρα τον βρήκαμε, τώρα τον πάρουμε ξανά.
1: Και τώρα έστειλε ένας φίλος και μου ήρθε μια σύνδεση για αυτό που λέγαμε πριν για το Φορ. Αν αληθεύουν οι φήμες για Ντεπάι. Ταιριάζει στο προφίλ που λες, πάντως.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ο Ντεπάι είναι ακόμα στην Κορίνθιανς ή κάπου τον βρήκαν σε κανένα μπαρ εκεί στην Κόπα Καμπάνα πουθενά.
1: Πρέπει να είναι ακόμα εκεί. Πρέπει να είναι ακόμα. Ναι. Και είναι 32 ο Ντεπάι, δεν είναι και πολύ μεγάλος ακόμα.
0: Αλλά ο Ντεπάι πρέπει να έχει κάνει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια το χρόνο εκεί στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Μαζί με καμιά βίλα με 10-15 κορίτσια κάθε μέρα διαφορετικά.
1: Βέβαια αυτή. Και αν και ο Ολλανδός έχει τη ζωή του Βραζιλιάνου.
0: Ναι.
1: Αν και
0: τώρα βλέπω εδώ, βλέπω Φαμπρίσιο Ρωμάνο πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Η Τωρίνο συμφώνησε να πάρει τον Νταγκέλ Μπραγκάνς από τη Sporting Δανικό με 4 εκατομμύρια οψιών αγοράς. Θα γίνει υποχρεωτική κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Λέει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο τώρα, πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η Τωρίνο συμφώνησε, λέει, ωραία, ναι, ωραία. 4 εκατομμύρια ευρώ ο Μπραγκάνς, ο οποίος απασχόλησε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και είχαμε πει ότι δεν γίνεται γιατί ζητούσε 10 πλάς, μάλλον.
0: Ναι, τώρα πάει ιδανικός,
1: 10, ναι.
0: Τώρα λέει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο ότι πάει ιδανικός στην Τωρίνο με χαμηλή ρήτρα θα τη χαρακτήριζα.
1: Ναι, χαμηλή.
0: Τα 4 εκατομμύρια, ναι.
1: Είναι προς το τέλος των μεταγραφών, μωρέ, τώρα και προκύπτουν ευκαιρίες που δηλαδή τον Ιούλιο μπορεί να κάνανε 10 εκατομμύρια, τώρα να φεύγουν πιο λίγο.
0: Ναι, και θα έχουν
1: όσο δεν βρίσκουν ομάδες ή παίχτες, έτσι πάει.
0: Και θα έχουμε κι άλλα με το βράδυ, σίγουρα. Mm. Τώρα, αν θα το γυρίσει με τρεις πίσω λύση, η επιλογή του Ντιέγκο Κώστα είναι ένας παίκτης που έχει παίξει και σε τριάδες πίσω, έχει παίξει και σε τετράδες πίσω. Είναι ένας παίκτης μπαρουτοκαπνισμένος, όντας αρχηγός Σάο Πάολο. Μια ομάδα που είναι καταδικασμένη να κάνει πρωταθλητισμό στη Βραζιλία. Και υπάρχει η ίδια ή και μεγαλύτερη πίεση από ό,τι υπάρχει στον ΠΑΟ. Είναι τεράστιο όρμα στη Βραζιλία Σάο Πάολο. Και έχει συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς προπονητές και με δύσκολους προπονητές στη Βραζιλία ο Ντίο Κώστα, και ήταν και αρχηγός και πήρε και το πρωτάθλημα με τη Σάο Πάολο. Και στην Κράσνονταρ πήρε το πρωτάθλημα. Βασικός ήταν ένας τραυματισμός τον άφησε πίσω και έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα. Να τον δούμε και αυτόν. Θα έρθει. Τώρα ή θα έρθει αύριο ή μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη ο Διέγο Κώστα.
1: Και τέλος για να... πες μου.
0: Όχι. Φαίνεται ότι είναι μια καλή επιλογή.
1: Ναι.
0: Από το ρωσικό πρωτάθλημα, αλλά ένας παίκτης που είναι διαφορετικών χαρακτηριστικών από αυτούς που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ.
1: Ρώτα λέει το Στέλιο Κωνσταντίνη να δώσει κανένα bet builder για αύριο. Καιρό έχει. Δίνεις και bet builder για τα παιχνιδιά.
0: Ναι, φυσικά εννοείται. Για να δούμε bet builder πρέπει να δούμε και την ενδεκάδα. Πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Την αποστολή να δούμε. Την αποστολή και μετά την ενδεκάδα. Γιατί θα έχει αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, όπως θα έχει αλλαγές η ενδεκάδα του Όφη. Σίγουρα 100%.
1: Σωστό.
0: Το αυριανό παιχνίδι.
1: Και
0: όχι, είναι μια επιβαρημένη ομάδα, πιο επιβαρημένη από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια με πολύ μικρό ρόστερ.
0: Και κάτι τελευταίο.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο που λέει ένας φίλος, αν τρέχει κάτι με ανανέωση Μιχαηλίδη. Αν ισχύει μάλλον.
0: Ναι, είναι, αυτή την περίοδο είναι σε συζητήσεις για ανανέωση Μιχαηλίδης.
1: Ναι. Ωραία.
0: Είναι από τους ρηγμένους οικονομικά ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης.
1: Όντως.
0: Υπάρχουν άλλοι παίκτες που παίρνουν τα πολλαπλάσια προσφέροντας πολύ λιγότερα. Οπότε είναι μια περίοδος όπου η πλευρά του παίκτη έχει ξεκινήσει η διαπραγματεύση με την πλευρά του ΠΑΟΚ για αναπροσαρμογή, να το έλεγα, όχι ανανέωση, στις αποδοχές και, και στη χρονική διάρκεια του συμβολέου του με τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε και ο Μιχαηλίδης είναι στην κατηγορία αυτή των παικτών που είναι, μπαίνουν τελευταίο χρόνο. Μπαίνουν τελευταίο χρόνο, έχουν μπει ήδη. Από 1 του Γενάρη μπαίνει τελευταίο εξάμηνο και μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Σύμφωνα με τον νόμο Μπόσμαν.
1: Σωστό. Αυτά νομίζω. Εντάξει, λέει και ένας φίλος, γιατί δεν πάμε να πάρουμε εμείς τον Ναΐ αντί για τον Παναθηναϊκό.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό, κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο υπέστη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 1,5 με 2 μήνες. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Κολομβιανό Χαφ να αναμένεται στην Αθήνα στις 4.30 για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αυριανή αναμέτρηση κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Ορτέγκα. Ελ Καμπί, Πιρόλα, Έσε και Σιπιόνι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο Πέντερσεν. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ροντινέη στην Σάντος. Για επαφές με την Μπράουνσβάικ για τον δανεισμό του Κουτσίδη κάνουν λόγο στη Γερμανία. Τα ξημερώματα της Πέμπτης θα δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πειραιωτών, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον με αρκετά ονόματα να αναμένεται να μείνουν εκτός. Μία ανάσα από την απόκτηση του Αζεντίν Ουναή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Africa Foods στην Καγκελόνια με τη μορφή δανεισμού. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία. Ελεύθερος από τους πράσινους αναμένεται να μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 29χρονο μέσο από την Ρουάντα, Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Food Rotation. Αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολης το αυριανό ματς κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η Ένωση να προχωρήσει σε μία ακόμα μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εκστάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που απεχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ανοίγει η αυλαία στην Lake Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς. Οι κατάλληλοι Γκέλιος και Στρούγκης είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάση Αντιντοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Φόργοτ να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Η Ντόρτμουντ κάνει δικό της τον Ethan Nwaneri με τη μορφή δανεισμού από την Arsenal, ώστε να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του. Ο Άγιαξ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σιμών Αντιγκρά με δανεισμό από την Σάντερλαντ, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να μπει οψιόν αγοράς 16 εκατομμυρίων ευρώ. Πρεμιέρα στο US Open κάνει η Μαρία Σάκαρη, που λίγο μετά τις 6 αντιμετωπίζει την 29χρονη Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, σας το σηκώνει η Αντριάννα και σας περνάει μέσα για να μιλήσουμε μαζί. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω το Viber του σταθμού 6939-943-943. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τις τελευταίες ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι έχει βγει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία το οποίο αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε deal με τη Χαλ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη με ένα ποσό στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, αυτό βγήκε από την Αγγλία πριν από λίγη ώρα και αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κάνει δεύτερο deal με την Χαλ του Ατζούνι Λιτζαλή αυτό το καλοκαίρι. Μετά τον Τζολάκη θα δώσει και τον Χρήστο Μουζακίτη με ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένετε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό στην συνέχεια.

0: Να πούμε ότι στα κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι η Αγγλία, για την Premier League μιλάμε, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία, στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, σήμερα το βράδυ ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ό,τι έχει να κάνει με πωλήσεις σε κορυφαία πρωταθλήματα και με αγορές προφανώς από αυτές τις ομάδες, θα το δούμε μέχρι και σήμερα το βράδυ στις 12. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις τελευταίες ειδήσεις, έχουμε νέο σοκ στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά τον Kendrick Nunn χάνει και τον Nigel Hayes-Davis για την αρχή της σεζόν. Υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 με 2 μήνες. Πραγματικά, ακόμα δεν άρχισε καλά η σεζόν στον Παναθηναϊκό, στον μπασκετικό, και τέτοια εγκίνια είναι πραγματικά απίστευτη. Δύο από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, αν όχι καλύτεροι, ο Nigel Hayes-Davis και φυσικά ο Kendrick Nunn, ο οποίος είναι ο καλύτερος, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κάποιος αυτό το πράγμα. Μένουν εκτός για την αρχή της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Το έκανε γνωστό ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, ότι σε σημερινή προπόνηση έσπασε λοιπόν το τέταρτο μετακάρπιο ο Nigel Hayes-Davis και θα χάσει την αρχή της σεζόν, ξαναλέω, 1,5 με 2 μήνες εκτός δράσης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά, να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε αρκετές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Να ολοκληρώσουμε τον Ολυμπιακό πρώτα, μιας και αρχίσαμε με Μουζακίτη νωρίτερα. Αρχικά, όσον αφορά την αποχώρηση, δεν είναι αυτή η μεγάλη είδηση. Η μεγάλη είδηση θα την πούμε στη συνέχεια. Ο Ρόντι Νέιφεντ να λύνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάντος. Δεν μιλάμε για μεταγραφή. Μιλάμε ότι ο Ρόντι Νέι μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα πάει για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, να γίνει συμπαίκτης με τον Νεϊμάρ. Η μεγάλη είδηση, φυσικά, είναι η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, η οποία θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή ελληνικής ομάδας όλων των εποχών. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που ακούσαμε από τον Κώστα Μοθράκη, με τις πληροφορίες που έχει ο ρεπόρτερ του σταθμού μας, είναι αυτός ο οποίος πληρώνει την ρήτρα. Ξαναλέω, Ολυμπιακός, όχι Nottingham Forest, πληρώνει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο Γκουστάβο Πουέρτα σήμερα πετάει αυτήν την ώρα που μιλάμε για Ελλάδα, γύρω στις 4,5-5 παρά αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το τετραετές συμβόλαιο θα υπάρξει και μια ρήτρα η οποία έχει να κάνει με την μετακίνησή του στην Premier League και συγκεκριμένα φυσικά στην Nottingham Forest. Αυτό είναι το deal λοιπόν του Ολυμπιακού με την Santander για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανεβαίνει επίπεδο στη μεσαία γραμμή με την έλευση του διεθνή Κολομβιανού μέσου, ο οποίος πέρσι θεωρούταν ο καλύτερος μέσος στην Segundan Division και φυσικά είχε πάρει την άνοδο στην La Liga με την Santander. Μια μεταγραφή η οποία πέρασε από 40 κύματα, μια μεταγραφή που ο Ολυμπιακός παλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία φαίνεται πριν από λίγες ημέρες να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και στην συνέχεια να χαλάει η μεταγραφή. Γιατί, όπως υπόθηκε, ο Πουέρτα προτίμησε την Μπενφίκα. Εν τέλει, η Μπενφίκα πήγε σε άλλες λύσεις, στον Παλίνια, δεν πούλησε το Ρίος. Ο Πουέρτα στράφηκε και πάλι στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Από εκεί πέρα, στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός αύριο παίζει στο κύπελο με την ΑΕΛ. Έχει μείνει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης Ελκαμπή, Ορτέγα, Έσεση, Πιόνι, Πυρόλα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω όχι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Πέντερσεν, ο δεξιός μπακ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Και αύριο λοιπόν το απόγευμα παίζει με την ΑΕΛ στο ΑΕΛ FC Arena. Από εκεί και πέρα, αύριο το βράδυ, ξαναλέω, ξημερώματα Πέμπτης, 1 η ώρα, θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή πρέπει να κλείσει έναν ακόμη παίκτη, γιατί πάει και για την απόκτηση Extreme. Να δούμε αυτό αν θα είναι ο Βάργκας. Μάλλον όχι, απλά μην το ξεγράφουμε το όνομά του. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός θα πάει σε άλλες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ έχουμε ειδήσεις της τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Africa Food, το οποίο αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Αζεντίν Ουνάι. Ο Αζεντίν Ουνάι, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά και με το παραπάνω, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το είδαμε στο γήπεδο την προπέρσινη σεζόν, πόσο ο Αζεντίν Ουνάι ήταν πραγματικά, αν όχι ο πιο ποιοτικός παίκτης που ήταν στην Ελλάδα, ένας από τους πιο ποιοτικούς σίγουρα. Το είδαμε και πέρυσι στην Τζιρόνα, ένας παίκτης με πάρα πολλά προσόντα, αλλά με περίεργο μυαλό. Ένας παίκτης ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού ακουγόταν για την Ατλέτικο Μαδρίτης, για τη Manchester City, για την Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια, αυτές οι ομάδες έγιναν Άγιαξ και Αϊντχόφεν, και στη συνέχεια δεν προχώρησε ούτε με αυτές τις ομάδες και έχει φτάσει στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να είναι χωρίς ομάδα ο Αζεντίν Ουναϊ. Όσο πέρναγε ο καιρός, τόσο μεγάλο είναι η πιθανότητα του Παναθηναϊκού. Το Africa Foot αναφέρει ότι είναι μια ανάσα από τον Αζεντίν Ουναϊ. Ο Παναθηναϊκός δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, Πάντοβιτς φαίνεται πως θα συνεχίσει τη Γιαγκελόνη, αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, ως δανεικός από τους Πράσινους. Ο Μπαγκασέτας και αυτός αναμένεται να μείνει ελεύθερος. Όσον αφορά τα χθεσινά, ο Παναθηναϊκός ήταν άνετος στην Λιβαδιά, κόντρα στον Λεβαδιακό. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε τον γκολ νωρίς με το αυτογκολ του Κωστή από εκτέλεση κόρνερ. Είχαμε χθες δύο γκολ από στατικές φάσεις για τον Παναθηναϊκό. Οι στατικές φάσεις είναι ένα μέρος του ποδοσφαίρου, το οποίο μπορεί ακόμα και στην κακή σου μέρα, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός θες, προφανώς και όχι, ήταν καλύτερος και άξιζε την νίκη, αλλά ακόμα και στην κακή μέρα μιας ομάδας, είναι γενικότερο αυτό το συμπέρασμα, μπορεί να σου δώσουν ένα παιχνίδι, μπορεί να σου δώσουν ένα βαθμό, μπορεί να σου δώσουν ένα γκολ από το πουθενά. Ο Παναθηναϊκός, ενώ στην αρχή της χρονιάς φαινόταν να έχει θέμα στις αμυντικές στατικές φάσεις, στα αμυντικά στημένα δηλαδή, φαίνεται να εκμεταλλεύεται στα τελευταία παιχνίδια τα επιθετικά στημένα και να διορθώνεται και στα αμυντικά. Γιατί να θυμίσω ότι το χθεσινό γκολ του Ντέσσερς που βάζει στο 77ο λεπτό από την σέντρα του Ταμπόρδα, νομίζω ότι δεν θα το συνδυάσω μόνο εγώ, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ, μα ακριβώς το ίδιο γκολ, από το ίδιο σημείο το φάουλ, ίδια ακριβώς κίνηση, ίδια ακριβώς εκτέλεση και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Ταμπόρδα εκτελεστής, ο Ντέσσερς τον γκολ, με τον γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες μέρες στην Τσεχία κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, για το που έκανε το 0-1 και ήταν ακριβώς με ακριβώς το ίδιο γκολ. Προφανώς δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι δουλεμένο, με την κίνηση που κάνει ο Ντέσσερς στην καρδιά της άμυνας και με τον Ταμπόρδα να έχει πολύ καλές εκτελέσεις φάουλ. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε, με εξαίρεση μια φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που θα μπορούσε να εσωφαριστεί και έχει την απάντηση ο Πένια. Δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός. Ήρθε και η αποβολή στο 76ο λεπτό του Σιμελίδη, όπου από αυτό το φάουλ που έκανε ο Σιμελίδης και πήρε την κόκκινη κάρτα μπήκε και τον γκολ του Παναθηναϊκού. Οπότε κάπως έτσι καθάρισε ο Παναθηναϊκός τη χθεσινή αναμέτρηση. Άρεσε πάρα πολύ ο Κάγκουα, είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης ο Κάγκουα. Εμένα με προβλημάτισε για μία ακόμη φορά ο Ετιάν Καμαρά, ο οποίος ξεκινάει το πρώτο δεκάλεπτο, κάνει τρεις λάθος πάσες, παίρνει μια κίτρινη κάρτα και γενικότερα ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι πάρα πολύ βαρύ. Αν δείτε τις επιστροφές του, πολλές φορές δεν σπριντάρει καν. Δηλαδή, χθες τον παρατηρούσα στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι μία φορά που να έκανε σπριντ. Δεν μιλάω να έκανε άνοιγμα στο 70-80%, να έκανε σπριντ. Θα το δούμε και στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός πάντως πλέον έχει λύσεις. Μπήκε και ο Λούζα, ο οποίος έπαιξε μία θέση που δεν είναι φυσική του, μπήκε στα δεξιά. Είχε μείνει στο κέντρο ο Κάγκουα με τον Κοντούρη και αριστερά έπαιζε ο Πελίστρε εκείνη την ώρα. Έπαιξε πιο δεξιά, όντας αριστεροπόδαρος για να συγκλίνει λίγο ο Λούζα. Ήταν λίγο κινητικός, μικρό το χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα χθες, κόντρα στην Ισπανία. Μια νίκη την οποία δεν περιμέναμε πολύ, είναι η αλήθεια. Η εθνική ομάδα κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα, έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε ψυχή. Όλα τα παιδιά πάλεψαν πάρα πολύ. Πήγαμε να αυτοκτονήσουμε για λίγο στο τέλος, είναι η αλήθεια. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Όμως στην παράταση είχαμε πάλι την απάντηση. Πάρα πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές, Ντόρσεϊ και Μίτογλου από 29 πόντι και οι δύο. Ήταν σε εξαιρετική μέρα. Τους 58 από τους 108 πόντους εθνικής τους έχουν πετύχει αυτοί οι δύο παίκτες. Η εθνική πλέον ανεβαίνει στις 4 νίκες, 4 ήττες. Όσες έχει και η Πορτογαλία, όσες έχει και το Μαυροβούνιο. Στην τριάδα μέσα τώρα, αυτή τη στιγμή που προκρίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, είναι η Ουκρανία πρώτη με 6 νίκες, 2 ήττες. Η Ισπανία, η οποία έμπλεξε για αυτή μετά από 3 συνεχόμενες ήττες που έχει κάνει και 2 σε αυτό το παράθυρο από Πορτογαλία και Ελλάδα, έχει πάει στο 5-3, όπως έχει 5-3 και η Γεωργία που παίζουμε την επόμενη αγωνιστική στα τέλη του Νοεμβρίου. Την επόμενη αγωνιστική υποδεχόμαστε λοιπόν τη Γεωργία, τέλη Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου, και μετά από 3-4 μέρες παίζουμε με την Ισπανία και πάλι εκτός έδρας. Αυτά για την εθνική. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ξεκινάει σήμερα και η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τον αγώνα του Βόλου κόντρα στην Καλαμάτα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πρώτες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε μία από τις δύο. Ναι, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλό μήνα, εύχομαι σε όλους.
0: Καλό μήνα, Κώστα.
2: Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην Εθνική, την επίσημη αγαπημένη στο μπάσκετ. Κατάφερε να κερδίσει ένα δύσκολο παιχνίδι. Και θα ήθελα να πω και κάτι γενικά για τον Ποσόρο, όπως και για την Εθνική. Κανένας να μην ξεγράφει κανέναν από το μήνα Αύγουστο. Δηλαδή 31 του μηνός Αυγούστου τελειώσαν τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Πολλά παράπονα από τον έναν, πολλά παράπονα από τον άλλον, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Οι ομάδες δεν έχουν ρολάρι. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι που έχασε η ΑΕΚ, τους βαθμούς, δεν λέει κάτι. Έτσι.
0: Εντάξει, λέει σε συγκομιδή, έχασε 2 βαθμούς. Έτσι.
2: Ο βαθμόν είναι και εντάξει, δηλαδή μην αρχίζουμε και μου τζώνουμε ο ένας, μα ο άλλος και το ένα και το άλλο. Αυτό δεν κάνει καλό ούτε στην ομάδα, ούτε αν και είναι επαγγελματίες, δεν πιστεύω ότι κάθε τι γιακούνε τον κάθε ένα το τι λέει, είτε για τους προπονητές, είτε για τους παίκτες κτλ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, το μόνο που θέλω να πω και επίσης, δηλαδή και για τα παιδιά του Στίβου, τα οποία κάνανε πάρα πολύ καλά προσπάθεια και παλέψανε σαν Diamond και σε διάφορα, όπως ο Μανόλο, που μας κάνει περήφανος, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται.
2: Το παιδί, δηλαδή, εντάξει, έχει, δυστυχώς έχει πέσει πάνω σε έναν πραγματικά, ο οποίος όσο και να το ανεβάζει το επίπεδο, αυτός πηγαίνει πιο πολύ ξανά να τον σπρώχνει κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, τον σπρώχνει ξεκάθαρα. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ντουμπλά της Κώστα, ο Μανόλο δεν θα έφτανε σε αυτά τα ύψη. Γιατί αυτά τα ύψη είναι... πώς το πω, τώρα πριν από 2 χρόνια μου έλεγα στον Μανόλο ότι θα κάνεις 6-20, θα σου λέγε είσαι τρελός.
2: Όχι, ούτε στα τρελά όνειρα, αλλά όταν δουλεύεις και δουλεύεις με επαγγελματισμό, με συνέπεια και...
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να θυμίσω κιόλας, Κώστα, συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω, το πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Καραλής ήταν 5,92. Μιλάμε για 28 εκατοστά διαφορά, είναι απίστευτη διαφορά.
2: Έχει ανέβει το παιδί, εντάξει, σε άλλα, έτσι. Λοιπόν, και μακάρι να μπορούμε να... μακάρι κάποια στιγμή να το ξεπεράσει. Αν και, εντάξει, είναι... δεν ξέρω τώρα, είναι... λίγο δύσκολο.
0: Ναι, για μένα ο Ντουμπλάτης Κώστα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος αθλητής που υπάρχει σε όλα τα αθλήματα. Είναι εξωγήινος, πραγματικά.
2: Ναι, είναι εξωγήινο. Λοιπόν, και ένα ακόμα ήθελα να πω για την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό. Δεν τρελάθηκα με την χτενή εμφάνιση. Είναι ευχάριστο πάρα πολύ το γεγονός ότι πήρε τους 2 βαθμούς, τους 3 βαθμούς από το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, συνεχίζει. Έχει ακόμα πάρα, πάρα πολύ δουλειά. Δεν υπάρχει δεκάρι κλασικό το οποίο να μπορέσει τους 4 επιθετικούς που έχει μπροστά να τους προωθεί και λίγο προσοχή περισσότερο στην άμυνα. Μεγάλο κενό αυτός ο περπατητής που λέγεται Καμαρά, ο οποίος έχει πολύ καλό κοντρόλ. Μην ενθουσιαζόμαστε με παίκτες οι οποίοι ξέρουν μπάλα, αλλά δεν ξέρουν το ποδόσφαιρο το σημερινό. Όχι αυτό που ήταν πριν από 30 χρόνια. Τάκι δυναμικό, γρήγορη σκέψη μυαλού, γρήγορη εκτέλεση κτλ.
0: Ειδικά στα χαφ, Κώστα, πιο πολύ μετράει γρήγορη σκέψη παρά το να είσαι γρήγορος με τα πόδια.
2: Γι' αυτό τα λέω όλα. Γι' αυτό τα λέω όλα. Και η γρήγορη σκέψη, γρήγορη εκτέλεση. Δηλαδή, αυτό το παιδί ενώ ξέρει μπάλα, έτσι, δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει μπάλα, είναι πάρα πολύ αργός. Δηλαδή, προτιμούσα, ας πούμε, το εξάρι να έχω ξανά το Σιώπη, ο οποίος αλωνίζει όλο το γήπεδο και δεν αφήνει επιθέσεις, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Είναι πιο χρήσιμος για μένα. Παρά να έχω ένα παίκτη ο οποίος περπατάει. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
0: Το λοιπόν, κατανοώ.
2: Περαστικά σε όλους τους αθλητές οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, τον Κωνσταντέλια, τον Ντέιβιτς και τους υπόλοιπους. Ευτυχώς του Ντέιβιτς και του τέτοιο, δηλαδή έχουμε ακόμα πολύ για τον μπάσκετ, οπότε θα ξεκινήσω κάπου τον Οκτώβριο.
0: Ναι, σε περίπου ένα μήνα. Σε περίπου ένα μήνα.
2: Ο Ντέιβιτς θα χάσει σίγουρα 2 παιχνίδια. Θα επανέλθει και αυτός. Ευτυχώς που γίνανε, δηλαδή τυχεροί άτοικοι, έτσι, την προηγούμενη περίπτωση που γίνανε τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση, αν την ξέρεις και κλείνω.
0: Ό,τι θες, Κώστα, αν μπορώ να σε απαντήσω.
2: Να για το Sport, για το Sport TV, απαιτείται,
0: ναι.
2: Γιατί έχω μάθει...
0: Sport FM TV, ναι.
2: Απαιτείται οπωσδήποτε Smart TV.
0: Έχω την εντύπωση πως ναι. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί από ό,τι μάθαμε δεν θα υπάρχει αποδικοποιητής. Θα είναι, πώς ναι, είναι το Netflix, δεν ξέρω, Netflix μπορείς να βάλεις τη τηλεόρασή σου, το έχεις δοκιμάσει.
2: Όχι, στο λάπτοπ μόνο.
0: Ναι, θα είναι, όπως είναι το Netflix, έτσι θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα του Sport FM TV. Το οποίο, ναι, νομίζω θέλει Smart TV. Βέβαια, νομίζω ότι κάποιος τρόπος θα πρέπει να βρεθεί για να μπορέσει να μπει και στις άλλες. Αυτό σου λέει, γιατί θα είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν Smart TV, αλλά όπως για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, μια και ρωτά, θα λειτουργεί όπως ας πούμε το Netflix. Ότι μπαίνει στην τηλεόραση, οι Smart TV το έχουν απευθείας μόνες τους. Στις άλλες τηλεοράσεις νομίζω κάτι θα γίνει. Κώστα, δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ κακό, γιατί ναι. Δεν μπορεί να υποχρεώσει τον άλλο να δώσει 500 ευρώ. Εγώ έχω μια πολύ καλή τηλεόραση LG, ναι. Η οποία δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα εδώ και χρόνια. Από τις καλύτερες τηλεοράσεις. Απλά δεν είναι σπάνιο.
0: Νομίζω κάτι θα βρεθεί. Κώστα, δεν νομίζω θα το αφήσουν έτσι.
2: Και... μια συνεργασία με την Nova ή την Κοσμοτέ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, δεν χρειάζεται να πάρεις άλλο αποκωδικοποιητή.
0: Εσύ με αποκωδικοποιητή έχεις Κοσμοτέ και η Nova, να υποθέσω έτσι.
2: Γιατί εγώ έχω Nova και Κοσμοτέ.
0: Με αποκωδικοποιητή.
2: Ναι, κανονικά, ναι. Όπως όλος ο κόσμος.
0: Όχι, εγώ ας πούμε είναι προαιρετικός ο αποδικοποιητής. Το έχω σαν εφαρμογή επειδή έχω Smart TV παράδειγμα.
2: Όχι, σαν εφαρμογή, ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ τώρα το έχω με το μικρό το κουτάκι, σαν αποκωδικοποιητή. Έχω διαλέξει την Nova, βλέπω, ναι, και την Κοσμοτέ, βλέπω και την
0: Nova. Το ίδιο πράγμα είναι πλέον ουσιαστικά.
2: Δηλαδή, τώρα, ναι, να σε βάλουν τώρα να πάρει άλλη τηλεόραση επειδή δεν έχει Smart TV.
0: Ναι. Νομίζω κάτι θα βρεθεί, Κώστα, κάτι θα βρεθεί, γιατί ξαναλέω, θα είναι σαν το Netflix όπου θα είναι μια εφαρμογή, θα δημιουργεί λογαριασμό, email ή τηλέφωνο και κωδικό, πληρώνει κάθε μήνα και θα μπαίνει.
2: Το ξέρω πως θα γίνει, αλλά είναι κρίμα να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, νομίζω κάτι θα προβληθεί. Δεν γίνεται.
2: Να πα από λάπτοπ, εντάξει, είναι ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι, θα το δούμε.
2: Προφανώς.
0: Να σε καλά, Κώστα, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, φίλε.
2: Και εγώ και τις ευχές μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλά απόγευμα σου εύχομαι. Καλά απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Κυρία Αναστασία, νομίζω εσείς είστε. Δεν μας ακούει η επόμενη γραμμή. Όχι, ακούσαμε πριν την κυρία Αναστασία, έπεσε η γραμμή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Βγάλανε χαρακτήρα τώρα, ακούω και μου λες, βγάλανε χαρακτήρα στο μπάσκετ για το παιχνίδι λέω χθες. Δηλαδή τι είναι τώρα, γιατί δηλαδή πότε βγάζουν χαρακτήρα και πότε δεν βγάζουν χαρακτήρα. Δεν ξέρω δηλαδή αυτό τώρα. Υπήρχε περίπτωση να του βγάλουν χαρακτήρα.
0: Εννοούμε, κύριε Γιώργο, με αυτή την έκφραση, η οποία είναι μεταφορική, ότι βγήκανε μπροστά οι προσωπικότητες, όπως ας πούμε ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, οι παίχτες, όπου μπορούν να το κάνουν, βγήκανε μπροστά και κουβάλισαν την ομάδα. Σε εισαγωγικά το κουβάλισαν γι' αυτό, μεταφορική έννοια.
3: Συγχαρητήρια πάντως, ήταν δύσκολο παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ανέλπιστο, δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια, το περίμενα.
3: Ναι, τώρα δεν είναι. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ τώρα, να μας βγάλουμε, κάνουμε από την Πορτογαλία και την Ισπανία.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο, τον χρόνο πίσω δεν μπορούμε να το γυρίσουμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ήταν αισιόδοξο χθες, Ελλάδα-Γεωργία, το επόμενο παιχνίδι. Αν το πάρουμε, είμαστε μέσα για τα καλά.
3: Τώρα τα λέμε αυτά. Άμα δεν το είχε πάρει, θα λέγαμε
0: άλλα. Άμα δεν το είχε πάρει, δεν θα λέγαμε τίποτα, κύριε Γιώργο, γιατί θα είχαμε καληνυχτήσει ουσιαστικά. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να κάνουμε 4 στα 4 και συνδυασμού αποτελεσμάτων. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε ελπίδες.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άκου ένα ωραίο που είδα στην τηλεόραση. Καλά, απλώς για να το αναφέρω. Μου θύμισε μια φορά, έδειχνε σε ένα κανάλι, δεν μπορώ να θυμηθώ που είναι, στην Λατινική Αμερική. Λοιπόν, παίζουν δύο ομάδες και είναι πίσω από τον τερματοφύλακα της αντιπάλου ομάδος. Είναι ένας ο οποίος έχει πάρει έναν πυροσβεστήρα και ρίχνει με τον πυροσβεστήρα κοντά, πολύ κοντά τα δίχτυα με την εξόδρα και ρίχνει με τον πυροσβεστήρα στον τερματοφύλακα.
0: Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά. Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε 3 λεπτά. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο. Ναι, κύριε Γιώργο.
1: Το κύριο και θυμήθηκα πριν μερικά χρόνια είχα βρεθεί σε ένα παιχνίδι Ιωνικός Προοδευτική. Καταλαβαίνεις τώρα,
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τι είναι πίσω από το τέρμα της Προοδευτικής του Ιωνικού, ο οποίος έχει βρει μια μάνικα με νερό. Έριχνε νερό εδώ, μόλις πήγαινε να σταθεί κάτω από τα δοκάρια, έριχνε με το λάστιχο νερό. Τον έβρισκε αναγκαζόταν αυτός και έβγαινε στη μικρή περιοχή για να μην βραχεί. Μιλάμε τώρα πράγματα, το θυμήθηκα τώρα και γιατί τίποτα, τίποτα. Εντάξει, έριχνε νερό, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή πράγματα, καταλαβαίνεις τώρα, τι γινόταν. Τώρα έχουν κοπεί αυτά βέβαια, αλλά ακούς.
0: Ναι, ακούω κύριε Γιώργο, ναι.
1: Με ευκαιρία, για παίρνω, ο Ιωνικός που βρίσκεται.
0: Γάμα Εθνική είναι.
1: Στη
0: Γάμα Εθνική.
1: Μυαλά που έχουν.
0: Γενικότερα, φέτος υπάρχει ένας όμιλος στη Γάμα Εθνική, ο οποίος έχει πάρα πολλές ομάδες ιστορικές. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος. Νομίζω είναι ο έκτος όμιλος, θα το κοιτάξω τώρα. Αν δεν κάνω, όχι, δεν είναι ο έκτος. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει.
1: Αλλά αυτό που γινόταν κάποτε, τώρα ευτυχώς δεν γίνονται. Και αυτά μας, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Δεν είναι διακοπή τώρα παιχνιδιού, να ρίχνει νερό ο άλλος τώρα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ευτυχώς αυτό όχι, δεν γίνονται. Πλέον.
1: Ναι, εντάξει, γιατί γινόταν εσύ. Γιατί εγώ ήμουν στο χολαργό τότε, μέσα στα ποδοσφαιρικά και τα έχω δει. Δηλαδή ήμουν έφορος ποδοσφαιρικού δημόσιο. Ναι.
0: Είναι ο 8ος όμιλος, κύριε Γιώργο. Έχει Ιωνικό, Εθνικό, Εγάλεο, Προοδευτική, Απόλλων Σμύρνης, ιστορικές ομάδες, ναι.
1: Και γινόταν τότε σε μία κτλ. Λοιπόν, έβλεπα πάλι και πόσο διαφορά με το... Πόσο λείπει και πόσο θα λείψει ο Πινέδα. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ναι, είναι, ναι. Τι να σου πω. Αυτό το γκολ που έφαγε η ΑΕΚ, αν ήταν ο Πινέδα, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι άλλο, το κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι.
0: Ναι, είναι τώρα. Το κάτι άλλο, Πινέδα. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι η ζωή, κύριε Γιώργο, στον αθλητισμό. Πρέπει να προχωρήσει η ΑΕΚ παρακάτω.
1: Προχωράει. Εγώ δεν είπα να μην προχωρήσει. Εγώ λέω τα χάλια που αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να το κρατήσουν.
0: Αυτή τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει, δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιον με το ζόρι, κύριε Γιώργο.
1: Με το ζόρι δεν κρατάς κανένα, αλλά το χρήμα, σιγά τώρα, άμα τα έπαιρνε πιο χοντρά, δεν θα καθόταν ο Πινέδα εδώ, θα πήγαινε εκεί.
0: Εντάξει, ήταν η επιθυμία του να γυρίσει στην πατρίδα του.
1: Όχι, γιατί πετάχτηκαν ορισμένοι εκτός σε ορισμένοι και λέει ότι όπου πάει, λέει ο Αλμέιδα, παίρνει και τον Πινέδα μαζί. Λάτε τώρα, άμα το χρήμα τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: έγινε και καιρό να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά.
1: Θυμούς είναι φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνει το κορίτσι αυτό, καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Χάρη. Έχω καιρό να σ' ακούσω τώρα, τι έχει γίνει.
0: Προχθές βγήκε, χθες δεν βγήκε νομίζω μόνο. Την Παρασκευή βγήκε.
1: Τώρα εντάξει, τώρα θα βγει, τώρα να μας πει τα δικά του. Εντάξει. Εγώ τον πάω το χαρίζει και έτσι. Άσχετο, αν μου ταχώνει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
0: Έγινε και Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε δύο μηνυματάκια. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλό μήνα εύχομαι. Νομίζω ότι ένα ευχέλαιο στο Παναθηναϊκό θα πρέπει να γίνει. Τι κάντε μια είναι αυτή, ας ευχηθούμε να είναι το τελευταίο, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Πραγματικά, το τι συμβαίνει στο Παναθηναϊκό και καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν με τραυματισμούς και μάλιστα όχι τραυματισμούς, ένα τραβηγματάκι, κάποιο μικρό τραυματισμό που θα του κρατήσει, ξέρω εγώ, 5-10 μέρες εκτός. Σοβαροί τραυματισμοί μέχρι στιγμής, δύο τραυματισμοί οι οποίοι θα αφήσουν εκτός από την αρχή της χρονιάς τον Nigel Hayes-Davis και τον Kendrick Nunn. Πραγματικά ένα ευχέλιο, το χρειάζεται η ομάδα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και μετά στα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
2: Τι κάνεις φίλε, καλά είσαι.
0: Καλά εσύ πώς είσαι.
2: Να εδώ πέρα καφεδάκι που μου πάρει και είμαστε εδώ σε Ραφίνα. Και σε θαυμάζουν, σε ακούμε δηλαδή.
0: Να σε καλά Σάκη.
2: Τι γίνεται, τι είδες ο Παναθηναϊκός χτες?
0: Εντάξει, ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Όχι κάτι φοβερό, αλλά ήταν καλός τόσο όσο. Για να μπορέσει να περάσει χωρίς να κινδυνεύσει κιόλας. Επίσης, στο θετικό, κράτησε για πρώτη φορά το 0 πίσω. Που το λέγαμε και χθες μαζί, νομίζω το λέγαμε.
2: Εντάξει,
0: ήταν σημαντικό. Έξι παιχνίδια είχε παίξει μέχρι στιγμής, δεν το έχει κρατήσει. Και μπροστά δημιούργησε, έβγαλε και κάποιες ωραίες συνεργασίες και με την ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών. Τετέλη, Βαγκαρσία, ας πούμε.
2: Μπροστά σου που πήθαμε για τεσσάρες μπροστά.
0: Ναι, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Σαν και έχει παίχτη με ποιότητα ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, λέω και γνώμη μου. Τι γνώμη μου. Λέω για τεσσάρες. Δεν είπα τίποτα. Εννοείται θα το δούμε. Είδες ότι χθες μπήκε ο ένας, μπήκε ο άλλος. Τα κολλάκια τα έχουν για πλάκα. Είδες. Μιλάμε τώρα για σεντερφορά.
0: Ναι, ειδικά ο Ντέσσερς τα έχει για πλάκα.
2: Γιατί αφιβάζει γι' αυτό.
0: Τι.
2: Αφιβάζει γι' αυτό που λέω. Δεν είναι...
0: Όχι, λέω ειδικά ο Ντέσσερς τα έχει για πλάκα τα γκολ. Μπαίνει σε κάθε παιχνίδι και σκοράρει. Αυτό λέω.
2: Αυτό είναι και ψηλό παιδί, είναι και δυναμικό, είναι ένα μ' αρέσει.
0: Ωραίος.
2: Για μου λέω κάτι τώρα που είπες για τη μεταγραφή, δεν τον έχω ακούσει καλά. Είδα λίγο σε ένα site. Αυτό ο παίκτης έρχεται από την Νότιχαμ.
0: Όχι, θα τον πάρει κανονικά ο Ολυμπιακός.
2: Θα πληρώνει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια, γιατί εκεί είναι Μπέργαμο.
0: Ναι, ναι, 16 εκατομμύρια Ολυμπιακός.
2: Γιατί η Σανταντέρ γράφει 20 τώρα.
0: Όχι, λεγόταν τις προηγούμενες ημέρες στην Ισπανία ότι η Ρίτερ του δεν ήταν 16, ήταν 20. Από ότι πάντως ο παίκτης πετάει ήδη για Ελλάδα, σε καμιά ώρα θα είναι στην Αθήνα.
2: Ναι, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν είναι για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, όχι, είναι κανονικά, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Θα υπάρχει μια ρήτρα όπου θα προβλέπει την ενδεχόμενη μεταγραφή του στην Νότιχαμ το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό.
2: Εντάξει, γιατί νόμιζα ότι κάπου διάβασα. Πήρες καμιά φορά, γιατί εμείς δουλεύουμε και δεν διάβαζουμε πολύ, ότι τον πήρε η Νότιχαμ για 4 χρόνια.
0: Ναι, έβγαινε και αυτό από την Κολομβία. Από την Κολομβία βγήκε αυτό που λες. Αλλά από,
2: από
0: το τελευταίο ρεπορτάζ που ακούσαμε και τον Κώστα Σαμοθράκη εδώ στο μαγκαζίνο του σταθμού, ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός το κάνει. Θα δώσει τα λεφτά, ο Ολυμπιακός θα πάρει τον παίχτη.
2: Αυτός είναι, έπαιζε και στη Λεβερκούζεν. Αυτός είναι.
0: Αυτός έπαιζε στη Λεβερκούζεν, ναι, δεν είχε παίξει πάρα πολύ στη Λεβερκούζεν. Είχε παίξει κάποια μάτς, μετά είχε παίξει στην Χαλ και τώρα σε Σανταντέρ πέρσι, ναι.
2: Σανταντέρ. Τον πήρε 16 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, 16 εκατομμύρια.
2: Θα αρέσει αυτός ο παίκτης, δηλαδή για 16 εκατομμύρια. Μπορεί να μάθουν να κάνει οι παπάδες εδώ. Αλλά για 16 εκατομμύρια. Εσύ θα έρθεις ποτέ σε 16 εκατομμύρια.
0: Εγώ δεν έχω να δώσω 16 εκατομμύρια σαν κοινό.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Σαν...
0: Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι έκανε τη διαφορά. Είναι παίκτης ο οποίος έπαιξε
2: και στο. Τι διαφορά έκανε πέρσι.
0: Είχε βγει ο καλύτερος μέσος της Segunda Division, τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
2: Ε, καλά, ναι, στη δεύτερη. Εντάξει.
0: Ναι, στη δεύτερη λέμε. Στην πρώτη θα πήγαινε στην Ρεάλ, δεν πήγαινε στον Ολυμπιακό.
2: Εννοείται, εννοείται. Άρα δηλαδή να είναι πιο μεγάλη παιχτάρα με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή.
0: Άλλοι παίκτες. Διαφορετικά και ο Νά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα θα τους δούμε και στο χορτάρι να δούμε.
2: Λογικά το παιχνίδι που έκανε, τα παιχνίδια που κάνει, να κάνει το λιγότερο 30 εκατομμύρια, είναι λογικό.
0: Εντάξει, βέβαια σε κάθε μεταγραφή παίζουν πολλά ρόλο. Πρώτον παίζει ρόλο η ηλικία, έτσι. Ο Νά είναι πιο μεγάλος από τον Πουέρτα που είναι 23. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και οι απαιτήσεις κάθε ομάδας. Επίσης η Τζιρόνα έχει πέσει τώρα στη Β' Εθνική, ενώ η Σαντατέρ ανέβηκε στην Α. Οπότε είναι άλλες οι απαιτήσεις της Σαντατέρ, άλλες οι απαιτήσεις της Τζιρόνα. Άμα έμενε η Τζιρόνα στην Α. Θα είχε άλλες απαιτήσεις προφανώς για τον Ουναΐ. Δεν θα τον έδινε με λιγότερα χρήματα. Μπορεί να μην τον έδινε καν βασικά.
2: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, άντε, εύχομαι καλό υπόλοιπο να έχετε. Χαιρετισμού σε όλου. Το Μπίλι Μπίλε, χαιρετισμού από τον Μπρίτανη. Είμαστε δίπλα με ένα καφεδάκι. Στην Αθήνα. Λοιπόν, άντε, ευχαριστώ, Θέμη.
0: Να σε καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλή εκπομπή. Υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με την εξέλιξη στα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ? Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, προχωρούν κανονικά. Τις προηγούμενες ημέρες ο Ολυμπιακός είχε βγάλει και κάποιες φωτογραφίες στην δημοσιότητα, όπου μάλιστα ήταν και πρόεδρος του Ολυμπιακού εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με συγχωρείτε. Επίσης υπάρχει και μια παρουσία στο γηπέδο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα το τι ακριβώς θα αφορά τις αλλαγές, το τι ακριβώς θα υποθεί, θα το δούμε. Να πούμε ότι κανονικά έχει βυθιστεί το παρκέ, έχουν μπει οι μπουλντόζες μέσα, φάνηκε και στις φωτογραφίες. Βλέπουμε το γύρω-γύρω πώς έχει αρχίσει και αλλάζει για να γίνει πιο αγωνιστικό το γήπεδο και όχι όπως ήταν με τον Στίβο, όπου υπήρχε μεγάλη απόσταση από τις κερκίδες μέχρι το παρκέ. Θα υπάρξουν νέες σουίτες που αφορούν φυσικά το πάνω διάζωμα, εκεί βρίσκονται οι σουίτες. Βέβαια αυτό θα γίνει στην συνέχεια, καθώς θα πρέπει πρώτα να χτιστούν από κάτω προς τα πάνω. Το παρκέ έχει φύγει προφανώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Υπάρχει μια βύθιση προς τα κάτω. Σε γενικές γραμμές αυτά νομίζω. Πάντως προχωρούν κανονικά και μάλιστα έχουν βγει, άμα το ψάξετε και όλα στο ίντερνετ, έχουν βγει και κάποιες φωτογραφίες από το πώς είναι τώρα το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Γιώργο, άμα θες μπορεί να πάρεις τηλέφωνο, νομίζω είναι το πιο απλό. Όχι, αυτά τα μηνύματα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλά, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Πέρα, τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Ετοιμαζόμαστε για αεροδρόμιο, ετοιμαζόμαστε για αεροδρόμιο.
0: Τι πάει η υποδοχή?
3: Θα είναι και ο Σάκης εκεί νομίζω από ποτέ να δει τον κόσμο, έτσι.
0: Θα πάρει καμιά κούρσα.
3: Μεγαλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού χρηματικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει και ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι, θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Και πιστεύω ότι οι φήμες που λέγανε ότι μέσω Nottingham Forest αυτά δεν μπορεί να μην αληθεύουν. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι πληροφορίες έχετε. Όπως και για τον Ουναΐ βγήκε και λέει ένα αφρικάνικο site. Τώρα εμπιστευόμαστε και τα αφρικάνικα site ότι ο Ουναΐ έχει κλείσει το Παναθηναϊκό?
0: Όχι, απλά το συγκεκριμένο αφρικάνικο site θεωρείται αρχικά το μεγαλύτερο, το Africa Food, και πολλές φορές όσον αφορά παίκτες που προέρχονται από την Αφρική έχει καλές πληροφορίες και απλά εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να τις μεταφέρουμε ενημερώνοντας το ποια είναι η πηγή, έτσι.
3: Τέλος πάντων, ναι, εγώ σου είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μπαμ και θα κάνει κι άλλο, γιατί μας έχει συνηθίσει ο πρόεδρος τώρα που τελειώνουν μεταγραφές. Θα φέρει και ένα εξτρέμ νομίζω.
0: Θα πάρει εξτρέμ, ναι.
3: Θα πάρει ένα εξτρέμ, ώστε να μπορεί να δέσει η ομάδα. Τι έγινε ο Ελκαμπή για αύριο, εκτός Αποστολής και ο Έσε και ο...
0: Και ο Σιπιόνι και ο Πιρόλα και ο Ορτέγα.
3: Και ο Ορτέγα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξουν και οι μισηρικάδες, νομίζω βάσει ηλικίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Πρέπει να, η κάθε ομάδα να έχει στον αγωνιστικό χώρο δύο παίκτες γεννημένους το 2004 και έπειτα με δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα.
3: Μάλιστα.
0: Επίσης να πούμε, ναι, ο Μουζακίτης, γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα νωρίτερα ότι είναι πολύ κοντά στην ΧΑΛ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη ΧΑΛ, είναι κανονικά στην αποστολή για αύριο, οπότε θα το δούμε.
3: Από ό,τι άκουσα, ο Μουζακίτης νομίζω έχει κάποιες προτάσεις από Γερμανία, μικρομεσαίες και Πορτοκαλία. Τώρα το θέμα είναι, θα δείξει. Θα γίνουν πολλές αλλαγές από τις δύο εβδομάδες, Θεμάρα. Να ξέρεις ότι σε ακούμε πάντα, σε στηρίζουμε και με τις ωραίες εκπομπές που κάνεις και σωστές τοποθετήσεις, πάντα εσένα ακούμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
3: Καλό υπόλοιπο σε όλους και καλή εκπομπή.
0: Καλό υπόλοιπο, Γιάννη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κύριε Αναστασία. Τι κάνετε?
4: Τι κάνεις, καλά?
0: Όλα καλά, εσείς. Σας ακούσαμε και νωρίτερα.
4: Ναι, αλλά...
0: Για λίγο, αλλά κάποιο... έπεσε η γραμμή.
4: Κάποια στιγμή έπεσε η γραμμή, ναι.
0: Ναι, είχαμε μπερδευτεί λίγο ακούω... γραμμές, τα φτιάξαμε.
4: Δεν ακούω και τον συνομιλητή σου.
0: Ναι.
4: Δεν ακούω μόνο εσένα. Και καλό μήνα να πούμε.
0: Καλό μήνα, κύριε Αναστασία. Καλό μήνα σε όλους.
4: Φθινόπωρο, να φύγει τέλος πάντων αυτή η ζέστη που έχω βραχνιάσει κι εγώ, δεν ξέρω από τι περισσότερο. Είσαι καλά καταρχήν?
0: Όλα καλά, κύριε Αναστασία. Εσείς πώς είστε?
4: Ωραία. Εγώ, εντάξει, όπως λέω πάντα, πολεμάω ό,τι μπορώ. Θέλω να σου πω κάτι χωρίς να το θεωρήσεις ότι σε κολακεύω.
0: Ναι.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ πώς χρησιμοποιείς τη γραμματική. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ποτέ δεν άκουσα να πεις τον κόσμο ή τον πρώτο. Ή τον λες τον εκεί που χρειάζεται τον ή.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία, ευχαριστώ.
4: Όχι, όχι, είναι και άλλα, είναι και άλλα, αλλά δεν θα πω τώρα όλα μαζί όπως διαχειρίζεις την εκπομπή σου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, βλέπεις λέω τη λέξη αρχικά.
0: Ναι, ναι.
4: Για τον μικρό τώρα που φεύγει.
0: Ναι.
4: Λέω τώρα εγώ με το μυαλό μου.
0: Κυρία Αναστασία, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί πρώτα, γιατί ό,τι είναι να το δούμε, ναι, θα το δούμε μέχρι το βράδυ αρχικά, έτσι.
4: Ναι. Ας πούμε ότι γίνεται και φεύγει.
0: Ναι.
4: Γιατί να μην μένουν αυτά τα παιδιά σε εμάς? Εντάξει, είναι και το θέμα το οικονομικό, ότι παίρνουμε και πολλά χρήματα. Δεν είναι καλό όμως αυτά τα παιδιά να παραμείνουν στην ομάδα αφού είναι τόσο καλά και να βοηθήσουν την ομάδα τη δική μας.
0: Κυρία Αναστασία, κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ναι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για τον Χρήστο Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν τον έχει σε πρώτο πλάνο. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει χάσει τη θέση του στη βασική εντεκάδα, ένας παίκτης ο οποίος τον τελευταίο ένα χρόνο έχει μείνει στάσιμος. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός φοβάται κιόλας μην τυχόν κάνει δεύτερη κακή χρονιά και χάσει αρκετή από την αξία του. Να θυμίσω ότι πέρσι είχε βγει ο Κοβάσεβιτς, ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, και είχε αποκαλύψει σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ότι ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Brighton για τον Χρήστο Μουζακίτη. Τώρα τα 40 έγιναν 15. Όταν ένας παίχτης πάει να φύγει σε ηλικία 18-19 ετών και μάλιστα έχει αυτή τη διάκριση που είχε ο Μουζακίτης να βγει Golden Boy που ακούγεται παγκοσμίως, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία εκείνη τη χρονική στιγμή. Αν όμως κάνει δεύτερη κακή χρονιά,

0: κάνει την πρώτη χρονιά. Ναι. Αν είχε κάνει μια ίδια χρονιά πέρσι ή και ακόμα καλύτερη, ναι, θα είχε εκτοξευτεί, ναι, ακόμα, ναι, περισσότερο, ναι, αξία του.
1: Το έβλεπα το παιδί, εγώ το έβλεπα. Ήταν αγχωμένο. Έβλεπες, πήγαινε η μπάλα στο κέντρο και έδινε μια δεξιά, μια αριστερά. Ναι. Αυτό δεν ήταν το παιχνίδι που έκανε αυτό το παιδί.
0: Και τελευταίο τώρα παράδειγμα, η τελευταία αγώνες, κύριε Αναστασία. Με την Εμέγκερ έγινε, ναι, αλλαγή, ναι, στην αλλαγή. Με τον, ναι, ναι, Ατρόμητο ήταν ο παίκτης, ίσως ο μοναδικός, ο οποίος υστέρησε από αυτούς που έπαιξε τον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ, αλλά εγώ έχω τη γνώμη ότι αυτό το παιδί πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από αυτά που μας δείχνει τώρα. Τώρα κάτι από μόνο του ίσως αισθάνεται διαφορετικά. Θα το δούμε και στο μέλλον, μακάρι όπου και να πάει.
0: Μακάρι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πώς βλέπεις τώρα, βέβαια ήταν δύο αγωνιστικές. Εσύ κατά την κρίση σου, τι νομίζεις ότι μπορεί στη συνέχεια κάτι το καλύτερο να κάνει ο Ολυμπιακός?
0: Μπορεί να κάνει πολλά καλύτερα ο Ολυμπιακός από αυτά που κάνει τώρα. Αρχικά αυτό που πρέπει και θα γίνει προφανώς, τώρα σε τι βαθμό θα γίνει θα το δούμε στην πορεία, είναι ότι να δέσουν καινούργιες προσθήκες μεταξύ τους. Γιατί μιλάμε, ας πούμε, ο Ρόκα με τον Τεκνιζιάν στην αριστερή πλευρά, έχουν παίξει μαζί πλέον 90 λεπτά.
1: Πολλές αλλαγές.
0: 100.
1: Πολλές αλλαγές.
0: Ναι, πολλές αλλαγές. Πρέπει να δέσουν οι παίκτες μεταξύ τους, να βρουν αυτοματισμούς, να δουλέψουν και με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί άλλο πράγμα δούλευαν μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες, άλλο πράγμα δουλεύουν τώρα, διαφορετική προσέγγιση στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε θα αλλάξουν πολλά.
1: Σαν μου φαίνεται λίγο καθυστερημένα, ότι θα έπρεπε να γίνουν λίγο νωρίτερα, βρε παιδί μου, γιατί τώρα άρχισε το πρωτάθλημα, θα έχουμε τα άλλα παιχνίδια έξω. Πώς θα προσαρμοστούν τόσο εύκολα? Μήπως χάσουμε δηλαδή κάποια παιχνίδια που δεν θα ήμασταν τόσο έτοιμοι?
0: Ναι, θα το δούμε αυτό. Πάντως να πούμε, μια και το αναφέρετε, κύριε Αναστασία, ότι ουσιαστικά έχουμε φουλ αγωνιστική δράση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα έχουμε φέτος μια διακοπή 3 εβδομάδων.
1: Έχουμε ένα κενό,
0: ναι, 3 εβδομάδων ξαναλέω. Από 19 Σεπτεμβρίου, επόμενη υποχρέωση είναι στις 10 Οκτωβρίου.
1: Σωστά.
0: Οπότε εκεί νομίζω ότι θα μονταριστούν πάρα πολλές ομάδες.
1: Ναι, σωστά. Άρα θα μας βοηθήσει δηλαδή αυτό το κενό, ότι έχουν δει αυτοί που είναι αρμόδιοι από τον προπονητή μέχρι τους άλλους, να διορθώσουν κάποια πράγματα που μέχρι τότε δεν είχαν γίνει.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με υγεία πάντα. Καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Καλησπέρα. Κώστας λέγομαι, από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω βασικά για το πρόγραμμα του σταθμού.
0: Ναι.
2: Κυρία Θεοδωρακοπούλου, ο κύριος Μίχος και αυτοί έχουν αποχωρήσει.
0: Η κυρία Θεοδωρακοπούλου είναι κανονικά, κάνει πλέον 1-2, όχι 2-3.
2: Α, 1-2.
0: Ναι, ναι. Κάνει. Έχει ξεκινήσει από εχθές, έκανε εχθές και σήμερα. Κανονικά Δευτέρα με Παρασκευή, 1-2. Ο κύριος Μίχος έχει αποχωρήσει, ναι.
2: Μάλιστα. Και κάτι άλλο ήθελα. Ο συντονισμός μεταξύ ο κύριος που είναι των διαφημίσεων και του λόγου του 2-3, κάπου εκεί ένα συντονισμός ξαφνικά σταματάει, πέφτει. Πέφτουν οι διαφημίσεις, κάπου χάνεται, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Σχετικά με το 2-3, επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Λίμπερο, τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, οι διαφημίσεις, όταν υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες, είναι οι δικές μας διαφημίσεις, δεν είναι οι διαφημίσεις του Λίμπερο, οι οποίες πέφτουν μια προκαθορισμένη ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχει μια μικρή απόκληση, γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
2: Εντάξει. Και κάτι άλλο, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι βασικά, εγώ είμαι πάντα ευχαριστημένος, είμαι με τους προέδρους με την έννοια ότι αυτοί βάζουν τα λεφτά, αυτοί αποφασίζουν και για πολλά πράγματα. Η άποψή μου βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε μια άποψη, μπορούμε να την πούμε, αλλά όχι να επιμένουμε και να βρίζουμε και να κάνουμε και να κάνουμε. Και κάτι ήθελα, Θέμης Παλιούρας, ο δημοσιογράφος, έχετε καμία σχέση?
0: Με τον Θωμά Παλιούρα εννοείται.
2: Ναι.
0: Όχι, καμία σχέση, απλή συνωνυμία.
2: Απλό σημεία και στο μικρό και στο επώνυμο.
0: Όχι, το μικρό είναι Θέμης δικό μου, είναι Θωμάς το δικό του. Οπότε όχι, είναι απλά η απλή συνωνυμία. Απλή συνωνυμία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι υπάρχει νέο δημοσίευμα για Ουνάη και Παναθηναϊκό, αλλά αυτό το δημοσίευμα δεν είναι καλό. Αναφέρει πως η Τζιρόνα απέρριψε την πρόταση των Πρασίνων για Ουνάη, σύμφωνα με Ισπανό ρεπόρτερ. Να διαβάσουμε χαρακτηριστικά το τι αναφέρει ο Ισπανός ρεπόρτερ, ο Ιβάν Κυρός συγκεκριμένα. Πριν από λίγες ημέρες ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος

0: Γράφος είχε αποκαλύψει το όχι στην Αϊτχόφεν από την Τζιρόνα, την αρνητική απάντηση που είχε δώσει στην Ολλανδική ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε και αυτός αρνητική απάντηση. Παρά τις ψευδείς αναφορές που κυκλοφορούν, η Τζιρόνα απέρριψε την Δευτέρα την τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού, η οποία ήταν πολύ χαμηλότερη από την τιμή που ζητούσε, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Απέρριψε επίσης την προσφορά της Αϊτχόφεν πριν από λίγες μέρες και δεν υπήρξε αντιπροσφορά προς το παρόν. Τίποτα, το τίποτα τονίζεται κιόλας με κεφαλαία γράμματα. Αυτό είναι το δημοσίευμα που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά από την Ισπανία. Είναι ακριβώς το αντίθετο δημοσίευμα από αυτό που υπήρξε στην Αφρική, από το Africa Foot, το οποίο ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την Τζιρόνα. Θα δούμε το τι θα γίνει. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε σχεδόν όλες τις τελευταίες μεταγραφές που αναμένεται να κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Θα θυμίσω πως αύριο το βράδυ πρέπει να δηλώσουν την λίστα τους στην Ευρώπη. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα, η μεγαλύτερη μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Στις 4:30 όλοι αεροδρόμιο. Καλή εκπομπή, Θέμη, λέει ο Θανάσης. Γεια σου, Θανάση, να είσαι καλά. Ο Ολυμπιακός όντως ολοκληρώνει μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, είναι σίγουρα η μεγαλύτερη. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Παίρνω με αφορμή, ο Θοδωρής είμαι.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Ούτως ή άλλως θα πάρει νωρίτερα, αλλά άκουσα και την κυρία Αναστασία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Θέμη μου, εγώ, φίλε, έχω μια πολύ ψη και είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Θοδωρή, επειδή κόπηκε λίγο, έχεις μια πολύ...
1: Έχω μια αιρετική, ναι, και προσωπική άποψη όσον αφορά το θέμα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών με τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, να μην έχει ούτε ένα. Γιατί δεν το κατάλαβα, δηλαδή, τι είμαστε στο 1960 και 70 και 75 θα σηκώσουν το λαβάρο της Επανάστασης οι Έλληνες παίχτες. Από τη στιγμή που οι Έλληνες παίχτες έχουν βρει χώρο σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ο καθένας παίζει εκεί που το αναλογεί ανάλογα με την αξία του, παραδείγματος χάρη, το πιο τρανό παράδειγμα είναι του Παυλίδη και του Δουβίκα, που ξεκίνησαν από πολύ μικρότερα πρωταθλήματα και τώρα μεσορανούν και οι δύο στα πρωταθλήματα που παίζουν. Τι λέει. Και μπορεί αυτοί οι παίκτες να είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και να μην είχαν ούτε το μισό της αξίας και ποδοσφαιρική πρόοδο.
0: Δεν έχει άδειο αυτό που λες, Θοδωρή. Βέβαια, με βάση και τις λίστες που πρέπει να δηλώνουν οι ομάδες, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται οι Έλληνες.
1: Ναι, Θέμη μου, δεν είπα ότι εγώ θα κάνω αυτό. Λέω, η άποψή μου είναι ότι για μένα. Και κανέναν Έλληνα, αν είχα τη δυνατότητα σαν σωματείο, και κανέναν Έλληνα να μην είχα, δεν θα με πείραζε, ρε φίλε. Δεν θα με ενοχλούσε.
0: Καταλαβαίνω την άποψή σου. Απλά σου ξαναλέω, είναι οι λίστες, είναι το κύπελο Ελλάδος που πρέπει να παίζουν δύο μικροί.
1: Θέμη μου, το ξέρω πως πρέπει να γίνεται. Απλά σου λέω ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει χώρο να πέσει. Δεν είναι τώρα όπως ήταν παλιά, δύο ξένοι σε κάθε ευρωπαϊκή ομάδα. Ρε φίλε, άμα κοιτάξει το χάρτη στην Ευρώπη, έχει κατακτηθεί από Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και με πολύ σημαντικές προσφορές στις ομάδες του.
0: Προφανώς.
1: Και η αξία του στους περισσότερους κάθε χρόνο, ρε φίλε, αναβαθμίζεται στο ράκινγκ το ποδοσφαιρικό.
0: Ναι. Δεν έχει
1: σημασία. Όσο για το Μουζακίδη, ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι. Δεν είδα από το Χρήστο πρόοδο καμία, ρε φίλε. Δηλαδή, τι έχεις άγχος, είσαι έξω από τη μικρή περιοχή να σηκώσεις το πόδι και να σουτάρεις, ρε φίλε.
0: Ναι, ούτε εγώ είδα πρώτα να σου πω την αλήθεια, Θοδωρή.
1: Ναι, μην τρελάνουμε δηλαδή. Και να σου πω και κάτι. Έπρεπε να έχει φύγει από την πρώτη φορά, όπως έρχεται και ο Κοστούλας, φίλε. Όπως εγώ το είχα πει και με τον Ιωαννίδη του Παναϊκού. Την πρώτη χρονιά που έκανε την καλή πορεία.
0: Ναι. Θοδωρή, θες να μείνεις στη γραμμή για να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε τώρα
1: πάλι διαφημίσεις.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, σε εύχομαι, Θοδωρή. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
12: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
13: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα Νιούς, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απολογούνται αύριο οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων. Αύριο απολογούνται. Εν τω μεταξύ, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξεδιλήξουν όλο το κουβάρι. Την ενοχή των 22 κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο ενταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι 22 κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι με καταγωγή από την Κρήτη. Το μήνυμα ότι όλα τα σχολεία είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου. Τις λεπτομέρειες νομοθέτησης μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, πρόκειται να περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδουλάκης, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σε συνέντευξή του στο Open. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το νέο μοντέλο στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Σε εφαρμογή από σήμερα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλά για την εποχή θερμοκρασίες σήμερα στην χώρα, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάντρα στους 33, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα επίσης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Πριν περάσουμε στους επόμενους φίλους, δεν αναφέραμε κιόλας με τόση επικαιρότητα που υπάρχει, πως ο Λιονέλ Μέση αποσύρθηκε από την Εθνική Αργεντινή. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μέτρησε 6 τίτλους με την Αλμπισελέστε, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων που έχει πατήσει στην γη, ένας ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022, δύο Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα φιναλίσιμα με το 2022 και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην αρχή της καριέρας του με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής το 2008 στο Πεκίνο και με την K20 της Εθνικής Αργεντινής είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2005. Ένας ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μέχρι και πριν από περίπου 5 χρόνια λεγόταν πως η Αργεντινή ήταν η μαύρη τρύπα ουσιαστικά της καριέρας του. Είχε σκεφτεί να αποσυρθεί με τους χαμένους τελικούς στο Copa America. Εν τέλει τα τελευταία χρόνια κατέκτησε τα πάντα, δύο Copa America, ένα Mundial, ένα φιναλίσιμα και κλείνει την καριέρα του μετά τον χαμένο τελικό κόντρα στην Ισπανία του φετινού Μουντιάλ. Φυσικά είχε φτάσει σε έναν ακόμη τελικό στο Μουντιάλ, έχει παίξει 3 σύνολο το 2014 κόντρα στην Γερμανία, όταν είχε ιτηθεί 1-0 με εκείνο τον γκολ του Μάριο Γκέτσε. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Έλα, τι γίνεται, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, μία ερώτηση. Δεν μου λες, έχεις ακούσει τίποτα για ποιον εξτρέμε διαφορετικό Ολυμπιακό τώρα?
0: Όχι, δεν έχει βγει κάτι.
1: Ακούγονται τίποτα ονόματα?
0: Κάτι μπροστά. Όχι, δεν ακούγονται καν ονόματα. Νομίζω ότι το όνομα που θα ακουστεί μπορεί να μην το έχουμε ακούσει καθόλου όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ένα αυτό. Το δεύτερο, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός στο να δοθεί ο Μουσακίτης. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι έχει κρεμάσει ο άνθρωπος. Απλά είναι μικρό παιδί, είναι 20 χρονών.
0: Ούτε
1: και
0: 19.
1: Χρειάζονται άλλους παίχτες στο κέντρο ώστε και αυτός να τους έχει δασκάλους και να αναδειχθεί. Το δεύτερο τώρα. Εάν δοθεί, θα έχεις πρόβλημα με την ελληνική λίστα. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι.
1: Έχει έντονο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Τι θα κάνει εκεί?
0: Ο Μουζακίτης βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στους 4 της Ακαδημίας. Έτσι, γιατί η λίστα στις Ευρωπαϊκές είναι 17 συν 4 που πρέπει να έχουν παίξει σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα από 15-21 ετών τουλάχιστον για 3 χρόνια και είσαι άλλοι 4 από τις ακαδημίες.
1: Είσαι μείον ένας παίκτης από τις ακαδημίες, μείον ένας γιατί έφυγε και ο Τσολάκης που από τις ακαδημίες ήταν για αυτός. Και είσαι ακόμα και μείον ένας Έλληνας διότι ήρθε ένας και φύγανε 2 φέτος.
0: Σωστά.
1: Εκεί τι κάνεις? Αυτά δεν πρέπει να τα σκεφτεί η ομάδα.
0: Επίσης είσαι μείον ένας Έλληνας στο κύπελλο Ελλάδος όπου ο Μουζακίτης έβγαινε μία από τις 2 θέσεις ενός παίκτη που πρέπει να παίζει από το 2004 και έπειτα γεννημένος.
1: Λοιπόν, είσαι μείον ένας παίκτης. Αυτά δεν πρέπει δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα σκεφτούν.
0: Προφανώς θα τα σκεφτούν. Νομίζω ότι θα τα έχουν σκεφτεί ήδη στον Ολυμπιακό εφόσον προχωρήσει η μεταγραφή. Αλλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει πάρα πολλά πέρα από αυτά που ανέφερες, δηλαδή από τις λίστες. Δηλαδή δεν ήταν πρώτη επιλογή στα χαφ, υπάρχουν άλλοι παίκτες που είναι πιο μπροστά από τον Μουζακίτη. Αυτή τη στιγμή ο Σιπιόνι, ο Έσε, ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα που θα πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι όλοι πιο μπροστά στην ιεραρχία του Μουζακίτη.
1: Θα μπορούσε βέβαια να τον δώσει έστω και σαν δάνεικο. Δηλαδή θα τον δώσει με κανονική μεταγραφή από ό,τι μου.
0: Ναι, με κανονική μεταγραφή δεν θα προχωρήσει μια μεγάλη ομάδα, μια από κορυφαίο πρωτάθλημα σε δανεισμό. Χωρίς οψιόν κιόλας.
1: Αν είναι σε μεγάλη ομάδα.
0: Όχι, σε οποιαδήποτε ομάδα κορυφαίο πρωταθλήματος.
1: Η Χάλ που λέγεται μπορεί να τον πάρει κανονικά με μεταγραφή για να τον σκεφτεί να τον πουλήσει μετά. Έτσι,
0: με μεταγραφή προφανώς. Με μεταγραφή.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι και το εξής τώρα. Τι φταίει για μένα και αν πεις τη γνώμη σου. Για μένα φταίει η βασική αιτία όλων, γιατί γι' αυτό έχει πέσει και η απόδοση των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, είναι το ότι πήρε το Σιλαϊδόπουλο και τον πήγε σε Ρεβάβλο. Ο Σιλαϊδόπουλος, η θέση του δεν είναι έναν προπονητής. Τα έχω ξαναπεί αυτά και παρεξηγήθηκα. Με θυμάσαι που τα είχα πει. Δεν είναι έναν προπονητής σε πρώτη ομάδα. Ο Σιλαϊδόπουλος, η ειδικότητά του είναι να αναδεικνύει νέους παίχτες. Ξέρεις τι σου εννοώ, έτσι?
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι η Ακαδημία του Ολυμπιακού έχει πέσει έτσι. Ότι πήρε μια ελληνική ομάδα το Youth League δεν σημαίνει ότι θα ξαναγίνει και ότι μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Όχι κάθε χρόνο. Φέτος ήταν πεσμένη και εδώ και εντός.
0: Ναι, προφανώς δεν θα βγάζει τις ίδιες φουρνιές. Έβγαλε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά με Κοστούλα, με Μουζακίτη, με Παπακανέλο.
1: Για να την ξαναβγάλεις πρέπει να έχεις το δάσκαλο που το έκανε αυτό.
0: Θα ξαναβγεί, θεωρώ. Επίσης, δεν είναι μόνο προπονητής της ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή, είναι το πώς δουλεύουν τα παιδιά από μικρή ηλικία μέχρι να φτάσουν.
1: Όχι ΚΑΠΑ 19. Για μένα, ο Σιλαϊδόπουλος, επειδή είναι ειδικό στο να αντικνύει ενός παίχτες, πρέπει να πάρει όλες τις ακαδημίες.
0: Δεν μπορεί να πάρει όλες τις ακαδημίες. Να γίνει υπεύθυνος της ακαδημίας, ναι. Να είναι προπονητής όμως ταυτόχρονα.
1: Να είναι υπεύθυνος των ακαδημιών, αυτό σου λέω.
0: Ναι, πάντως, ο Σιλαϊδόπουλος, σαν Σιλαϊδόπουλος, σαν άνθρωπος, νομίζω ότι προτιμάει να είναι προπονητής, αλλά να γίνει υπεύθυνος οποιαδήποτε. Ακαδημία.
1: Λοιπόν, εάν δει όμως, κοίταξε, βλέπεις ότι η Ρίο Αύα είναι μεταξύ Στοράς και Αυταρσίας εκεί πέρα, έτσι, που το πολεμάει εκεί.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία θέλει να σώνεται εύκολα. Αυτός είναι ο στόχος της.
1: Λοιπόν, αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν του πεις ότι κοίταξε το Σιλαϊδόπουλο, έλα εδώ, αναλαμβάνεις όλες τις ακαδημίες, δεν νομίζω θα σου πει όχι.
0: Άμα ήταν, θα είχε γίνει ήδη, νομίζω, Γιάννη.
1: Δεν του το είχε πει. Δηλαδή, ο Μαρινάκης που ξέρεις, πρότεινε είναι. Και του είπε πήγαινε εκεί.
0: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι στο γκρουπ του Μαρινάκη. Οπότε θεωρώ ότι αν υπήρχε τέτοια διαπραγμάτευση θα ήταν πιο εύκολο.
1: Λοιπόν, να του πει: κοίταξε, πάρε όλες τις ακαδημίες, στο γκρουπ, όλες τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και τι να κάνει, να κάνει αυτό που έγινε την πρώτη χρονιά που ανέβασε τους φέχτες από τις ακαδημίες. Την πρώτη φορά τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Δηλαδή, να τον βάλει δίπλα στον, πώς το λέμε, στον Μεντιλίμπαρ. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Γιατί
1: αυτά τα νέα παιδιά αποδίδουν αλλιώς όταν έχουν έναν άνθρωπο που τους έχει δουλέψει δίπλα και έχουν βλέπουν ένα γνωστό πρόσωπο.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει πάντα όμως με το πρόσωπο. Γιατί το λέω αυτό. Παράδειγμα, ο Παπακανέλος, ο οποίος πήγε στη Ρίο Αύα, έπαιξε ελάχιστα με ποιο προπονητή, με τον Σιλαϊδόπουλο. Αυτό μου τον ανέδειξε.
1: Πήγε με προπονητή, αλλά έπαιξε με προπονητή τον Σιλαϊδόπουλο. Όχι με τον Σιλαϊδόπουλο να έχει προπονητή τον Μελιτή για να έχει τον Σιλαϊδόπουλο δίπλα που τον έβγαλε σαν κάτι.
0: Μα και στην ΚΑΠΑ 19 τον Σιλαϊδόπουλο είχε, δεν είχε κανένα με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ότι να τον έχει σαν βοηθό, έχει σαν βασικό προπονητή σώματα.
0: Δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο. Δεν
1: πολλά.
0: Είναι ερασιτεχνικό σώμα. Δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο και βοηθό προπονητή και υπεύθυνο για τι ακαδημίε και προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 και λίγο απ' όλα.
1: Ένα αυτό.
0: Να τον βρει
1: το άλλο για μένα. Εγώ πιστεύω θέση. Ότι, ότι η ομάδα που αναδεικνύει καλά παίχτες για τον Ολυμπιακό, ειδικά, είναι αυτή η Ολλανδική ομάδα, η Βίλεμ. Ξέρει ποια σου λέω, έτσι.
0: Εκεί ναι.
1: Λοιπόν. Εκεί πέρα, μήπως ο Μαρινάκης έπρεπε να το σκεφτεί, να βάλει κανένα πόδι εκεί πέρα και να πηγαίνουν οι παίχτες να τους φέρουν πίσω. Γιατί δεν ξέρω, το όχι αυτή η ομάδα είναι ίσως το team που έχει που αναδεικνύει οι παίχτες. Ξέρεις, σου λέω, τους βελτιώνει.
0: Ναι, καλά. Γενικότερα οι Ολλανδικές ομάδες στηρίζονται σε νέους ποδοσφαιριστές και είναι και τέτοιο το ποδόσφαιρο που τους
1: αφήνει. Γιατί
0: είναι
1: και τέτοιο το στυλ του ποδοσφαίρου που παίζουν, που οι παίχτες παίζουν πιο απελευθερωμένα εκεί πέρα. Έτσι.
0: Μπορεί να δείξουν όλα τους τα χαρακτηριστικά.
1: Α, αυτό σου λέω. Λοιπόν, χαιρετώ και θα ακούσω και τους άλλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε από πού είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θεμή.
0: Έλα, Μπιλ.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά. Που λες αυτά τώρα με τον Ουναή, τη μια ανακοίνωση, την άλλη ο άλλος από εδώ, την άλλη το άλλο πρακτορείο από εκεί. Αυτά είναι, φίλε, παιχνίδια των μανατζαρέων. Κατάλαβες. Στις αρχές θυμάμαι, πριν από λίγο καιρό, να τον ζήταγε. Γιατί ο μανατζέρ του θέλει να πάρει μεγαλύτερη τιμή και για τον ίδιο και για τη Χιρόνα. Και βέβαια για προσωπικά για τον ίδιο τον μανατζέρ. Λοιπόν, και εκεί κάθονται διαδίδυνε. Μετά στην πορεία βγήκε η Άντερλεχτ και ο Άγιαξ.
0: Για Αϊτχόβεν, όχι η Άντερλεχτ.
2: Για Αϊτχόβεν, συγγνώμη. Η Αϊτχόβεν και ο Άγιαξ αποσυρθήκαν και αυτοί. Και καλά τώρα. Είναι ζήτημα αν έχουν κάνει. Όχι ότι δεν είναι καλό παίκτη, αλλά. Τα ποσά τώρα που ζητάει τώρα το λαμόγιο τώρα ο μάνατζερ δεν παίζουν τώρα, καταλαβες.
0: Εντάξει, βέβαια το θέμα μέχρι στιγμής, Μπιλ, κολλάει στις απαιτήσεις της Τζιρόνα, όχι του μάνατζερ.
2: Η Τζιρόνα, η Αχιρόνα τώρα, θέλει να έχει απαιτήσεις η Αχιρόνα τώρα. Τι απαιτήσεις έχει, τι ομάδα για να είναι Ατλέτικο Μαδρίτης ή Μπιλμπάο, ξέρω εγώ τώρα, τρεις καθαρές τώρα, η Χιρόνα τώρα. Είναι αυτό το ισπανικό το... Το καθυστερημένο, να το πω έτσι, το εγωιστικό μάλλον. Όχι καθυστερημένο, το εγωιστικό. Που έχουν τη μούρια, δηλαδή το καβαλημένο, καλάμια τώρα. Θέλει τώρα η Τζιρόνα τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τον είχε πληρώσει η Τζιρόνα και πόσο τον πήρε από τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες.
0: Όχι, δεν τον είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, τον είχε πάρει τη Μαρσέιγ.
2: Συγγνώμη, από τη Μαρσέιγ. Ναι, συγγνώμη, μπράβο. Από τη Μαρσέιγ. Λοιπόν, τη Μαρσέιγ την έχει ρωτήσει όταν ανοίγει τη Μαρσέιγ. Πού είναι αυτό.
0: Όχι, στην Τζιρόνα ανοίγει.
2: Ε?
0: Τον είχε πάρει με κανονική μεταγραφή από
2: με την... κανονική μεταγραφή. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες αυτό, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόταση τώρα και ξέρω εγώ και αυτά και εκείνα, περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ θέλω με χίλια, Ακάρι να τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
0: Με 6 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πάρει πέρσι από τη Μαρσέη.
2: Με 6 εκατομμύρια από τη Μαρσέη.
0: Ναι. Πάντως γενικότερα πουλάει ακριβά η Τζιρόνα τα τελευταία χρόνια.
2: Ρε, όλοι πουλάνε αυτοί τώρα.
0: Δηλαδή, είχε δώσει τον Ντόφμπικ, ας πούμε, τα έχω εδώ μπροστά μου, τα βλέπω. Είχε βγει τότε και πρώτο σκόρερ στην Λα Λίγκα, βέβαια. 41 εκατομμύρια, 100.000.
2: Τι αριθμητικοί νούμερα παίζουν, ρε. Τα ακούω και τρελαίνομαι, ρε. Φιλεμά την Παναγία. Πώς διακινούνται τόσα εκατομμύρια, αν είναι πραγματικότητα δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Ναι, πραγματικότητα είναι. Είναι τέτοια πλέον η εμπορικότητα του ποδοσφαίρου που υπάρχουν αυτά τα νούμερα, ναι.
2: Να το δεχτούμε, ρε φίλε. Αλλά από τη στιγμή τώρα που δεν υπάρχει, γιατί η λίστα μέχρι πότε είναι που δηλώνουν, ε?
0: Η λίστα είναι αύριο το βράδυ ουσιαστικά, 5η ξημερώματα, 1 η ώρα.
2: Αύριο το βράδυ. Και οι μεταγραφές αυτές οι ευρωπαϊκές, πώς το λένε, πότε λήγουν, υποτίθεται.
0: Οι ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα μπορούν να αγοράσουν μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια όμως μπορούν να πουλήσουν. Δεν μπορούν να αγοράσουν. Δηλαδή, αν δεν ολοκληρωθεί σήμερα, ας πούμε, παράδειγμα τώρα, έτσι, τυχαίο, του να είσαι στο Παναθηναϊκό και αύριο ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον πάρει. Αν τον πάρει μεθαύριο, δεν μπορεί να τον δηλώσει στη λίστα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον πάρει.
2: Κατάλαβες. Αυτά είναι τώρα. Ό,τι έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή, αν είναι να γίνει μια κίνηση, ας κάνουν την κίνηση. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε εμείς τα λεφτά και τα εκατομμύρια και τα βάζουμε. Λοιπόν, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αλλά σίγουρα αυτό έκανε τη διαφορά, ρε.
0: Και με το παραπάνω, Μπιλ.
2: Έκανε διαφορά τώρα. Δεν ψάχνω να βρω εγώ χαφ και όχι μαλλιά στη γλώσσα μου. Εσύ, αυτό ο Μαυρούκος που πήραμε, πώς είναι, από πού είναι,
0: ξέρω. Από τη Ζάμπια.
2: Ζάμπια, μπράβο. Λοιπόν, εσύ είναι καλό εργαλείο αυτό.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης. Ωραίος παίκτης. Και χθες ήταν πολύ καλός.
2: Κάτι πήγαμε στο Γάλα. Αυτό έλεγα με τον Διονύση, τον Δεσίλα προηγουμένως. Λοιπόν, ξεχωρίζει δηλαδή, επιθετικός, παίρνει την μπάλα, την κουβαλάει με τη μία assist. Αυτός είναι ο κλασικός χαφ που θέλω. Τον Παναθηναϊκό, θέλω δύο τέτοιους εγώ, όχι έναν, δύο τέτοιους.
0: Παίρνει την μπάλα και την πηγαίνει μπροστά, Μπιλ.
2: Ανθρώποι, παίκτες που μπαίνουν στην αντίπαλη περιοχή, σου κάνουν φάση, θα σου κάνει και γκολ αυτός, αυτός θα κάνει και γκολ, καταλαβες. Λοιπόν,
0: το έχει τον γκολ.
2: Κάτι τώρα, ο Τσιριβέγια τώρα και Καμαρά τώρα, είναι τα ζώα μαργά δηλαδή, καταλαβες. Δηλαδή, είδανε και από είδανε τώρα και εκεί τον έβαλε πάλι. Εχθές πάλι τον έβαλε. Τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα
0: τον
2: μεγάλο.
0: Τον έβαλε και τον έβγαλε αλλαγή στο ημίχρονο. Βέβαια και το δίδυμο Κοντούρη Καγκουέ δεν πήγε καλύτερα το Καμαρά. Βέβαια για άλλο λόγο, έτσι.
2: Δεν έκανε τη διαφορά, να σου το πω έτσι. Εντάξει. Ο Κοντούρη, είναι με τη λεφτά, ρε φίλε, σταθερά.
0: Ναι, όχι, ο Κοντούρη μου αρέσει πάντως πολύ, έτσι.
2: Καλός είναι γιατί κοίταξε να δει. Είναι καταρχήν τριχαντήρι, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Καταλαβες.
0: Τριχαντήρι, θα κόψει, θα μπει στις μονομαχίες, θα κουβαλήσει και την μπάλα, θα την βγάλει μπροστά.
2: Και βάζει μπροστά.
0: Πρέπει να στηριχθεί.
2: Και βάζει μπροστά το δολοφόρο, το dressers. Λοιπόν, μία επαφή, δύο επαφή, γκολ. Καταλάβες.
0: Έτσι.
2: Τι μου λένε εμένα τώρα, τέτοια νιάρια και σεντρεφόρια και τρίχες κατσαρές. Τη δουλειά να μου κάνει, να μου βάζει τον γκολ. Κατάλαβε, εκείνη είναι. Έχει βάλει 4 γκολ, έχει βάλει μέσα σε. Πώς εμφανίσει, δηλαδή από αλλαγές τώρα.
0: Ναι, τώρα στα τελευταία. Όχι τελευταία, ναι, στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει βάλει 4 γκολ.
2: Ναι, στα παιχνίδια 4 γκολ. Λοιπόν, αυτός που κάνει τη δουλειά.
0: Και έχει παίξει σύνολο 170 λεπτά, έτσι.
2: 170 λεπτά. Άκου να δεις. Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει να τον. Καλά, είχε και θέμα τώρα με τον τραυματισμό τώρα. Ήταν.
0: Ναι. 160 λεπτά, όχι 170. Ακόμα.
2: Δεν είναι τίποτα.
0: 4 γκολ. Ένα γκολ, ένα 40 λεπτά.
2: Λοιπόν, κατάλαβες. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτό κάνει, είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά και που χρειάζεται μια ομάδα, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εντάξει, τώρα στη Λιβαδιά, εγώ θέλω να, εγώ όμως, να πω και το άλλο, γιατί άλλα μου λένε, για ού και δίθεν πήγε η ομάδα και τράβηξε και ψήφισε ο Παναθηναϊκός. Εγώ ξέρω να λέω, ότι στο δεύτερο ημίχρονο που μπαίνει μέσα η Λιβαδιά με τον Παναθηναϊκό, μας έπαιζε στο μισό γήπεδο.
0: Ναι, ήταν καλύτερος ο Λιβαδιακός στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου.
2: Να πούμε δηλαδή, θα πούμε τις αλήθειες, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Δηλαδή ναι. Αυτό δεν με ενδιαφέρει να μου πούνε εμένα οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάλι στο 0-1. Ας πούμε, περίμενα τη φυσική εξέλιξη, αυτή την κλασική εξέλιξη του Παναθηναϊκού, θα πάει 88-89, θα φάμε τον γκολ 1-1 στη Λιβαδιά.
0: Εντάξει, πήγε διαφορετικά χθες. Έμεινε και με 10 Λιβαδιακός, έβαλε για μέσα στον γκολ Παναθηναϊκός
2: και ολοκλήρωσε. Εκεί και τελειώσαν όλα. Λοιπόν, έτσι όμως τώρα, θα αύριο μεθαύριο. Αλλά έβλεπα τη, σου είπα που έβλεπα την Τζέλση με την Brighton. Που προχθές πότε ήταν.
0: Το 4-3, ναι.
2: Το 4-3. Προηγήθηκε 3-0 η Τζέλση. Αλλά έβγαζε μα. Δηλαδή πώς γίνεται ρε Θέμη. Αυτές οι ομάδες θα μου πεις τα budget και η οργάνωση και τρίχες κατάρες για μένα. Ήδη είναι οι παίκτες. Ανθρώποι, 11 ανθρώποι είναι 11 επαγγελματίες οι οποίοι ξαφνικά δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Αγγλίας και μιλάμε καλπάζανε.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ο τρόπος που δουλεύονται, είναι και άλλη ποιότητα των ποδοσφαιριστών και επίσης είναι και οι εντάσεις που έχουν, που αυτές κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Είναι και η αντοχή, αλλά είναι και οι εντάσεις.
2: Και εχθές πάλι που έβλεπα την Άστον Βίλα με την Άρσεναλ.
0: Ναι, έχω και εγώ το δεύτερο ημίχρονο.
2: Βλέπω και Άρσεναλ τώρα. Λόγω Τζιόλι δεν πήγε χθες. Δεν πήγε, δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, έπαιξε ένα ημίχρονο, βγήκε αλλαγή.
2: Τον έβγαλε. Ναι, έβαλε τον Έζε. Πρέπει να του κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται. Αν δεν του κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, για το Μουζακί, επειδή μίλαγα με ένα πολύ σοβαρότατο με διαρκείας, μη σου πω δίπλα στο Μαρινάκι και λοιπά. Ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ειλικρινά σου μιλάω. Ξέρεις τι μου είπε για το Μουζακίτη.
0: Τι?
2: Ο Μουζακίτης πρέπει να αλλάξει μυαλά. Μου λέω τι μυαλά να αλλάξει, Γιώργο. Γιώργος κι αυτός. Λοιπόν, κάτι τελευταία, όλο σε κάποια νότια προάστια, δεν θα πω περιοχή. Λοιπόν, συνέχεια μέσα και μπαίνει μέσα και το παίζει, ξέρεις. Ο Κομενάκος και Μούρι και έτσι, και ότι να είμαι ο Μουζακίτης. Λοιπόν,
0: ναι, δεν το
2: άμα
0: ξέρω
2: μου λέει συνεχίσει κανένα τέτοιο μπουζούκι, λοιπόν, θα τον εφάει το φίδι κι αυτόν. Πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή που ήταν Ερμής Κουρόπουλος, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή παιχταράδες που έπρεπε να παίζουν ακόμα, που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Αλλά μπλέξανε με την Τοτσεβίτα.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Πες μου γι' αυτό, ναι.
2: Κλείνοντας, για ποιο αεροδρόμιο λένε θα πάνε οι Ολυμπιακοί. Δεν έχω καταλάβει. Ποιος έρχεται.
0: Στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λένε για τον Πουέρτα που παίρνει ο Ολυμπιακός.
2: Ο Πουέρτα ποιος είναι τώρα, το Μυρμίγκη.
0: Όχι, αυτό. Ο Μυρμίγκης έχει. Ανήκει στον Ολυμπιακό, αυτός είναι Μεξικάνος, σεντερφόρ, τον έχει πάρει, έχει τελειώσει, έχει παίξει κιόλας. Ο Ολυμπιακός παίρνει σήμερα έναν παίχτη, έναν διεθνή Κολομβιανό, τον Πουέρτα, από την Σαντάντερ, 16 εκατομμύρια ευρώ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τον δούμε και αυτό στο χορτάρι. Οι Ολυμπιακοί που είναι παίχτης τους κλπ.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, έγινε Μπιλ, θα τα πούμε φίλε.
2: Πολλούς χαιρετισμούς στο γίγαντα τον Άλκη, το φίλο μου, και στο γίγαντα τον Σάκη.
0: Να σε καλά, Μπιλ. Λοιπόν. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι Θεμή.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Θυμήστε μου καλό το όνομα για τη Σκιάθο Βασιλής.
3: Βασίλης είμαι, ναι.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
3: Εύχομαι καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και σε σένα και στην κυρία Ζέτα, η οποία κύρισε από χθες. Εγώ φοβήθηκα μην χάσουμε το 12-5, γιατί ήδη, να το πω, αποστατεύτηκε, έφυγε ο Χελάκης, ανέβευγε και η Ζέτα, θα μείνει μόνος σου, οπότε να φτιάξει αυτή η γραμμή με Μεσημεριανή, γιατί την είχαμε συνηθίσει. Οι διακοπές τελειώσανε.
0: Οι διακοπές τελειώσανε, ναι. Μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς τώρα.
3: Κακώς. Οι διακοπές οι καλές είναι του Σεπτέμβριου.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
3: Και να τις βάλεις στο πρόγραμμα. Είμαι διατεθειμένος να φιλοξενήσω στη Σκιάθο αν δεν έχεις έρθει.
0: Έχω έρθει πιο παλιά, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση πάντως. Αλλά καταλαβαίνετε ότι λόγω της δουλειάς μας, Σεπτέμβριο έχουμε βγει πλέον σε φουλ ρυθμούς. Οπότε...
3: Έχω τον τρόπο και το πρόσωπο και τον τρόπο να σας φιλοξενήσω. Το ίδιο ισχύει και για τη ΖΕΤ. Δεν έχουν τελειώσει. Γιατί το λέω τώρα, γιατί ο Αύγουστος δεν είναι.
0: Ναι, προφανώς.
3: Για διακοπές είναι κουραστικός.
0: Προφανώς. Ολοκλήρωσε και η ΖΕΤ από τις διακοπές της Αγγλίας τον Αύγουστο.
3: Καταρχήν, άκουσα προχθές τον πρόεδρο. Το μαγαζί είναι δικό του. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός έχει και τον πρώτο λόγο, αλλά εγώ θα διαφωνήσω λίγο. Δηλαδή, πού θα διαφωνήσω. Πρώτον, θα διαφωνήσω λίγο ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν προτιμούν την Ελλάδα. Οι παίχτες όλοι, εχθρός, δηλαδή, έρχονται, όταν ένας παίχτης δεν έρχεται με τα λεφτά, έρχεται με τα πολλά λεφτά. Λοιπόν, αν πληρωθεί ένας παίχτης πάει όπου να είναι. Ένα είναι αυτό.
0: Βέβαια, και δεύτερο, κύριε Βασίλη, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό και να συνεχίσω.
3: Βεβαίως.
0: Όταν υπάρχουν πολλά λεφτά, ίσως και για μια υπεραξία, πολλές φορές μπορεί να χαλάσουν και ισορροπίες στα αποδυτήρια, γιατί παίζει γι' αυτό ρόλο. Σου λέει, κοίταξε, ο άλλος παίρνει τόσα και δεν ταξίζει.
3: Συμφωνώ.
0: Εγώ παίρνω λιγότερα.
3: Αυτό που γίνεται τώρα, με τα 3 εκατομμύρια που έδωσε στην αρχή, τώρα δίνει τα 3, δίνει τα 16, θα φτάσουν 20. Αν τα έκανε από την αρχή, δεν θα είχε έρθει τόσο καιρό. Είναι παρατηρημένο ότι έγινε και πέρυσι, έγινε και πρόπερσι, ο Ολυμπιακός στο τέλος να ψάχνει να τρέχει, ενώ έχει όλο το περιθώριο να φτιάξει την ομάδα, και φτιάχνοντας την ομάδα δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να αποκλείσουμε την ΑΕΜΕ, και άμα είχαμε φτιάξει την ομάδα, άρα θα ήσουν στο Champions League και τα λεφτά θα τα έπαιρνες πίσω.
0: Ναι.
3: Άποψη δική μου, είπα, το μαγαζί επιχειρηματίας είμαι 40 χρόνια, ξέρω δικό το μαγαζί ό,τι θέλει κάνει. Εγώ το βλέπω έτσι διαφορετικά. Ένα δεύτερο που θέλω να πω. Βγαίνουμε. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, βγαίνει ο ένας και κάθεται και συζητάει, ενώ είναι Παναθηναϊκός, κάθεται και συζητάει σιγά το παίχτη και ποιος είναι ο παίχτης και κάνει δεκαίσκα. Βγαίνει ο άλλος που είναι Ολυμπιακός όπως εγώ, κάθεται και συζητάει για το... Μα δεν μας ενδιαφέρει ο ΝΑΗ εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει ο παίχτης που έρχεται. Ο Παναθηναϊκός να ενδιαφερθεί για τον ΝΑΗ. Γιατί και υπάρχει και ένας... Βγήκε τώρα ο Σάκης να μιλήσει για το αυτό και υπάρχει ένας ειρωνικός τόνος, και από εκεί αρχίζει το εριστικό κομμάτι και αρχίζουν οι φωνές. Είπαμε να κρατήσουμε το χειμώνα έτσι. Εγώ δεν πολύ βγαίνω εγώ, αλλά ακούω όλες τις εκπομπές. Μ' αρέσει να ακούω όλες τις εκπομπές, αλλά δεν πολύ βγαίνω. Και εσύ, η δική σου εκπομπή, θα πω, δεν είναι κακιούλα, ήσουνα πάνω στην κόκκινη γραμμή. Τι εννοώ κόκκινη γραμμή? Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι προκλητικοί, είναι εριστικοί. Τώρα αυτό τον καιρό υπάρχει ησυχία και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι, μακάρι, θα πω εγώ.
3: Και έτσι ευχόμαστε, έτσι θέλουμε. Είναι ο τρόπος ο δικός σου, ο οποίος προδιαθέτει τον άλλον να μην είναι εριστικός. Εσύ κρατάς το τιμόνι, έχεις το μαχαίρι και το τιμόνι, αλλά είσαι και καλός. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν είναι λόγια όπως τα είπαν κάποιοι μερικοί. Αυτά που λέω τα πιστεύω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
3: πολύ,
0: κύριε Βασίλη. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις και στην συνέχεια στις υπόλοιπες τηλεφωνικές γραμμές. Ο Σπύρος λέει: Ρε Γιάννη, μια σκήση από Πειραιά, πήγαινε πλατεία Αλεξάνδρας, δώσε βιογραφικό να σε πάρει ο Βαγγέλης να γλιτώσει από αυτά τα εκατομμύρια. Αυτό τα εκατομμύρια του και εμείς τις καθημερινές του συμβουλές, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Γεια σου, Σπύρο. Η Βιβί λέει: 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Γεια σου, Βιβί, να σε καλά, καλό μήνα. Ο Γιάννης λέει: Θα είναι προς ενημέρωση ιατρικά. Προς ενημέρωση, οι ιδιοκτήτες της Τζιρόνα ανήκουν στον όμιλο της Manchester City. Τον Ουναή τον πήραν ακριβά, θα τον πουλήσουν ακριβά, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, τον Ουναή τον πήρε 6 εκατομμύρια η Τζιρόνα πέρσι. Έχει δίκιο στο που λες ότι ανήκει στον όμιλο της Manchester City, είναι η αλήθεια. Τον πήρε 6 εκατομμύρια ευρώ από την Marseille, θέλει να τον πουλήσει 20, δεν νομίζω ότι θα τον πουλήσει 20, θα τον πουλήσει με λίγα λιγότερα χρήματα. Ο Ουναή έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι με την Τζιρόνα, ήταν σαν τη μήκα με στο γάλα. Η Τζιρόνα θέλει να βγάλει ό,τι περισσότερο μπορεί από τον καλύτερο της παίχτη. Και να πούμε πως έχει μπει στο κόλπο και η Μπενφίκα, η οποία αναζητά χαφ και πουλάει στην Al-Ittihad τον Ρίος τελικά. Μια τελευταία εξέλιξη είναι αυτή. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως και η Μπενφίκα μπαίνει στο κόλπο και τον Ουναή. Αν ισχύουν αυτά και επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, καταλαβαίνουν πως δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή την περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτάκια.
4: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
10: 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να μεταφέρουμε κάτι. Υπάρχει μια φήμη τις τελευταίες ώρες που θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, που αναφέρει πως ο Ολυμπιακός εξετάζει μεταξύ άλλων και την περίπτωση του Φεντερίκο Κιέζα. Είχαμε δει και κάποια δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει περίπτωση από την Premier League. Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, ανεπιβεβαίωτες προφανώς πληροφορίες, δεν βγαίνει κάτι από τον Ολυμπιακό. Μία περίπτωση που κοιτάζει ο Ολυμπιακός είναι αυτή του Φεντερίκο Κιέζα, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει στην Λίβερπουλ. Πέρσι έκανε στην Premier League 26 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist, τις περισσότερες ως αλλαγή. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και άλλα 5 παιχνίδια στα κύπελα της Αγγλίας και άλλα 5 στο Champions League, που πέτυχε μάλιστα και ένα γκολ. Το κρατάμε το όνομα του Φεντερίκο Κιέζα. Μια δύσκολη περίπτωση προφανώς. Ένας παίκτης ο οποίος πριν από λίγα χρόνια είχε κάνει μεταγραφή 45 εκατομμυρίων ευρώ το 2022 από τη Φιωρεντίνα στην Γιουβέντους. Με τη Φιωρεντίνα είχε κάνει τις καλύτερες του εμφανίσεις. Στην Γιουβέντους, όπου αγωνίστηκε 4 χρόνια, τα 2 χρόνια τα πήγε πολύ καλά. Ταλαιπωρήθηκε από κάποιους τραυματισμούς. Τις άλλες 2 χρονιές, τις ενδιάμεσες, τα είχε πάει μέτρια. Το κρατάμε αυτό το όνομα. 28 ετών ο Φεντερίκο Κιέζα, διεθνής παίκτης μέχρι το 2024 με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Δεν έχει κληθεί ξανά από τότε. Το κρατάμε λοιπόν και το έχουμε στο νου μας. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά στις γραμμές. Ο καθηγητής λέει: Έλα μωρέ με τη Χειρόνα και τον Αχειρόνα. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν και τόσα λεφτά? Άρα και εσύ, κύριε Παντελίδη, το θέλεις το δώρο και την 13η σύνταξη? Είναι το ερώτημα του καθηγητή. Ο Μάνος λέει: Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από πότε ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αν για τον Ουναΐ εννοείς, Μάνο. Πάμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλο. Θέλουμε καλό μήνα, με υγεία.
0: Καλό μήνα, Αλέξανδρε, εσύ?
1: Ναι, εγώ είμαι, εγώ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλό μήνα και στους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτες εντός και εκτός Ελλάδος, σταθμού που ακούνε. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτό που με συζητάμε πολλές φορές μαζί, Θέμη, τελικά έγινε πραγματικότητα και μιλάω για τη μεταγραφή του Πουέρτα, που αυτή τη στιγμή ακούγεται έντονα ότι είναι στον Ολυμπιακό. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι αυτή τη μεταγραφή την πραγματοποιεί και ο ίδιος ο πρόεδρος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τα χρήματα, αυτά είναι αρκετά.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι και λίγα, έτσι.
0: Μια μεταγραφή η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η ρήτρια, δίνει και κάποια λεφτά στην Μποκοντά που ήταν η πρώτη του ομάδα, κάποια λεφτά στον μάνατζερ κατευθείαν του Πουέρτα, είναι και το συμβόλαιο του παίχτη, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Σίγουρα, συμφωνώ. Και είναι και πιο ακριβή μεταγραφή νομίζω και στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.
0: Ναι, στην Ελλάδα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών.
1: Ναι. Θέλω να διευκρινίσω μόνο για το συμβόλαιο του, αν γνωρίζει. Από ό,τι άκουσα θα υπογράψει για 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από αυτά τα 4 χρόνια δικαιούται να είναι και τα 4 στον Ολυμπιακό ή θα πάει με την Νότια μετά?
0: Κοίταξε, ο Πουέρτα υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Τα χρήματα που θα παίρνει της ΥΟΣ θα είναι κάτι παραπάνω από 1.700.000 ευρώ. Θα πάρει και ένα μπόνους υπογραφής, δηλαδή κάποια λεφτά μπροστά, τα οποία είναι ξεχωριστά από το 1.700 που θα παίρνει κάθε χρόνο. Και θα υπάρξει και μια ειδική ρήτρα για το επόμενο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσει να πάει στην Nottingham Forest, εφόσον φυσικά ξεχωρίσει τον Ολυμπιακό, τα πάει καλά, τον θέλει Nottingham Forest, και θα υπάρξει μια ειδική ρήτρα για την Premier League και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αφορά την Nottingham Forest, έτσι.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς. Βέβαια, έχω εγώ να κρατήσω περισσότερο στο Ολυμπιακό όσο γίνεται αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν του δίνονται και ευκαιρία να παίρνει τους παίκτες κάθε φορά. Μπορεί να σημαίνει αυτό δεν έχει πάρει, έτσι. Αυτή και ο μεγάλο επίπεδο, νομίζω ότι πρώτη φορά ο Ολυμπιακός έτρεψε τον ταβάνι του, να σου το πω και λαϊκά, ας πούμε, για να φτιάξει την πάγκα στον αέρα, δηλαδή ο πρόεδρος μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε και να το εκτιμήσουμε όντως. Δεν έχει λίγο πράγμα. Εκεί που βέβαια υπάρχει ερωτηματικό μεγάλο στον εξτρέμ τώρα, εκεί δεν ακούγεται κάτι. Από ό,τι άκουσα τώρα τον Κιέζα που πες πριν, δεν είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δεν μιλάμε για προχωρημένες επαφές. Μιλάμε για ένα όνομα το οποίο έχουν στο μυαλό τους, που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού μέχρι εκεί.
1: Δεν ξέρω αν αυτός που λεγόταν ο 20χρονος από εκεί, από την Πέτης, μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός, που είναι και στα μέτρα του οικονομικά γενικά. Και μιλάω για τον Παύλο Καρσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάω για αυτόν τον 20χρονο παίκτη. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο εκλεκτός των εκλεκτών. Και δεν ξέρω βέβαια αν φύγει ο Μάρτινσον. Θα πάρει κι άλλο ένα Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω πως θα πάρει πάντως. Ακόμα και να φύγει ο Ζόρσον Μάρτιν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν εξτρέμ. Γιατί πρώτον είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Πρέπει μέχρι αύριο το βράδυ να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Και δεύτερον, έχει επιλογές ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή έχει έναν εξτρέμ που θα πάρει σίγουρα. Είναι ο Ζέλσον, ο οποίος τον βγάζουμε εκτός κουβέντα σε περίπτωση που φύγει. Είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζωτα Σίλβα, είναι ο Φορτούνης που τον βάζει στα εξτρέμ ο Μεντιλίμπαρ. Έχει επιλογές.
1: Σαφώς και έχει επιλογές, προφανώς. Βέβαια, από ό,τι αξιοφεύγει και ο Ροντινέη επί Σάντος.
0: Ναι, θα πάει στη Σάντος ο Ροντινέη.
1: Ναι, από ό,τι αξιοφεύγει και ο Ροντινέη, βέβαια, ο Ροντινέη έτσι αλλιώς δεν υπολογίζονταν στον Ολυμπιακό που το ξέρω τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, καλά να πάει ο Ρόμπερτ Μπατζή, το ευχαριστούμε για την πρόσφερε. Γιατί πρόσφερε ο Ροντινέη στον Ολυμπιακό, να μην ξεχνάμε κάτι
0: Καλά, εννοείται πως πρόσφερε έτσι.
1: Αλλά όμως, εντάξει, είδε και η περίοδο πάνω στον χρόνο που πρέπει και ο Ολυμπιακός να ανανεωθεί και να προχωρήσει πιο μπροστά σε παίκτες. Για να μπορέσει και να διακριθεί. Όπως για παράδειγμα που συζητάγαμε προηγουμένως για τη μεταγραφή του Πουέρτα, που είναι έτσι μεταγραφή που δεν την κάνεις κάθε μέρα, ας πούμε, να το πω και έτσι, για να πάρεις τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Και αφού τιμάει τον πρόεδρο καταρχήν και την επιμονή του Ολυμπιακού να πάρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που είναι καταξιωμένος παίκτης, από εκεί και στο Μουντιάλ, τον έχω δει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι προετοιμασμένοι οι ομοειδάτες μου, θα δουν ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή για τον έχω δει αγωνιστικά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό λοιπόν παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είναι σίγουροι. Είμαι πεισμένος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή αυτού του παίκτη ανεβάζει και επίπεδο στη μεσαία γραμμή, έτσι.
0: Σίγουρα. Και έχει τα χαρακτηριστικά όπου έρθει ακριβώς αυτά που έλειπαν τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος είναι box to box για να μπορέσει να κουβαλήσει την μπάλα, να έχει το κάθε το παιχνίδι. Και να πατάει και περιοχή, να παίρνει πράγματα από αυτούς τους παίκτες. Γιατί τα χαφ του Ολυμπιακού τουλάχιστον πέρσι δεν είχαν γκολ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είχαν. Και δεν είχαν και πολύ παθούν το κουτί να μπαίνουν μέσα στην περιοχή, ας πούμε, και να απειλούν από εκεί. Και κάτι ακόμα για να κλείσω και την γραμμή με κάποιος άλλος ακροατής. Θέλω να ρωτήσω αν τελικά ο Μουζακίτς πάει στη Χαλ τελικά που ακούγεται.
0: Στη Χαλ.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις είναι για 15 εκατομμύρια ευρώ καθαρό ποσό και άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους.
1: Ναι, αυτά τα 20 και εκείνος.
0: Ναι, υπάρχει η συζήτηση. Θα δούμε μέχρι το βράδυ αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή γιατί κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Premier League.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Θα τα δούμε οπότε μέχρι το βράδυ.
1: Να
0: σε καλά, να σε καλά, Αλέξανδρε.
1: Να σου πω καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα έχουμε και σε σένα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, αγόρι, να σε καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Να πούμε για την κλήση του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 25 παίκτες ξένους αυτή τη στιγμή. Να τους πούμε στα γρήγορα. Είναι ο Ορτέγκα 1, ο Πέντερσεν 2, ο Τικνιτζάν 3, ο Κάρμο 4, ο Πουέρτα 5, ο Φρόιλερ 6, ο Ελκαμπή 7, ο Ζώτα Σίλβα 8, ο Γκοζάλες 9, ο Πόποβιτς 10, ο Ρόκα 11, ο Σμαΐλεβιτς 12, ο Πυρόλα 13 και ο Γκουστάβο Σαρ 14. Αυτοί επειδή είναι μεταγραφές οι περισσότεροι θα είναι σίγουρα στη λίστα.
0: Όχι απαραίτητα.
2: Έχουμε λοιπόν άλλους 11 λοιπόν, οι οποίοι είναι οι εξής. Και από αυτούς τώρα όλοι είναι στον αέρα. Δηλαδή είναι ο Ντάνι Γκαρσία ένας, ο Μαρτίνς που μπορεί να απολυθεί 2, ο Τσικίνιο 3, ο Γιάρεντσου 4, ο Κλέιτον 5, ο Μπρούνο 6, ο Καμπελά 7, ο Γιαζίτσκι που είναι τραυματισμένος 8, ο Έσε 9 που μπορεί να απολυθεί, ο Ροντινέη 10, που και αυτός είναι να φύγει, και ο Σιπιόνι 11. 14 και 25. Από αυτούς τους 11 λοιπόν τώρα.
0: Λοιπόν,
2: θα δούμε ποιοι θα κρατήσουν και ένας που θα πάρει.
0: Αρχικά είναι 3
2: σίγουρα. Θα πάρει και άλλον ένα τον εξτρέμ.
0: Είναι 3 σίγουρα. Είναι 3 σίγουρα εκτός.
2: 14 και ένας του εξτρέμ που θα πάρει 15 είναι οι σίγουροι. Θα δούμε ποιος θα είναι ο εξτρέμ.
0: Μισό. Οι 3 από τους 11 που αναφέρεται. Κωνσταντίνος, είπαμε έτσι.
2: Ναι.
0: Οι τρεις είναι σίγουρα εκτός. Είναι ο Ροντινέη ο οποίος αποτελέσει παρελθόν. Είναι ο Καμπελά ο οποίος αποτελέσει παρελθόν. Και είναι ο Γιαζίτζη που είναι τραυματίας. Οπότε αυτόματα από τους 26 που είχαμε φτάσει, πάμε στους 23. Και πρέπει να κοπούν άλλοι 5 στη συνέχεια.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν έχουμε Ντάνι Μαρτίνς 2, Τσικίνιο 3, Κλέιτον 4, Μπρούνο 5, Σιπιόνι 6 αν δοθεί δανεικός και Έσε αν πουληθεί.
0: Ναι.
2: 7 ο Ροντινέη τον υπολογίζουμε ότι φεύγει. Ο Γιατζίσκι ότι είναι λόγω τραυματισμού και ότι ο Καμπελά φεύγει. Και ο Γιάρεψοκ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται Είναι για να δοθεί κάπου.
0: Λοιπόν, ναι. Από τους 23, λοιπόν, ο Σιπιώνης δεν θα πάει δανεικός, θα μείνει στον Ολυμπιακό κανονικά.
2: Μπράβο,
0: ο ΕΣΕ δεν νομίζω ότι θα απολυθεί, γιατί τα μεγάλα πρωταθλήματα τελειώνουν μέχρι σήμερα, δεν ακούγεται κάτι.
2: Δεν ξέρουμε, λέμε μήπως είναι ξαφνικά από την Αραβία μια πρόταση.
0: Δεν νομίζω τώρα, γιατί αν απολυθεί ο ΕΣΕ πρέπει να πάρει και εξάρι ο Ολυμπιακός. Πού θα τρέχει τελευταία στιγμή να πάρει εξάρι?
2: Θέλω να πω. Δεν αποκλείουμε τίποτα μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδο. Γιατί μπορεί ξαφνικά, τον ήθελε ο Σιμεώνε, να πει η Αθλέτικο πέρσι, ότι δίνω ξέρω εγώ 25. Ναι. Λέμε ένα π.χ. ή μια άλλη αγγλική ομάδα.
0: Μέχρι το βράδυ είναι ότι είναι να γίνει.
2: Θα δούμε μέχρι το βράδυ που τελειώνουν οι μεταγραφές. Γιατί κάνει και θεσμότητα το Ρωμαρινάκης. Μέχρι το βράδυ τρέχει και δεν φτάνει. Τι να πρωτοκάνει, τι να πρωτοκάνει.
0: Προφανώς, είναι δύσκολες μέρες. Πάντως λοιπόν, από τους 23, Γιάρεμτσου και Κλέιτον θα είναι εκτός, οπότε πάμε κατευθείαν στους 21.
2: Φαίνεται, ναι.
0: Από τους 21 δεν είναι απαραίτητο ότι όλες οι μεταγραφές θα είναι μέσα. Θέλω να πω ότι παράδειγμα μία λύση είναι να μείνει εκτός ο Πόποβιτς.
2: Λέω οι καινούργιες, έβαλα εγώ τις καινούργιες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά ο Πόποβιτς, ας πούμε, που είναι καινούργιος, αλλά είναι μία λύση να μείνει εκτός και να πάει με δεύτερο Ολυμπιακό στο Τσουρνάρα, ας πούμε.
2: Σωστό. Αυτό θα γίνει αν πάρει 3-4 ακόμα ή ξέρω εγώ γίνει τίποτα, καμιά έκπληξη άλλη. Όσον αφορά τους Έλληνες, αν φύγει ο Μουζακίτης οριστικά, μένει ο Φορτούνης, ο Στουρνάρας, δύο, ο τερματοφύλακας, ο Τζομπατζίδης, ο άλλος ο τερματοφύλακας που πήρε από τις αίρες, τρεις, που είναι στις λίστες των μικρών κλπ. Είναι ακόμα
0: Ο Στουρνάρας, επειδή ήταν από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι στην λίστα με τους παίκτες από την Ακαδημία, όπως είναι και ο Σάλιακας, όπως
2: αυτό
0: είναι
2: λέω,
0: και ο
2: Ρέτσος. Αυτό λέω για τους 8.
0: Ναι.
2: Για τους 8 συμπεριλαμβάνω 4-4 είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Είναι και ο Ρέτσος. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχει μια περίπτωση. Αν φύγει ο Μπρούνο, να έρθει ο Ζαχαρίτης, παραδείγματος χάρη, ή κάποιος άλλος Έλληνας αριστερμπακ, να κοπεί ο δανεισμός του Αθανασίου και να έρθει από τώρα, όχι ο δανεισμός, η πώληση του Αθανασίου. Γιατί γίνει πώληση, αλλά μετά έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός, όποτε κρίνει να το ξαναπάρει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Αθανασίου πρέπει να μείνει, γιατί έχει τώρα μέχρι το Γενάρη να παίζει συνέχεια παιχνίδια με τον Όφη στην Ευρώπη, στο Europa League, και να διακριθεί και να, έχει, να είναι βασικός και να είναι λάθος να τον πάρεις τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
2: Αυτό λέω και εγώ.
0: Επίσης να πούμε ότι είναι δανεισμός. Είναι επέκταση δανεισμού. Δηλαδή ήταν δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και τον ξαναδανείστηκε.
2: Δεν έχει δικαιώμα, εγώ δεν τον πάρει. Οπότε α πούμε.
0: Δικός του παίκτης είναι.
2: Το χρειάζεται. Λέω, δεν το θέλουμε τη Λίμπερα τώρα. Από εκεί πέρα πάμε εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρει και ένα-δύο Έλληνες Ολυμπιακός. Θα είναι ο Ζαχαρίτης ο ένας. Θα είναι κάποια έκπληση που δεν θέλω να την πω. Υπάρχει έκπληση που δεν θέλω να την πω. Αυτά λοιπόν. Βγάλτε τη λίστα αύριο, τη λίστα των ελεύθερων ξένων παιχτών. Ποιοι καλοί παίχτες έχουν μείνει ελεύθεροι, αύριο μεθαύριο, όποτε μπορείτε.
0: Καλή ιδέα, βέβαιος.
2: Εντάξει, βγάλτε για να δούμε ποιοι καλοί παίχτες που είναι σε καλή κατάσταση. Όχι που είναι σαπιοκάραβα ή ότι είναι τραυματισμένοι οι μήνες. Κάτους καλούς που να έχουν σχετικά πρόσφατα παίξει καλά μπάλ και δεν είχαν τραυματισμούς σοβαρούς. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί από εκεί πέρα μέχρι τις 15 του μήνα πάμε. Και μετά είναι οι ελεύθεροι, πάμε σε ελεύθερους, πάμε σε άλλες περιπτώσεις που και εκεί μπορείς να συμπληρώσεις αν βρεις κάτι εξαιρετικό.
0: Ναι, θα δούμε. Να είστε καλά, Γιώργο Σαδίνη, και εγώ χάρηκα.
2: Και τα λέμε, γεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ δεν έχω κανένα άκουση για τις λίστες, έτσι. Θα αποφασίσει αύριο με τη Λίμπαρ και από εκεί πέρα. Βλέπουμε, κρίνουμε, κουβεντιάζουμε. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος καταρχάς με τον Πουέρτα. Πουέρτα για Πουέρτας.
0: Πουέρτα,
3: χωρίς σίγμα. Λοιπόν, που έρχεται ένας παίκτης, όπως είπες, με αυτά τα χαρακτηριστικά που λείπουν από τον Ολυμπιακό. Και ακόμα περισσότερο, αν θα έρθει ο Κιέζα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Μιλάμε τώρα για παίκτη επίπεδου Γκαλέτη και καλύτερο, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός παίκτης, τόπο επίπεδο, ναι.
3: Εγώ τώρα θυμάμαι, εντάξει, παλιά στην Γιουβέντους, έτσι αριστεροπόδαρος αν θυμάμαι καλά, έπαιζε και δεξιά και αριστερά, και γκολτζής.

0: οποίος, όπως σωστά είπες, παίζει και αριστερά και δεξιά.
1: Ναι, ναι, σου λέω, το θυμάμαι πολύ καλά στη Γιουβέντους που έπαιζε, επειδή παρακολουθούσα ιταλικό ποδόσφαιρο και ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου. Αλλά είχε σοβαρούς τραυματισμούς κατά το παρελθόν, χιαστούς, τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχει ταλαιπωρηθεί πολύ.
0: Ναι, είναι βεβαρημένο το παρελθόν του όσον αφορά τους τραυματισμούς.
1: Ναι, αν μπορέσει και τον εφέρει ο Μαρινάκης, θα είναι φοβερή λύση.
0: Θα το δούμε. Είναι ένα όνομα το οποίο παίζει, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο προφανώς. Είναι ένα όνομα το οποίο υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Και ναι, προφανώς, ναι, ναι, όπως λες και εσύ, αν δεν είχε και τους τραυματισμούς, θα είχε κάνει και ακόμα μεγαλύτερη καριέρα.
1: Καλά, θα έπαιζε τώρα Παρσελόνες και Ρεάλ και τέτοια, έτσι. Σε τέτοιες ομάδες, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για τέτοιο παίχτη. Μιλάμε για παίχτη προσωπικότητα, έτσι. Σου λέω ότι είχα παρακολουθήσει και ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου όταν ήταν στην Γιουβέντους πριν από 3-4 χρόνια. Πότε ήταν?
0: Ναι, είχε παίξει μέχρι πριν από 2 χρόνια, ήταν στη Γιουβέντους. Είχε παίξει μια τετραετία στη Γιουβέντους, τον είχε πάρει τη Φιωρεντίνα 45 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά πήγε στη Λίβερπουλ, ναι.
1: Και στην Εθνική Ιταλία τον είχα παρακολουθήσει πάλι, έβγαζε, μιλάμε, ήταν πάρα πολύ καλός. Μακάρι να τον εφέρει. Τώρα είναι σε καλή κατάσταση τώρα. Για μήπως έχουμε τίποτα?
0: Όχι, τώρα είναι μια χαρά. Δεν είναι ούτε τραυματίας ούτε τίποτα.
1: Απλά δεν είναι για υψηλό επίπεδο τώρα με αυτά που έχει τραβήξει, έτσι, για επίπεδο Λίβερπουλ, να το πούμε, και για τέτοιες ομάδες.
0: Πέρσι έπαιξε 20, συνολικά γύρω στα 30 παιχνίδια. Φέτος έχει παίξει στα φιλικά, δεν έχει παίξει στα επίσημα. Και θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι και αν θα γίνει κάτι και στην πορεία. Έτσι. Δεν υπάρχουν επαφές. Είναι ένα όνομα το οποίο είναι στη λίστα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις μέχρι εκεί. Δεν μιλάμε για κάτι προχωρημένο.
1: Δεν πειράζει. Οπότε θα το πω εγώ. Μαρινάκη, πήγαινε πάρτον. Πώς λέγαμε, Σοκράτη, σε παρακαλώ, φέρε το Ριβάλδο στον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι.
0: Θα τα δούμε όλα μέχρι αύριο το βράδυ, Βασίλη.
1: Λοιπόν, έγινε. Γεια.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έγινε, για χαρά.
0: Έλα, χαρή.
2: Λοιπόν, τον Κιέζα να τον πάρει σαν ελεύθερα, έτσι, γιατί το Βάργκας δεν βλέπω τώρα. Βάργκας 12 εκατομμύρια, 28 χρονών.
0: Λοιπόν, για τον Κιέζα, αν υπάρξει κάτι, θα υπάρξει δανεισμός, όχι μεταγραφή, ναι.
2: Δανεισμός, χίλιες φορές να τον πάρει, γιατί ο Βάργκας μακριά και αγαπημένη. Τώρα 12 εκατομμύρια, για 4 χρόνια μας κάνει 3 το χρόνο. Και 2,5 το συμβόλαιό του, 5,5, είναι πορεία 7. 4, 7, 28, 30 εκατομμύρια λέει, και μετά από 4 χρόνια τον πουλάς μηδέν. Για να είναι 32 τον αγοράζει κανείς. Μακριά ο Μανάκης δεν τα κάνει αυτά τώρα. Τα έχει κάνει πιο παλιά. Είδαμε, εγώ προτιμώ να φέρει, αλλά και ο Χίλ τώρα θέλει και λεφτά. Δηλαδή να κάνει και το με τη λίμπα να χατήρει, παιδιά. Ας μην βάζει γκολ που λένε και τέτοια. Ο άνθρωπος είναι υδραυλικός. Μπάση περιπτώσει ο πρόεδρος ξέρει καλύτερα, έτσι. Αλλά στεναχωριέμαι εγώ τώρα, έχω άγχος εάν θα πάρουν τον Ουναΐ, γιατί θα πάθει τίποτα ο Μπίλης. Λοιπόν, τι πλάκα τους κάνει ο Σερίφιδες, έχουν άλλα πιάσει. Εδώ, με το που είπε, ας πούμε, θα κάνει το κήπεδο 50.000, γίγα και βρίσαν το Μητσοτάκι, μην τους έριξε, τους κάνει κήπεδο τάμπα 40.000 και ζητάει 60. Τώρα αν δεν πάρει τον Ουναΐ, ποιος τον ακούει τον Μπίλη? Λοιπόν, αλλά το
0: άλλο... Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος, χάρη.
2: Τι είναι?
0: Είναι μια δύσκολη περίοδος, Ουναΐ.
2: Ναι ρε φίλε, βάλουν κανένα φράγκο τώρα, όλα Μητσοτάκης πακέτο, Μητσοτάκης Κοσμάκης.
0: Εντάξει, λοιπόν, 26 εκατομμύρια μέσα είναι φέτος μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός.
2: Ρε άσε τι είναι, τα έχει πει Θεμή, άμα ένας θα γράψω να το διαβάσεις άμα είναι. Παίρνεις εσύ 1.000 το μήνα εκεί, άμα θα πάρεις 7. Κοίτα, άμα έπαιρνα εγώ 1.000 το μήνα και μου λέει το παιδί μου θέλω ένα κινητό, θα του λέγα όταν πάρω το λέτη, όταν πάρω το δώρο θα στο πάρω. Εάν ξαφνικά από το 1.000 πάω στα 7.000 το μήνα, θα του λέγα πάμε να σου πάρω κινητό, να σου πάρω και ένα Pac-Man, να σου πάρω και ένα Sony πλαίσιο στέσιο, όπως το λένε. Το είπε ο Αλαφούζος ότι σωθήκαμε. Θα πάμε στο Βοτανικό και θα έχουμε 7 έσοδα. Ποιος τους πάει στο Βοτανικό ρε Σιθέμη? Ή τον Τάι τους πάει με τα λεφτά του Κοσμάκη.
0: Αρχικά
2: τους κάνει δώρο γήπεδο 300 εκατομμύρια.
0: Η σύμβαση είναι με το Δήμο Αθηναίων. Χάρη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φίλε.
2: Ο Δήμος Αθηναίων βάζει 95 και 115 βάζει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Ο Παναθηναϊκός δίνει τη λεωφόρο και θα πάρει το Βοτανικό. Τόσο απλά.
2: Τη Βίλα Κοτέτσι δίνει που δεν του ανήκει. Δεν είναι δικιά του. Άστα, μην τα ξαναλέμε τώρα.
0: Τα έχουμε πει χίλιες φορές, χάρη. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, χάρη.
2: Εσύ πες το πείμα σου, εσύ.
0: Δεν είναι πείμα, είναι πραγματικότητα. Με βάση το τι υπάρχει.
2: Η δική σου πραγματικότητα.
0: Η πραγματικότητα πάντα είναι μία, χάρη. Ο καθένας τη λέει πώς θέλει.
2: Λοιπόν,

0: Το Θεμάκο, εντάξει, το λέω.
1: Δεν σε παρεξηγώ, χάρη μην αγώνεσαι.
0: Ποιος κυρικάς, έτσι. Λοιπόν, τίποτα, απλά τους κάνει πλάκα τώρα ο Σερίφης. Έτσι θα δούμε τώρα. Μας έχεις ένα μήνα κάρου να δούμε. Ό,τι κάτσε ακόμα να το πάρει.
1: Πες τίποτα για τη μεταγραφή του Πουέρτα, ρε Χάρη, που είναι και για την ομάδα και περιμένει. Μεγαλύτερη μεταγραφή οικονομικά όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πουέρτο Ρίκο, τι να τα επέδεσαι. Αφού λέω τους κάνει πλάκα ο Σερίφης, αυτό δεν λέω. Γιατί το είπα, λέει, τους κάνει πλάκα. Ποιος παίκτης. Εν τω μεταξύ μου κάνει, έχετε κάνει ένα καλύτερο αυτή η σύζευξη που κάνετε με το Λίμπερο το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν την έχεις τύχει να την ακούσεις κιόλας. Μιλάνε αυτοί οι δημοσιογράφοι του Λίμπερο και λέει ένας εκεί, έλα ρε μεταγραφή είναι του Μπουέρτα, δανεικό παίκτη, τι να τον πιάνεις. Μιλάμε για αυτούς τους λέω, τέτοιος χορταρισμός, τι σαν τους πουλάνε εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, είναι σαν πιτσιρικάς εγώ είχα, τώρα εντάξει από ένα και κλείνω ας πούμε. Ήμουνα καψούρης με μια πιτσιρίκα, ήταν ένα μανεκέν. Λοιπόν, και έχουμε πάει σε μια δισκοτέκ. Λοιπόν, και αρχίζει και ρετάει αυτή, γεια σου Γιάννη, γεια σου Σάκη. Τώρα τι κέρδισε καμιά δεκαετία το παιδί, είχα σκάσει από τη ζούλια, ξέρεις. Μου λέει ένας φίλος μετά, ρε φίλε μου λέει, να σου πω κάτι, δεν έχει 10, δεν χαιρέτησε 10, 100 μου λέει χαιρέτησε. Και ένας εσύ 101, αφού τη βρίσκεις, κάτσε εκεί και παίρνα καλά και αντιγέ μετά. Λοιπόν, δηλαδή τώρα, σαν να ήταν την Πελούτσι που ήταν άλλος χρυφός που ερωτάς, έτσι. Να είχα εγώ την Πελούτσι και να με πείραζε που είχε άλλους 10 μετά. Έτσι και αυτοί τώρα έχουμε το Μπουέρτα και τους πειράζει που είναι δανεικός ο Μπουέρτα. Για όλα τον Μπίλ και τον Σάκη, τον θέλαν δανεικό τον Μπουέρτα ή δεν τον
1: Μ' αρέσει θέλανε. Ο τρόπος πάντως που συσχετίζεις τώρα με το άλλο, μ' αρέσει.
0: Έτσι τα παραδείγματα, εσύ δεν θέλεις την Πελούτσι, δεν ξέρω τώρα ποιες καινούριες είναι, δεν ξέρω τις καινούριες τώρα, έτσι. Σου λέω εγώ τώρα για μια θεά που ήταν στα μέτρα μας, στα κυρικά μας. Τώρα ποιες είναι οι θεές που τις ξέρεις. Δεν θα ήθελες να είσαι μία με αυτή. Ναι. Μην μου πεις όχι τώρα γιατί ακούει καμιά φίλη σου, δεν θα πεις όχι.
1: Έγινε χάρη, να σε καλά φίλε.
0: Έγινε, τα λέμε.
1: Έλα, θα τα να σε καλά, γεια σου ρε Χάρη. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Θέμη, ο Γιώργος είπε.
1: Γεια σου Γιώργο. Γιώργο, να συνημερώνω από τώρα, έχουμε 3 λεπτάκια, εντάξει.
2: Ωραία, λοιπόν, καλό μήνα υγεία, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, στο δημοσιογραφικό επιτελείο, στους ακροατές εδώ, τον κύριο Φανάση, τον Γιώργο από τον Λονδίνο, από τον Μπενίδη, τον Χάρη και όλους τους ακροατές στο Παδού του Ολυμπιακού.
1: Να λοιπόν, καλά,
2: ο τεράστιος αυτός άντρας, ο τεράστιος αυτός πρόεδρος, ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε τελευταίος. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν μία υποχρέωση, μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα απευθύνομαι στον κόσμο του Ολυμπιακού να κατακλείσουν το Καραϊσκάκι, αρχής γενομένης από το μάτς με το Όφι και αλλεπάλληλα sold out μέσα στη σεζόν. Αυτή την υποχρέωση έχει ο λαός του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Και δεν πήρε απλά ένα παίχτη τον Μπουέρτα, πήρε τον αρχηγό της Εθνικής Κολομβίας, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
1: Αρχηγός δεν είναι, είναι βασικός παίκτης πάντως.
2: Ωραία, 23 ετών.
1: Σωστά.
2: Αυτή την άποψη θέλω να καταθέσω και κάτι άλλο που θέλω να με ενημερώσεις από αύριο.
1: Ναι.
2: Θέλω λίγο να μου δώσεις την κίνηση των διαρκείας των 4 μεγάλων ομάδων της Ελλάδος.
1: Οκ, θα το κοιτάξω.
2: Της ομάδας που το ξέρω πάνω κάτω το νούμερο.
1: Ναι.
2: Θέλω να δω λίγο τα νούμερα των υπολείπων που έχουν κάνει.
1: Βεβαίως. Θα το κοιτάξω εγώ, Γιώργο.
2: Εντάξει, καλησπέρα, καλό μήνα και υγεία.
1: Καλό μήνα πάνω απ' όλα με υγεία, Γιώργο. Να είσαι καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Μάνος Ραμόπουλος μας λέει πως λέγει νωρίτερα για τον Πουέρτα, ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από πότε ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Πάντως πρέπει να έχουν αρκετό καιρό ο Μάνος, γιατί είναι ένα όνομα που έπαιξε και το προηγούμενο διάστημα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει Κοντογούλας και Φίλης οι άλλοι δύο για τους πιτσιρικάδες. Σωστά, Γιάννη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει θέμα στην τετράδα των Ελλήνων που δεν ήταν στις ακαδημίες τους. Δηλαδή, παίχτες από τις ακαδημίες ή παίχτες στην β' λίστα που είναι 21 ετών και κάτω. Δεν έχει θέμα ο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίχτες. Έχει θέμα με τους παίχτες που είναι στην λίστα των 4 Ελλήνων που έπαιξαν σε ομάδα άλλη ή οποιαδήποτε κάτι. Την εξαετία 15 όταν ήταν 15 με 21 ετών. Εκεί, αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεχνάω κάτι, βρίσκεται μόνο ο Φορτούνης. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να δηλώσει μικρότερη λίστα. Δεν ξέρω, βέβαια, λογικά θα γίνεται, να βάλει σε αυτήν την τετράδα στην λίστα παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει στην δική του Ακαδημία. Πάντως, όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός μπορεί να δηλώσει και μικρότερη λίστα λόγω αυτού του κενού που υπάρχει. Θα μπορούσε να πάρει Έλληνες παίκτες και να τους δηλώσει χωρίς κανέναν περιορισμό σε αυτήν την τετράδα. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ο κύριος Κωνσταντίνος μου έκαψε τον εγκέφαλο, λέει ο Λευτέρης. Μπερδεύτηκε με τα νούμερα ο Λευτέρης. Πολλά ονόματα. Θα τα δούμε και από αύριο πιο αναλυτικά και φυσικά τα δούμε μεθαύριο που θα ξέρουμε τι επιλογή θα έχει κάνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Τριαντάφυλλο λέει: φίλε Θέμη, γεια σου. Με άφησε άγαλμα Μαρινάκη τον Πουέρτα. Τα παίρνω όλα πίσω. Έβγε πρόεδρε, λέει ο Τριαντάφυλλο και ο Κουτσογούλας στην τετράδα. Πολύ σωστά. Ο Κουτσογούλας, όχι ο Κοντογούλας, που είπε νωρίτερα ο Γιάννης και το διαβάσαμε κι εμείς. Σωστά, Τριαντάφυλλο. Ο Κουτσογούλας, ο οποίος είναι και στην αποστολή για αύριο για το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Και κλείνουμε το ωραίο το μήνυμα του Σωτήρη που λέει: μόνο Πενέλοπε Κρούς για εμάς τους Περακλείδες. Γεια σου, Σωτήρη, να είσαι καλά. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννητας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημοσθένης της Απαλιάρης μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίνη και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Από τον Θέμη Παλιούρα λοιπόν και όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Νέο σοκ στο Παναθηναϊκό, κάταγμα στο τέταρτο. Με τα Κάρπιο υπέστη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 6 με 8 εβδομάδες. Εν αναμονή της αύξησης του Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκονται στον Ολυμπιακό εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αυριανή αναμέτρηση κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ. Έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Ορτέγκα, Ελακαμπή, Πυρόλα, Έσε και Σιπιόνι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο Πέντερσεν. Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος. Για επαφές με την Braunschweig και τον δανεισμό του Κουτσίδη κάνουν λόγο στη Γερμανία. Σε συμφωνία με την Χάλ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη ήρθαν ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ορούκ. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ το deal με τους Άγγλους. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίνου Ναΐ και ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, σύμφωνα με καταλανικό ρεπορτάζ. Στη Αγγελόνια, με τη μορφή δανεισμού, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία. Ελεύθερος από τους Πράσινους, αναμένεται να μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 29χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Foot. Rotation αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στον αυριανό ματς κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο Δικέφαλος να προχωρήσει σε μια ακόμα μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα από το μάτσο με τον Ατρόμητο, περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στους ασπρόμαυρους. Ανοίγει η αυλαία στη League Face του κυπέλου Ελλάδος, με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κατσίκας, Μεντίλ και Λέκους. Οι Κατάλντι, Γκέιος και Στρούγκης είναι εκτός για τη Μαύρη Θύελλα. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάσια Ντοκούμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Forward να επιστρέφει στην Greek Basket League μετά από 7 χρόνια. Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης για την Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεζούς. Ο Βραζιάνος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα. Η Ντόρμουντ κάνει δικό της τον Ήθαν Νουαέρη με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ, ώστε να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέγια με τον τραυματισμό του. Πρεμιέρα στο US Open κάνει η Μαρία Σάκαρη, που λίγο μετά τις 6 αντιμετωπίζει την 21 ετών Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη και τον κύριο Καραβεσίνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είναι Τρίτη, είναι 1η του Σεπτέμβρη 2026. Καλό μήνα να έχουμε. Είναι μια εβδομάδα που ανακοινώνονται οι μεταγραφές βόμβες. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει σύντομα την μεταγραφή του Πουέρτα, όπως και ένα εξτρέμ από ομάδα της της Αγγλίας, από την πρώτη κατηγορία. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι πολύ κοντά στο δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Εν αναμονή του Παναθηναϊκού στο Ουναΐ και ασφαλώς η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο Λιβαδιακό. Επίσης η νίκη της Ελλάδος απέναντι στην Ισπανία, μια νίκη που ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε μια εθνική μπάσκετ η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι απομειωμένη από τους μεγάλους παίκτες, τους ικανούς να παίρνουν τα αποτελέσματα. Όχι ότι τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν μπάσκετ, αλλά απλά το επίπεδό τους δεν είναι για αυτό το πρωταθλητισμό. Κοντά μας είναι και ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Γιώργο.
1: Καλησπέρα Δήμο και από μένα. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία και πάντοτε με προμετωπίδα αυτό που έχουμε πει, του ΕΦ αγωνίζεστε. Από τη μια πλευρά είναι ο αθλητισμός του ΕΦ αγωνίζεστε και από την άλλη είναι ένας κόσμος γεμάτος εμπάθεια, μίσος, άγνοια των κανόνων του παιχνιδιού, υποτίμηση του αντιπάλου, σαδιστική ευχαρίστηση στην παρακολούθηση της βίας. Με άλλα λόγια, ένας άτυπος πόλεμος. Δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε πλευρά. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχηθώ και στα άλλα δύο ιδιωτικά αθλητικά ραδιόφωνα τις εκπομπές λόγου που ξεκίνησαν, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στις καινούργιες τους ώρες και στις καινούργιες εκπομπές. Γιατί πάντα εμείς θα εννοούμε τους συναδέλφους εντός εισαγωγικών, γιατί εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, τους συναδέλφους, κάτι το καλό και όχι ο ανταγωνισμός υπάρχει μόνο όσον αφορά την δουλειά που κάνει ο καθένας. Ανάλογα με τη δουλειά που κάνει ο καθένας, ανάλογα θα αμείβεται είτε υλικά είτε ηθικά. Ευχόμαστε λοιπόν καλή σεζόν, να περνάμε όλοι καλά. Παρακολουθούμε, Γιώργο, το ίδιο προσωπικό, αν το πω, των τηλεφωνημάτων να ανακυκλώνεται περίπου στα ραδιόφωνα, τα τρία ραδιόφωνα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πάμε και στους ακροατές τους εδώ, να δώσουμε το τηλέφωνο μας 215-215-5943 και 210-220-5943. Είναι ο Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports στις 94,3 για την Αττική, σε πάρα πολλές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, την ελληνική, και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και σύντομα και στον Καναδά. Στην Κύπρο μέσα από το Super Sport Κύπρου και σε πάρα πολλές, στην Καλαμάτα μέσω του κανάλι 1 Καλαμάτας, στο Ράδιο Ένωση στην περιοχή της Φθιώτιδος δεν είναι εκεί, Βιωτία, στη Ρόδο επίσης, στο Prime 103,7 που μας αναμεταδίδει και σε δεκάδες άλλα σημεία και ραδιόφωνα στην Ελλάδα που μας αναμεταδίδουν οικειοθελώς. Λοιπόν, 210-220-5943, 215-215-5943. Τι έχουμε για σήμερα, Γιώργο? Τι έχεις να μας εισφέρεις εδώ στην συζήτηση, κάτι που να μας προβληματίσει, κάτι που να μας κάνει να σκεφτούμε?
1: Είπαμε, η νέα ποδοσφαιρική χρονιά που ξεκινάει τώρα να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Όχι τόσο από άποψη καθ' αυτό αθλητική ή ποδοσφαιρική. Αυτό είναι ένα θέμα
0: Ανθρώπινη λες.
1: Διαφορετικό. Ναι, να είναι σχέσουν. Από πλευράς. Να μην έχουμε επεισόδια.
0: Να μην έχουμε,
1: να μην έχουμε βία.
0: Να μην έχουμε βαδαλισμούς.
1: Να μην έχουμε επεισόδια, τοξικότητα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να σβήσουν αυτά, δεν μπορεί να μηδενιστούν. Μπορούν όμως να ελεξιτοποιούνται. Άλλωστε, ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Κοινότοπο είναι, το ξέρουμε, το λέμε, αλλά ας το λέμε, ας το επαναλαμβάνουμε. Ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι γιορτή. Δεν είναι ένας τρόπος να λύσουμε τις όποιες διαφορές μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Έβλεπα προχθές το Βόλος, ένα γήπεδο, καταπληκτικό γήπεδο, είναι από τα γήπεδα που φτιάχτηκαν για το 2004 το Πανθεσσαλικό. Και ενώ ο Βόλος είναι στη Σούπερ Λίγκα, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή, να είναι άδειο. Γιατί προφανώς αντιδρούν οι Βολιώτες με τον δήμαρχο, τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Μπέο. Ενώ αν έπαιζε π.χ. η Νίκη Βόλου ή ο Ολυμπιακός Βόλου, σαφώς θα ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος. Δεν ξέρω τι τους κάνει σε τέτοιες περιοχές και διαφοροποιούνται τόσο μεταξύ τους οι φίλαθλοι, ή γιατί δεν συνενώνονται οι τρεις ομάδες αυτές, έστω ο Βόλος όπως είναι ο Βόλος, Νουπουσού Βόλος, Ολυμπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου. Βέβαια υπάρχει μια διαρκής κόντρα μεταξύ των δύο προηγούμενων, της Νίκης και του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά αυτό σε επίπεδο αθλητισμού δεν επιτρέπεται.
1: Δυστυχώς,
0: θα έκανε μια δυνατή ομάδα.
1: Δυστυχώς οι εμφύλοι πόλεμοι είναι πιο σκληροί από τους άλλους. Αυτό συμβαίνει παντού. Σε όλες τις πόλεις που συμβαίνει να υπάρχουν δύο ή περισσότερες ποδοσφαιρικές ή αθλητικές ομάδες, συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε παραδείγματα. Είναι αρνητικά όλα αυτά τα παραδείγματα.
0: Ναι, το ζήτημα όμως είναι ότι... ρωτάω τώρα. Μια τέτοια ομάδα, σαν το Βόλο, ας πούμε, τον Νουπουσού Βόλος, όχι τον Ολυμπιακό Βόλο. Τι περιμένει δηλαδή, τα 1000 εισιτήρια, τα 500 εισιτήρια ή τα 200 εισιτήρια ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας ομάδος? Αποκλείεται να είναι επιχειρηματικός ο λόγος. Τι επιχείρηση να κάνεις με μια τέτοια προσέλευση φιλάθλων, αφού δεν την ακολουθούν οι φιλάθλοι? Τι να κάνεις δηλαδή? Αν δεν ήταν ο Μπέος π.χ. να έχει μια οικονομική άνεση να στηρίξει αυτή την κατάσταση, δεν θα μπορούσε να στηριχτεί. Βλέπεις ότι τα Γιάννενα μόλις έφυγε ο Χρυστοβασίλης από τη ζωή και έμειναν τα παιδιά του, διέλυσαν. Παρολίγο να είναι στο ερασιτεχνικό. Και υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούν να ανέβουν. Εδώ έχει το Μαρκό κόσμο, το Μαρκό, που μπόρεσε και πήρε Λαραμπή, ας πούμε, μια μεταγραφή ουσιαστικά για την κατηγορία αυτή πρωτοράφη. Υπάρχουν ομάδες που γεμίζουν τα γήπεδα και δεν το πιστεύεις. Και απορώ γιατί υπάρχουν τέτοιες ομάδες στο πρωτάθλημα. Δεν μεγαλώνει το πρωτάθλημα έτσι. Πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης μου γράφει: καλησπέρα κύριε Τσαπαλιάρη. Ταπεινή μου άποψη ότι πρέπει να ξαναδείτε την επιλογή της εκπομπής το Σαββατοκύριακο 13 με 15. Η εκπομπή είναι μόνο αθλητική, δεν έχει καθαρά διαφημιστικό χαρακτήρα, κάτι για δικηγορείς. Φίλε μου, η εκπομπή αυτή δεν έχει καμία σχέση. Από λάθος μπήκε, γιατί ήταν μια εκπομπή που την παράγει το Λίμπερο. Είχαμε συνοηθεί να βγαίνει αθλητική εκπομπή εκείνη. Δεν είχαν ξεκινήσει οι αθλητικές εκπομπές στο Λίμπερο από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 3. Και γι' αυτό ήταν μια εκπομπή κάποιου πολιτευόμενου, ο οποίος ήθελε σχεδόν διαφημιστική. Δεν έχει καμία σχέση. Ο Δημήτρης μου λέει: καλησπέρα σας κύριε Τσαπαλιάρη. Ταπεινή μου άποψη ότι πρέπει να. Όχι. Άλλος ο Δημήτρης. Ο Γιάννης. Καλησπέρα και καλό μήνα. Το ύφος των ακροατών που μιλάνε στις άλλες εκπομπές που είναι κομμένοι από εδώ είναι διαφορετικό. Μόνο εδώ ήταν τοξικό. Και δεν ξέρω από πού ήταν ορμόμενοι. Κοίταξε, καμιά φορά η καλοσύνη επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά της καλοσύνης από τον καλό άνθρωπο. Γιατί ο καλός άνθρωπος που έχει καλοσύνη, όταν νευριάσει, πρέπει να κρύβεσαι. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Εγώ εντωμεταξύ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την επαναφορά της εκπομπής του Θέμη και τη συμμετοχή και εμάς σε κάποιες εκπομπές, εμένα και του Γιώργου του Καραμπεσίνη, έχει αρχίσει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, και ευχαριστώ όλους αυτούς που συμμετέχουν για να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που λέγονται και να μην ενοχλούμε άλλους ανθρώπους. Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου λέει, αφού δεν θέλουν να ισχύσουν κριτήρια όπως σε άλλες χώρες, μπορούσαν να έχουν μίνιμουμ τα 1000 εισιτήρια κάθε Κυριακή για να είσαι αλφα κατηγορία. Ναι, αλλά και αυτό είναι, Μάνο, λίγο πρόβλημα, γιατί σου λέει, εγώ έχω μια επένδυση, εδώ είναι επιχειρήσεις πια, το ποδόσφαιρο είναι επιχείρηση, δεν είναι καν
2: μια... Ασφαλώς.
0: Δεν είναι, έτσι δεν είναι?
2: Ασφαλώς.
0: Άρα λοιπόν, όπως δεν μπορεί να απαγορέψει σε κάποιον σε ένα σημείο που υπάρχουν 10 καφέ να ανοίξει το 11ο, έτσι δεν μπορεί να απαγορεύσει και κάποιον να κάνει μια προσπάθεια
2: με την προοπτική ότι θα πάει καλύτερα.
0: Ότι θα πάει. Αν δεν πάει, μην ξεχνάς ότι αυτό που έλεγα για το Βόλο. Ο Βόλος πριν ένα χρόνο ή δύο ήταν στο περίπου να τη διαλύσει την ομάδα ο Δήμαρχος. Και νομίζω μόνο εάν συνεχίσει να υπάρχει ως Δήμαρχος ο Μπέος, θα συνεχίσει να υπάρχει και αυτή η ομάδα. Γιατί έχω και γνώση εκεί, έχω όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι οικογενειακοί φίλοι προέρχονται από την περιοχή εκεί της Μαγνησίας, Βελεστίνο, Μικρό Περιβολάκι και τα λοιπά. Όλοι οι φίλοι είχαν το Ρίγα σαν ομάδα, το Ρίγα Φεραίο. Εκεί η αγαπημένη ομάδα δηλαδή ήταν ο Ρίγας Φεραίος. Ήταν μια από τις ομάδες που όταν έπεσε στη Γάμα Εθνική η ΑΕΚ, έπαιζαν με το Ρίγα Φεραίο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
3: Σας ακούω. Κύριε Τσαπαλιάτη,
0: γεια σας.
3: Καλησπέρα μου, καλύτερα. Έτσι,
0: καλό μήνα.
3: Από Πειραιά.
0: Καλό μήνα.
3: Θα σου πω κάτι. Αυτές οι αντιδράσεις μεταξύ ομάδων και αντιπαλούτες που ανήκουν στην ίδια πόλη δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, εμείς ας δούμε την Ελλάδα. Εμείς εδώ ζούμε.
3: Θα σου πω μερικά παραδείγματα για μεγάλες πόλεις. Γιουβέντους Τωρίνο.
0: Ναι.
3: Manchester United, Manchester City. Λοιπόν, σου λέω,
0: ναι, αλλά εκεί όμως οι ομάδες έχει ενδιαφέρον, γιατί εκεί οι ομάδες χρηματοδοτούνται, έχουν φιλάθλους, έχουν πολύ.
3: Όχι, υπάρχει αντιπαλότητα, πέφτει και ξύλο μεταξύ τους. Celtic, ας πούμε, Rangers, πέφτει και ξύλο, γιατί το γυρίζουν σαν θρησκευτικά μετά αυτοί.
2: Ναι.
3: Ρωμαιοκαθολικοί, είμαι προτεστάτες.
2: Ας αντιγράφουμε τα καλύτερα που συμβαίνουν, λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο.
3: Και θα σου πω και ένα
2: παράδειγμα αυτά.
3: Που δεν το ξέρεις, κύριε
0: Τσάκη, ναι,
3: γιατί η αντιπαλότητα σωμάτων. Η Σεβίλη είναι μια πόλη με 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Πιο μεγάλη από την Αθήνα. Το ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχει δύο ομάδες, οι οποίες έχουν φοβερή αντιπαλότητα μεταξύ τους. Τη Σεβίλη και την Πέτης.
0: Ναι.
3: Πήγε να δεις τι αντιπαλότητα έχουν μεταξύ τους.
0: Εντάξει, αλλά όμως έχουν φιλάθλους. Τώρα, όταν κάνεις έναν αγώνα και έχεις 100 φιλάθλους.
3: Μα η αντιπαλότητα στο Βόλο δεν ξεκινάει κυρίως μεταξύ της ομάδας του Βόλου και των άλλων. Η αντιπαλότητα είναι μεταξύ Ολυμπιακού Βόλου και Νίκης Βόλου, γιατί
0: είναι πολιτική η διαφορά τους των δύο ομάδων. Αλλά κανείς από τις δύο ομάδες, επειδή ο Μπέος υπήρξε πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου και γνωρίζετε πως έφυγε και γιατί έφυγε, αλλά οι δύο ομάδες αυτές έχουν την αντιπαλότητα της από χρόνια, από τον καιρό του πολέμου. Δεν είναι...
3: Η μένη είναι πρόσφυγες, είναι και Βόλου.
0: Ναι, και η άλλη είναι η λεγόμενη Αυστριακή.
3: Ναι, μπράβο, ξέρεις πόσο ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Ολυμπιακός Βόλου ιδρύθηκε από πειραιώτες που είχαν κατοικήσει στον Βόλο,
0: ναι,
3: οι οποίοι τον ονομάσαν Ολυμπιακό Βόλου την ομάδα που ήρθαν. Ναι. Σε αντιπαλότητα για την Νίκη Βόλου. Αν και υπάρχουν και πολλοί φίλοι Νίκη Βόλου που είναι Ολυμπιακός αφιλάδι.
0: Ναι,
3: δηλαδή παλαβά πράγματα.
0: Όχι, είναι πολύ. Εγώ το έχω ζήσει το κομμάτι εκείνο του Βόλου και ξέρω πολύ καλά. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα που δεν παραχωρήθηκε το Πανθεσσαλικό και στις άλλες δύο ομάδες, άσχετα σε ποια κατηγορία βρίσκονται. Γιατί δηλαδή, θα παίρνει το καλό το γήπεδο πάντοτε η ομάδα που είναι στην καλή κατηγορία και οι άλλοι θα σέρνονται σε κάτι γήπεδα χαμετυπία.
3: Αυτές οι αντιπαλούτες υπήρχαν πάντα. Α, θα σου πω την τελευταία αντιπαλούτα και την ξέρεις καλά περισσότερο από τον καθένα. Ναι. Την αντιπαλούτα μεταξύ ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, την παλιά επί οικουμενικού
0: Σκέλευσκη. Ναι, ναι.
3: Που είχε γίνει ένα πατυρντή τότε, μια κλωτσοπατινάτα που κατέληξε, ξέρει ο κύριος Καραμπεσίνης. Κύριε Καραμπεσίνη, είχε αυτή η ομάδα τότε, αυτή η κλωτσοπατινάτα μεταξύ.
2: Ήτανε άλλα τα αίτια, ήταν άλλα τα αίτια, πιο βαθιά.
3: Πολιτικά.
2: Πιο βαθιά τα αίτια εκεί είναι.
3: Είχαν καταλήξει πόσο με κανένα κοσαριά συλλήψεις, πόσο
2: έχετε,
3: γίνει.
2: Έχετε δίκιο, αλλά εκεί οι παράμετροι ήταν διαφορετικοί.
3: Ήταν πολιτική η λόγη, το ξέρω.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, δεν είναι...
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα σημασία έχει ότι εμείς θλιβόμαστε με άδεια γήπεδα. Δηλαδή, να έχει ο Ηρακλής 2.000 φιλάθλους από τη Θεσσαλονίκη να κατεβαίνουν και ο Βόλος να μην έχει φιλάθλους, είναι δυνατόν?
3: Και ο Ηρακλής δεν έχει πολλούς φιλάθλους. Έχει φιλάθλους μέσα από τη Θεσσαλονίκη, από μια
0: ομάδα. Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. 2000, όταν φεύγουν 2.000 φιλάθλοι. Κάποτε ο Ηρακλής, εγώ θυμάμαι την εποχή του 78-79, που πήγαινα Θεσσαλονίκη και παρακολουθούσα και τους αγώνες. Γιατί πήγαινα με την ομάδα μου και παρακολουθούσα όταν πήγαινε η ομάδα μου στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής είχε πάρα πολύ καλή κερκίδα και μεγάλη κερκίδα. Ήταν από τις ομάδες που είχαν πολύ κόσμο, να μην σου πω περισσότερο από τον Άρη. Μετά στη συνέχεια, με τα προβλήματα που έβγαλε, άλλαξε 100 αφημί, έπεσε β' εθνική, έπεσε γάμα, έπεσε, διαλύθηκαν τελείως. Και ξέρεις, μια ομάδα όταν σε μια πόλη δεν κάνει κάτι, δεν έχει κάτι να παρουσιάσει, αρχίζει η αυτοδιάλυσή της από τους νέους φιλάθλους. Δεν κάνει νέους φιλάθλους. Είναι όπως ο Απόλλωνας.
3: Κύριε Καραμπεσίνη, μια ερώτηση, γιατί θα την ξέρετε σίγουρα. Δεν μου λέτε, είναι αλήθεια κάτι που μου είπε κάποιος, ότι τους περισσότερους φιλάθλους μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τους έχει ο Άρης? Ο ΠΑΟΚ λέει τους περισσότερους φιλάθλους
2: στη Μακεδονία, στην ευρύτερη Μακεδονία.
3: Στην ευρύτερη περιοχή.
2: Εξωτερικά. Αυτό ακούγεται. Βέβαια δεν έχει γίνει και καμιά, ξέρετε, αξιόπιστη καταγραφή, αλλά σαν έτσι αίσθηση ακούγεται αυτό. Ότι πράγματι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ο Άρης υπερτερεί σε οπαδούς, σε φιλάθλους, τέλος πάντων, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας μας, Δυτική Ανατολική Μακεδονία ως Κεθράκη, ως μια ομάδα, ξέρετε, τον και αυτή των
3: προσφύγων,
2: έτσι ακριβώς, γιατί είναι πανθεσσαλονίκιος αθλητικός.
3: Ό,τι γίνεται δηλαδή, ναι, και στο Τωρίνο, όπου τους περισσότερους φιλάθλους μέσα στο Τωρίνο τους έχει το Τωρίνο, ενώ η Γιουβέντους έχει πολλούς φιλάθλους στα περίχωρα.
2: Σωστά, η Γιουβέντους έχει και σε όλο τον κόσμο φιλάθλους, ναι, βεβαίως. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι τώρα, αν πείτε τώρα αυτά είναι... εντάξει.
3: Και σε αυτούς υπάρχει αντιπαλότητα, το ξέρεις μεταξύ τους.
2: Φυσικά υπάρχει αντιπαλότητα. Φυσικά.
0: Να πάμε, Γιάννη, να πάμε σε ένα άλλο τηλεφώνημα που έχουμε για να μην...
2: Να είστε καλά κι εμείς.
0: Σας ακούμε, παρακαλώ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς.
4: Ναι, καλησπέρα, Δημοσθένη, καλησπέρα, Γιώργο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω κάτι στο φίλο του Γιάννη που ακούω. Όταν βγαίνεις προμισή ώρα στο Θέμη, άσε και τη γραμμή που είναι μια ώρα ο Δημοσθένης, να βγαίνουμε και κάτι που δεν έχουμε βγει στην προηγούμενη.
0: Για σχολίαζε μας την πιθανή ένταξη στο ρόστερ του Ολυμπιακού του Κιέζα.
4: Λοιπόν, θα σου πω δύο πράγματα. Θα δείτε ένα άλλο Ολυμπιακό. Φέτος εγώ σου έχω πει πολύ πριν ότι το πίστευα, σε εσένα το έχω πει, ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το ευρωπαϊκό. Και αν δεν γίνει αυτό, υπάρχει και σύνθημα, αλλά εκεί είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Τελεία, παύλα, παράγραφο.
0: Κοίτα, είναι μεγάλη κίνηση. Είναι μεγάλη κίνηση.
4: Τεράστιες κινήσεις που έρθαν τώρα, 20 εκατομμύρια που όλοι θέλουν να πούνε δανεικός από την Νότιγχαμ, τους εξέθεσε και εκεί. Πάρτε 16 εκατομμύρια, 20 στοιχίζει, πάρτε 20 και στον Ολυμπιακό. Και έχουν χάσει μπάλες, έχουν πηδάνε από τον Όλυμπο. Έχουν ξεκινήσει και πηδάνε. Ξέρεις, οι ψαράδες στο Σαρονικό, σε κανένα 2-3 μήνες, θα ψαρεύουν φυλάδους αντίπαλων ομάδων αντί για ψάρια. Το ίδιο και στο Θερμαϊκό.
0: Πάντως,
4: και το λέω
0: πάντως,
4: έτσι, γιατί προσπαθούν να το υποβαθμίσουν ότι ποιος Πουέρτα. Ο Πουέρτα ποιος είναι. Ο Πουέρτα ποιος είναι. Να μην πω όνομα τώρα για άλλες ομάδες και δείξω κανέναν. Ναι. Ο Πουέρτα ποιος είναι. Θα τον δείτε σε λίγο καιρό ποιος είναι. Θα δείτε το Φρόιλερ που τον είδαμε 20 λεπτά και έδειξε τι μεγάλος παίκτης είναι. Θα δείτε το Ρόκα. Θα δείτε το Πουέρτα. Θα δείτε το Σα. Θα δείτε το και, μυρμίκι που το κοϊδεύεται, θα το δείτε και αυτό.
0: Και πώς σχολιάζετε το ξεφόρτωμα του Μουζακίτη που τον ξεφορτώνει στην Χαλ?
4: Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω, δεν θα με κόψεις τώρα, το ξέρω, πάμε για διαφημίσεις και εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων
0: θα
4: πω για το Μπουζακίτη. Ναι, αλλά μίλα για 10 λεπτά ο Γιάννης και 15 προηγουμένως 25. Δώσε την εκπομπή να την κάνει ο Γιάννης μόνος του, ρε φίλε. Δώσε την εκπομπή, άμα είναι
0: πέρα. Ξέρεις ότι εδώ δεν κόβουμε κανέναν, το οικειοθελώς όποιος θέλει σταματάει.
4: Όχι, οικειοθελώς, αλλά βγήκε προ 15 λεπτά, μίλα για 15 λεπτά. Και ξαναβγαίνεις μετά από 15 λεπτά. Να μιλήσεις στην άλλη εκπομπή. Εάν την ανοίξεις και στην επόμενη, θα ξαναβγεί άλλα 15. Και μετά να μου λες, Γιώργο, κόψε. Γιατί έχω διαφημίσεις. Σαν τα λέω, δημοσθένη.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω ότι κανείς δεν.
4: Λοιπόν, αλλά λέμε τώρα για να δίνουμε χώρο σε όλους. Λοιπόν, Μουζακίτης, άμα δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, πολύ καλά θα κάνει ο Μανέξ. Ο Μανέξ έχει χάσει ήδη 25 εκατομμύρια. Δεν τα χάσε.
0: Ναι,
4: πέρυσι 40 του δίνανε. 40 του δίνανε, δημοσθένη μου.
0: Είναι 15 συν 5 τώρα όμως.
4: Έχει χάσει 20.
0: 20.
4: Έχει χάσει 20 άμα δεν κάνει καλή χρονιά. Και πάει στα 10, χάσει 30. Ρωτάω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα break και μείνε στη γραμμή σου. Μείνε στη γραμμή σου, κάνουμε ένα break. Μείνε στη γραμμή σου.
4: Να μείνω.
0: Πάμε για break. Πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Για δράση είσαι έτοιμος.
8: Με Arbiland, ναι.
7: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
8: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
11: Λοιπόν, σε ακούμε.
12: Μ' αρέσει και η μουσική. Ναι, απίστευτη. Ναι. Λοιπόν, ναι, πολύ καλό. Επιτέλους.
11: Να περνάμε καλά είναι το ζήτημα.
12: Όχι, αυτή τη μουσική τη φτιάξαμε. Όταν ακούμε ελληνικά, να ακούμε αυτά τουλάχιστον είναι πολύ καλή. Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο στην ουσία.
11: Συμφωνεί και ο κύριος Κατσάτσος, το ακούει.
12: Μπράβο στον Νίκο. Μπράβο στον Νίκο Λάτου Κατσάτσο. Λοιπόν, Μουζακίτς εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Και θα σου πω και κάτι. Άμα γυρίσει πίσω και τον γυρίσει πίσω τον Τσικίνιο, γιατί εδώ λέμε να φύγει ο Τσικίνιο, και ω Μουζακίτης δεν μπορούσε να πει καθόλου.
11: Το Τσικίνιο θα είναι λάθος να φύγει. Για μένα.
12: Ναι, άλλο λέω. Αν γυρίσει ο Τσικίνιο πίσω, να μην παίξει στο 10 και τον εφέρει πιο πίσω, 8 με 6. Ποιο Μουζάκητς μπορεί περίπου να βρει θέση να παίξει.
11: Αυτό
12: για να ξέρουμε τι λέμε. Άμπρα. Όσο για τους Έλληνες, ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος, μην αγωνούστε. Εάν υπάρχουν 4 και 4-8 υπάρχουν ήδη. Και ο Φίλης υπάρχει και το δεξί μπακ που τον παίρνει αύριο μαζί του υπάρχει. Αλλά εμένα είναι η συζήτηση σήμερα. Εγώ πήρα για να πω κάτι διαφορετικό. Για τον Μπουέρτα θα τα πούνε όλοι τα γνωστά. Εγώ πήρα να σου πω για την πρώτη φορά είδα το επικοινωνικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Και μπράβο στον Καραμπαμπά, τον Κώστα, ο οποίος μετά από καιρό ξαναξεκίνησε να δημιουργεί και να βλέπει πράγματα που έπρεπε να τα βλέπει εδώ και χρόνια και τα έχει αφήσει κανένα δύο χρόνια. Μαυροκορδόπουλος, πρώτος επόπτης αύριο με τον Ολυμπιακό και βρήκαν τη φωτογραφία με το τατουάζ του Παναθηναϊκού στο στήσο του, την είδες αυτή τη φωτογραφία.
11: Ναι, ναι, αλλά αυτό όμως είναι ανεξάρτητο. Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι.
12: Εγώ... Όχι, δεν είναι ανεξάρτητο.
11: Θα σου πω γιατί. Εγώ είχα φίλο. Εγώ είχα φίλο.
12: Και τον άλλαξε. Μισό λεπτό. Η ΚΕΔ τον άλλαξε. Ναι. Εάν ήταν ανεξάρτητο, δεν θα τον άλλαζε.
11: Θες να ακούς μια εμπειρία, μια προσωπική εμπειρία.
12: Μισό λεπτό να το τελειώσω.
11: Ναι, να μου πεις και να ακούς μια προσωπική εμπειρία, κάτι που είναι σημαντικό.
12: Εάν λοιπόν δεν το είχε πάρει χαμπάρι ο Ολυμπιακός και δεν είχε τη φωτογραφία, η ερώτηση είναι θα τον άλλαζε. Και ποιοι είναι αυτοί που στείλουν τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίζει με live μας διαιτητές και Λάισμαν δηλωμένους και με τατουάζ του Παναθηναϊκού ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό είναι του Παναθηναϊκού.
11: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Πολλές φορές κάνουν ζημιά αυτοί, όχι σε αυτόν στον Ολυμπιακό π.χ. όπως την περίπτωση. Εγώ είχα ένα φίλο και έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν διαιτητής. Διαιτήτευσε τον Ολυμπιακό στο Όφι Ολυμπιακός πολλά χρόνια πριν. Φαντάζομαι ότι την ηλικία μου που είναι, έχει την ίδια ηλικία. Οι διαιτητές πάνω από 40 χρόνια δεν μπορούν να διαιτητεύσουν. Πάνω από 40, κάπου εκεί νομίζω είναι η ηλικία τους. Διαιτήτευσε το Όφι Ολυμπιακός. Βαμμένος Ολυμπιακός μέχρι τρέλα. Όταν λέμε για τρέλα, για τρέλα. Τρέλα. Του λέει, καλύτερα να το έβριζε στη μητέρα του παρά τον Ολυμπιακό. Πάει και διαιτητεύει τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, το Όφι Ολυμπιακός, και δίνει πέναλτι υπέρ του Όφι, αμφισβητούμενο πέναλτι, και χάνει ο Ολυμπιακός.
12: Δεν διαφωνώ.
11: Καμιά φορά λειτουργεί ανάποδα.
12: Άκουσε με λίγο. Αυτό, φίλε Δημοσθένη, δεν το κατάλαβες πως το είπα, να στο ξαναπώ πιο απλά. Αυτό που λες μπορεί να γίνει. Εγώ μπορεί να σου πω ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να άφηνε και μια αποβολή υπέρ του Ολυμπιακού για να μπορεί να υπάρχει αύριο το κουσκούς ότι να ο Λάισμα και να είναι δηλωμένος Παναθηναϊκός.
11: Ναι, ναι.
12: Η ουσία ποια είναι? Όταν υπάρχουν τατουάζ πάνω στο σώμα σου βαμμένος Παναθηναϊκός και η ΚΕΔ τον ορίζει, γιατί αν δεν υπήρχε θέμα, το ξαναλέω, δεν θα έκανε την ανάκληση. Ενώ μετά την ανακοίνωση του Καραπαπά και τη φωτογραφία ότι θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω αύριο, αυτό τους είπε ο Καραπαπάς, μετά από μια ώρα και έκανε ανάκληση από το Λάισμαν και έβαλε ένα άλλο Λάισμαν.
11: Ναι,
12: ναι. Νομίζω από την Ημαθία, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ναι, ναι.
12: Σωστά ή όχι?
11: Ναι, ναι.
12: Ο κάθε Λάισμαν και ο κάθε διαιτητής είναι μια ομάδα. Μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός χωρίς τατουάζ. Δεν ξέρω αν
11: πιάνεις.
12: Ένας με τατουάζ σημαίνει ότι είναι και πολύ βαμμένος. Όπως και ένας Ολυμπιακός με τατουάζ.
11: Και
12: τώρα να υπήρχε Λάισμαν στον Παναθηναϊκό εχθές ή αύριο και να έχει το σήμα του Ολυμπιακού στο στήθος του.
11: Η άποψή μου είναι ότι οι αγώνες πρέπει να παίζονται 50-50, είτε είναι εκτός είτε εντός.
5: Επί της αρχής, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τη στιγμή που κάποιος ορίζεται ως διαιτητής ενός αγώνα, που διαιτητής σημαίνει πέρα και πάνω από οποιασδήποτε οπαδικές προτιμήσεις, ναι, γιατί λέει η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια.
12: Ακριβώς. Ο Μαρινάκης έκανε κάποιες δηλώσεις μετά την κλήρωση στο Μονάκο. Και τι είπε ο άνθρωπος? Τα πέντε πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα, μιλάτε για μεταγραφές εσείς που είστε άσχετοι. Πολύ σωστά. Πάμε παρακάτω.
11: Ναι.
12: Δεύτερον, υπάρχουν παίκτες που δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί κοιτάνε άλλα πρωταθλήματα, γιατί είναι. Και περιμένουμε τις τελευταίες ώρες για να τους κλείσουμε. Δεύτερον, πολύ σωστά. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Άκου δήλωση Προέδρου. Είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και η ΑΕΚ. Και εγώ ρωτάω σαν Ολυμπιακός. Έχεις ακούσει, ρε φίλε, μια δήλωση τέτοια από πρόεδρο άλλης ομάδας για τον Ολυμπιακό? Να γυρίσει να πει, ας πούμε, δεν είμαστε μόνο εμείς, και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Το έχεις ακούσει από έναν άλλο?
11: Μην ξεχνάς.
12: Από τον κύριο Ηλιόπουλο, από τον κύριο Σαβίδη, από τον κύριο... Ακούω τους στον Λίμπερο, επειδή κάνεις και... Ακούω λοιπόν σήμερα στη συνέντευξη κύριο Σταυρινό, και γυρίζει και ξεκινάει την εκπομπή του και λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός πήρε δανεικό από την Νότια. Όταν, κύριε Σταυρινέ, δεν γνωρίζετε από πού το πήρε.
11: Αυτή την πληροφορία είχε, αυτό είπε.
12: Εντάξει, μπορεί κάποιος να
11: πει. Δεν νομίζω ότι το έκανε. Ότι το έκανε.
12: Η πληροφορία να είναι σωστή.
11: Γιατί και εγώ έχω την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός πάει για τον Κιέζα της Λίβερπουλ. Το εξτρέμ.
12: Μπορεί.
11: Εγώ έχω την πληροφορία αυτή και την είπαμε τώρα. Μπορεί να μην βγω αληθινός. Έχω την πληροφορία όμως.
12: Ακούω άλλο δημοσιογράφο Θεσσαλονίκη και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, να Ολυμπιακός, λέει, τώρα μπορεί, λέει, να μας έδινε δανεικό το Γιάρεμτσουκ.
11: Ναι.
12: Και εγώ λοιπόν θα το απαντήσω, γιατί ακούνε, ξέρω ότι ακούνε, θα σου έδινε το Γιάρεμτσουκ δανεικό με τρεις λόγους. Πρώτον, να του πλήρωνε στο συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια, που δεν πληρώνεις 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο σαν πάω, αλλά το σημαντικότερο, ας ψήφισε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στη Super League για να στον έδινε δανεικό. Τώρα που ψήφισε τον κύριο Αλαφούζο, πάει πάρα να νικώ τον Desert ή πάρα από την ΑΕΚ,
11: ναι,
12: τον Γιώβιτ.
11: Εγώ ξέρω, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω κάτι που αυτό το πιστεύω, έτσι.
5: και ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος είναι φίλοι. Αφού μόνο τίποτα άλλο
6: δεν διαφωνώ. Όλοι δεν... φίλοι είναι, αλλά κοιτάει τα συμφέροντα.
5: Ο καθένας όμως κοιτάει τα συμφέροντα της εταιρείας του. Δεν, έχουν, δεν είναι η προσωπική τους εγώ ή εσύ. Είναι η εταιρεία τους. Όταν έχουν μια εταιρεία από τις
6: όταν οποίες... Όταν όμως ο ένας μιλάει πάντοτε για τις άλλες ομάδες...
5: Ωραία. Και βλέπεις ότι... Βλέπεις
6: δεν τα, έχω ακούσει ποτέ τα, να μιλάει για τον Ολυμπιακό.
5: Τα
6: αυτό
5: ίδια...
6: Αυτό εμένα μου δείχνει πρόθεση.
5: Τα ίδια έχει και ο Αλαφούζος. Τα ίδια έχει και ο Αλαφούζος με τον ΝΑΗ. Αν ήθελε και πήγαινε και κατέθετε τα 16 εκατομμύρια, 17, πόσα θέλει η 20. Χειρόνα... 20 χειρόνα.
6: 20.
5: Το πάρει. Ναι. Δηλαδή... Πολλές φορές δεν θέλουν οι πρόεδροι και το αφήνουν να σέρνεται.
6: Πάντως για τους Ολυμπιακούς, για να το κλείσω, γιατί δεν θέλω να κρατάω τις γραμμές, γιατί έχεις μόνο μια ώρα και θέλω να ακούνε και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ απλό. Ο πρόεδρος έχει κάνει αυτά που έπρεπε, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Παπαγαλάκη, που γίνεται τελευταίο στο Δέμι, αυτά που έπρεπε να κάνει. Πέρα του δεόντος, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ανήκει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός το Νουνάι και να δώσει 25 και να ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για σήμερα που μιλάμε. Και αν θα έρθει και ο Κιέζα, και αυτή είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και το μπαλάκι είναι καθαρά στο Μεντιλίμπαρ να φτιάξει την ομάδα με αυτούς τους παιχταράδες που έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτή τη στιγμή, φίλε Δημοσθένη, ο Ολυμπιακός έχει παιχταράδες. Όχι παίκτες, παιχταράδες.
5: Και η ΑΕΚ έχει καλούς παίκτες και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες.
6: Δηλαδή
5: εκείνος ο Γιώβιτς ή εκείνος ο Ντέσσερις του Παναθηναϊκού, το είπα και χθες.
6: Μιλάω για τον Τετέ και είχα βγει στην εκπομπή και σου λέω ποιο Τετέ.
5: Μα αυτό σου λέω, και εγώ είχα πει αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό και είπα και εγώ ότι ο Τετέ δεν έχει μέλλον κατά την άποψή μου στον Παναθηναϊκό.
6: Θα το δούμε.
5: Όταν υπάρχει ένας καλός Ντέσσερς.
6: Όταν σταματήσει να χτυπάει και να πέφτει κάτω θα έχει μέλλον. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, αυτό νομίζω εγώ. Ναι. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Χάρηκα που σας άκουσα και τους δύο. Καλό υπόλοιπο.
13: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο, να έχεις καλά.
5: Παρακαλώ, σας ακούμε.
14: Καλησπέρα και στους δυο σας.
5: Καλώς τον.
14: Κύριε Δημοσθένη και κύριε Καραμπεσίνη, γιατί να μην είναι φίλοι ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος. Είναι νόμος στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν παράγει εχθρούς. Παράγει αντιπάλους και μόνο για 90 λεπτά, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί να υπάρχει εχθρότητα.
5: Μα αυτό λέμε, γιατί εδώ...
14: Δεν ξέρω τι λέτε αυτό.
5: Αυτό
14: αλλά
5: λέμε.
14: Δεν πρέπει να το λέτε. Γιατί είναι αυτονόητο.
5: Εγώ κάποτε, στο Τουρκολίμανο, δεν ξέρω τώρα
14: πώς είναι. Άκουσε με,
5: θα έχεις χρόνο να το πεις, άκου τώρα. Κάποτε μου έλεγαν για δύο συγκεκριμένους προέδρους ότι είναι στα μαχαίρια να σκοτωθούν, να κάνουν, να δείξουν. Και πάω μια Παρασκευή, νομίζω Παρασκευή ήταν με ένα φίλο μου, στο παλιό Τουρκολίμανο, δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται, πάντως Τουρκολίμανο το συνεχίζουμε να το λέμε εμείς.
14: Μικρολίμανο λέγεται.
5: Και τους βλέπω και κάθονται μέσα στο εκείνο το παλιό το Αγλαμέρ, το που λέγαμε εμείς το Αγλαμέρ, και τρώνε μαζί και γελάγανε και κάνανε. Και τον έναν επειδή μίλαγα μαζί.
14: Και αυτή η σκηνή δηλαδή σάβησε με το στομάνικο.
5: Όχι, πρωτού πάω, μου έλεγε ο ένας για τον άλλον ότι να τον κάνω, να τον δείξω εδώ. Και πάω και τους λέω μαζί.
14: Λέγανε, ρε φίλε.
5: Και πάω και τους λέω μαζί και κουνάω το κεφάλι μου και λέω τι γίνεται
14: φίλε,
5: εδώ.
14: Άκου Δημοσθένη, όλα αυτά που σου λέγανε ήταν σωστά.
5: Ναι.
14: Αλλά αυτά ισχύαν όμως κατά τη διάρκεια της αντιπαλότητας.
5: Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν έχουν να χωρίσουν κανείς τίποτα τρίγλια. Με κανέναν.
14: Ναι, σε ό,τι αφορά για την Τρίγλια, για την Ηρακλής δεν υπάρχει, έτσι. Είναι ποδοσφαιρικός όμιλος Τρίγλιας, κάπως έτσι λέγεται. Μπορεί να είχε κάποτε φιλάθλους, αλλά δεν φρόντισε να τους κρατήσει, ρε φίλε. Πτώχευσε. Η Πειραϊκή Πατραϊκή, κύριε Παραμπισίνη, πριν από 30 χρόνια, ξέρεις πόσους πελάτες είχε. Αυτή τη στιγμή ρημάζει, δεν έχει κανέναν. Ας προσέχανε και οι δύο. Αλλά εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Εγώ πήρα να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, παιδιά, είναι άλλη κλάση, έτσι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας. Συμπαθέστατος και ευφύης. Πρέπει όμως αυτό το παιδί να ελέγξει τον παρορμητικό του χαρακτήρα αμυντικά. Θέλει πιο έξυπνο τρόπο στο που βάζει τα πόδια του. Οι μεγάλοι παίκτες, κύριε Καραμπεσίνη και Δημοσθένη, ποτέ δεν ρισκάριζαν κινδυνεύοντας χωρίς σοβαρό λόγο. Πρόσεχαν τα πόδια τους διαβάζοντας τις φάσεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο φανταστικός αυτός παίχτης, αν θέλει να κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και όχι να ξαναγυρίσει το χρόνο δανεικό στον Αντρόμητο. Τα πόδια του είναι αστήρευτη, είναι μια αστήρευτη πηγή τεράστιων εσόδων. Δεν πρέπει να τα πουλάει χωρίς λόγο πάθη να δημοσθένει. Δεν είναι δικιά του δουλειά να κοντράρεται με τα άμπαλα κλαδευτήρια, παίζοντας με τη φωτιά, ρισκάροντας τραυματισμούς, όντας μυϊκά ευαίσθητος, έτσι.
11: Ναι, ναι, δεν έχει από μυϊκή δύναμη τα πόδια του. Είναι
14: Άκουσε με. Στην περίπτωσή του, οι Γερμανοί αυτό το γνωρίζανε και αυτοί είναι που τον πήρανε στο λαιμό του. Ο Κωνσταντέλιας. Γνωρίζαν οι Γερμανοί ότι είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας σούπερ καρ που βγάζει όμως βλάβες. Και γι' αυτό θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να τον μπουσάρουν πρώτα και μετά να τον ρίξουν στα γήπεδα να δίνει παραστάσεις και όχι στους αξονικούς τομογράφους και στα αναρωτήρια. Φίλε Καραμπεσίνη, αν αυτό το ποδοσφαιρικό διαγαλαξιακό θαύμα δεν θωραγιστεί εργοφυσιολογικά ώστε το σώμα του να προσαρμόζεται και να αντιδρά θετικά στη σκληρή μυϊκή προσπάθεια, θα το ξεβράσει το ίδιο ποδόσφαιρο και θα είναι άδικο. Και όπως είπα, θα γυρίσει δανεικός του χρόνου στον Ατρόμητο και ενδεχομένως να μην τον παίρνει κιόλας ο Ατρόμητος.
11: Έχεις δίκιο απόλυτο. Δυστυχώς αυτή του την απειρία, όπως πολύ ωραία την περιέγραψες, την πλήρωσε το παλικάρι πολύ ακριβά.
14: Ναι, έχεις πρέπει δίκιο. Όμως και αυτού να του κόβει το μυαλό του. Γιατί
11: όλοι οι σοβαροί τραυματισμοί, κοίταξε το, όλοι οι σοβαροί τραυματισμοί, το 90% των σοβαρών τραυματισμών προέρχεται από αστείες φάσεις.
14: Όχι, εδώ πρόκειται τώρα για...
11: Εκεί που πήγε και τραυματίστηκε, δεν είχε κανένα λόγο. Δεν είχε κανένα λόγο.
14: Για τραυματική δολοφονία. Τον πήραν στο λαιμό τους οι Γερμανοί.
11: Δεν έπρεπε εκεί να πάει να μαρκάρει.
14: Δεν έπρεπε να τον ρίξουν, γιατί, κοίταξε να δεις, το πρωτάθλημα το γερμανικό έχει άλλες εντάσεις, έχει άλλες δυναμικές. Αν δεις τον Καρέτσα, είναι πιο μικρός όμως και πιο αδύνατος από τον Κωνσταντέλια. Δεν τραυματίζεται όμως, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Καρέτσας προπονήθηκε και έμαθε το ποδόσφαιρο στο σκληρό Βέλγιο. Ναι. Δεν το έμαθε στη Βουτυρά τη Ελλάδα.
11: Ναι. Ακριβώς, θα άμαθε αλλού τα γράμματα.
14: Και έτσι μπράβο.
11: Να κλείσουμε μονάχα για να πάρουμε και κανέναν άλλο.
14: Ένα δευτερόλεπτο. Εάν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κύριε Καραμπεσίνη, που κάποτε το στηρίζανε παίχτες όπως ο Πλατινί, ο Μπόνιεκ, ο Ζιντάνο, ο Ντάβιτς, ο Ζέιντορφ, ο Στόιτσκοφ, ο Μπέρκαμπ, ο Γκούλιτ, ο Φαμπάσεν, ο Ρωμάριο, ο Ρονάλντο, Ανελκά, Ανρί Φορλάν και πολλοί άλλοι, και αυτή την εποχή έφτασε η ποδοσφαιρική Ευρώπη να στηρίζεται στον Τζόλι, στον Κωνσταντέλια, στον Καρέτσα, στον Παυλίδη, στον Γατσιδιάκο, στον Δουδίκα, στον Βλαχοδήμο και στον Μπάρκα και κάποιους άλλους παίχτες Έλληνες, επιζώντας την ποδοσφαιρική της αναβάθμιση, τότε ρε παιδιά, αυτή την εποχή δυστυχώς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σαν άθλημα βρίσκεται σε γενικευμένη παρακμή. Είναι η άποψή μου.
11: Μα βρίσκεται. Υπάρχει μια παρακμή. Φεύγουν οι μεγάλοι παίχτες σιγά σιγά από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το βλέπεις.
14: Καλή συνέχεια.
11: Να είσαι καλά. Πάμε, έχουμε τηλέφωνο. 210-220-5943, 215-215-5943. Γιώργο, έχει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σωστά λέει ο Βασίλης. Αλλά η παρακμή του ποδοσφαίρου μετά από τους παιχταράδες αυτούς που έβγαλε, που μεγαλούσαμε Μπαρσελόνα, με Ρεάλ, ναι, με τις ομάδες πρωτοκλασσάτες, με την Γιουβέντους, με την Manchester United, μετά την Μασίδη. Υπάρχει πολύς καιρός που δεν έχει βγει μεγάλος παίχτης τύπου Ρονάλντο, τύπου Μέση. Ένας Γιαμάλ βγήκε και αυτός είναι γυάλινος.
15: Να ξεκινήσουμε και από μια παραδοχή ότι και το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Έτσι δεν είναι?
11: Βέβαια, ασφαλώς.
15: Της ευρύτερης κοινωνίας μας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες, ρε φίλε Δημοσθένη, στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν οι πολιτικές φυσιογνωμίες του 70, του 80 και του 90.
11: Όχι.
15: Επομένως, όλα τα πράγματα... όλα τα πράγματα έχουν μία ροή συγκεκριμένη. Αυτό.
11: Ανάλογα με το... Είναι αυτό που λένε. Τέτοιος είσαι, τέτοιους πολιτικούς έχεις. Αυτοί σε ψηφίζουν, άρα λοιπόν.
15: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης Οικονομόπουλος, αυτή στάνει, αυτό το γάλα αυτό βγάνει.
11: Αυτό το γάλα βγάνει. Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος που μας έφερε και ελίτσες, έφερε ελίτσες, ωραίες, ε.
15: Ναι, ο Μιχάλης είναι ένας σπουδαίος φίλος που εκτός των άλλων είναι και, όχι κατ' επάγγελμα, αλλά με ειδικό καθεστώς, αγρότης.
11: Αγρότης, ναι. Και τον ακούτε κάθε βράδυ στο Μάχη FM 99,8,
15: ναι.
11: Από τις 11 μέχρι τις 3. Αδιαλείπτος είναι ένας μουσικός παραγωγός που 30 χρόνια, αδιαλείπτος, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 ή τις 11 μέχρι το πρωί. Τον είχαμε και εδώ κάποια εποχή. Είναι φαινόμενο.
15: Σας σεριανίζει στα μαζί μονοπάτια του λαϊκού μας τραγουδιού.
11: Μαζί

0: Πρέπει η Γερμανία να τον ρίξουν αμέσως στα βαθιά.
1: Αυτό που έλεγε και
0: εντάξει,
1: ο Βασίλης.
0: Είναι και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα που έπρεπε να καταλάβει ότι δεν κυνηγάς όντας ένας τέτοιος φαντεζή παίχτης. Δεν κυνηγάς για να μαρκάρεις. Σε μαρκάρουνε. Και δυστυχώς δεν τραυματίστηκε επειδή τον μαρκάρανε δυνατά. Τραυματίστηκε ο ίδιος επειδή πήγε να μαρκάρει, να διεκδικήσει. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-9-43-9-43 για μηνύματα στο Viber. Σας υποδέχεται η κυρία Ανδριάννα Πούλιο και είναι και ο κύριος Γιώργος Ιωάννου, συντάξει και εκφώνηση δελτίων ειδήσεων, μαζί με τον κύριο Νίκο Κατσάτσο. Πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε λίγο παρακάτω. Φτιάχνονται το φετινό πρωτάθλημα, φτιάχνονται δυνατές ομάδες. Και η ΑΕΚ που έχει κρατήσει το σύνολό της των καλών παιχτών των περσινών, με κάποιες προσθήκες καλών ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Βιτάλης, όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία, όπως είναι ο Κάρινεν, έχει κρατήσει κάποιους, έχει πάρει κάποιους καλούς παίχτες. Αλλά είναι και ο Παναθηναϊκός που τα δίνει για όλα για όλα. Τα δίνει όλα ο Αλαφούζος για να φτιάξει μια ομάδα εν ώψη του ότι θα φτιάξει το γήπεδο του, το καινούριο γήπεδο, και θέλει να μπει σε ένα γήπεδο ως τροπεούχος τουλάχιστον του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος. Μακάρι αυτός ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ καλός, γιατί κάνει τους προέδρους των άλλων ομάδων να επενδύουν, και άρα λοιπόν εμείς να δούμε καλύτερους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το είχαν απαξιώσει και έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Έχουμε τηλέφωνο, πάμε. Σας ακούμε.
2: Χαίρετε.
0: Σας ακούμε.
2: Ακούγαμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Χαίρετε, λέω.
0: Γεια σας.
2: Καλό μήνα.
0: Αμήν.
1: Καλό μήνα.
2: Έτσι, καλή περίοδο να έχουμε. Ψήφισα από τα Μέγαρα.
0: Βάζει, γεια σου, Βασίλη.
1: Καλό στο Βασίλη.
2: Λοιπόν, να αλλάξω λιγάκι το κλίμα.
0: Ναι.
2: Αν θυμάστε, σας είχα πει. Να σας πω από πού προέρχεται το όνομα, όχι Δημοσθένης, αλλά Δήμος.
0: Mm-hmm.
2: Από το Δήμος.
0: Ναι.
2: Πάμε στον 9ο αιώνα π.Χ. στα Μέγαρα. Τότε στα Μέγαρα κυβερνούσαν οι Ευγενείς. Καταπίεσαν το λαό, ο λαός ξεσηκώθηκε. Μετά από ένα δεκαετή πόλεμο επικράτησε ο λαός. Και έχετε και σχέση και με την Κομμωδία.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τότε λοιπόν επικράτησε ο λαός. Πολλοί ευγενείς έφυγαν αυτοεξόρισε στην Αθήνα και ήταν και η πρώτη μαγιά για να δημιουργηθεί μετά το φιλοσοφικό ρεύμα, αυτό που έγινε, που είχε το ζενίθ του στον 5ο αιώνα του Περικλή, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τότε ο λαός λοιπόν, κάποιος έπρεπε όμως να κυβερνήσει. Οπότε έπρεπε να εκλέξουν μία επιτροπή. Η επιτροπή αυτή ήταν η Δήμων, δηλαδή για εμάς, να το πω στα νέα ελληνικά. Από το Δήμων λοιπόν προήρθε η λέξη Δήμος.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, εκείνη την εποχή λοιπόν που ήταν, ας το πούμε, αυτός ο ξεσηκωμός των Μεγάρων, υπήρχε και ένας ευγενής ο οποίος είχε πάει με το λαό. Mm-hmm. Τα χωριά γύρω από τα Μέγαρα τα ονόμασαν Κόμες. Έχει επικρατήσει και τώρα, το λέμε ας πούμε Κομμόπολη που λέμε, έτσι, ήταν οι Κόμες, έτσι το έλεγαν τους οικισμούς. Αυτός λοιπόν ο Σουσαρίων, έτσι ήταν το όνομά του, ζούσε σε μία κόμη στον Τρυποδίσκο αν θυμάμαι καλά, και αυτός έφτιαχνε στιχάκια και περιγελούσε τους ευγενείς οι οποίοι είχαν μείνει στα Μέγαρα τότε, mm-hmm. και ήταν υποχρεωμένοι να φορούν προβιές ζώων και να δουλεύουν και αυτοί στα χωράφια τους, στην περιουσία τους.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Σουσαρίων λοιπόν έφτιαχνε αυτά τα στιχάκια, τους περιγελούσε αυτούς λοιπόν, και πηγαίνοντας, συνήθως τα έφτιαχνε πηγαίνοντας προς την κόμη ή ερχόμενος από την κόμη. Και η λέξη κομμωδία προέρχεται από το οδί προς την κόμη, δηλαδή τραγουδώντας πηγαίνοντας προς την κόμη. Έτσι, αυτό σε γενικές γραμμές ήταν έτσι αυτή η ιστορία που ήθελα να σας πω.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
2: σχετικά
0: πολύ.
2: Με το όνομά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βασιλιά.
0: Έχουμε προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με Ζιρόνα, με Χιρόνα για τον Ουναΐ, σύμφωνα με το Food Mercato. Έχουμε εκτός αποστολής τον Μουζακίτη λόγω διαπραγματεύσεων με τη ΧΑΛ και απλά το ποσό συζητάνε οι ομάδες. Νομίζω δεν θα τα χαλάσουν εκεί. Έχει αφιχθεί ο Γουστάβο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, και επίσης

0: Επίσης το σοκ μεγάλο στο Παναθηναϊκό για το κάταγμα του Hayes Davis, είναι μια σοβαρή απώλεια και δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός, γιατί θα λείψει πάρα πολλά μάτς ο Hayes Davis. Επίσης με ενημέρωσαν εδώ τώρα στο τηλέφωνο μου ότι τα παιδιά από το Βόλο, πέθανε η αδερφή του, έφυγε από τη ζωή η αδερφή του Αχιλλέα Μπέου. Πριν λίγο έφυγε η αδερφή του από τη ζωή. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χρώμα που θα την σκεπάσει. Τα συλληπιτήριά μας, τις ευχές μας στον Αχιλλέα Μπέου. Λοιπόν Γιώργο, κάνει ένα κλείσιμο, φτάνουμε στο τέλος.
1: Απλώς μία προσθήκη σε αυτό που είπε στο τέλος ο Βασίλης, ο ακροάτης μας, ο ακροάτης μας από τα Μέγαρα. Ο Βασίλης δεν είναι το, ναι. Ως προς την ετυμολογία του ονόματός σου, ναι, η αρχική ετυμολογία είναι από το ρήμα δέομαι, με έψιλον το δε, που σημαίνει διανέμω, μοιράζω. Ναι, και βεβαίως κατ' επέκταση αυτά που είπε ο Βασίλης ήταν σωστά, διημών και τα λοιπά, αλλά η αρχική ετυμολογία είναι από το ρήμα δέομαι, που σημαίνει διανέμω. Και μετά δήμος, όπως θα είπε ο Βασίλης, ήταν σωστά αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Δήμο, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Χαίρομαι που οι ακροατές μας είναι σε αυτό το πνεύμα που είπαμε, της διαλλακτικότητας. Έχω όμως μια... Δεν βγήκε κανένας φίλος Παναθηναϊκός να μας πει πώς είδε την ομάδα του χτες, που ήταν και ο πρώτος αγώνας πρωταθλήματος που έδωσε. Αν έμεινε ευχαριστημένος, αν είδε κάποια βελτίωση.
0: Νομίζω ότι οι Παναθηναϊκοί κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί την έχουν, τα ίδια έχουν ακούσει και τα έχουν δει και στις προηγούμενες χρονιές, και βλέπω ότι κρατάνε μικρό καλάθι οι Παναθηναϊκοί, και καλά κάνουν βέβαια, και είναι και πιο απαιτητικοί αυτή τη φορά.
1: Όποιος καεί στο χειλό
0: ψάχνει το βέβαια, βέβαια. Αλλά το θέμα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός εχθές είχε ένα τυχερό γκολ εκεί με την κεφαλιά προς τα πίσω του Κωστή, ένα αυτογκόλ, αλλά στη συνέχεια απέδειξε ότι αν θέλει να πάρει τον αγώνα μπορεί να τον πάρει. Εκείνος ο Ντέσσερς είναι πραγματικά παίχτης πάνω ράφι. Βέβαια, μου πεις έρχεται από πού προέρχεται, από ποια ομάδα προέρχεται. Δεν ήταν πουθενά σε καμιά ομάδα β' κατηγορίας. Νομίζω ότι με έναν καλό τέτοιο Ντέσσερς, με έναν Λιβάη και με τον Ουναΐ, η τριπλέτα του μπροστά θα είναι καταβλητική.
1: Πάντως χθες, για να το πω με δύο λέξεις αυτό που είδα εγώ, είναι, μπορώ να το συνοψίσουμε σε δύο λέξεις, είναι μια ελπιδοφόρα βελτίωση.
0: Ναι, είναι μια βελτίωση σε πάρα πολλά επίπεδα. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Λίγο η άμυνά του είναι για μένα το πρόβλημα. Η άμυνα η οποία όμως κατευθύνεται και από το κέντρο, αλλά και ο Κάγκο αυτός που πήρε ο καινούριος, τον βλέπω πάρα πολύ ενεργητικό και διεκδικητικό. Δεν περιμένει. Προσπαθεί να κάνει.
1: Όλα και στο χορτάρι, κάνει. Αν και χτες μόνο χορτάρι δεν είχε, ναι, το γήπεδο.
0: Ναι, επίσης μου κάνει τρομερή εντύπωση, Γιώργο, έπαιζε ΑΕΚ και Φυσιά, που το ξέχασα και θέλω να το πω. Είναι δυνατόν σε αυτό το γήπεδο, με μια τρύπα περίπου ένα τετραγωνικό, μπαλωμένοι την τελευταία στιγμή, να παίζουν ποδοσφαιριστές επίπεδου Γιώβιτς, επίπεδου Λιβάη Γκαρσία, επίπεδου, δηλαδή, που ανά πάσα στιγμή θα τραυματιστούν? Είναι δυνατόν σε αυτά τα γήπεδα να συνεχίσει? Όχι, να κλείσει το γήπεδο αυτό. Δεν είναι γήπεδο αυτό.
1: Αυτό, Δήμο, είναι ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.
0: Γιατί εμείς οι καλοί φιλαθλοί, ό,τι και αν έχουμε αντιπαλότητα προσωρινή με τις ομάδες τις άλλες που παίζουμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τους παίχτες να τραυματίζονται. Είναι κρίμα. Χάνουμε. Όλοι χάνουμε. Δηλαδή, εκείνο το μπάλωμα μπροστά σχεδόν στα εκεί που κάτω οι παίχτες της ομάδας της Κηφισιάς, είχε ένα μπάλωμα περίπου ένα τετραγωνικό. Αυτό ήταν λακκούβα.
1: Δήμο, για να μην κλαίμε στο χυμένο γάλα, η διοργανώτρια αρχή να αναλάβει
0: τις επένδυσεις. Και να φτιάξει το γήπεδο. Γιατί
1: να μην επιτρέψει αγώνες σε τέτοιο
0: γήπεδο. Βέβαια, να μην γίνει. Να μην γίνει ο αγώνας σε τέτοιο γήπεδο. Είναι ακατάλληλο ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, του πρώην γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξανδράς. Αυτό είναι χωράφι. Αυτό δεν είναι γήπεδο. Προφανώς έφυγε ο Παναθηναϊκός από εκεί, δεν συντηρείται όπως πρέπει να συντηρηθεί, δεν είναι προς κατεδάφιση, είναι προς... και δεν
1: ενδιαφέρεται κανένα. Ούτε και το γήπεδο της Λιβαδιάς, ούτε και το γήπεδο της Λιβαδιάς. Αγώνες πρώτης Αφρικής.
0: Είναι δυνατόν τέτοια γήπεδα να παίζουν οι ομάδες, παίχτες που κάνουν 20 και 30 εκατομμύρια, να παίζουν σε τέτοια γήπεδα χωράφια.
1: Έτσι,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Τροπή.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Η ΕΠΟ. Πρέπει η ΕΠΟ και η Super League που την εκπροσωπεί ο κύριος Αλαφούζος ως πρόεδρος
1: να
0: αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Να προστατέψουν το άθλημα.
0: Τους ποδοσφαιριστές.
1: Και τους αθλητές.
0: Τους αθλητές. Είναι κρίμα οι αθλητές. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Θα μετά από εμάς συνεχίζει Σάκης Μπουσδούνης.
1: Καλό σας βράδυ, καλό μήνα. Βράδυ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Γκουστάβο Πουέρτα ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή ελληνικής ομάδας όλων των εποχών. Εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αυριανή αναμέτρηση κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ, έμεινε ο Χρήστος Μουζακίτης λόγω των διαπραγματεύσεων με τη ΧΑΛ. Πολύ κοντά στο deal βρίσκονται οι δύο ομάδες, με την αγγλική ομάδα να προσφέρει 15 συν 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης και η Ορτέγκα Ελκαμπή, Πιρόλα, Έσε και Σιπιόνι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Πέντερσεν. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος για επαφές με την Braunschweig και τον δανεισμό του Γκουτσίδη κάνουν λόγο στη Γερμανία. Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό. Κάταγμα στον τέταρτο μετακάρπιο υπέστη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 6 με 8 εβδομάδες. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίνο Ναΐ και ζητά 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, σύμφωνα με καταλανικό ρεπορτάζ. Αντίθετα, το Foot Mercato κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στη Αγγελόνια, με τη μορφή δανεισμού, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάντοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα την Πολωνία. Ελεύθερος από τους πράσινους, αναμένεται να μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να προχωρήσει. Για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 21χρονο μέσο από τη Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Foot. Ρωτέισον αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νικολίτς στο αυριανό μάτς κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο δικέφαλος να προχωρήσει σε ακόμα μια μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα από το μάτς των Ατρώμων, το περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στους ασπρόμαυρους. Ανοίγει η αυλαία στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος, με τον Βόλο να υποδέχεται αυτή την ώρα την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικάνος Γκάρντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης μετά τις υποχρεώσεις του με την Δομινικανή Δημοκρατία στα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Forward να επιστρέφει στην Greek Basket League έπειτα από 7 χρόνια. Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης για την Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεζούς. Ο Βραζιάνος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Στο μεικτό διπλό σκιφ, ο Στέφανος Ντούσκος και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, με χρόνο 6:55.98, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Νότια Ιταλία. Την πρώτη θέση κατέλαβαν στο σκιφ ελαφρέων βαρών η Ζωή Φίτσιου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρεμιέρα στο US Open κάνει σε λίγη ώρα η Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει την 21χρονη Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα είναι 3η, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Αυτό που κάνουμε τα απογεύματά μας. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφηνές στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Φυσικά είναι δύο, γνωστοί πλέον σε όλους σας εδώ και τόσο καιρό. Το Viber του σταθμού είναι το 6939943943. Λέω και πάλι 6939943943. Δεύτερος τρόπος 698452121821. Λέω και πάλι 698452121821.

Καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχουμε αγώνα. Είμαι αδιάβαστη. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι εκλεκτοί ρεπόρτες έχουν πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια. Αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή σεζόν και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, στους όμορφους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Veteran Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μινά.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, πώς είδες την εθνική χθες?
1: Εδώ είμαστε με τον φίλο μου τον Αποστόλη τον Λαϊάκη. Θα τα πείτε, κανονίσουμε τώρα μόλις ξεκινήσουν τα Champions League και τα λοιπά, για να συντάξει το στοίχημα την εφημερίδα που με διαβάζει.
0: Α, εννοείται, με μεγάλη μου χαρά.
1: Έτσι, έτσι, θα τα πείτε, τα λέτε.
0: Λοιπόν, και εννοείται, θα τα λέμε. Πιστεύεις ότι έβγαλε όσο να είναι αντίδραση σε σχέση με αυτά που βλέπαμε?
1: Αυτό έγραψα και στο άρθρο μου. Στο...
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Έγραψα ότι η εθνική μας ομάδα έβγαλε αντίδραση πραγματικά και έμεινε ζωντανή, διότι, και εδώ βέβαια να πω κάτι σημαντικό, δεν μπορώ να ακούω, τώρα μην πω καμιά βαριά λέξη, αυτά τα φοβερά και τρομερά που ακούμε και από συναδέλφους για τη φοβερή και τρομερή Ισπανία. Ποια είναι η φοβερή Ισπανία και τρομερή Ισπανία? Μπορεί να μου πει κανένας ποιος είναι ο MBR της Ισπανίας, ο οποίος είναι καλός παίκτης αυτή τη στιγμή? Εννοούμε αυτούς που θα παίξουν τον Γκοζάλες, τον Ντελαρέα και όλους αυτούς. Δηλαδή, άκουγα χθες να λένε, ας πούμε, ότι η φοβερή Ισπανία. Ποια Ισπανία, ρε παιδιά? Η Ισπανία αυτή είναι μια μετριότατη ομάδα. Μια Ισπανία που έρχεται από την Πορτογαλία και την βγάλαμε ότι είναι σούπερ ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω δηλαδή αυτό που ακούω από δημοσιογράφους. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, όπως το άλλο εδώ που ακούμε με τις δηλώσεις του Σπανούλη. Εντάξει, ο Σπανούλης έκανε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες ας πούμε άφηνε να ενημερωθεί ότι είναι ενοχλημένος λίγο. Βέβαια, είπε ότι πρέπει να γίνεται κριτική κτλ. Οκ, okay, αλλά δεν σημαίνει, δεν υποτιμάει κανείς την εθνική ομάδα και όσα έχει πετύχει. Απ' την άλλη όμως πρέπει να βλέπουμε και την αλήθεια. Έτσι, και την
0: ακριβώς, και δεν γίνεται να μην κάνεις κριτική, φίλε.
1: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν είπε να μην κάνουμε κριτική. Εντάξει, προφανώς θα έρθει σε κάποιες κακοτρέντες, φαντάζομαι, κριτικές που έχουν να κάνουν με την εμπλοκή των ομάδων. Εδώ έχει δίκιο ο Βασίλης Σπανούλης και αυτό είναι σωστό, και αν στάθηκε σε αυτό πρέπει να το πούμε και εμείς, ότι δεν μπορεί να μπλέκουμε την εθνική ομάδα σε μικροπολιτικές που έχουν να κάνουν με τον Ανταγωνισμό Μαθαβού κτλ. Τώρα πάμε στο διατάφτα. Είπαμε ότι η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή. Έμεινε ζωντανή γιατί μέτρησε και ήταν σημαντικό ότι είχαμε σάκι τόσο κόσμο.
0: Ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, ναι.
1: Σημαντικό. Κερδίσαμε ένα μάτς το οποίο πήγαμε να αυτοκτονήσουμε από το 1964 και το 1979 πήγαμε στην παράθυρο. Ένα τρομερό Ντόρσεϊ. Αλήθεια τώρα, ο Ντόρσεϊ αν ήταν στο παράθυρο το προηγούμενο δεν θα είμαστε στο Μουντομπάσκετ αυτή τη στιγμή?
0: Θεωρώ πως ναι, γιατί ήταν από τους καλύτερους παίκτες, όπως και ο Μίτογλου θεωρώ.
1: Λοιπόν, δεν μας απάντησε κανείς γιατί δεν κλήθηκε ο Ντόρσεϊ ή ο Γουόκα που όλα του Ραλιζέου, ένας από τους δύο στο προηγούμενο παράθυρο. Κανένας δεν έχει απαντήσει. Λοιπόν, το θέμα είναι η εθνική ομάδα με τρομερό Ντόρση και Μίτογλου, που έχω πει ότι ο Μίτογλου πρέπει να παίζει στο 5, κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε για το μέλλον. Οι δύο αυτοί είχαν 12-15-32, έχω πει ότι όταν η εθνική έχει τρίποντο είμαστε καλά. Είχε και ένα εξαιρετικό καλάθι και έτσι μπόρεσε να επιβληθεί και να κερδίσει τελικά αυτή την Ισπανία που είναι πρώτη, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το θέμα είναι ότι η εθνική ομάδα ανταπεξήλθε στο πρόβλημα που είχε με τα rebound, έχασε 15, πήρε 17 θετικά η Ισπανία, η οποία όμως έκανε 22 λάθη γιατί παίξαμε καλούτσικη άμυνα. Μην κοιτάτε τους 106 πόντους, 86 ήταν στην κανονική διάρκεια και στην ουσία τους είχαμε κρατήσει 65 πόντους στα 35 λεπτά. Άρα είναι ότι μείναμε ζωντανοί. Από εδώ και πέρα η εθνική ομάδα αν κάνει 4 δίκες περνάει. Είχα πει ότι μπορούμε να κάνουμε 5 στα 5 γιατί... Γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε στην Ισπανία τον Νοέμβρη, Σάκη. Και αυτό γιατί? Γιατί η Ισπανία δεν θα έχει ούτε αυτούς τους MBS που δεν είναι ακριβώς MBS, εντάξει, είναι στο προθάλαμο που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι με λήψη σε σχέση με το χθεσινό της ρόστερ. Η εθνική μας θα είναι η ίδια, συν Παπα-Νικολά, Παπαγιάννη και Ρογκαβόπουλο. Έχει Παπαγιάννη, δεν είναι σίγουρο, και Ρογκαβόπουλο. Άρα λοιπόν θα είμαστε οι ίδιοι και ίσως και καλύτεροι και οι άλλοι θα είναι και χειρότεροι. Γιατί λοιπόν να μην κερδίσουμε στην Ισπανία? Αν δεν κερδίσουμε και στην Ισπανία και χάνουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, δικαίως θα μείνουμε έξω από τον μπάσκετ. Θεωρώ λοιπόν ότι η εθνική μπορεί να κάνει 4-4, ειδικά με τις άλλες ομάδες, το Μαυροβούνιο με την Γεωργία, συγγνώμη, και την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο έχουν παίξει με τη Γεωργία και την Ουκρανία. Μπορούμε νίκες μας. Και αυτό γιατί αυτό μπορεί να το πετύχουμε γιατί δεν θα έχουν τους MBS αυτές οι ομάδες. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνουμε σίγουρα τις νίκες. Θεωρώ ότι η εθνική ομάδα αυτή, επειδή θα είμαστε ίδιοι, μπορούμε να κάνουμε απουσίες, μπορούμε και έχουμε λίγο ψυχολογία τώρα, μπορούμε να κάνουμε τρεις νίκες και να παίξουμε τελικό στην Ισπανία. Με 4-4 περνάμε στο Μουντομπάσκετ, με 3-4 περιμένουμε τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα. Πάντως είμαστε ζωντανοί, το κρατάμε και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Για τον τραυματισμό του Ντέιβις.
1: Ο Τιέρι Ντέιβις τραυματίστηκε στο χέρι, έπεθε ένα κάταγμα στον καρπό. Θα μείνει έξω περίπου 6 με 8 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι όπως και ο Νάν θα χάσει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού και τα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το είχα πει και με τον Νάν, δεν είναι σοβαρό, διότι έχει τεράστιο βάθος ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στα forward υπάρχει τεράστιο βάθος. Ο Χουάντσο θα ήταν ο βασικός του Παναθηναϊκού στο 4. Μπορεί να πάει και ο Μίτογλου. Φυσικά μπορεί να πάει ο Μπόμπα. Δεν θα φανεί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το πρόβλημα του Χέις Ντέιβις στον Παναθηναϊκό στην αρχή.
0: Σε συνδυασμό με τον Νάν όμως και οι δύο έξω.
1: Είναι τόσο μεγάλο το ρόστερ του
0: Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει θέμα, λες.
1: Το που δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Σίγουρα λείπουν δύο παίκτες όμως σημαντικοί και στο σκοράρισμα. Και πλέον δεν εξαρτάται από τη μονάδα όπως ήταν με τον Άταμαν. Θα είναι ομάδα συνόλου. Άρα λοιπόν νομίζω θα είναι λιγότερο, θα έλεγα, επιδραστική η απουσία των δύο αυτών παικτών. Ναι. Είναι το γεγονός ότι και οι δύο θα λείψουν σε μάτς, το οποίο είναι πολύ εύκολο του Παναθηναϊκού.
0: Να τα πω λίγο, έξι μάτς. Τα έξι μάτς που έχει ο Παναθηναϊκός έχει, ναι, με Παρί εντός, με Βιλερμπάν εντός, 24-30 Σεπτέμβρη, 2 Οκτώβρη εντός πάλι Μακάμπι Τελαβίβ, 8 Οκτώβρη εντός με τη Φενέρ, 13 Οκτώβρη Παρτίζαν Παναθηναϊκός και 16 Παναθηναϊκός Χάπελ Τελαβίβ.
1: Ο Παναθηναϊκός τα 7 είναι μέσα, ναι, και το ένα είναι στο Βελιγράδι. Άρα έχει πολύ καλό πρόγραμμα. Τα δύο ντέρμπι είναι με Φενέρ και Χάπελ. Σε αυτά σίγουρα θα παίξει ένα ρόλο η απουσία του Νάν και του Χέις Ντέιβις. Παρ' όλα αυτά έχει μεγάλο βάρος ο Παναθηναϊκός. Θα λείψουν αυτοί οι δύο και στο Super Cup, όπου ο Παναθηναϊκός, ναι, βέβαια έχει 9 ξένους και θα έπρεπε να κόψει 3 ούτως ή άλλως. Τώρα έχουν κοπεί 2 ήδη, ο Νάντα και τιμωρημένος. Οπότε εκεί έχει ενδιαφέρον να δούμε τους σχηματισμούς στο roster για το Super Cup της Ελλάδος. Σιγά σιγά θα μπούμε και στα σοβαρά φιλικά από την Παρασκευή. Ξεκινάνε τα καλά φιλικά παιχνίδια, γιατί θα μπουν και οι διεθνείς στις προετοιμασίες των ομάδων. Σε ατομικές προπονήσεις ουσιαστικά.
0: Αγιασμό θα πω εγώ, φίλε.
1: Ήδη, ούτως ή άλλως.
0: Καλά, δεν λέω.
1: Αυτά.
0: Και να σε αφήσω.
1: Το στοίχημα.gr και θα ανέβει και ένα podcast τώρα, το γκουρού του μπάσκετ, είναι το podcast μου το μπασκετικό, εκεί που θα βάλουμε ένα έτσι τώρα για την Ευρωλίγα, γιατί έχουμε δει μέχρι στιγμής τι περιμένουμε αρχικά σε πρώτη φάση για τις ομάδες αναλυτικά. Τους θα μην τα λέμε και εμείς ούτως ή άλλως μαζί. Εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, χαιρετισμούς έχεις. Α, ναι, σε βρίσκουμε και εκεί. Χαιρετισμούς από τον Νίκο, από την Ναύπακτο, μπράβο. Το φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Το φίλο, ναι, και χρόνια πολλά κιόλας. Καλό μήνα, φίλε, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους, υγεία, ευλογία.
0: Έτσι, και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσες μάλλον.
1: Πολύ, 40 ονόματα είναι, ναι, που γιορτάζουν σήμερα. Πολλά, όχι εύκολα, αλλά
0: εντάξει,
1: γιορτάζουν. Είναι και ονόματα που σαν Αντιγόνη, Αθηνά, έτσι.
0: Ασημίνα.
1: Ασημίνα, Λαμαντία, πολλά, πολλά.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα λέμε αύριο. Γεια σου, Σωτήρη μου, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

φίλος ο Σωτήρης καλησπέρα λέει από τον Πειραιά. Καλό μήνα, καλέ μου φίλε Σωτήρη, και σε σένα. Καλησπέρα και στον Τάκη. Για την πρώτη αγωνιστική της κύριας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος έχουμε ένα μάτς εξέλιξη. Ξεκίνησε πριν από 19 λεπτά. Βόλος Καλαμάτα είναι στο 0-0.

Ο Βόλος ξεκίνησε με τον Κοσέλε στο τέρμα, Μίγας, Κάργας, Ελ Σαουμπί, Γρόσδης. Ρεφαλτλάρι, Μπάρε, Κρεσπί, Φουρτάδο, Γκοντζάλες και Χαραλαμπόγλου. Προπονητής είναι ο Κώστας Μπράτσος, για την Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Βασίλεβιτς, Ιγνιάτοβιτς, Παγιώκο, Γεσάν, Χατζη Θεοδωρίδης, Καρεάσα, Λιατσικούρας, Μπονέτα, Σίγκουρσον, Μάντζα και Μπολιβάρ. Διαιτητής είναι ο κύριος Ματσούκας, με βοηθούς Χριστοδούλου και Κλεπετσάνη. Μπουρουζίκας είναι ο τέταρτος, το Βάρ Πουλικίδης και Ανδριανός.

Να σας πω πως ο Δήμαρχος Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος, είχε μια μεγάλη απώλεια καθώς έχασε την αδερφή του. Να ευχηθούμε, να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια.

Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να σας πω πως ο Δικέφαλος του Βορρά έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο 9 συνολικά ποδοσφαιριστές από τα τμήματα της υποδομής του. Στην ουσία επένδυση για το μέλλον είναι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ και ορθώς. Πράττει βέβαια.

ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας ακόμα σημαντικής, θα έλεγα, μεταγραφικής κίνησης, καθώς έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Krasnodar για την απόκτηση του Diego Costa. Είναι 27 ετών, Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει έτσι την μετακίνησή του στον Δικέφαλο του Βορρά. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά δανεισμό του παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ προβλέπεται και οψιόν αγοράς που μπορεί να φτάσει και τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Krasnodar στο κύπελο Ρωσίας.

Το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Ματίν Καμαρά εκτός ΠΑΟΚ, να αποχωρήσει δηλαδή από την ομάδα και έτσι να ενισχυθεί ακόμη ο ΠΑΟΚ στη θέση 6. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει και έναν επιθετικό. Από τη Γαλλία λένε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Νίλ Μοπέ. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα. Προς το παρόν όμως, εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλά Πόρτς 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να σας πω ότι παρατέταρτο θα έχουμε ένα φίλο από τα παλιά να ακούσετε εδώ, θα μας μιλήσει για ΑΕΚ. Καλησπέρα Σάγη, καλό μήνα, με υγεία και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ καλή μου φίλη Αλέξανδρα, επίσης πάνω από όλα υγεία. Καλό μήνα με υγεία μας, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Επίσης σε όλους που ακούνε, και στο Σωτήρη Γεωργίου και στον Κώστα Σαμοθράκη, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Δικημωδέ, σιγά, κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό είσαι εδώ συντονισμένοι, να ενημερώνεσαι. Η Καλαμάτα πέτυχε γκολ. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Βόλος Καλαμάτα είναι πλέον στο 0-1. Ο Χαμζά έφυγε στην κόντρα. Δίνει στον Μπονέτο που γύρισε στον Μπόλιβαρ και μπήκε ο παίκτης με την μπάλα κυριολεκτικά στα δίχτυα.

Να πω καλό απόγευμα και στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στη Μαρία, στην Ελένη και στην Χριστίνα. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Άγγελο. Από το κλειδί Άρτας μας ακούει ο Άγγελος. Για το φίλο το Γιώργο εδώ πρωτά για τον Ναΐ, παιδιά, θα τα πούμε πιο μετά με τον Γιώργο Τσαμπά. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Άλλοι λένε απάντησε όχι η ομάδα του, άλλοι λένε έρχεται με ηγεμονικό συμβόλαιο, με τεράστιο ποσό. Διάβασα κάπου μέχρι και 25 εκατομμύρια θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός, να έρθει τώρα ο Δανικός. Θα δούμε, παιδιά, πάντως είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Εγώ περίμενα μέχρι σήμερα το βράδυ, το μεσημέρι, το βράδυ, θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, πού θα κάτσει μπίλια που λέμε.

Μην βαφτίζετε το δανεικό παίκτη ότι ήρθε με μεταγραφή, λέει ο φίλος ο Κώστας. Δανεικό τον πήραν, λέει, για τον Ολυμπιακό. Λέω, δανεικός ήρθε, Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Αν εννοείς τον Πουέρτα, καλέ μου φίλε. Από ό,τι άκουγα για τον Κώστα, το Σαμοθράκη δεν έρχεται ως δανεικός, αν εννοείς τον συγκεκριμένο παίκτη. Θα μας τα πει μετά τις 7 ο Κώστας άλλωστε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας σε όλα τα διεθνή. Φυσικά, πιλότος μας είναι ο ένας και μοναδικός Μάνος Ταραμόπουλος.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Στάχνη, καλό μήνα σε εσένα και στους ακροατές του 943 Τερβέτε Sports.
0: Καλό μήνα, δεν θα ξεκινήσεις από κάπου, θα σου κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση γιατί ρωτάνε και οι φίλοι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουν πιάσει κεραίες σου, σε ρώτησε και χθες, κάτι για τον Ουναΐ. Βέβαια έχω διαβάσει μέχρι και 25 εκατομμύρια. Κυκλοφορούν διάφορα. Πάντως η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια πληροφορία.
2: Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να προσθέσω αυτά που έχεις δει και εσύ.
0: Πάντως το, να πούμε
2: μία,
0: το
2: μία πλευρά λέει ότι η Τζιρόνα δεν δέχτηκε την πρόταση, η άλλη λέει ότι συμφώνησε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έτσι.
0: Ακριβώς. Πάντως το Foot Mercato λέει ότι έχει προσφορική ήδη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Η Τζιρόνα. Τώρα θα δούμε. Είπα μήπως γνωρίσεις κάτι περισσότερο, φίλε. Γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, κοίτα το παιχνίδι όλο το παίζουν οι ατζέντιδες πλέον, έτσι.
0: 100%. Και παίζουν και πολλά παιχνίδια και το ξέρεις πολύ καλά.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Βάζουν έτσι στην άκρη ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση από κάποια άλλη ομάδα πολύ μεγαλύτερη.
2: Να βάζουν την προσφορά να παίρνουν περισσότερη προμήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι.
0: Ξέρεις τι λέει ο φίλος μου Αντύπας. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
2: Ακριβώς, έχει απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
0: Μεγάλο τραγούδι. Γίνεται στη ζωή μας αυτό πολλές φορές.
2: Κοίτα, το ποδόσφαιρο τι είναι, μια μικρογραφία της ζωής μας.
0: Έτσι
2: οπότε μπορούμε
0: έτσι
2: να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς φίλε. Να σου τώρα, πω, τελειώσανε οι μεταγραφές στην Αγγλία, εκεί έπεσε χρήμα.
2: Στην Αγγλία τελειώσανε. Από εκεί θα ξεκινήσω όμως, όχι με τις μεταγραφές. Θα σου πω για τον Χρήστο Τζόλι.
0: Για πες.
2: Πώς σε μερικές ημέρες από τον παράδεισο βρίσκεται σε εισαγωγικά στην κόλαση. Δηλαδή μετά τις διθυραμικές κριτικές και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Community Shield, δηλαδή το Super Cup της Αγγλίας κόντρα στη Manchester City, αλλά και στο παιχνίδι αντίον της Coventry. Τώρα λοιπόν ο 24χρονος διεθνής Έλληνας στο χθεσινό παιχνίδι της Aston Villa που νίκησε άρχισε 1-0, στο δεύτερο ημίχρονο Μικέλ Αρτέτα τον αντικατέστησε και ο αγγλικός τύπος σήμερα στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία του Τζόλι, για παράδειγμα η Daily Mail, η οποία λέει δύσκολο να προσαρμοστεί ιδιαίτερα τις σκληρές σωματικές απαιτήσεις του αγώνα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τζόλις εγκλωβίστηκε πλήρως από τη δυναμική παρουσία του Ματ Κάς, του δεξιού πιστοφύλακα των Βίλανς. Έχασε τη συνήθι καθαρή του σκέψη και υπέπεσε αρκετά εύκολα λάθη.
0: Άρα γιατί δεν πήγε καλά. Γι' αυτό τον αντικατέστησε ο προπονητής.
2: Ναι,
0: δεν το είδε το μάτς, αλλά λέω.
2: Η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε λέει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φλέρταρε επικίνδυνα με δεύτερη αποβολή πριν την ανάπαυλα. Είχε πάρει και κίτρινη και ανάγκασαν τον Αρτέτα να τον αντικαταστήσει. Ενώ πιο καυστική λίγο είναι η Σαν, η οποία στην καθιερωμένη κριτική των ποδοσφαιριστών μετά τα παιχνίδια της Premier League βαθμολόγησε τον Τζόλι με 4, τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των ποδοσφαιριστών των κανονιέριδων.
0: Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Είναι νωρίς ακόμα να κριθεί ένας παίκτης, δηλαδή από 1, 2, 3 παιχνίδια.
2: Ξέρεις, αλλά στην Αγγλία αυτό γίνεται.
0: Καλά, γιατί και στην Ελλάδα δεν γίνεται. Ήρθε ένας παίκτης. Παλτό άμα δεν παίξει ένα παιχνίδι, δεν το συζητάμε.
2: Θέλω να σου πω ότι εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Τώρα, έτσι, από εκεί και πέρα.
0: Αρκεί να κλείσει τα αυτιά του ο Τζόλις και να δουλέψει.
2: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Πάμε τώρα να δούμε, όπως λες, τι μεταγραφές γίνανε στην Premier League που για μια ακόμη φορά σόδευσε τα περισσότερα χρήματα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Λοιπόν, την πιο ακριβή μεταγραφή φέτος την δημιούργησε η Liverpool, η οποία το βράδυ χτες έδωσε 143,2 εκατομμύρια ευρώ στην Paris Saint-Germain και πήρε τον 23χρονο εξτρέμ τον Bradley Barcola, ένα ποδοσφαιριστή που ήταν ο πρώτος στόχος από την αρχή του καλοκαιριού για τους κόκκινους. Αλλά η Paris Saint-Germain είχε διαμηνήσει ότι κύριε δεν τον παραχωρώ κάτω από 150 εκατομμύρια. Τελικά είδαμε κανένα σκόντο 6,8 εκατομμύρια και ο Μπαρκολά συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στους κόκκινους του Λίβερπουλ καθότι τον θέλουν ως διάδοχο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία, αν θα αποδειχθεί διάδοχος, ο καθένας είναι αυτός που είναι. Δεύτερος λοιπόν με 138 εκατομμύρια ήταν ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός της Aston Villa ο Μόργαν Ρότζερς που μετακινήθηκε στην Chelsea. Τρίτος ο Έλιοντ Άντερσον, ο διεθνής Άγγλος, το ήταν στο 23ο παγκόσμιο κύπελλο, να είναι από τις ποσοστές του Τούχελ που ξεχώρισαν. Τον πούλησε λοιπόν η Νότιχαμ 135 εκατομμύρια στη Manchester City. Ακολουθεί ο Ιταλός Σάντρο Τονάλι, τον οποίο αγόρασε τότε από την Newcastle με 108 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά με 99 εκατομμύρια είναι ο Πορτογάλος Ματέος Φερνάντες που από τη West Ham μεταγράφηκε στην Tottenham. Τα 95 εκατομμύρια είναι ο Μαροκινός Αγίου Μποαντί που τον πήρε η City από την Lille. Μετά έχουμε με 87,7 εκατομμύρια τον Σαβίνιο, τον extreme της Manchester City, πρώην της Girona που τον πήρε και αυτόν η Tottenham. Και μετά πάμε στον Μπρούνο Γκυμαράες που πήρε η Άρσεναλ από την Νιουκάστλ με 87,5 εκατομμύρια. Πρέπει να πω τώρα ότι σήμερα η Manchester City δίνει μεγάλη μάχη με την Chelsea για να πάρει τον Αργεντινό χαφ, τον Έντσο Φερνάντες. Μπορεί, αν γίνει αυτή η μεταγραφή σήμερα, να δημιουργήσει νέο ρεκόρ για την Βρετανία, δηλαδή τα 143,2 εκατομμύρια που δόθηκαν φέτος για τον Μπαργκολά να καταρριφθούν, να φτάσουμε στα 150 εκατομμύρια. Θα δούμε. Μετά πάμε στην Ισπανία, εκεί βεβαίως το μεταγραφικό παζάρι κυριάρχησε χάρη στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έδωσε καταρχήν 125 εκατομμύρια στη Λειψία και πήρε τον Γιωάν Ντιομαντέ, τον Αφρικανό που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο, με τη φανέλα της ακτής Ελεφαντοστού. Μετά είχαμε την Μπαρσελόνα που έδωσε 60 εκατομμύρια στη Manchester City και πήρε τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, τον Ρόντρι. Μετά ακολούθησε η Ατλέτικο Μαδρίτης με 40 εκατομμύρια που πήρε από τη Sporting τον εξαίσιο χαφ της Sporting, τον Δανό Μόρτεν Χιούλμαν, που ήταν και ο καλύτερος στα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Εθνικής Ελλάδος. Μετά έχουμε τον Νοτιοκοράτη Κάνγκ Ιν, που τον πήρε η Ατλέτικο Μαδρίτης από την Paris Saint-Germain με 35 εκατομμύρια. Και πάμε στα 33 εκατομμύρια όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε από τον Κριστιάν Ρομέρο, τον διεθνή Αργεντινό στόπερ, που μετά την αποχώρηση από την εθνική ομάδα του Λιονέλ Μέση παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η Γαλλία τώρα, τα περισσότερα λεφτά τα έδωσε η Paris Saint-Germain, όχι τρελά βέβαια όπως άλλες εποχές, έδωσε 50 εκατομμύρια και πήρε τον εξτρέμ, τον Μάγνες Ακλιούς από τη Λίλ, ενώ επίσης η Paris Saint-Germain έδωσε 48,5 εκατομμύρια στην Μπαρσελόνα και πήρε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Φόρτ της Μπαρσελόνα, τον Φεράν Τόρες. Και ακόμη με άλλα 45 εκατομμύρια επίσης η Paris πήρε από τον Άγιαξ τον Αριστρό Εξτρέμ, τον ταλαντούχο τον Μίκα Γκοντς. Στην Τουρκία τώρα η Φενέρμπαχτσε με 39,9 εκατομμύρια πήρε τον Άγγλο Μέισον Γκρίγουντ που έπαιζε στην γαλλική Μαρσέιγ. Μετά είχαμε τα 38 εκατομμύρια που έδωσε η Γαλατά Σαράι πρόσφατα στη Μίλαν και πήρε τον Πορτογάλο Ράφα Λεάου. Και μετά με 30 εκατομμύρια έχουμε την Μπεσίκτας που πήρε τον Οργούν Κιοκτσού. Στη Γερμανία τώρα τα περισσότερα λεφτά τα έδωσε ξανά η Μπάγερ Μονάχου, έδωσε 50 εκατομμύρια στην Αϊτχόβεν και πήρε τον Μαροκινό Σαϊμπάρι που διακρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. Επίσης με άλλα 50 εκατομμύρια πήρε από την Κολονία τον διεθνή αριστερό πιστοφύλακα τον Ναθάνιελ Μπράουν. Μετά είχαμε τα 30 εκατομμύρια που έδωσε η Ντόρτμουντ στη Χένγκ για τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, τον Έλληνα. Ακολουθεί με 29,5 εκατομμύρια η Λεβερκούζεν που πήρε τον εξτρέμ τον αριστερό τον Αφόνσο Μορέιρα και μετά είναι τα 26 εκατομμύρια που έδωσε μπορούσε από Ντόρτμουντ στον ΠΑΟ και πήρε τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, όπως επίσης και η Λεβερκούζεν με τα ίδιο ποσό, δηλαδή 26 εκατομμύρια ευρώ που πήρε τον Μιγγέλ Γκουτιέρες. Στην Ιταλία η Μίλαν με 74 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την Paris Saint-Germain τον Πορτογάλο φόρ τον Γονσάλο Ράμος. Η Μίλαν με 50 εκατομμύρια επίσης πήρε τον εξτρέμ Diego Moreira. Η Νάπολη είχε δανεικό τον δανό Rasmus Højlund από την Manchester United. Τώρα έδωσε 44 εκατομμύρια και τον πήρε με κανονική μεταγραφή. Αυτές είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές μέχρι τώρα, γιατί μπορεί και σήμερα να γίνουν και άλλες. Από εκεί και πέρα
0: Δεν έχουμε ένα λεπτό, έχουμε Μάνο μου.
2: Πρέπει να πούμε ότι ο Άγιαξ τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκριση του 24χρονου Ιβοριανού χαφ της Σάντερλαντ, του Σιμώνα Ντιγκρά.
0: Ναι, το είπαμε χθες και λόγω του ενδιαφέροντος για τον Ουναΐ, γι' αυτό το ανέφερα και χθες.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε φαίνεται ότι παίρνει παίχτη, γι' αυτό το λέω και το επισημαίνω.
2: Και πάρει και τον Άμπραμπατ.
0: Και τον Άμπραμπατ,
2: δεν
0: σωστά.
2: Να ξεχνάμε, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, αλλά κάποια στιγμή ναι, και ναι, για τον Παναθηναϊκό, ναι.
2: Βέβαια, θα δούμε τώρα.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, και στον Τίνης Αλεξανδρόπουλος είναι ελεύθερος.
0: Τι βλέπεις, γιατί νομίζω κάπου κόπηκε από ιατρικές εξετάσεις, αν είχα διαβάσει καλά ή όχι.
2: Ο Αλεξανδρόπουλος, όχι, απλώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Εντάξει, αύριο θα πούμε περισσότερα, Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος. Βέβαια μας ταξίδεψε, αλλά πέρασαν από δίπλα μας φίλες και φίλοι πολλά εκατομμύρια. Για να πούμε την αλήθεια, ζαλιστήκαμε λίγο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Καλέ που φίλε Άρη, καλησπέρα και σε σένα. Σου έστειλα, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίτλους μόνο, έχει γίνει μια ανανέωση, τα έχουμε χάσει, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο μάλλον. Καλησπέρα στην Νίκη από τη Λευκάδα, καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλό μήνα, καλή συνέχεια στην εκπομπή, σε ακούμε και σήμερα Σάκη και είμαστε συντονισμένοι. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Τι σας είπα νωρίτερα, σας είπα ότι σας έχω μια έκπληξη. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από έναν παλιό μας φίλο και γνώριμο εδώ το σταθμό, από τον Μάριο Μαντσάκο, ο οποίος θα μας τα πει όλα όσον αφορά την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Πώς το λέει, οι παλιές αγάπες επιστρέφουν στον παράδεισο, πώς το λέει.
0: Έτσι, πιξλάξ. Και έντεχνος ο Μάριος, μπράβο.
2: Αν και περισσότερο ακούω άλλη μουσική, αλλά είναι διαχρονική είναι... ρε παιδί.
0: Ό,τι και να ακούς, πιξλάξ ακούσεις πιστεύω, το 90%.
2: Ακριβώς, όλο σταματάνε και όλο κάνουν μια τελευταία συναυλία.
0: Καλό είναι αυτό, φίλε. Για τον κόσμο καλό είναι αυτό.
2: Όντως, καλό είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, αλλιώς θα κάνουμε και μουσική κουβέντα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι,

0: link να τους πούμε ότι θα παραμείνει ενεργό μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Περιλαμβάνει και τα 4 παιχνίδια με τη ΛΑΣΚ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Γαλατασαράι και με τη Ρώμα. Αυτά τα 4 εντός έδρας παιχνίδια.
1: Από τιμές ξέρουμε. Δηλαδή...
0: Βεβαίως ξέρουμε τιμές. Εγώ όταν ακούω, ξέρεις, προνομιακές τιμές.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι, όταν ακούω προνομιακές τιμές και υβριδικός ποδοσφαιριστής, με πιάνει λίγο η καρδιά μου. Αυτό το League Face Pass δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης της ίδιας θέσης στο γήπεδο για τις 4 εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με προνομιακή έκπτωση σύμφωνα με την ΠΑΕΑΕΚ 25%. Δηλαδή έχει βγει ένα πακέτο αγορών, για παράδειγμα. Στα πέταλα θα πούμε, για τα παιχνίδια ΛΑΣΚ και Γαλατασαράι είναι από 35 ευρώ, με τη Ρώμα 35 ευρώ, τη Ρεάλ Μαδρίτης 35 ευρώ, είναι δηλαδή όλα 35 ευρώ στα πέταλα, σύνολο αυτό το πακέτο πάει στα 105 ευρώ. Τις άλλες θύρες, αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα της ΠΑΕΑΕΚ, θα δει κάποιες διαφοροποιήσεις, εγώ τα θεωρώ λίγο τσουφτερά.
1: Ναι, γενικά έχουν παράπονο και από, ναι, άλλες ομάδες.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχει παράπονο, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε πώς είναι οι τιμές, πώς κυμαίνονται, μην κάνουμε πολιτική κουβέντα. Είναι ακριβά τα εισιτήρια, έχουν προτεραιότητα τα διαρκείας, οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας, και από εκεί και πέρα όσοι δεν έχουν διαρκείας και όσες κενές θέσεις υπάρχουν, τότε θα μπορούν να μπαίνουν να κλείνουν το εισιτήριό τους. Αυτό όσον αφορά τα διαρκές. Αύριο μην ξεχνάμε η ΑΕΚ έχει παιχνίδι.
1: Να πάμε και στα εισιτήρια με τον Άρη, αφού είμαστε στα εισιτήρια, να το κλείσουμε και αυτό.
0: Βεβαίως. Έχουν ξεκινήσει και εκεί η διάθεση των εισιτηρίων. Υπάρχουν προσδιάθεση.
1: Από χθες είναι αυτό, έτσι.
0: Από χθες έχει ξεκινήσει. Εκεί οι τιμές είναι πιο προσιτές, από 20 ευρώ στα πέταλα και ανεβαίνουν. Θα έχει κόσμο. Εγώ υπολογίζω πάνω από 20.000 κόσμο στο παιχνίδι το Σαββατιάτικο 9 η ώρα κόντρα στον Άρη, εκεί όπου η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη για να καλύψει το χαμένο έδαφος των 2 βαθμών που άφησε στη Λεωφόρο κόντρα στην πάρα πολύ καλή Κηφισιά. Δεν την γνώριζε η ΑΕΚ την Κηφισιά.
1: Την γνώρισε, την έμαθε καλά πάντως.
0: Την έμαθε καλά, δεν είχε εικόνα, την έμαθε καλά, θα μπορούσε η ΑΕΚ να φύγει με το τρίποντο, θα μπορούσε να χάσει. Τελικά ήρθε η ισοπαλία.
1: Καλά, έγιναν και κάποια λάθη, δηλαδή, αφού έχεις προηγηθεί, τέλος πάντων, και έχεις το
0: κόλ. Ναι, έγιναν έτσι. Γενικότερα λάθη. Έτσι. Και αγωνιστικά. Συμφωνώ. Και διαιτητικά. Και η ΑΕΚ θα μπορούσε, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα, θα μπορούσε να έχει μείνει με παίκτη λιγότερο από το 21, πληρώνοντας τα νεύρα του Κοϊτά. Δεν το πλήρωσε. Ευτυχώς για τον Μάρκο Νίκολης που τον άλλαξε με τον Ζουμπκόφ. Και από εκεί και πέρα, ενώ χτύπησαν αρκετά καμπανάκια αφού η ΑΕΚ προηγήθηκε, το δεύτερο ημίχρονο είχε και το δοκάρι με το Θεοδωρίδη και η Φυσιά. Δεν το πήρε στα υπόψη του σε κυτρινόμαυρη και το πλήρωσε στο τέλος. Δηλαδή, και δεν είναι η πρώτη φορά, αν παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι με τον Ηρακλή, το κόλ που τρώει ΑΕΚ, παρόλο που ακυρώνεται, και σωστά ακυρώνεται. Το παιχνίδι το εκτός έδρας με τη Λεύσκη, τη Βουλγαρία. Αυτό το κενό που υπάρχει μεταξύ μεσαίας γραμμής και άμυνας που διανύει ο ποδοσφαιριστής μια απόσταση αρκετών μέτρων, και σουτάρι, αυτό το πράγμα το πλήρωσε η ΑΕΚ στο παιχνίδι με την, ναι, Κηφισιά, με τον γκολ.
1: Και με το χειρότερο τρόπο, γιατί ήταν τελευταία
0: φάση. Δεν εκεί δεν μπορείς, ναι, να αντιδράσεις, είναι λογικό. Και βλέπαμε και τον Μάρκο Νίκολης κατά τη διάρκεια του αγώνα να χτυπιέται στον πάγκο, έφερε και εκνευρισμό, έκανε και ο ίδιος λάθος αλλαγές. Για παράδειγμα, κατ' εμέ δεν έπρεπε να βγει ο Μάγκερ και δεν έπρεπε να βγει ο Βάργα, δύο παίκτες που μαζί με τον Μαρίν ξεχώρισαν στο συγκεκριμένο μάτς. Ανήκει στο παρελθόν. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει αύριο να κάνει μια νέα αρχή, κερδίζοντας τον Νέστο Χρυσούπολης. Πολλοί θα πούνε εντάξει, είναι Νέστο Χρυσούπολης, αλλά είναι ένα θεσμός στο κύπελο που η ΑΕΚ την έχει πατήσει.
1: Έχει παγίδες ο θεσμός αυτός, φίλε.
0: Βεβαίως, θυμόμαστε και τον περσινό αποκλεισμό από τον πολύ καλό Όφη που συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις, που δικαίως κατέκτησε και το κύπελο η ομάδα της Κρήτης. Με πολλές αλλαγές αύριο η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη, με 2.000 θεατές που έχουν πληρώσει από 30 ευρώ το εισιτήριό τους. Με δύο ποδοσφαιριστές γεννημένων το 2004 και μετά στην δεκάδα σε όλο το 90 λεπτό, και θυμίζω ότι είναι Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Αλεξίου, Καλοσκάμης, είναι υποψήφιοι. Είναι οι τέσσερις που...
1: Ο Καλοσκάμης ήταν ο ένας, φαντάζομαι.
0: Μπορεί να είναι Καλοσκάμης, Χριστακόπουλος. Δηλαδή ο μεσοεπιθετικός Καλοσκάμης και ο δεξιός μπακ Χριστακόπουλος. Μπορεί να είναι ο Μπαλαμώτης κατά τα δοκάρια και ο στόπερ Αλεξίου.
1: Ναι, σωστό. Ναι, έχει
0: πιθανότατα. Πιθανότατα να δούμε να αγωνίζονται την αρχή παίκτες όπως είναι ο Αριάγκα, ο Ζήνη, ο Κουτέστα, ο Βίτα, ο Γεωργίεφ. Δεν αποκλείεται ακόμα και το Λυκογιάννη να δούμε. Θα γίνουν αλλαγές, χρειάζεται οι ΑΕΚ ανάσες, οι ποδοσφαιριστές, γιατί αύριο παιχνίδι κυπέλου, Σάββατο μάτς πρωταθλήματος.

0: την Τρίτη, την επόμενη ευρωπαϊκό μάτς με τη Λάτσι, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα καυτό σεμτέμβρη για την ΑΕΚ.
1: Και Ελλάδα, θέλει διαχείριση Ευρώπη. Το ρόστερ και θέλει, να σου πω, από ενίσχυση θα έχουμε κάτι.
0: Από ενίσχυση μέχρι ένα λεπτό πριν τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για προσθήκη.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί αν πας να πάρεις ένα καλό παίκτη και δεν τον δηλώσεις.
0: Για την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Γι' αυτό λέω, για την ευρωπαϊκή.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο η ΑΕΚ να κινηθεί, να αποκτήσει παίκτη για ευρωπαϊκή λίστα. Όμως δεν αποκλείω να γίνει μεταγραφή για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα.
0: Ναι, υπάρχει σίγουρα το όνομα, πάντα παίζει το όνομα του Ζωάο Μάριο. Είναι πιθανό να επιστρέψει αν βρεθεί κάποια φόρμουλα με την Μπεσίκτας, όπου και ανήκει. Όλα είναι ανοιχτά. Κατ' εμέ χρειάζεται αλλού ενίσχυση. Ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας. Γιατί χίλια καλά να έχει ο Λάζαρος Ρότα και χίλια
1: παιδιά. Δεν βγαίνει με ένα μπακ, ρε παιδί μου.
0: Με ένα μπακ πέρσι έκανε 47 παιχνίδια. Καταλαβαίνεις ότι φέτος τα πράγματα ζορίζουν.
1: Και υψηλή και ένταση θα έχουν τα παιχνίδια. Συγγνώμη, σε διακόπτω για το Champions League, έτσι.
0: Βεβαίως. Και σίγουρα χρειάζεται και ένα έμπειρο στόπερ ακόμα. Για μένα. Στην ΑΕΚ μπορεί να θεωρούν ότι είναι υπερκαλυμμένοι και στη θέση του δεξιού μπακ, χρησιμοποιώντας είτε τον Γεωργίεφ είτε τον Γκατσίνοβιτς, στα στόπερ είτε χρησιμοποιώντας τον Βίντα, τον Αλεξίου, τον Γεωργίεφ. Εντάξει, θα δούμε.
1: Ναι, πάντως γενικά δεν φαίνεται ζεστή η ΑΕΚ να κυνηγάει κάποιον παίκτη τώρα.
0: Ναι, δεν είναι ζεστή. Και νομίζω φάνηκε.
1: Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση όμως για να ανταπεξέλθει με τρία καρπούζια, όχι ένα.
0: Βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση.
1: Και να σου πω κάτι, είναι τεράστια ναι. Διαφορά μεταξύ Champions League και Conference.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Έτσι,
0: και οι ομάδες με τις οποίες έχει κληρωθεί η ΑΕΚ δεν είναι επιξεγέλασε. Δεν είναι μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια, είναι και τα εκτός έδρας.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να σταθείς και εκτός έδρας.
1: Και κάτι τελευταίο, ο Σαχαπό ναι. Θα πάει από ΕΛ τελικά.
0: Ο Σαχαμπό γράφει και το όνομά του από το Africa Foot, ότι ο Πόλη είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να τον πάρει δανεικό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η ΑΕΚ να στείλει ιδανικό το Σαχαμπό, διότι έχει συμπληρώσει νομίζω 6 ιδανικούς και μέχρι 6 μπορεί κάποια ομάδα να στείλει ιδανικούς
1: ποδοσφαιριστές,
0: αν τα λέω σωστά. Κάτι πρέπει να γίνει με το Σαχαμπό, όπως κάτι πρέπει να γίνει και με τον Πιερό που θυμίζω είναι στην ΑΕΚ, έχει βάλει στο ταμείο του 500.000 ευρώ από την πρόκληση της ΑΕΚ.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live. Με μία ώρα παράταση σήμερα. Θα πάμε μέχρι και τις 9 παρέα. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο φίλος Ελευθέρης λέει καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα. Επίσης, καλέ μου φίλε Ελευθέρη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει ο φίλος ο Άρης. Άρη μου, και εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, τον ακούσαμε νωρίτερα, μας λέει πως η Manchester City ήρθε σε συμφωνία με την Chelsea και αποκτά τον Έντσο Φερνάντες με 126 εκατομμύρια λίρες. Μόνο Μάνο, ε. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Λοιπόν, θα πάμε όπως σας είπα και νωρίτερα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ρεπορτάζ Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αρκετά θέματα και ενδιαφέροντα θα έλεγα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα. Καλό μήνα, φίλε.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, έχει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αρκετά θέματα, έτσι.
2: Τι δεν έχει. Έχει αρκετά θέματα. Τι δεν έχει. Φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου. Μπήκαμε 1η Σεπτέμβρη. Και συνεχίζουμε και τρέχουμε. Και θα τρέχουμε ακόμα.
0: Και θα τρέχετε ακόμα.
2: Φαίνεται. Γιατί να διευκρινίσω κάτι, ότι μπορεί μεταγραφές στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Ιταλία να ολοκληρώνονται απόψε, αλλά δεν μπορούν να πουλήσουν παίκτη. Να αγοράσεις από τις χώρες μπορείς.
0: Α, μπορεί κάποια χώρα εκτός από αυτές να αγοράσει, αλλά δεν μπορεί.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν θέλει έναν παίκτη από την, από την Premier League, ας πούμε,
0: μπορεί να το πάρει.
2: Ναι,
0: αλλά ομάδα από την Premier League μπορεί να.
2: Γιατί το λέω αυτό, γιατί κυκλοφορεί τις τελευταίες ένα όνομα το οποίο το είπε και ο Δήμος Τσαπαλιάρης και είναι σωστή πληροφόρησή του, ότι ο Ολυμπιακός την ψάχνει με τον Κιέζα, τον Φρεντερίκο Κιέζα, τον Ιταλό της Λίβερπουλ, ο οποίος δεν παίζει στη Λίβερπουλ όπως είναι γνωστό. Mm-hmm. Πήρε η Λίβερπουλ και τον από την Παρίς Σεζερμέν, πώς το λένε, τέλος πάντων πήρε ένα πολύ καλό παίχτη από την Παρίς Σεζερμέν, τον Παρκολά. Οπότε σίγουρα δεν είναι, πλέον δεν έχει θέση στη Λίβερπουλ και ψάχνει το Ολυμπιακός για αυτή την κίνηση. Αν δεν γίνει αυτό, προφανώς θα γίνει κάτι άλλο. Για τον Βάργκας το βλέπω δύσκολο, γιατί η Σεβίλη επιμένει τώρα να αλλάξει κάτι, η Σεβίλη στις απαιτήσεις της, ή αποφασίσει να τον πουλήσει τελικά. Όπως και για τον Χίλ, και για τον Βάργκας και για τον Χίλ, πάντως ο Ολυμπιακός διαψεύδει. Τέλος πάντων, να σου πω για τον Πουέρτα ότι πέρασε
0: να
2: από
0: σου πω, και θα μου δώσει 10 δευτερόλεπτα να πω ότι στο ημίχρονο η Καλαμάτα προηγείται του Βόλου με 0-2.
2: Ναι.
0: Ωραία, συνεχίζεις τώρα, συγγνώμη.
2: Το βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, να σου πω ότι έχει πολύ παρασκήνιο η μεταγραφή του.
0: Ναι, να μας τα εξηγήσεις, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έρχεται δανεικός από την Νότια.
2: Κοίταξε να δεις, από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο Ολυμπιακός τον αγοράζει. Mm-hmm. 7 τα έδωσε όλο ο Ολυμπιακός και τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει δανεισμός από την Νότια. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός, έτσι το διευκρινίζω.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε αυτό. Πάντως μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή υπήρχε πολύ παρασκήνιο, να σου δώσω να καταλάβεις ότι η μεταγραφή, φίλε, έκλεισε στις 5 τα ξημερώματα. Και μάλιστα είχε μπει τελευταίες ώρες από τα μεσάνυχτα χτες η Μπενφίκα, η οποία είναι γνωστό ότι ήθελε τον παίκτη, αλλά δεν είχε, επειδή ήταν τελευταία έπρεπε να είναι cash. Η Σαντατέρ δεν συζητούσε τίποτα άλλο εκτός από το 16 εκατομμύρια cash. Και η Μπενφίκα είχε πρόβλημα. Προφανώς, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός πήγε 9 η ώρα το πρωί στην τράπεζα και κατέθεσε τα χρήματα. Πρόλαβε δηλαδή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Για να δώσω να καταλάβουν κανείς τι έχει γίνει.
0: Είπαμε, μεγάλο παρασκήνιο πίσω από τις μεταγραφές.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός παίρνει ένα μουντιαλικό παίκτη. Είναι ο δεύτερος και ο Φρόιλερ βέβαια. Μάλλον είναι ο τρίτος, συγγνώμη, γιατί είναι και ο Πέντερσεν, ο Δανός. Ήδη έχει πάρει τρεις παίκτες οι οποίοι ήταν από τους πρωταγωνιστές, αν θέλεις, στο Μουντιάλ για όποιον έχει παρακολουθήσει, γιατί και ο Πέντερσεν είχε πολύ καλή παρουσία, είχε βάλει και ένα γκολ με την εθνική ομάδα της Δανίας. Ο Φρόιλερ εννοείται ότι ήταν βασικός στην εθνική ομάδα της Ελβετίας και τώρα ο Πουέρτα δεν αποκλείται να είναι και ο τέταρτος. Η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού εξτρέμ να είναι και αυτός μουντιαλικός, θα το δούμε. Αν δεν είναι ο Κιέζα. Τέλος πάντων, είχε πολύ παρασκήνιο όπως σου είπα για να μην κουράζω. Τελικά όλα πήγαν καλά. Ο παίκτης ήρθε γύρω στις 4.30 στην Αθήνα. Έχει πάει ήδη για ιατρικές εξετάσεις. Θα πέσουν υπογραφές και πιθανότατα αύριο θα ανακοινωθεί η απόκτησή του. Μια σπουδαία κίνηση. Ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τα χαφ του Ολυμπιακού. Η εκτίμησή μου είναι, αν και μπορεί να παρεξηγηθώ, ότι όλοι οι χαφ μαζί του Ολυμπιακού δεν κάνουν τον Πουέρτα. Αλλά όμως δυναμώνει πολύ στον άξονα Ολυμπιακός με αυτόν, με τον Φρόιλερ, με τον Έσε. Παίκτες μπορούν να σε ανεβάσουν επίπεδο, έτσι. Εννοείται τώρα θα υπάρχει μια ερώτηση, ας πούμε, ένα ερώτημα πότε θα δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Προφανώς θέλει κάποιο χρόνο, έτσι.
0: Εννοείται αυτό.
2: Δεν μπορεί το όλοι μαζί να αρχίσουν να παίζουν και να πετάει ο Ολυμπιακός, μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί ο Ολυμπιακός τον Πουέρτα τον κυνηγάει για εδώ και 1,5 μήνα. Και πέρασε από χίλια κύματα η μεταγραφή μικρό. Λέγαμε τελείωσε, ο Ολυμπιακός έλεγε δεν ασχολούμαστε με τον Πουέρτα, τέλος, ο Πουέρτα τέλος, ο Βάργκας τέλος, όλα. Και τελικά επενέβη ο Μαρινάκης, ο οποίος ασχολήθηκε προσωπικά με την υπόθεση αυτή, γιατί η αλήθεια είναι που ότι ξέρω ότι τον ήθελε πολύ αυτό, του άρεσε πολύ, τον είχε δει στο Μουντιάλ και του άρεσε πολύ, γι' αυτό και ασχολήθηκε και έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον φέρει στην Ελλάδα, ένα σπουδαίο παίκτη, μεγάλο όνομα και μην ξεχνάμε Ρεσάκη ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή σε οικονομικό επίπεδο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Τεράστιο το ποσό τώρα, τι λέμε.
2: Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και τον ΝΑΗ. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα 20 εκατομμύρια είναι το μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή έχουν περάσει και Ζάχοβιτς και Ζιωβάνι και τα λοιπά. Και ήθελα να... θα έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 2 εκατομμύρια. Έχει πάρει έξτρα πριν. Και να εξηγήσω γιατί, επειδή λέγαμε για 16 εκατομμύρια ότι είναι η ρήτρα, αυτή ήταν η ρήτρα, 16 εκατομμύρια, λέμε να γραφεί φίλε, έχει φτάσει στα 20.
0: Γιατί
2: πήρε η Μποκοτά, η οποία ήταν η πρώτη του ομάδα, τροφία. Περίπου 2 εκατομμύρια που δικαιούται.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Πήρανε κάποιοι μανατζαρέοι από εδώ, από εκεί που εμφανιστήκαν 2-3 γενικά. Πήρε ένα, πριν ο ίδιος 1 εκατομμύριο.
0: Πριν υπογραφείς φαντάζομαι.
2: Βεβαίως. Και όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνεις, φτάνουν στα 20 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το παρασκήνιο για τον Πουέρτα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει εξέλιξη Μουζακή τη Χαλ, η οποία Χαλ τον ήθελε και όταν πήρε τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να τον δώσει. Πιο πολύ γιατί είχε πρόβλημα με την λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Τώρα, αν φύγει ο Μουζακίτης, κάπου διάβασα για τον Αποστολάκη του Όφη, παίζει κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και ακούω και για Αθανασίου και τέτοια δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι να ψάξω να βρω ποιος θα είναι ο έξτρεμ. Γιατί αυτά πρέπει να γίνουν σήμερα αύριο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αύριο το βράδυ θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει τη λίστα στην UEFA. Για τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League.
0: Πρόσεξε τώρα, εάν φύγει ο Μουζακίτης, δεν θα πρέπει να πάρει κάποιον Έλληνα, άσχετα με τον Γιάννη Αποστολάκη.
2: Όχι, δεν είναι απόλυτο.
0: Δεν είναι απόλυτο, μάλιστα.
2: Δεν είναι απόλυτο. Έχει 3-4 παιδιά από τις Ακαδημίες, τον Μπακούλα, ξέρω εγώ, τον Φίλη, οι οποίοι θα παίξουν και αύριο το κύπελο. Ο Φίλη σίγουρα θα παίξει αύριο στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Παρεμπιπτόντως να σου πω ότι αύριο Ολυμπιακός εισιτήρια για το μάτς με τη Λάρισα δεν πήρε. Βγήκε η αποστολή, δεν είναι μέσα ο Ελκαμπή, ο Έσε, ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας. Ξεκουράζει αρκετούς παίκτες γιατί υπάρχει και το μάτς του Σαββάτου στο Βόλο. Οπότε θα δούμε πολλά από τα νέα πρόσωπα αύριο και Πέτερσεν από τα δεξιά. Καμία σχέση με την δεκάδα που είδαμε.
0: Τον Πόποβιτς ίσως κάτω από τα δοκάρια.
2: Σίγουρα ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Καμία σχέση με την δεκάδα που είδαμε στην Τρίπολη το περασμένο Σάββατο.
0: Ο Σάλιακας είναι οκ. Okay.
2: Ναι, δεν έχω ενημέρωση. Τώρα με πιάνει και πρόβλημα για να δω.
0: Πάντως στην αποστολή είναι Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιακας.
2: Ωραία.
0: Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Πέτερσεν.
2: Έχουν πέσει τόσα πολλά.
0: Ναι, το ξέρω γι' αυτό για να σε βοηθήσω.
2: Ωραία. Αυτό Ρέτσος... σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε το κεφάλι είχε χτυπήσει. Μετά νομίζω ήταν καλά.
0: Να τελειώσω και με τους άλλους. Ο Μπρούνο, ο Τινκιζιάν, Κουτσογούλας.
2: Τικνιζιάν,
0: ναι, sorry.
2: Ο Κουτσογούλας, ο οποίος είναι δεξιμπάκ, να ξέρεις.
0: Ο Φορτούνης, ο Σα, ο Μάρτινς, ο Γκαρθία, ο Φρόιλερ, ο Μπακούλας, ο Τσικίνιο, ο Ρόκα, ο Φίλης, ο Σίλβα, ο Γκοντζάλες και Κλέιτον. Αυτή είναι στην αποστολή.
2: Από αυτούς όλους τους δύο παιδιά θα πρέπει να είναι γεννηθέντες του 2004 και πριν. Θα
0: και σε όλο το μάτς.
2: Έτσι, και μιλάω για όλες τις ομάδες, ισχύει αυτό, ότι θα πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα τους δύο παιδιά μικρότερα από το 2004. Ακόμα και αλλαγή να γίνουν, να το διευκρινίσω, να χρειαστεί κάποιος να γίνει αλλαγή, θα πρέπει να αντικατασταθεί από παίκτη αντίστοιχο. Έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι ο κανονισμός, να πούμε για τους φίλους.
2: Ναι, είναι ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ, έτσι. Τα διευκρινίζω αυτά για να ξέρει ο κόσμος γι' αυτό. Τι άλλο.
0: Τι άλλο έχουμε, τώρα είσαι...
2: Ναι, είμαι λίγο σε κατάσταση. Να σου πω ότι είναι ο Πουέρτα, είναι ο πέμπτος Κολομβιανός που έρχεται στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος ήταν ο Μπερμούδες, παρακαλώ.
0: Ωραίος.
2: Το 2001, ναι, από την Μπόκα Τζούνιορ. Μετά ήρθε ο Πίνο το 2004, λίγα πράγματα. Ο Πάρντο που έμεινε δύο χρόνια στον Ολυμπιακό ήταν ο τρίτος. Και ο τέταρτος ήταν ο μεγάλος Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος μας απογοήτευσε όμως. Όχι μόνο, δεν μας απογοήτευσε τόσο πολύ στο γήπεδο, αλλά σαν χαρακτήρας. Γιατί υπήρχαν πολλά παράπονα στο Ρέντι για τη συμπεριφορά του, με την κακή έννοια της βεντέτας. Και γι' αυτό τελικά έφυγε από τον Ολυμπιακό και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αλλάξει καμιά κοσαριά ομάδες, για να καταλάβει και κανείς. Αλλά είναι και σπουδαίος παίκτης όμως. Όπως όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν και τις ιδιορυθμίες τους.
0: Πάντα, πάντα.
2: Οπότε ο Πουέρτα είναι ο πέμπτος Κολομβιανός που έρχεται στον Ολυμπιακό.
0: Ο Σιπιόνι, τι γίνεται με το Σιπιόνι?
2: Τι να γίνει?
0: Υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθεί ή όχι?
2: Θα σου πω αύριο το βράδυ. Όχι αν παραχωρηθεί, αν θα είναι εκτός λίστας. Αυτή τη στιγμή, φίλε, ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους.
0: Αυτό που σε ρώτησε είναι ερώτηση από το φίλο τον Κώστα, το συνεννόμα
2: ναι,
0: τόσο, έτσι.
2: Θα το απαντήσω του Κώστα. Έχει 21 ξένους. Δεν βάζω μέσα Γιάρεμτσουκ και Κλέτον, οι οποίοι θα φύγουν, εννοείται, έτσι. Άμα δεν θέλουν να φύγουν, να σκάρουν στο Ρέντι να κάνουν προπόνηση. Και συν ένας ακόμα, ο εξτρέμ που θα έρθει. 22. Και πρέπει οι ξένοι στη λίστα να είναι 17.
0: Οπότε πάλι άρα κόβουμε 5.
2: 5. Έτσι. Δεν βάζω ούτε ο Ροντινέη μέσα ούτε τίποτα. Έτσι,
0: ο Ροντινέη θα φύγει γι' αυτός, έτσι.
2: Ναι. Φύγει, θα πάει στη Σάντο. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι για την Βραζιλία.
0: Ναι, μάλιστα, είδα στο αεροπλάνο που ανέβασε ένα story.
2: Ναι, όχι, αυτό με το αεροπλάνο ήταν παλιό.
0: Παλιό ήταν αυτό.
2: Παλιό ήταν, όταν πήγαινε για διακοπές.
0: Με ξεγέλασε.
2: Ναι. Οπότε θα πρέπει να αφήσει 5 εκτός. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι απλά τα πράγματα για το Μεντιλίμπαρ που δεν θέλει να αφήνει εκτός παίκτες που θα παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό γιατί δεν θέλει, αλλά ίσως να αναγκαστεί, ας πούμε, να έχει κανένα δυο που να έχουν δικαίωμα μόνο. Και τα νομίζω ότι Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, δύσκολα θα είναι στη λίστα. Από τους, να διευκρινίσω ότι από τις μεταγραφές όλοι θα είναι μέσα. Εννοείται, έτσι. Δεν μπορείς να αφήσεις μεταγραφές.
0: Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε.
2: Έτσι. Θα την πληρώσουν μόνο κάποιοι από την παλιά φρουρά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, νομίζω κάπως ότι έτσι έχουν τα πράγματα και είμαστε εν αναμονή να δούμε τι μπορεί να βγάλουμε για ό,τι αφορά το εξτρέμ που δεν αποκλείεται και απόψε να έχουμε κάποια εξέλιξη. Οπότε
0: έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου, Κώστα, δεν σε φοβάμαι.
2: Ναι, μην στραβώσει καμία και τρέχω.
0: Σαν τις κεραίες του Βέγκου, θυμάσαι? Μετά
2: έχει ναι, μόλις είδε την κυρία με τα γυαλιά.
0: Μπράβο.
2: Το νου σου. Ναι, ούτε θυμήθηκε. Τρελή φάση. Γιατί Βέγκο τρελαίνομαι για Βέγκο.
0: Και εγώ. Όσες φορές να δεις, λέει, τις ταινίες του δεν έχεις πρόβλημα.
2: Ειδικά αυτή η ατάκα πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης που κάνει το διαιτητή του της πυγμαχίας και λέει 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10 και το βγάζει νικητή και που πας ρε μάνταλε, είναι ατάκες απίστευτες αυτές, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να το κάνουμε λίγο πιο έτοιμο, γιατί από την πίεση και το άγχος δεν ξέρω πού θα τα πάμε. Μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Λοιπόν, τα είπαμε όλα νομίζω.
0: Έγινε, Κώστα μου, ότι
2: είμαστε σε αναμονή για ό,τι αφορά την μεταγραφή, την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού, δεν πρόκειται να γίνει άλλη, του Εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται ή σήμερα ή αύριο να ξέρουμε πιθανότατα ποιος είναι, είτε εν πάση περιπτώσει ποιος είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Και το λέω μέχρι αύριο, γιατί όπως ξαναλέω, αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχει διώχνει και μας συμμετοχή στο Europa League και αποκλείεται ο Ολυμπιακός να δώσει 10-12 εκατομμύρια να πάρει ένα εξτρέμ που δεν θα παίζει στο, θα τρέχει μόνο για το πρωτάθλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία, σε χαιρετώ.
2: Εις αύριο τα σπουδαία, αλλά εγώ είμαι εδώ και στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Σπορτς, είμαστε συνέχεια.
0: Ένας δημοσιογράφος, φίλε, 25 ώρες στο 24ωρο είναι.
2: Ναι, να κοιμόμαστε και λιγάκι όμως.
0: Α, κοιμάσαι κιόλας, εντάξει.
2: Έλατε.
0: Από την Πέμπτη και μετά, ρε φίλε, να κοιμάσαι. Κάτσε τώρα, ξυπνήσεις μέχρι την Πέμπτη.
2: Μην είσαι σίγουρος.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τα λέμε αύριο, φίλε. Σε χαιρετώ.
2: Έγινε, φίλε, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά, η Ελλάδα Sports 94,3.

Τώρα σιγά σιγά βγαίνει η είδηση που μας την έδωσε νωρίτερα ο Μάνος Αραμόπουλος για ένα μεγάλο deal ανάμεσα στη Manchester City και την Chelsea για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες με ποσό ρεκόρ και με πάρα πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων. 145,9 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε. Αυτή είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League από ό,τι βλέπω. Θα δούμε, η εκπομπή μας θα πάει και τις 9 σήμερα, οπότε θα δούμε μετά τις 8. Μήπως ξανά έχουμε λίγο τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γιατί κάπου είδα και ένα deal μεταξύ Βαλένθια και Βαλένθιας και Λίβερπουλ για τον Έλιοτ, που τον παίρνει δανεικό. Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για τα δεδομένα της Βαλένθιας. Δανεικός για ένα χρόνο ο 23χρονος μέσο επιθετικός, από ό,τι βλέπω, θα μετακομίσει στην Ισπανία με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, όπως σας είπα. Λοιπόν, 51 λεπτό, Βόλος Καλαμάτα παραμένει το 0-2, όπως σας είπα και νωρίτερα.

Από ό,τι βλέπω σήμερα έχει παιχνίδια για την Championship που ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο. Είναι αρκετά για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Την ίδια ώρα ξεκινάνε, όπως και για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Εδώ ο άνθρωπος του Προέδρου θα σας ενημερώνει για αυτά τα παιχνίδια. Μετά τις 10 παρατέταρτο λοιπόν, μετά τις 10 ο Βασίλης Γερασίμου. Μαζί σας βέβαια θα είναι από τις 9, θα παραδώσουμε εμείς σκητάλι. Πήραμε παράταση, είπαμε. Μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα. Sports on Air Live, εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Έχουμε και ένα μάτς εξέλιξη για την για τους 32, για τη φάση των 32 του Κόπα Ιταλία. Πάρμα Κρεμονέζε είναι στο 0-1 στο 25ο λεπτό. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού ακόμη. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Έτσι.
6: Μείνε άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

31 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 σήμερα εκτάκτως. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος.

Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παραθηναϊκού, θα μιλήσουμε με Γιώργο Τσαμπά. Να σας πω πως παραμένει το 0-2 στο 68 λεπτό, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της κύριας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Βόλος, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ, έκανε δύο αλλαγές πριν από λίγο. Κόμπαντι, Γροσδί. Λικουρίνος αντί Χαραραμπόγλου και Λάμπρο αντί Κρεσπή.

Και μια είδηση εκτός αθλητικών. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα μου έχει τύχει και εμένα, αλλά ήμουν τυχερός. Έχετε δει αρκετές φορές κάποιοι να οδηγούν σε εθνική οδό, στην Αττική οδό, σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό έγινε και νωρίτερα. Στη σύλληψη λοιπόν ενός 90χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της τροχαίας Αττικής οδού στο Κοροπή, καθώς αντιμετωπίστηκε, φίλες και φίλοι, να κινείται με το αυτοκίνητό του στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής οδού από την πλευρά του Μαρκόπουλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Και κατά την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 90χρονος δεν είχε μαζί του την άδεια ικανότητας οδήγησης και αργότερα προέκυψε ότι το δίπλωμα είχε λήξει το 2018, παρακαλώ. Σχηματίστηκε βέβαια δικογραφία και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Άντε τώρα να είσαι από την πλευρά που ερχόταν αντίθετα, δηλαδή να πηγαίνεις κανονικά εσύ και να σου έρθει ο άλλος αντίθετα. Αυτό μου είχε τύχει εμένα μια φορά, παιδιά, εκεί στο Αίγιο. Υπάρχει διαχωριστικό κράσπεδο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω την τοποθεσία, αλλά θυμάμαι και όταν περνάω από εκεί κάνω το σταυρό μου έτσι. Ενώ είχα κάνει μια προσπέραση σε ένα φορτηγό από την αριστερή λωρίδα, ο συνήθως και ευτυχώς μπαίνω στην μεσαία λωρίδα και συνεχίζω. Και ήτανε, δεν έβλεπες, γιατί ήταν στροφή, όπως λέμε έτσι, όχι πολύ κλειστή, αλλά ήταν και το κράσπεδο, δεν έβλεπες. Εκεί που πήγαινα 100-110 εγώ, normal. Normal εννοώ, το όριο ήταν εκεί κάπου είναι 120, αν δεν είχε 110, αν δεν κάνω λάθος. Ερχόταν στο αντίθετο, είχε μπει μάλλον κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και δεν κατάλαβε τίποτα ο τύπος και με μεγάλη ταχύτητα. Και εκεί αισθάνθηκα πόσο τυχερός ήμουν. Θέλει τεράστια προσοχή, παιδιά. Το τιμόνι θέλει τεράστια προσοχή.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό μήνα, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Μπήκε το, μπήκε το φθινόπωρο. Τι λες?
2: Νομίζω με 39 βαθμούς δύσκολα να μπει φθινόπωρο, αλλά ημερολογιακά μπήκε. Εγώ να ευχηθώ, είναι η αρχή της Ινδίκτου.
0: Ωραία.
2: Που η αρχή της Ινδίκτου, για όσοι δεν γνωρίζουν, είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, που ξεκινάει το Σεπτέμβριο για την Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, και που σηματοδοτεί έτσι μια πνευματική ανάσα μέσα στην ηλική αλλαγή που συμβαίνει το Σεπτέμβριο για τον περισσότερο
0: τώρα. Τι είπες τώρα?
2: Οπότε καλή αρχή της Ινδίκτου θα ευχηθώ.
0: Ωραίος, ωραίος ο Γιώργος. Λοιπόν, είχαμε πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό χθες στη Λιβαδιά. Όσοι ήταν πολλοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήγαν εκεί.
2: Ναι, κάτω... πάνω από 2.000.
0: Ναι, κάποιοι μου λέγανε για 3.000 κόσμο. Είχε πολύ κόσμο τέλος πάντων. Δεν τους μέτρησα, δεν είχα πάει εγώ. Συνδύασαν και εκδρομούλα με τα ωραία σουβλάκια εκεί στη Λιβαδιά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι για το μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερος του Λεβαδιακού. Είχε ένα κενό εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν καλός, μπορώ να πω. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα αρκετά, έτσι, κανένα 20 λεπτό ήταν που ήταν ο γνωστός Παναθηναϊκός με αρκετά προβλήματα. Επιγραμματικά θα πω ότι ξεχώρισε ο Κάγκουα, ο οποίος φάνηκε ότι έλειψε αυτός ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια δεν είχε τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Να είναι δηλαδή δραστήριος, να έχει εκρηκτικότητα, να είναι σχεδόν όπου κοίταγε στο γήπεδο ήτανε. Δηλαδή έριξε πολύ τρέξιμο και σε γενικές γραμμές ήταν πετυχημένο, θα έλεγα, τον ντεμπούτο του. Ένας παίκτης που θεωρώ ότι θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αρκετά. Κάποιος φίλος μάλιστα χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: πες τον Κάγκουα ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, να σταματήσει να τρέχει.
2: Ωραίο, έξυπνο.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, ήταν ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως. Πρόσεξε, το έλεγα και το μεσημέρι στη Ζέτα. Κερδίζει ηρεμία από τη στιγμή που μπαίνει η Ευρώπη. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Να δίνεται χρόνος στον προπονητή να δέσει την ομάδα στην ουσία, να δούμε ομάδα, γιατί ποιοτικούς παίκτες έχει και θα έρθει κι άλλος ή κι άλλοι. Λοιπόν, και φυσικά με την νέα μεταγραφή των Τέσσερς, ο οποίος έχει καθαρίσει πολλά παιχνίδια σε εισαγωγικά το νέα, και στην Ευρώπη έχει δώσει 2 προκρίσεις, αλλά και χθες με το δεύτερο γκολ κλειδώνει το μάτς και φεύγει νικητής ο Παναθηναϊκός από την Λιβαδιά. Μπράβο να πούμε στον κόσμο που πήγε και βοήθησε με τον δικό του τρόπο την ομάδα. Φυσικά, τι άλλο να πω εγώ για να σου δώσω το λόγο, να πω για τον Ταμπόρδα, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά ο προπονητής, παρόλο που ήταν με ένα πόδι στο τελευταίο μάτς στο ευρωπαϊκό, με και κάτω 2 στημένα, δηλαδή 2 assist. Ο Παναθηναϊκός, παρόλο που ήταν μάλλον το πρώτο γκολ αυτό γκολ, μετά όμως φαίνεται δουλεμένη η φάση του γκολ, ο Ταμπόρδα να εκτελεί και ο Ντέσσερτς να πετυχαίνει το γκολ που κλειδώνει στην ουσία τη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο λόγος δικό σου.
2: Ναι, κοίτα, κάλυψες πολύ μεγάλο κομμάτι των όσων.
0: Ναι, και να πω επίσης, να μην το ξεχάσω, και τον Μπένια, ο οποίος εκεί που χρειάστηκε έκανε 2 εκπληκτικές αποκρούσεις. Να μην το ξεχάσω.
2: Ωραία,
0: αυτό.
2: Πάμε από το τέλος.
0: Πάμε από το τέλος και για την άμυνα Μπένια, να πούμε. Ναι, ναι.
2: Ο Μπένια είναι εξαιρετικό στάκι και η επεμβάση του και καλά τη θέση του λίμπερο σαν τερματοφύλακα στην παίζει είναι παγκόσμια κλάση.
0: Το γνωστό μπακότερμα που λέγαμε εμείς μικροί.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στο περιβάλλον της Μπαρσελόνα. Αν ψάχνουμε να δούμε ένα δύναμο σημείο στον άνθρωπο είναι ότι αν ήταν πάνω από ένα 90 θα καθάριζε και όλες τις αέριες φάσεις με μπλοκάρισμα. Τώρα κάποιες φάσεις τις διώχνει με γροθιές. Είναι το μόνο μελανό σημείο που βρίσκω εγώ, τον θεωρώ εξαιρετικό μέχρι στιγμής. Τώρα η ομάδα Σάκη χθες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Να βάλεις μια ανωτελεία, να σε διακόψω, ναι. Και πάλι να πω ότι πέτυχε γκολ ο Βόλος, γιατί είναι σε εξέλιξη το μάτς του Βόλου με την Καλαμάτα,
2: ναι.
0: Για
2: ναι.
0: Το κύπελο, η πρώτη αγωνιστική όπως είπα και νωρίτερα της κύριας φάσης του κυπέλου Ελλάδος.
2: Okay.
0: 74ο λοιπόν λεπτό, μειώνει ο Βόλος 1-2, μια πολύ ωραία παλιά του Λάμπρου. Και Ορτάδο, ναι, βρίσκεται φάτσα με τον Βασίλεβιτς και στην ουσία τον εκτελεί και κάνει το 1-2. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 77ο λεπτό. Συνεχίζεις.
2: Ναι, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός για μένα. Δημιούργησε πληθώρα φάσεων που είναι σημαντικό, συνδυαστικές. Νομίζω ότι αν ο Αντίνο σκόραρε σε εκείνη τη φάση που χάθηκε η μπάλα με συνδυασμούς με 1-2 από τα αριστερά, θα ήταν ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχει σημειώσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς αστόχησε. Αλλά το θετικό ήταν ότι με την είσοδο του Κάγκουα έγινε ρυθμιστής και συνδετικός κρίγος στο χώρο.
0: Να το πούμε σωστά, δεν ήταν είσοδο του Κάγκουα, ήταν βασικός.
2: Όχι, ναι, ναι, με την είσοδο ενός είναι ενδεκάδα.
0: Είναι ενδεκάδα, σωστά, ναι.
2: Ναι. Και φάνηκε και ο Καμαρά ίσως καλύτερος από τις προηγούμενες φορές στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια ο διαιτητής που παρένθεση ήταν ένα μεγάλο ανέκδοτο κάτι μου.
0: Δεν πέτυχε ειδικά στο...
2: Όχι, όλο το παιχνίδι έδινε ανάποδα σφυρίγματα εις βάρος του Παναθηναϊκού και ανάποδες κάρτες. Και σταματάω εδώ.
0: Στο πειθαρχικό, αυτό πήγα να πω, στο πειθαρχικό τομέα δεν πέτυχε τίποτα.
2: Εντάξει, αυτό οδήγησε και την αλλαγή του Καμαρά που είχε δει από ένα το λεπτό, είχε κίτρινη κάρτα. Ίσως το Κουντούρι έκανε πιο aggressive και πιο θετικό το κέντρο του Παναθηναϊκού. Βέβαια συνέπεσε με το 20 λεπτό που ο Παναθηναϊκός ήταν το χειρότερο σημείο στο παιχνίδι έναντι στο δεύτερο ημιχρόνου. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν προβλεπόμενο αυτό, γιατί έρχονταν από ένα εξαντλητικό παιχνίδι με 130 ευρώ.
0: Πάντως ο Κάγκουα, φίλε, ήταν με το καλημέρα, ήταν κάνει τη διαφορά.
2: Ο Κάγκουα άφησε, φίλε, υποσχέσεις, γιατί αν στην πρώτη εμφάνιση είναι έτσι και βελτιώνεται ο άνθρωπος συνέχεια.
0: Ναι, πολύ ταχύς, καλή τεχνική, προσπαθεί να παίξει κάθετα, βοηθούσε ανασταλτικά. Στη μεσαία γραμμή έκανε τη διαφορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά δεν τον είδαμε έτσι όλα αυτά που έχουμε δει από την Χάπουελ Μπερσεβά. Εντάξει, πρώτο παιχνίδι ήταν, δηλαδή δεν, που σουτάρει κιόλας, που προσπαθεί να μπει, να παίξει ένας εναντίον ενός. Αυτά που έχει τα στοιχεία, βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Υπομονή, συνεχίζεις.
2: Και νομίζω ότι τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός καθάρισε το παιχνίδι σχετικά εύκολα μετά την αποβολή που ούτε σε την είδο Βεργέτη απευθείας. Θέλω να του μιλήσει στο Βάρια, να δει κάτι πασφανές. Μετά ήταν και στον εκτέλεση φάουλ ο Ταμπόρδα που πλέον ειδικεύεται στα χτυπήματα δραστημένα, είναι πάρα πολύ καλός και εν γέννη βοηθάει με όλη την παρουσία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Ντέρδες αποδεικνύει πόσο μας κόστησε που δεν τον είχαμε πέρυσι και γιατί αγοράστηκε. Και σαν και ο Παναθηναϊκός μετά από τρία χρόνια που κάνει με το δεξί... Μπαίνει στο πρωτάθλημα, δεν είχε στραβοπάτημα.
0: Ναι, και... ναι, γιατί πάντα στην πρώτη αγωνιστική είχε θέματα.
2: Και ξεκίνησε με μια γκρίνια φοβερή και άφησε άλλο να κάνει στραβοπάτημα. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι αυτή που στραβοπάτησε στην πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του τώρα, έχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κάνει με το ένα πολύ καλό ξεκίνημα και θα πρέπει
0: πριν τον ΠΑΟΚ έχει την πέμπτη νίκη Βόλου.
2: Ναι, ναι, βέβαια, υπάρχει το κύπελο, αλλά θεωρώ έτσι στο δικό μου το μυαλό, εφανού κάνευ ότι εκεί θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός και να πάρει την νίκη, γιατί και στο κύπελλο μετράει κάθε αποτέλεσμα, μετράνε ακόμα και τα γκολ όπως είπαμε.
0: Είδες πέρυσι με την Καβάλα για ένα γκολ που δεν προσπάθησε ο Παναθηναϊκός, άλλαξε το δρομολόγιο στο κύπελλο.
2: Δεν ήμασταν στο τελικό κύπελλο.
0: Έτσι, ναι.
2: Μπορεί να ήμασταν σε θέση του όφη εμείς φέτος. Εντάξει, εγώ θετικό το βλέπω το πρόσημο. Εντάξει, έχουμε και τα μεταγραφικά που βλέπεις τι γίνεται. Μέχρι τελευταία στιγμή σίγουρα ο μεγάλος στόχος είναι ο Ουνάη, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά ο Παναθηναϊκός παράλληλα εξετάζει και άλλα πράγματα σε περίπτωση που δεν τα βρει με το Μαροκινό τελικά.
0: Ακριβώς, να πούμε ότι υπάρχει, σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο τον Σεμπάστιαν Ντένις, ο Παναθηναϊκός θα πάρει δανεικό τον Ουνάη με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 25 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο Γάλλος.
2: Υπερβολικά μου φαίνονται.
0: Και εμένα μου φαίνονται υπερβολικά, φίλε. Δεν ξέρω, πάντως κοίτα να δεις. Από χθες, μία πάει στον Άγιαξ, μία δεν πάει στον Άγιαξ. Ο Άγιαξ έχει πάρει παίκτη. Και τον Άμπραμπατ και άλλον έναν, τώρα μου διαφεύγει, το είπαμε νωρίτερα, με τον Μάνατο Σταραμόπουλο. Έχει πάρει παικτική στο κέντρο. Δηλαδή βλέπεις ότι από την Αφρική λένε ότι το Africa Food, το οποίο είναι ένα μέσο και τα αξιόπιστο, λέει ότι ο Ναΐ είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, από το μεσημέρι το λέει αυτό. Μετά βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που λέει ότι η Τσιρόνα απέρριψε την τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού για τον Ουναή. Το απόγευμα έγινε αυτό. Μιλάμε τώρα, αυτό το λέει ο Κυρός, είναι ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ στη Τσιρόνα. Λοιπόν, αυτό βγήκε από την Ισπανία και μετά ήρθε, όπως είπα νωρίτερα, με τα 25 εκατομμύρια, ο άλλος δημοσιογράφος, ο Γάλλος, τι ήταν αυτός τώρα, γιατί έχω πραγματικά, μιλάμε, έχω μπερδευτεί με όλα αυτά που...
2: Βέβαια, γίνει και τελευταίες μέρες τώρα και υπάρχει οργανισμός, έτσι,
0: ακριβώς,
2: μετακινήσεων και προσθέσεων και αυτά.
0: Λοιπόν, πάντως, εγώ χθες είχα πει ότι μέχρι σήμερα, το μεσημέρι, βράδυ, ό,τι να γίνει, θα γίνει, γιατί πιέζεται πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός λόγω χρόνου.
2: Και, βέβαια, είναι και
0: δεν νομίζω, δηλαδή, ναι, να τραβήξει άλλο, δηλαδή, ό,τι να γίνει, θα γίνει, γιατί μετά θα πάει στο Plan B που λέμε, θα πάει σε κάποιον άλλον παίκτη για να προλάβει τα διαδικαστικά για να δηλωθεί στη λίστα, έτσι. Νομίζω μέχρι Τετάρτη το βράδυ, αύριο είναι, ή μέχρι τις 3.
2: Είναι μέχρι τις 3.
0: Μέχρι τις 3, οπότε έχει αύριο και μεθαύριο, ναι. Οπότε αυτό το διήμερο, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει το όνομα του Γκασάμα, από ότι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Είναι εξαιρετικό.
0: Μια δύσκολη περίπτωση, ναι. Λοιπόν.
2: Με άλλα στοιχεία αυτό, βέβαια, που θα δώσει ίσως πράγματα που δεν μπορούν να δώσει και να είναι στο κέντρο, να τα λέμε.
0: Όχι, ο Γκασάμα, είπα. Ο Γκασάμα είναι, μιλάμε για στόπερ, αριστεροπόδαρο.
2: Για το στόπερ, είπε. Για το στόπερ. Για τον Κάσερε, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι.
2: Είδες, είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα ονόματα.
0: Οργασμός με τα ονόματα. Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Για το στόπερ. Θα δούμε αν θα κινηθεί ούτως ή άλλως. Πάντως.
2: Αυτό είναι ο Θηριώδης, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάντως στο κάδρο και αυτός ο Γκασάμα. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι ζωντανή η υπόθεσή του με λίγα λόγια.
2: Ξέρεις, στον Παναθηναϊκό υπάρχει και, τι να πω, ας πούμε τους τραυματισμούς και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ. Να
0: πάμε και εκεί στο μπάσκετ.
2: Με τον Ντέιβις, δηλαδή πάλι Ναν Ντέιβις στις προπονήσεις να παθαίνουν ο ένας χάνταγμα, ο άλλος μηνίσκο, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα.
0: Και συνεχίζουμε τα ονόματα. Ακόμα υπάρχει μια περίπτωση του Γκαμπριέλ Περέιρα, είναι βραζιλιάνος στόπερ της Κοπενχάγης που φαίνεται ότι έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη ο Νίστρουπ από την κοινή τους παρουσία στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια, λέω εγώ. Έτσι, γιατί
2: εντάξει,
0: ίσως να δούμε, όπως και με Παλάσιος, στο 90 να γίνονται κάποιες κινήσεις.
2: Μα γίνονται πολλά αντίληψη.
0: Ακριβώς. Πάντως, κοίτα να δεις. Ο Ουναΐ τώρα, με αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις. Το μόνο που για μένα ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει είναι να έρθουν πετροδόλαρα. Εκεί δεν μπορεί να τα βάλεις.
2: Ναι, και μετά είναι και η επιθυμία του παίκτη. Δηλαδή,
0: καλά, αυτό είναι το βασικό. Έτσι.
2: Γιατί μετά, εγώ εντάξει, κατανοητή επιθυμία του Ουναΐ να παίξει στα 4 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, μετά θα απορρίσω γιατί να μην έρθει στον Παναθηναϊκό που θα παίζει και στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Και θα είναι βασιλιά, να του πούμε έτσι, και να πάει τα πετροδόλαρα.

0: είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, να μην τα λέω τα ίδια, και μετά άλλαξε και μανατζερική στέγη και τελικά...
1: Εντάξει, και θα είναι και το περιβάλλον διαφορετικό, θα είναι για βασικός, γιατί γίνανε και κάποια παιχνίδια που έμενε έξω, δεν τον βάζαμε το προπονητικό staff, τότε δεν τον είχε και στο θέση 10 που είναι και η φυσική του θέση. Πιστεύω τώρα ότι σε μια πιο οργανωμένο περιβάλλον και με καλύτερους συμπαίκτες γύρω του, ότι αυτό είναι και αυτός ακόμα καλύτερος.
0: Ακριβώς. Πριν από λίγο ισοφάρισε ο Βόλος, Βόλος Καλαμάτα 2-2, φίλε, 25ο λεπτό, με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ στο 84, ο Κοντζάλης.
1: 3-3 θες.
0: Στο αριστερό παραθυράκι του Βασίλεβιτς και έτσι 2-2 εκεί, περίπου 4-5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις πριν από την λήξη του μάτς. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε, να πω ότι πρώτα απ' όλα ο Μπακατσέτας, να πούμε ότι μάλλον θα φύγει ως ελεύθερος πλέον, θα λυθεί το συμβολαιό του από τον Παναθηναϊκό, και ο Πάντοβιτς, για τον Πάντοβιτς ήθελα να πω, ότι και αυτός θα αποχωρήσει. Βέβαια δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το φίλο που ρωτάει για το Ζαρουρί, γιατί αν όντως φύγει ο Ζαρουρί θα πάει και για εξτρέμο ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι, εκτός αν είναι με πελήστρη Αντίνο και θεωρεί ότι ο Γιάγκουσιτς και τα Μπούρδα θα καλύπτουν και αυτοί. Θα παίζει με ένα εξτρέμ της ουσίας.
0: Καλά, μπορεί να παίξει ακριβώς. Ναι, παίζει και ο Καρσία εξτρέμ, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, χτες το πρώτο ημίχρονο Τετέι με τον Καρσία δεν ήταν εξαιρετικά στοιχεία μαζί και αυτοί, ότι όταν πατήσουν καλύτερα, δηλαδή μπορούσε και σε δύο φάσεις να έχει τελειώσει νωρίτερα τη φάση και ο Καρσία να έχει σκοράρει.
0: Ναι, είχε και δοκάρι βέβαια.
1: Έτσι κάνανε εξαιρετική δουλειά.
0: Λοιπόν, να θυμίσω, Βιλένα πήγε στη Βίλε, Μοτσέριν στο Αμπουντάμπι με πώληση. Ο Μπακασέτας μάλλον θα μείνει ελεύθερος, μπορεί και τις επόμενες ώρες. Στη Χαύρη πήγε ο Τουμπά. Στη Γιακελόνια, αυτό πήγα να πω, ο Πάντοβιτς.
1: Ναι, μάλλον θα πάει δανεικός. Το Ολυμπιακό στη Σουκαρεσκάκη.
0: Μπράβο. Τι άλλο.
1: Έγινε ξεκαθάρισμα μεγάλο.
0: Ναι, ο Σισοκό, αυτό πήγα να πω. Ο Σισοκό ακόμη είναι αραχτός εδώ και ίσως πάει στις καθυστερήσεις, να πω, σε κάποια ομάδα της Αθήνας, γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα.
1: Ο Μάξ,
0: το Μάξ που τον θυμήθηκες, ρε φίλε.
1: Λοιπόν. Ναι, εννοώ ότι η ομάδα έβγαλε πολύ σε εισαγωγικά έτσι ποδοσφαιρικό λίμος από πάνω της, εννοώντας ότι κάνει τη δουλειά του προπονητή πιο εύκολη, να έχει ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορεί να δουλέψει και να μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες. Έτσι πολύ. Εκεί έγινε εξαιρετική δουλειά, δεν είχε γίνει όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς. Ο Ζαρουρί περιμένει από το μάνατζερ να φέρει κάποια πρόταση για τον κεντρικό αμυντικό. Να πω επίσης μια πληροφορία που μου έρχεται τώρα, ότι υπάρχει κάποιο άλλο όνομα που είναι Ευρωπαίος αλλά δεν έχει γραφτεί στο ρεπορτάζ.
1: Πάντως ο Ζαρουρί, για να είμαστε τίμοι, Σάκη, να πούμε ότι από τα εξτρέμ που έχει ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος σκόρερ, έτσι, έχει τα περισσότερα.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, και φέτος πάλι σε λάθος θέση. Έπαιζε δεξιά, ενώ αυτός, παρόλο που έχει δεξιπόδι, παίζει από τα αριστερά.
1: Έτσι, και βοηθούσε, ήταν και τίμιος και συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα. Αν έπαιζε, δεν μπορούσε να καλύψει και τον μπακ που είχε πίσω του.
0: Ακριβώς.
1: Συνήθως έκανε με επιτυχία. Απλά είχε δύο παιχνίδια στα προκριματικά που ήταν από μέτριο ως κακός, έτσι. Και ίσως μέτρησε γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται εδώ για το φίλο τον Άρη που ρωτάει η νέα συνδρομητική αθλητική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που θα κάνει πρεμιέρα εκεί μετά τις 20 του Σεπτέμβρη, προς το τέλος. Και από ό,τι μαθαίνουμε, η μηνιαία συνδρομή θα είναι στα 10 ευρώ. Θα υπάρχουν και διάφορα πακέτα. Αυτά, ό,τι βγαίνει, θα σας ενημερώνουμε πάντως, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Θα το πούμε και τις επόμενες μέρες, εφόσον είμαστε σε επικοινωνία κάποια στιγμή, ότι για μια παρουσίαση που θα γίνει το Σάββατο στο πεδίο του Άρεως, παρουσιάζεται έτσι στην έκθεση βιβλίου στο Παλαιό Θέατρο Αλίκη. Έχει έτσι μια παρουσίαση για τη σημασία του Παναθηναϊκού και το Παναθηναϊκό σε σύμβολο της Αθήνας, και αθλητικό και πολιτιστικό, και έχει ενδιαφέρον, θα το ενημερωθούν οι φίλοι από το διαδίκτυο, και η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είναι και μια γιορτή έτσι και χρήσιμο για όποιον θέλει να ακούσει για την ιστορία του Παναθηναϊκού, και θα τιμηθούν και διάφοροι άνθρωποι από το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο θα δώσουμε τις επόμενες μέρες περισσότερες πληροφορίες.
0: Και αύριο, βέβαια, γιατί όχι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μήνα και πάλι.
1: Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη και για τα παιδιά καλή σχολική περίοδο που έρχεται.
0: Ναι, ξεκινάνε στις 12 νομίζω,
1: 11 του μήνα, Παρασκευή.
0: Μάλιστα, 11 Παρασκευή, για να ξεκουραστούν Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι, γιατί είναι δύσκολο.
0: Βέβαια, προσαρμογή.
1: Έτσι.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ, φίλε.

0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για τη δεύτερη ώρα. Είπαμε σήμερα, πήραμε παράτηση, θα πάμε μέχρι και τις 9. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θα δούμε αν μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο, που μας έστειλε κι άλλη μια πληροφορία για τον Ρέαμτσουκ, ότι θα πάει στην Άντερλεχτ. Από ό,τι λένε οι Ιταλοί. Να μας κάνει μια σούμα ο Μάνος, να τα ξαναπούμε για λίγο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάμε για την τρίτη ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά με το Σάγι Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση γενικά της παραγωγής. Τελικό Βόλος Καλαμάτα, φίλες και φίλοι, 2-2. Just the way you are, 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Λοιπόν, και τώρα ο φίλος μας ο Άγγελος από το Κλειδί Άρτας μου έστειλε ένα έτσι πολύ ωραίο. Θα σας κάνω μια ερώτηση και θα περιμένω απαντήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Ξαναλέω, τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Περιμένω τις απαντήσεις σας.

0: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Να πάμε για άλλη μια φορά, παρτού που λένε και οι μορφωμένοι, να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις από την ώρα που μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Μάνο, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σου Σάκη, καλό μήνα στους ακροατές του 943 Ιντερβέντεν Sports.
0: Κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, φίλε, πάνω από τα κεφάλια μας, ε.
1: Τρέχουνε, με χίλια τρέχουνε. Τώρα είχαμε στην Αγγλία, βέβαια, που αλλού εκεί που δαπανώνονται τα περισσότερα εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργηθεί ξανά νέο παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφών το καλοκαίρι του 26. Η Manchester City, έτσι που ξέρουμε όλοι ότι πούλησε με 60 εκατομμύρια ευρώ τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, το Ρόδρι, στην Μπαρτσελόνα, ήθελε και αυτός να γυρίσει στην μητέρα Ισπανία. Έτσι λοιπόν η Manchester City, για να καλύψει το κενό, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει και τον ταλαντούχο, τον Μαροκινό, τον 19χρονο, τον Αγιούμπ Μποαντί, έτσι ξέρουμε όλοι, με 90 εκατομμύρια από την Λίλ, τώρα συμφώνησε με τη Chelsea και πήρε τον διεθνή Αργεντινό χαφ, τον Έντσο Φερνάντες, που είχε διακριθεί και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με εκείνα τα εκπληκτικά σουτ έξω από την περιοχή. Νέο βρετανικό ρεκόρ μεταγραφής, 146 εκατομμύρια ευρώ, γιατί στο είχα πει σε λίρες.
0: Ναι, το είπαμε, 300 ευρώ,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Τώρα λέω σε ευρώ, να καταλαβαίνει πιο καλά και ο κόσμος που μας ακούει. Και θα πω μάλιστα την εξέλιξη που είχε στην καριέρα του στο θέμα των χρημάτων έως τώρα ο Έντσο Φερνάντες. Ξεκίνησε στη River Plate ως επαγγελματίας και έπαιρνε 4.000 ευρώ την εβδομάδα. Μετά τον παίρνει η Μπενφίκα και η αύξηση πάει από τις 4 στις 41.000 την εβδομάδα πάλι, έτσι. Μετά τον παίρνει η Chelsea και πάει στις 180.000 την εβδομάδα, επαναλαμβάνω, και τώρα στη Manchester City πάει στις 375.000 ευρώ την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Θα βγαίνει, πιστεύω, να πληρώνει τους λογαριασμούς στο παιδί.
1: Έτσι όπως το πες. Νομίζω και εγώ με λίγη δυσκολία θα τα καταφέρει.
0: Θα ζοριστεί λιγάκι, θα φάει ψωμί κελιά, αλλά θα βγει, εντάξει.
1: Οπότε λοιπόν κατέριψε τώρα το προηγούμενο μέχρι χθες το βράδυ ρεκόρ του Μπαρκολά, τα 143,2 εκατομμύρια που έδωσε η Λίβερπουλ στην Paris Saint-Germain και πήρε τον διεθνή Γάλλο Εξτρέμ. Επίσης 138 εκατομμύρια ευρώ είχε δώσει η Chelsea στην Aston Villa και πήρε τον Morgan Rogers, ενώ η Manchester City επίσης είχε δώσει 135 εκατομμύρια στην Nottingham, πήρε τον Elliot Anderson που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο με την ομάδα του Tuchel, την Εθνική Αγγλίας. Ο Ιταλός Φροντονάλι με 108 εκατομμύρια μετακινήθηκε από τη Newcastle στην Tottenham. Με 99 εκατομμύρια ο Ματέος Φερνάντες, ο Πορτογάλος από West Ham, επίσης Tottenham. Ο Αγιούμ Μπαουντί που είπαμε 95 εκατομμύρια από Λίλ σε Manchester City. Ο Σαβίνιο, ο Βραζιλιάνος Εξτρέμ που είχε περάσει από την Τζιρόνα, η Manchester City με 87,7 εκατομμύρια τον πήρε η Tottenham. Ο Μπρούνο Γκυμαράες με 87,5 εκατομμύρια από Newcastle σε Arsenal. Ο Κάρλος Μπαλέμπα, ο μεσοεπιθετικός της Brighton, στη Manchester United με 75,9 εκατομμύρια και ο Ζερεμί Ζακέ με 63,5 εκατομμύρια στην Liverpool από Λίλ.
0: Να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες τώρα, με τα εκατομμύρια.
1: Να σου πω ότι από Ιταλία είχα την πληροφορία που σου είπα ότι η Άντερλεχτ παίρνει το Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό.
0: Η Άντερλεχτ, μάλιστα.
1: Η Άντερλεχτ, ναι.
0: Για να δούμε. Για το Μουζακίτη ήθελα να σε ρωτήσω, βλέπεις...
1: Για το Μουζακίτη διάβασα ότι πάει στη Χαλ με 15 εκατομμύρια και υπάρχουν και κάποια μπόνους.
0: Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι νομίζω είχε, έτσι έβγαινε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι 40 και δεν τον έδωσε, 30
1: ναι,
0: ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσα.
1: Ναι, 30 με 40 εκατομμύρια.
0: Ναι, πολλά περισσότερα και δεν τον έδωσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, τι να πεις. Προφανώς θεωρούσε ότι μπορεί να πάρει περισσότερα.
0: Ναι, δεν έκανε τη χρονιά που θα ήθελαν στον Ολυμπιακό, φαντάζομαι, ναι, ναι, και ίσως τώρα τον δίνουνε, μήπως δεν κάνει και φέτος. Ναι, δεν ήταν ανάλογη με όταν βγήκε.
1: Η εξέλιξη δεν ήταν η ανάλογη τώρα για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είπες νωρίτερα για τον Ζεσούς και την Μπαρσελόνα.
1: Το έχω πει από χθες.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Με 10 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε η Μπαρσελόνα και μάλιστα πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 9 που φόραγε μέχρι πρόσφατα. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που ξέρουμε όλοι ότι έχει πάει στις ΗΠΑ να συνεχίσει και ενδεχομένως να κλείσει εκεί την κορυφαία του σταδιοδρομία. Κοίτα, ο στόχος της Μπαρσελόνα, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά η διοίκηση της Ατλέτικο τουλάχιστον για φέτος, παρά το γεγονός της πρόσφερε 100 εκατομμύρια Μπαρσελόνα την πρώτη φορά, 120 τη δεύτερη, ήταν ανένδοτη, δεν τον πούλαγε. Όπως επίσης δεν τον πούλαγε και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με επίσημη ανακοίνωση έχουμε πει και να μας κάνει προσφορά η Ρεάλ, δεν τον δίνουμε. Προφανώς τώρα η Ατλέτικο, που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές, έτσι, έχει ενισχύσει αρκετά το έψυχο δυναμικό της για να βοηθήσει τον προπονητή στον Ντιέγο Σιμεώνε και να διακριθεί και στην Ισπανία, αλλά πολύ περισσότερο και στο Champions League. Δηλαδή έδωσε 40 εκατομμύρια και πήρε από την Sporting Λισαβόνα στο Δανό το Χιούλμαν, εξαίρετος χαφ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι στα παιχνίδια στην Κοπεχάγη με τη Δανία εναντίον της Ελλάδος, μια ομάδα μόνος του. Και επίσης πήρε Ατλέτικο με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Paris Saint-Germain τον νοτιοκοράτη χαφ τον Καγκ Λιίν, που και αυτός εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του, έτσι. Εντάξει, τα άλλα στην Ισπανία, τα περισσότερα στην Ισπανία τα έδωσε η Ρεάλ, που πήρε με τα 125 εκατομμύρια ευρώ από τη Λειψία τον Γιωάν Διομαντέ, τον διεθνή Αφρικανό φόρο από την ακτή Ελεφαντοστούν, αριστεροπόδαρος, μπορεί να παίξει και δεξιά και δεκάρι. Εντάξει, βεβαίως είναι και ο Μπερνάρντο Σίλβα τώρα, οπότε πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη ο Διομαντέ για να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα, γιατί επιστρέφει και ο Ροντρίγο που αποθεραπεύθηκε, ο Βινίσιους είναι μεγάλη κλάση, δεν βγαίνει, ο Εμπαπέ άλλη ιστορία, σκοράρει ανελιπώς. Εντάξει, έχει πληθώρα...
0: Και ανταγωνισμό μεγάλο εκεί πάντως.
1: Πληθώρα ποδοσφαιριστών να διαλέξει ο Μωρίνιο. Έτσι. Ο Μωρίνιο, ο οποίος φέτος πρέπει να πούμε, έχει εμφανιστεί πολύ διαφορετικός και στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει προκαλέσει θετική εντύπωση στον ισπανικό τύπο.
0: Και να πούμε και για τον Παυλίδη, μάνο μου, που η Αμπόλα τον αποθέωσε παρομοιάζοντάς τον με τον Ζορμπά.
1: 11 γκολ, ναι. Σκόραρε και χθες στη νίκη της Μπενφίκα. Εντάξει, είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και αυτό είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδος ξεκινάει τα παιχνίδια της πλέον στο μεγάλο τραπέζι του Nations League, την πρώτη κατηγορία, στο Βελιγράδι, το στάδιο Ράι Κομίτης του Ερυθρού Αστέρα, όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας, έτσι. Και όπου ο Παυλίδης, εντάξει, πρέπει να δείξει και εκεί τις ικανότητες του και μετά έχει να πάει η Εθνική Ελλάδος στο Augsburg, όπου θα συναντήσει αυτή τη φορά την Εθνική Γερμανίας δίχως το Ρούντιγκερ, το διεθνή στόπερ της Ρεάλ, που σήμερα αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και εκεί θα το βρει απέναντί της και τον Κλοπ η Εθνική Ελλάδος, έτσι.
0: Ενδιαφέρον είναι αυτό. Για άλλα Ελληνόπουλα έχουμε κάποιο ενδιαφέρον, έτσι, νέο?
1: Κοίτα να δεις.
0: Του εξωτερικού εννοώ.
1: Λέγαμε και νωρίτερα ο Τζόλης. Έτσι, δέχθηκε πειρά του αγγλικού τύπου που λέει ενώ τα προηγούμενα παιχνίδια στον τελικό του Super Cup ήταν πολύ καλός, το ίδιο και εναντίον της Coventry. Τώρα στο παιχνίδι εναντίον σας στο Βίλα χθες το βράδυ δεν τα πήγε καλά. Πήρε και κίτρινη κάρτα, θα μπορούσε να έχει αποβληθεί κιόλας. Θα πρέπει να δει ότι στην Αγγλία τα μαρκαρίσματα είναι πολύ πιο σκληρά. Πρέπει να είναι και αυτός σε καλύτερη κατάσταση. Σήμερα δηλαδή ήταν καυστικός ο Βρετανικός τύπος απέναντι στον 24χρονο διεθνή Έλληνα και μάλιστα η Σαν, αν θυμάμαι καλά, του έδωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία 4 για το συγκεκριμένο παιχνίδι αντίον των Βίλας, που στο δεύτερο ημίχρονο τον αντικατέστησε ο Μικέλ Αρτέτα, έβαλε τον Εσέ στη θέση του.
0: Μάλιστα.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι που νίκησε η Χαλ, την Coventry 1-0, ήταν ξανά πάρα πολύ καλός ο Κωνσταντής ο Τζολάκης.
0: Καλό ξεκίνημα έκανε στην Αγγλία.
1: Ο Καρέτσας βγήκε κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης στο παιχνίδι το 2-0 αντίον του Αμβούργου που νίκησε η Ντόρτμουντ, την άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης, εκεί βεβαίως όπου δυστυχώς τραυματίστηκε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας και θα απουσιάσει 6 με 7 μήνες, άρα η φετινή αγωνιστική περίοδος πάει τελείωσε για τον Έλληνα.
0: Ναι, είναι χαμένη,
1: Και μάλιστα πήρε δανεικό από την Arsenal, το 19χρονο Ήθαν Νουανέρη, ο οποίος δεν έχει οψιόν αγοράς του. Η διοίκηση της γερμανικής ομάδας όπως έλεγε ο τεχνικός διευθυντής ο Lars Ρίγκεν, θέλει τον Νουανέρη να παίξει για το διάστημα μέχρι να γίνει καλά ο Κωνσταντέλιας και μετά ο Νουανέρη θα πάει στην Arsenal ή η Arsenal μπορεί να τον δώσει όπου θέλει. Δεν έχει μπει οψιόν αγοράς. Κοντάρουν πάρα πολύ στην επιστροφή του Γιάννη του Κωνσταντέλια, μάλιστα έχει μπει και το αυστηρό πρωτόκολλο που λέει 2-3 μέρες υπομονή να ξεπριστεί το γόνατό του που έχει πάει πρόστια ρήξη χιαστού. Μετά μέχρι τέλος της εβδομάδας ή αρχές της άλλης θα μπει στο χειρουργείο. Στη συνέχεια θα υπάρξουν εντατικές 1-2 μήνες ενδυνάμωση και κίνηση, παθητική κίνηση και από τις αρχές του 27 τότε θα αρχίσει να κλωτσάει μπάλα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο.
1: Να πούμε πότε λήγουν οι μεταγραφές στα πρωταθλήματα.
0: Ναι, ενδιαφέρον. Για πες μας. Ενδιαφέρον αυτό, ναι.
1: Η Ελλάδα έχει ακόμα μεταγραφές για Ελλάδα εννοούμε τώρα. Γιατί αύριο είναι η λίστα της UEFA, έτσι, άλλο τον άλλο.
0: Κάτσε, αύριο το βράδυ είναι η πέμπτη βράδυ, τρεις του μηνός, φίλε.
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη βράδυ, μέχρι στις 12 παρά 1.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, στην Ελλάδα οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στην Premier League σήμερα τελειώνουν, όπως και στην La Liga. Στη Γερμανία τελείωσαν 31 Αυγούστου. Στην Ιταλία σήμερα, στη Γαλλία σήμερα, στην Τουρκία 4 Σεπτεμβρίου. Στην Πορτογαλία 4 Σεπτεμβρίου, στην Ολλανδία 2 Σεπτεμβρίου, στο Βέλγιο 5 Σεπτεμβρίου, στην Κύπρο 9 Σεπτεμβρίου και από 15 έως 29 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα έχουμε τις μετακινήσεις των ελεύθερων ποδοσφαιριστών όπου υπάρχουν αρκετοί και σημαντικοί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Το Κουλούρης βέβαια. Ο Κουλούρης αποκάλυψε ότι αυτό το καλοκαίρι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με έναν κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδος, χωρίς να τον κατονομάσει, όπου τελικά δεν τα βρήκανε και υπέγραψε στην πολωνική Βιέσιστα μετά την επιστροφή του από τη Σαουδική Αραβία όπου έπαιζε στην Real Wehda.
0: Είχε περάσει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, τώρα.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ό,τι είπε, ναι, εντάξει, είχε παίξει και πιθανότητα και για άλλες ομάδες. Και πρέπει να πούμε τώρα ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος με τον Ρονάλντο, τα δύο αυτά μεγάλα παλιά αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Το Ρονάλντο τον παλιό, λες, όχι το Κριστιάνο.
1: Όταν λέω Ρονάλντο, εννοώ το φαινόμενο. Άμα είναι, θα πω Κριστιάνο. Να μην μπερδευόμαστε.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Λέμε για τον κόσμο, για σένα.
0: Ναι.
1: Ρονάλντο είναι Ρονάλντο, Βραζιλιάνο. Ο άλλο είναι ο Κριστιάνο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο τώρα εξαγόρασαν μαζί επίσης με τον Αμπροζίνη, έναν Ιταλό επιχειρηματία, και τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, τον Αμπτουλάχ Αλ Σαούντ, το 80% των μετοχών της βραζιλιάνικης Ατλέτικο Ιντερνασιονάλ, η οποία βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος της χώρας της. Δώσαν 75,4 εκατομμύρια ευρώ και έχουν στόχο σε 8 χρόνια να την ανεβάσουν στη μεγάλη κατηγορία και να την καταστήσουν και μία από τις διεκδικήτριες του τίτλου.
0: Είπες Αλ Σαούντ, φίλε, και μου θύμισες παλιά.
1: Που μοίρασε ρολόγια.
0: Τον πρίγκιπα που θα έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν λεγόταν Αλ Σαούντ. Το έζησα γι' αυτό.
1: Δεν ήταν ο Ιμ Σαούντ αυτός.
0: Όχι, δεν ήταν αυτός. Το όνομα λέω που είπες. Απλή συνωνυμία ή ξαδέρφια μπορεί να είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Απλά το θυμήθηκα τώρα και το σκέφτηκα δυνατά.
1: Εγώ θυμήθηκα τον Ιμ Σαούντ που ερχόταν στην Ελλάδα από τη Σαουδική Αραβία τη δεκαετία 60-70 και κάπου που έμενε στον Αστέρα στην Βουλιαγμένη εκεί σε κάποιο πολύ εντυπωσιακό ξενοδοχείο. Έδινε εντολή και μοίραζαν οι ακολουθοί του χρυσά ρολόγια στους υπαλλήλους, στους ανθρώπους του ξενοδοχείου.
0: Τότε τη δεκαετία του 60, φίλε, ήμουν Αγρίνιο, δεν ήμουν εδώ.
1: Καλά σου λέω, εντάξει.
0: Δεν υπήρχε καν.
1: Για τους παλαιότερους, εκεί 65, 68, 70 εκεί.
0: Μάλιστα. Φίλε, σήμερα νομίζω, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
1: Κοίτα να δεις τώρα, μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Έχουμε 4 λεπτά ακόμη για το διάλειμμα.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε για τη Γιουβέντους που παίρνει δυναμικό, ήδη έχει πάει στο Τωρίνο, περνάει από τις εκστάσεις, θα ανακοινωθεί πρέπει σήμερα το βράδυ, το αργότερο από το πρωί, τον θαυμάσιο Γερμανό διεθνή, τον Νίκ Βολταμάντε, που ενώ ήταν εντυπωσιακός στη Ζάλτσμπουργκ και στις άλλες ομάδες, και στην Στουτγκάρδη. Εκεί που ήθελα να το πάρει πέρσι το καλοκαίρι η Μπάγκερν, τελικά έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ η Νιουκάστελ, πλειοδότησε. Μετά το είχαν μετανιώσει οι άνθρωποι των Βαβαρών που δεν έδωσαν τα λεφτά, ενώ έχουν αν μη τι άλλο ο οργανισμός Μπάγκερν είναι ο κορυφαίος στον κόσμο, δεν έχει ούτε ένα ευρώ οφειλής. Τελικά τον πήρε με τα 80 εκατομμύρια η Νιουκάστελ, όμως εκεί δεν ξέρω, με τον Ed Howe δεν τα πήγε καλά, τις περισσότερες φορές ήταν αναπληρωματικός, τώρα λοιπόν αποφάσισε και μέσω και του Ατζέι, του έκανε κρούση, τον πήρε τηλέφωνο και ο Λουσιάνος Παλέτη, ο προπονητής της Ιουβέντους και ο νέος διευθύνων σύμβουλος ο Καρνεβάλη και τον έπεισαν και πάει δανεικός για ένα χρόνο στην άλλοτε πρωταλήτρια Ιταλίας, η οποία εδώ και χρόνια μετά την αποχώρηση του Αντρέα Ανιέλη περνάει δύσκολες στιγμές και τώρα πάει ο Βολτεμάντε λοιπόν στους Μπιανκονέρι, όπως επίσης πήραν και τον Πάπε Ματεσάρ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευελπιστούν όλοι ότι η Γιουβέντους η τωρινή θα είναι πολύ διαφορετική. Μάλιστα χθες πρέπει να πούμε ότι παρουσιάστηκε κάποια στιγμή στο Τωρίνο ο προερχόμενος από την Ολλανδία, γιατί τώρα ο Αντρέα Ανιέλη δουλεύει για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ζει στην Ολλανδία. Όλοι παρακαλάνε να βρεθεί τρόπος ο Τζον Ελκάν, το μεγάλο αφεντικό της γυραιάς κυρίας, να πείσει τον Αντρέα Ανιέλη να επιστρέψει στην διοίκηση της Τωρίνο, καθότι και τα της Τωρίνο, της Γιουβέντους. Καθότι και τα κάποια θέματα που υπήρχαν με τη δικαιοσύνη αθωώθηκε. Οικονομικής φύσεως θέματα. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί η Γιουβέντους μετά την αποχώρησή του έχει πέσει σε ένα γεγονός προβλημάτων και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Τώρα κυριαρχεί στην Ιταλία και δικαίως η Ίντερ με τον Πέπε Μωράτα, Μαρότα μάλλον για την ακρίβεια, που ένα φεγγάρι ήταν το δεξί χέρι του Αντρέα Ανιέλη, αλλά η αλαζονία του Ανιέλη ανάγκασε τον Μαρότα να φύγει, να πάει στην Ίντερ και εκεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει την Ίντερ κορυφαία ομάδα της Ιταλίας, ασχέτως αν άρχισε να πάρει κάπως το πρωτάθλημα, το πήρε φέτος. Είναι ξανά το φαβορί για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ξεκίνησε εντυπωσιακά τη Serie A το νέο πρωτάθλημα. Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο αρχηγός της, παρουσιάζει το καλύτερο του ποδόσφαιρο με προπονητή τον Ρουμάνο τον Κίβου, που έχει διατελέσει και ποδοσφαιριστή στον Ερατζούρι, είτε ως λίμπερο είτε ως αριστερός μπακ. Εντάξει, θα δούμε. Η Νάπολη που εντάξει είχε δανεικό τον Χόιλουντ, τον δανό φόρο από τη Manchester United που αναγεννήθηκε δίπλα στον Αντώνιο Γόντε το μέχρι πρώτη προπονητή του Παρτενοπέη, αλλά μετά παραιτήθηκε λόγω διένεξης με τον πρόεδρο της Νάπολη, τον ιδιόρυθμο κύριο Ντε Λαουρέντις, και προσέλαβε προπονητή τον Μαξ Αλέγκρι που έφυγε από τη Μίλαν και στη Μίλαν στη θέση του πήγε ο Πορτογάλος ο Αμορίμ. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο επικοινωνίες μας. Νομίζω ήταν πάρα πολλές οι ειδήσεις και ειδικά με τις μεταγραφές έτσι, που μας είπε σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος που μας είπε πραγματικά αρκετές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το διεθνή χώρο και όσον αφορά βέβαια τις μεταγραφές.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εμείς σιγά σιγά θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε εδώ, εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Θα παραδώσουμε σκητάλη στον Βασίλη Γερασίμου. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής.

Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω. Ωραίος ο φίλος μου Μάριος λέει: Γεια σου Σάκη, αν θέλει βοήθεια ο Έντσο Φερνάντες να φάει τα λεφτά του, θυσιάζομαι εγώ για να βάλω ένα χεράκι. Να σου πω την αλήθεια, να θυσιαστώ κι εγώ ρε φίλε.

Λοιπόν, σας ρώτησα νωρίτερα, κανείς δεν το βρήκε βέβαια, τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Λέω και πάλι, τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Άντε να σας, να το πάρετε ποτάμι, να σας πω την απάντηση, κανείς δεν το έχει βρει βέβαια. Και οι δύο βλέπουν, μυρίζουν και πιάνουν αλλά δεν τρώνε. Το φίλο μου τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας αυτό. Θυμίζω για το κύπελο Ελλάδας Βόλος Καλαμάτα νωρίτερα τελικό 2-2. Για την Championship στις 10 παρατέταρτο West Ham Wolves, Lincoln Blackburn, Portsmouth Derby, Preston Bristol City, Sheffield United Bolton, Swansea Watford, Birmingham Southampton και Stoke Norwich. Τα δύο τελευταία είναι στις 10, τα υπόλοιπα είναι στις 10 παρατέταρτο.

Για το κύπελο Ιταλίας, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη, άλλο ένα αρχίζει στις 10. 71 το λεπτό, Πάρμα Κρεμονέζε είναι στο 0-2. Στις 10 το μάτς στο Ρήνο Μόνσα.

Για το φίλο το Μανώλη, γεια σου Μανώλη. Αυτή την ώρα γίνεται διαπραγμάτευση από ό,τι λένε οι πληροφορίες του Παναθηναϊκού ακόμη, δηλαδή γίνεται διαπραγμάτευση με την Τζιρόνα. Και κάποια ομάδα είχε κάνει μπάσιμο από τη Σαουδική Αραβία, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πούμε και αύριο για το μάτς της Πέμπτης, που σίγουρα εκεί ο Νίστρουπ θα κάνει αλλαγές, καλέ μου φίλε, στην ενδεκάδα. Σίγουρα θα φρισκάρει την ενδεκάδα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Εγώ κάτι που δεν είπα νωρίτερα όταν μιλάγαμε με τον Γιώργο, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν είμαι προπονητής όμως, την άποψή μου λέω, ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και παίκτη στο 6. Γιατί εκεί στο 8-10 μαζευτήκαμε πολύ. Και ή μάλλον μπορούν να παίξουν και ο Ταμπόρδα μπορεί να παίξει εκεί. Ο Γιάκουτσις μπορεί να παίξει εκεί. Πίσω από το επιθετικό ο Γκαρσία μπορεί να παίξει. Ο Κάγκουα μπορεί να παίξει.

Οπότε γι' αυτό λέω έχουμε μαζευτεί πολύ. Ο Λούζα και στο 6 μπορεί να παίξει, αλλά και στο 8. Μεσοπιθετικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι γεμάτος, αλλά έχει ένα θέμα και στο 6, έτσι νομίζω δηλαδή.

Να πούμε πως παίκτης του Άρη για τα επόμενα 2-1 χρόνια και επίσημα πλέον ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Ο 34χρονος διεθνής φόργο επιστρέφει στην Ελλάδα και έτσι θα ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που ανακοίνωσε σήμερα την αποκτησή του. Θα συναντήσει βέβαια εκεί τον αδερφό του, τον Κώστα. Να πούμε πως μένουμε στον Άρη, αλλά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Άρης, ο οποίος προετοιμάζεται εν ώψη της σαββατιάτικης αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Εξετάσεις έκανε ο Φαμπιάνο Λέισμαν και έδειξαν ότι έχει αιμάτωμα στον μυρό. Και φυσικά αύριο που θα έχει προπόνηση ο Άρης θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.

Πάντως στο μάτς με τον Όφη δεν νομίζω ότι προβληματίστηκε ιδιαίτερα ο Άρης. Άνετη ήταν η νίκη απέναντι στον Όφη, απέναντι στην ομάδα της Κρήτης. Και γενικά θεωρώ ότι άφησε υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Πάμε για στο Περιστέρι. Με τρεις απουσίες ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό για το κύπελο αύριο στις 8 είναι το μάτς αυτό στις Σέρες, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Συγκεκριμένα να σας πω πως στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Στίβεν Τσούμπερ για λόγους αποφόρτισης, ενώ εκτός έμειναν Χάρη Τσιγκάρας και Ματθαίος Μουντές, που αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και δεν πρόλαβαν να είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την ομάδα τους. Αντίθετα να πω πως επιστρέφει ο Λευτέρης Λίρατζης. Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιέγκ, Λίρατζης, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μίτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κότσης, Μουτασουμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδη, Τζοβάρας, Τσαντίλας και Τσιλούλης είναι η αποστολή της ομάδας του Ατρομήτρου, συγγνώμη.

στο Βόλο, Βόλος Καλαμάτα 2-2, θυμίζω, για το κύπελο. Ο Βόλος που έχανε 2-0, κατάφερε όμως να ισοφαρίσει με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Ματίας Γκοντζάλες και ισοφάρισε την Καλαμάτα σε 2-2. Ο Βόλος ο οποίος μείωσε με τον Ουρτάδο και ισοφάρισε με τον Γκοντζάλες, όπως σας είπα. Είχαμε δηλώσει τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας, του κ. Χρυστοφιλέα. Καταρχάς, λέει, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Είχαμε να διαχειριστούμε ένα παιχνίδι με πολλές απουσίες. Στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να βάλουμε πολλά νέα παιδιά. Έγιναν λάθη, καθώς τα παιδιά έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε και είχαμε την ευκαιρία στο τέλος να πάρουμε την νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου, στο οποίο κοιτάξαμε να διαφυλάξουμε κάποιους παίκτες, γιατί η συνέχεια στη Super League είναι πολύ δύσκολη. Κατέληξε ο προπονητής Καλαμάτας, ο κ. Παναγιώτης Χρυστοφιλέας. Πάντως, από ό,τι έβλεπα, ήταν πάρα πολύ καλό το μάτς στο Πανθεσσαλικό. Τρομερό καμπάκ έκανε ο Βόλος. Στο 26 ο Μπόλιβαρ πετυχαίνει το πρώτο γκολ για την Καλαμάτα. Και ο Μπονέτο στο 31 λεπτό κάνει το 0-2. Τα υπόλοιπα σας τα είπα νωρίτερα, πώς ισοφάρισε η ομάδα του Βόλου.

Πάμε και στην Κρήτη. Ευχάριστα νέα για τον Όφη, για τον προπονητή, τον κύριο Κόντι, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας προπονήθηκε κανονικά, θα είναι διαθέσιμος εν ώψη του αυριανού αγώνα κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Το μάτς ξεκινάει, παιδιά, στις 10 και 4 στη Θεσσαλονίκη. Σε έντονους ρυθμούς έγινε η τελευταία προπόνηση του Όφη. Ατομικό ο Ισέκα και ο Χρήστος Σιέλης.

Να σας πω επίσης, ενώ είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 9, πως η ΚΕΔ προχώρησε σε αλλαγή στο δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης της ΑΕΛ Νοβιβέτ με τον Ολυμπιακό. Είναι αύριο το μάτς αυτό για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Αρχικά είχε οριστεί, φίλες και φίλοι, ως δεύτερος βοηθός ο κύριος Μαυροκορδόπουλος, ενώ αντικαταστάθηκε με τον ορισμό του κυρίου Καραγκιζόπουλου. Αλλαγή υπήρξε και στους ορισμούς για το μάτς της Μαρκό με την Κηφισιά, αφού ο Μπαλιάκας αντικαταστάθηκε από τον Φραγκιαδάκη, από ό,τι βλέπω.

Καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη, μας ακούει στη Λάρισα. Μου λέει για τον Θάνο Ταμπίζα, που πήγε στην ΑΕΛ μετά από το σύντομο πέρασμά του από την Ιταλία και μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό Β. Να θυμίσω ότι τα Βυσσινή είχε τιμήσει τα χρώματα αυτά και ο πατέρας του, ο Νίκος Ταμπίζας.

Να σας πω πως αύριο Τετάρτη στις 5 σε μετάδοση από την Ερτίο Sport η εθνική μας, τα κορίτσια μας, η εθνική βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζουν την Σερβία για τα πρώιμη τελικά του Eurovolley.

Η Φέη Πακοδήμου, να θυμίσω, υπέστη διάστρεμα στον αγώνα με τη Γαλλία. Θα την περιμένουμε, λέει ο coach, μέχρι την τελευταία στιγμή. Δίνουν αγώνα δρόμου με τους φυσιοθεραπευτές, έτσι ώστε να, αν μπορέσει να κάνει το ζέσταμα και να είναι μαζί μας. Μακάρι, γιατί αξίζει και αυτή να είναι στο γήπεδο αύριο. Τι να πούμε εμείς, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Αύριο στο μπάσκετ να πάμε πριν σας αφήσουμε. Έρχεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μοντέρο. Στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα ο 23χρονος γκάρτ θα έρθει στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο πρωινάσος της Βαλένθια με πτήση από τη Μαδρίτη, αφού έχει ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Να σας πω, καμία ανησυχία για τον Μιλουτίνοφ. Έπαιξε χθες στον αγώνα της εθνικής του με την Ιταλία. Τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος από το γήπεδο. Αλλά επέστρεψε στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο. Να σας πω επίσης πως κατάγμα τετάρτου μετακαρπίου υπέστη ο Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού. Θα λείψει περίπου 6 εβδομάδες από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Χάνει βέβαια την εκκίνηση της περιόδου. Θα χάσει αρκετά παιχνίδια, θα χάσει και το Super Cup που θα γίνει στη Ρόδος 26 και 27 του Σεπτέμβρη και τις πρώτες αγωνιστικές της νέας σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή στις 24 του Σεπτέμβρη Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί, στις 30 αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν. Όλα αυτά είναι εντός έδρας που σας λέω. 2 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ, 8 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Φενέρ, 13 Οκτωβρίου Παρτίζαν Παναθηναϊκός, αυτό είναι εκτός, 16 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Χαποέλ Τελαβίβ. Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον Σωτήρη Γεωργίου, έχει ευνοϊκό, θα έλεγα, πρόγραμμα σε γενικές γραμμές στην αρχή και παίζει αρκετά παιχνίδια εντός έδρας η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο φίλος μου ο Βασίλης Γερασίμου κάνει ζέσταμα, από ό,τι βλέπω έξω, να μπει εδώ στο γήπεδο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, να σας πάει μέχρι και τις 3, αν δεν κάνω λάθος. Στον καλό μου φίλο λοιπόν τον Βασίλη θα παραδώσω σκητάλη σε λίγο.

Για το φίλο που ρωτάει για ένα μάτς από την Premier League της Αιγύπτου, ημίχρονο καλέ μου φίλε Νίκο, Ουάντι Ντέκλα Αλ Κανάχ 0-0. Πώς το έχω το Αιγυπτιακό, Θανάση, ε? Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Ιντερβέτ, εν Ελλάδα Sports 94,3. Για την τέταρτη αγωνιστική του Αυστριακού Πρωταθλήματος έχουμε ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Wolfsberger LASK είναι στο 0-0 στο 25ο λεπτό, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, ένας και μοναδικός, ο καλός μου φίλος, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Ήμασταν μαζί για τις προηγούμενες 3 ώρες. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς για την συμμετοχή σας, με τα δικά σας μηνύματα, γενικότερα για την παρέα. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, βραδάκι Τρίτης, 1η Σεπτέμβρη, τα πάμε και χθες. Καλό μήνα τους φίλους τους βραδινούς. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως τις 2 μετά το ξημέρωμα. Μάλλον μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλέφωνα πρώτα 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, είχαμε κύπελο το απογευματάκι, το πρώτο μάτς από την πρεμιέρα του κυπέλου έγινε για τη League Phase του κυπέλου, έγινε στο Βόλο. Βόλος Καλαμάτα 2-2 με 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Ισοφάρισε ο Βόλος στο 94 με τον Χουρτάδο και στο Γκονζάλες με στο 83 το 2-2. Προηγήθηκε η Καλαμάτα με τον Μπολιβάρ στο 26ο λεπτό και με τον Μπονέτο στο 39. Ισόπαλο Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα μας, να τα πούμε σε λιγάκι. Πρώτα να πούμε τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για όσους έχετε παίξει στοιχηματάκι. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Βέβαια, πολλά παιχνίδια ξεκινάνε σε περίπου 40 λεπτά. Τα παιχνίδια από την Αγγλία. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε κύπελο από τη Ρουμανία. Σέψη Κλουζ 1-3. Όντρα Οπόλε με τη Βίσλα Κρακοβίας 2-1. Έτσι λέω τα πιο σημαντικά μάτς. Πάρμα Κρεμονέζε 0-2. Πάμε Σουηδία, Χέλσιμπορκ, Ερέμπρο, εδώ είναι στο 52 το μάτς, παραμένει το 0-0. Κάποιο άλλο μάτς σε εξέλιξη δεν βλέπω, μάλλον υπάρχουν μάτς σε εξέλιξη, είναι μισό λεπτό. Η Ταργκοβίτσε με την Βολουντάρι 0-1. Από την Τουρκία, από τη β' κατηγορία Μπολουσπορ με την Κέσιο Ρενγκουτσού 0-2, μιλάμε για το 52, βρισκόμαστε στο 52. Σαριγέρ Πεντικοσπορ 0-0, Βόλσμπερκερ Λαξ Λίντσερ 1-0 στο 38, η Βόλσμπερκερ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά προηγείται, δεύτερο λεπτό, αποβλήθηκε παίκτησης, αλλά κατάφερε και έβαλε γκολ στο 34, η Λίντσερ είναι η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ για το Champions League. Πάμε στην Ελβετία, Λοζάνου Σι με την Ετουάλ Καρούζ 0-0, Ξαμάξιν Βερτών 1-1, Γιώνα Κρίνς 0-0, Στάντε Λιόν Βίντετουρ 1-1. Από την Ισλανδία, Ρέκιαβικ με την Βίκινγκουρ 0-0. Αυτά είπαμε αργότερα, 9 η ώρα ξεκινάνε παιχνίδια, κάποια μάτσα από τη Γαλλία για τα κύπελα, μάλλον Ολλανδία κύπελα, και αργότερα έχουμε 10 παρατέρατο Championship, League 1, League 2. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Βλέπω και αρκετά μηνύματα έχουν έρθει ήδη. Στοιχηματικά έχουν στείλει πολλοί φίλοι. Μπιλάρα μας ενημερώνει, έχουμε παίξει στοιχηματάκι να περάσει βραδιά. Ναι, παιδιά, θα ενημερώνουμε και έχω παίξει κάτι ψηλά. Από τις Αγγλίες κάτι γκολ-γκολ. Τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Πουέρτα, ο οποίος αναμένεται και αύριο να έρθει στην Αθήνα, να περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όπως κάνουν πάντα οι ομάδες, και να υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, με ένα πολύ μεγάλο κόστος, 16 εκατομμύρια ευρώ, έδωσε ο Ολυμπιακός στην Σαντατέρ για να πάρει τον Πουέρτα, που είχε τόσο μεγάλη, ήταν τόσο μεγάλη ρήτρα. Τελικά ο Ολυμπιακός την έδωσε και είναι παίκτης του Ολυμπιακού τη νέα χρονιά.

Από και πέρα σήμερα είναι τελευταία μέρα. Σήμερα, ναι, μέχρι αύριο το βράδυ, 12 η ώρα, είναι τελευταία μέρα μεταγραφών για τις ομάδες που έχουν Ευρώπη και πρέπει να δηλώσουν τη λίστα. Μέχρι αύριο είναι τελευταία μέρα για να πάρουν ποδοσφαιριστές, για να τους βάλουν στη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια που έρχονται για την Ευρώπη, Conference, Champions League και Europa που παίζουν οι ελληνικές ομάδες και όφι βέβαια. Από και πέρα, αν το κάνουν μέχρι αύριο οι ομάδες, μπορούν να πάρουν ποδοσφαιριστές και να τους έχουν μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα, το Γενάρη, εκεί που είναι διακοπή, εκεί μπορούν να δηλωθούν αν οι ομάδες έχουν περάσει παρακάτω.

να πούμε και τα social media του σταθμού. Στο Instagram μας, μας ακολουθείτε 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Πρώτο μήνυμα, η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα με υγεία. Ο Πουέρτα ήρθε Ελλάδα σήμερα στις 5 η ώρα, ναι. Εγώ είπα ότι έχετε, ναι, οκ. Okay. Περνάει ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Έτσι είναι το τυπικό του θέματος. Faces I knew now memories fade. You can feel the air start to change. Μιλάω, έχω παίξει και εγώ αρκετά παιχνιδάκια, λέει, 2-3 δελτιάκια με 4-5 μάτς, όλα γκολ. Παιδιά, θα ενημερώνουμε, είπαμε, μην ανησυχείτε. Τα παιχνίδια ξεκινούν 10 παρατέταρτο και θα ενημερώνουμε για όλα τα μάτς και αυτά που είναι ήδη σε εξέλιξη. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα μας στο φίλο μας, το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, το γείτονα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Για το Μουζακέτη, παιδιά, είπαμε ότι θα παίξει στη Χαλ τη νέα χρονιά. Είναι οριστικά. Τέλος πάντων, ουσιαστικά είναι θέμα λεπτομεριών και τα πάντα τρέχουν γρήγορα για να προλάβουν οι Τίγρες το transfer deadline. Άρα είναι πάρα πολύ κοντά. Μένουν κάποια διαδικαστικά πράγματα για να παίξει και ο Μουζακέτη. Θα πάει και άλλο ένα παλικάρι, Άννον Ελληνόπουλο, να παίξει στην Αγγλία. Εκεί θα βρει τον συμπαίκτη του πριν λίγο καιρό, τον Τζολάκη.

Ο φίλος ο Γιώργος που είναι Ολυμπιακός, μιλάει να πιστεύει ο Μουζακίδης θα μπορέσει να παίξει στη Χάλ. Κοίταξε να δεις. Ο Μουζακίδης της πρώτης χρονιάς που είδαμε και θαυμάσαμε και πήρε και τον τίτλο του πιτσιρικά του καλύτερου στην Ευρώπη, θα παίξει στη Χάλ. Ο Μουζακίδης το τελευταίο διάστημα που δεν γίνεται στα καλά το παλικάρι, μπορεί να είναι ντεφορμέ, να έχει άλλα θεματάκια. Τέλος πάντων, ο καθένας δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μέσα του. Θα κάνει αγώνα για να παίξει. Αν και στην Αγγλία συνήθως πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα που δεν κάνεις στην Ελλάδα, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη η φιλοσοφία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι ο Μουζακίτς έχει τα φόντα, το πιτσιρικάς αυτός, να παίξει στη Χάλ. Αν δεν λέω να παίζει βασικό σου άδα παιχνίδια, να πάρει φανέλα βασικού σπίτι, αλλά θεωρώ ότι με προσπάθεια, με προπονήσεις, με αγώνα, μπορεί να πάρει και θέση βασικού στην ομάδα της Χάλ.

Λοιπόν, ο 19χρονος, διαβάζω εδώ πέρα, πρώην παίχτης του Ολυμπιακού και τις επόμενες μέρες παίχτης της ΧΑΛ, θα πάρει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θα υπογράψει ένα συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ μαζί με τα μπόνους. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Νομίζω ότι θα πάρει περίπου τριπλάσια λεφτά από όσα έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Άρα είναι πολύ καλό deal και του Μουζακίτη και του Ολυμπιακού. Από ό,τι λέγεται, ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, όσα πήρε και για τον Τζολάκη. Ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει βγει προς τα έξω τα χρόνια που θα κάτσει στη ΧΑΛ, πώς θα υπογράψει, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες, περίπου στα 4 χρόνια, 3 με 4 χρόνια θα υπογράψει συμβόλαιο, μπορεί και παραπάνω από 4 χρόνια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Πιτσιρίκο, Πιτσιρίκος είναι,

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη.

Είπαμε το Ολυμπιακός στην Αθήνα, όπου έρτα περνάει ιατρικά, θα ανακοινωθεί επίσημα. Πληρώθηκαν τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας, πάνω από 20 εκατομμύρια το συνολικό κόστος της μεταγραφής.

Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί τώρα για το φίλο που μου λέει για τον Μαρινάκη. Παιδιά, είπαμε, οι ομάδες έτσι είναι. Αγοράζουν και πουλάνε. Εντάξει. Πέδωσε 16 εκατομμύρια στη Ρασίξα Τέρια του Μπουέρτα και θα πάει περίπου στα 20 μεταγραφή, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και τον Μουζακίτη που θα πάρει περίπου στα 16-20 εκατομμύρια. 16 με 20 από ό,τι λένε. Άρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να βάζει μόνο από την τσέπη σου. Γιατί αν βάζει από την τσέπη σου κάποια στιγμή θα υπάρχουν θέματα και από το financial fair play και από παντού. Πρέπει να αγοράζεις και να πουλάς ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να αγοράζεις μόνο. Θα έχει θέμα με την UEFA. Είναι πολύ, πολύ αυστηρά τα πράγματα. Από την UEFA σε αυτά τα θέματα. Σου λέει δεν μπορεί να αγοράζει μόνο. Δεν έχει έσοδα, σου λέει μόνο που λέει, μόνο αγοράζει. Πούλησε το Μουζακίτη στα 16 εκατομμύρια, πήρε τον Μπουέρτα με 16 εκατομμύρια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Να πούμε τα παιχνίδια του κυπέλου που έχουμε σήμερα. Έχουμε κανονικά κύπελο, μισό λεπτά να τα βρούμε και να τα πούμε. Είπαμε το μεσημεράκι απογευματάκι Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα λοιπόν έχουμε το απόγευμα 5 ώρα. Έχουμε το παιχνίδι στην Χρυσούπολη Νέστος ΑΕΚ. Μαρκόκι Φυσιά 5.30. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός 8. ΠΑΟ Κόφι 10 και 4 το βράδυ. Και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου την 5η στις 9. Όλα τα παιχνίδια εδώ θα τα ακούσετε από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Και τα παιχνίδια του κυπέλου. Ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα, Ανδρέας από Κορυδαλό, Ολυμπιακάρα. Πιστεύεις θα... Κοίταξε να δεις τώρα παιδιά, μεταγραφές όλες, πιστεύω θα παίξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με πολύ δυνατό βιογραφικό, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, εξαροχτάρι, είναι πολύ δυνατός, η Ισπανία μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Τώρα τι θα γίνει στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει παιδιά. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Το ότι όμως είναι ένα όνομα γνωστό και καλός προσφέρει, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία από κανέναν. Ο Παδόκιας είναι και άλλης ομάδας, είναι ένας πάρα πολύ καλός προσφέρει. Τώρα τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι, στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό, θα το δείξει παιδιά η πορεία.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας καλησπερίζει από την Πάτρα. Γεια σου φιλαράκο μου. Να δούμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Κέλσιμπορκ Έρεμπρο παραμένει το 0-0 στο 66. Ταργκοβίτσε Βολουντάρι 0-1 στο 65. Μπόλουσπορ με την Κεσιό Ρενγκουτσού 0-2 σιδηρόδρομος. Σαριγέρ Πέντιξπορ 0-0, αυτά είναι στο 62. Έχουμε ημίχρονο Βολσμπέκερ Λίντσερ 1-0. Λοζάνου Σι Ετουάλ Καρούζ 1-0. Ξαμάξ Ιβερντόν 1-1. Γιώνα Κρίνς 0-0. Στάντενιόν Βίντετουρ 1-2. Αυτά είναι στο ημίχρονο. Ημίχρονο έχουμε και στη Ισλανδία. Ρέκιαβικ Βίκινγκουρ 0-0. Και έχουμε και ένα μάτς για το κύπελο ακόμα της Ρουμανίας με την Γκλουζ. Με την Πετρολούλ Πλοέστη είναι 0-0 στο 25ο λεπτό. Κύπελο είπαμε για την Ρουμανία.

Για τον φίλο τον Μιχάλη που με ρωτάει πότε είναι η διακοπή για τις εθνικές ομάδες, νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω, θα το βρω. Είναι 19 του Σεπτέμβρη και είναι μεγάλη διακοπή. Είναι περίπου για 3 εβδομάδες. Θα κρατήσει δηλαδή πολύ η διακοπή αυτή. Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάρα. Και από μένα Βασίλης από την Αγία Παρασκευή, στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει έχω βγει, έχει βγει βρώμα πως Αποστολάκης και Ουναΐ έρχονται Πειραιά, ψάξ' το αν θες. Ο Αποστολάκης, ποιο Αποστολάκης? Παίζει στον Όφι, πιτσιρικός. Δεν το ξέρω, για τον Ουναΐ αυτό που διαβάζουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός επιμένει για τον Ουναΐ. Θα δούμε τελικά που θα καταλήξει ο παίκτης. Είπαμε παιδιά, η Ρασί Ξαρατένα ανακοίνωσε ήδη την πώληση του παίκτη. Είπε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε το πλήρες ποσό της ρήτας για τον Πουέρτα. Η Ξαρατένα άρα ανακοίνωσε την, τη φυγή του Πουέρτα, ο οποίος θα παίζει στον Ολυμπιακό τη νέα χρονιά, είπαμε. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε. Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες μέχρι τις 2. Μη φύγει κανείς. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 20.32 λεπτά μετά τις 9. Είπαμε βράδυ Τετάρτη, μάλλον βράδυ Τρίτης, 1η Σεπτέμβρη, με ωραία βραδιά, ζέστη έχει και υγρασία αρκετή. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας καλησπερίζει από τον Βύρονα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Παιανία, λέει η Μπιλάρα καλησπέρα. Έχω παίξει West Ham Wolves goal goal, Portsmouth Derby goal goal και άλλα δύο μάτς βλέπω. Το Bolton, μάλλον Sheffield United, Bolton, goal, goal και Wycombe, Sheffield Wednesday, goal, goal. Καλή επιτυχία. Εύχομαι φιλαράκο. Τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν περίπου σε 15 λεπτά, 10 παραπέρατο, είναι ώρα Αγγλίας. Μάλλον εδώ στην Ελλάδα τα παιχνίδια ξεκινούν σε περίπου ένα τεαρτάκι. Από τώρα θα ενημερώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.

0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο να πούμε την καλησπέρα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη μου και καλό μήνα με υγεία σε εσένα και την οικογένεια.
0: Καλό μήνα φιλαράκο μου με υγεία και σε εσένα και ό,τι επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Επίσης και στους ακροατές το ίδιο βέβαια.
0: Βέβαια, σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε.
1: Και στέλνουν και μηνύματα όπου είναι οι άνθρωποι, είτε με μηνύματα είτε εξωτερικό είτε εδώ στην Ελλάδα. Και εγώ θα ξεκινήσω με τη μεταγραφή της ημέρας, όπως ήταν ο Πουέρτα που πήρε μαζί σήμερα από τη Σαντατέρ. Νομίζω μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Πάρα πολλά τα χρήματα, Βασίλη μου, πάρα πολλά για ελλαδικό χώρο. Και όταν τον πληρώνει και ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ολυμπιακού, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έχει χρήματα, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο ποσό. Και είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί σε.
0: Νομίζω ότι πριν να είναι μεγάλη μεταγραφή, νομίζω ήταν του Καστίγιο, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι είναι αυτή.
0: Αυτή είναι, γιατί, ναι, γιατί και ο Καστίγιο είχε. Μάλλον όχι, ο Καστίγιο είχε πουληθεί με πολύ μεγάλο ποσό.
1: Ναι, ναι, σωστό, ναι, σωστό. Ναι, ναι. Άρα ο Πουέρτα είναι η πιο
0: ακριβή μεταγραφή
1: που έγινε στην Ελλάδα. Ναι, πέρα από το ότι είναι στον Ολυμπιακό, είναι ακόμα και σε άλλο σύλλογο να ήταν, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο παίκτη αυτό ο Βασίλη. Γιατί τον έχω δει και αγωνιζόμενο. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνει, όπω είπε και στο Καρισιά και αυτό θα φανεί στο χορτάρι. Αλλά νομίζω ότι οι παίκτε με αυτήν την αξία δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα.
0: Εντάξει, μόνο είναι και πόσα θα δέσει με την ομάδα, πόσα είναι η ομάδα. Αν η ομάδα δεν είναι καλή, ο Πουέρτα να κάνει μόνο του άνθρωπο.
1: Σαφώ.
0: Εντάξει, δεν είναι πινκ-πονγκ, είναι ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ολυμπιακό φαίνεται ότι φτιάχνει φέτο, προσπαθεί να παίρνει παίκτε να κάνει μια πολύ καλή ομάδα σχέση με πέρυσι. Εντάξει.
1: Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά χρειάζονται και χρόνο, έτσι, για να του δέσει ο
0: Ολυμπιακό. Βέβαια. Δεν μπορεί να πει αύριο και να παίξει και να βγάλει μάτια. Θέλει την προσαρμογή, να μάθει του παίκτε, να μάθει το σύστημα του προπονητή. Είναι άλλο. Άλλο Σαρατέρ που παλεύει για την κατηγορία και άλλο Ολυμπιακό πάει για πρωτάθλημα. Υπάρχει διαφορά.
1: Φυσικά συμφωνώ απολύτως.
0: Γιατί Σαρατέρο Πουέρτα πάλευε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες για να σώσουν την κατηγορία. Δεν πήγανε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ενώ εδώ πέρα είναι άλλο πράγμα. Ναι. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα.
1: Συμφωνώ θέλει να πάρει πρωτάθλημα γιατί θέλει και διάξει την Ευρώπη.
0: Βεβαίως. Εντάξει, Ευρώπη με τον Ολυμπιακό θα βγει η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, με τη Σαρατέρο ήταν δύσκολο να βγει. Με τον Ολυμπιακό θα βγει σίγουρα η Ευρώπη. Ναι. Τώρα πια θα είναι Champions League, Europa Conference, θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς. Αλλά σίγουρα θα παίξει Ευρώπη.
1: Σωστά. Τώρα περιμένουμε τον εκθέμο ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμα φανεί.
0: Ο Ρέαμτσουκ.
1: Γιάρατσουκ.
0: Ο Ρέαμτσουκ, διαβάζω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Από το φίλο μου τον. Ήταν και του Ζάχοβιτς πριν. Μεγάλη μεταγραφή. 13 εκατομμύρια, δεν έχει φτάσει εκεί στα 16.
1: Ναι.
0: Ο Γιάρατσουκ πήγε στην Άντερλεχτ.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω τώρα και με πρόλαβες.
0: Μου το στέλνει ο Μάνος Σταραμόπουλος.
1: Ναι. Όπως και ο.
0: Ο Μουζακίδης πήγε στη Χάλ και τώρα υπάρχουν δύο ονόματα. Αν τελικά πάει ο Ροντινέης Σάντος, ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, έτσι έγινε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Αλλά και πώς το λένε και ο. Και ο Μάρτινς, αν πάει τελικά στη Ρωσία, στην Κράζον Σταρ. Αν τελικά πάει.
1: Αν πάει αυτός. Το δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι ο Κουτσίδης πάει Άιντραχτ Φραγκφουρτ, πάει στη Γερμανία ο Κουτσίδης, ο στόπερ μας, ο νεαρός που έχουμε.
0: Ναι, β' κατηγορία Γερμανία στην Άιντραχτ Φραγκφουρτ.
1: Ναι, πάει από εκεί αυτός ο παίκτης. Πάντως γενικά.
0: Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος που είναι Ολυμπιακός, αυτός σαν και εσένα, και είναι και από κοντά, από την Νίκαια. Λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα και στο φίλο τον Ολυμπιακό που είναι στην γραμμούλα. Βέβαια να πούμε ότι 16 έδωσε, 16 πήρε από το Μουζακίδη.
1: Αυτό πήγα από τώρα.
0: Μα εγώ το είπα στην αρχή, παιδιά, έτσι είναι. Δεν μπορεί οι ομάδες μόνο να δίνουν, μάλλον να αγοράζουν μόνο. Πρέπει να πουλούν. Εντάξει.
1: Και επίσης, να δώσω και εγώ την καλησπέρα μας στο φίλο από την Νίκαια που με.
0: Αυτό έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει, να υπάρχει μια φορά ένας πρόεδρος να κάνει και ένα δώρο και να πει μαζί με αυτά που πήρα, έδωσα τόσα, πάρτε και άλλα 5 εκατομμύρια 6 για να παίξει, το καταλάβω. Τώρα να δίνεις μόνο και να μην πουλάς, δεν γίνεται.
1: Σίγουρα εννοείται. Καταρχήν θα έχει πρόβλημα με το Finance Play.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν κάνει κάτι τέτοιο. Από την κυνηγά δηλαδή.
0: Ναι, σου λέει πώς γίνεται, ρε φίλε, να έχεις μόνο έξοδα.
1: Ναι, σίγουρα. Και πώς θα βγάλεις και πέρα.
0: Αυτό, ναι. Μπορεί να έχεις, να είσαι ο Μαρινάκης, να είσαι ο Βενιτσανίδης, να είσαι ο Αρντογιάννης, να είσαι ο Αλαφούζος, να είσαι ο Ηλιόπουλος, να έχεις χρήμα, αλλά σου λέει όμως, εντάξει, χρήμα μπορεί να έχεις. Αλλά δεν γίνεται μόνο να σκορπάς και να μην φέρνεις έσοδα.
1: Συμφωνώ απόλυτος. Πάντως, οι γενικές γραμμές, Βασίλη μου, έχουν γίνει καλές μεταγραφές από όλες τις ομάδες σχετικά.
0: Ναι, φέτος το καλοκαίρι ήταν μεταγραφικά πολύ δυνατό για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός πολύ χρήμα.
1: Πολύ
0: χρήμα ο Παναθηναϊκός.
1: Και οι Άκοι έχει δώσει
0: χρήματα. Έχουν δώσει γενικά οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ τώρα πήρε το αυτό που εξαιρετικά την Παρτιζάν, 10 εκατομμύρια δεν είναι λίγα.
1: Όχι. Εντάξει. Όχι. Αλλά ενώ είναι πιο πίσω λίγο οικονομικά από τους υπόλοιπους.
0: Εντάξει, εντάξει, εκεί πάνω κάτω είναι πάντως οι ομάδες δώσαν αρκετά χρήματα το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με άλλα καλοκαίρια που είχαμε.
1: Συμφωνώ απολύτως. Και θα έχουμε και καλό και δυνατό πρωτάθλημα φέτος. Αυτό βλέπω εγώ. Επειδή έχουν ενισχυθεί ομάδες και ειδικά ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αυτή η τριάδα ειδικά, θα γίνει μάχη μεταξύ τους. Εγώ αυτό βλέπω, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μεγάλη μάχη. Θα είναι πολύ ισχυρή και οι τρεις. Και καταλαβαίνω ότι θα έχουμε να βλέπουμε ωραία μπάλα. Τουλάχιστον εύχομαι να βλέπουμε ωραία μπάλα, έτσι. Και κερδίζει όποιο τυχερό ή όποιο καλύτερο σε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, καλύτερο κερδίζει, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτά, Βασίλη μου.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο, ευχαριστώ που πήρες.
1: Ευχαριστώ. Μου έδωσε τον χρόνο σου να μιλήσω μαζί σου.
0: Τίποτα, τίποτα, μην ευχαριστήσει.
1: Καλή συνέχεια της εκπομπής σου και καλή κούραση αργότερα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ
0: για
1: πολύ.
0: Χαρά, για χαρά.
1: Καλώς βράδυ.
0: Ο φίλη μας η Αποστολία με ενημερώνει, μου λέει το Ροντινέι, τον άφησε ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Η φίλη μας η Αποστολία από Σαλόνικα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943 το Viber για να στέλνετε δωρεάν μηνυματάκια και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Εντάξει παιδιά, τώρα δεν είναι, εγώ δεν είμαι της λογικής, είναι κακό να πουλάς. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη, όποια ομάδα και να πάρετε, τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και αυτές πουλούν παίχτες. Δεν γίνεται να μην πουλάς ποτέ, μόνο να αγοράζεις, γιατί αυτούς που έχεις για πρωτοπαίζουν. Άντε να σου πω εγώ, η Παρή ας πούμε. Και αυτή πουλάει παίχτες. Και η Ρεάλ πουλάει, και η Μπάγερ πουλάει, και η Manchester City πουλάει. Δεν μπορούμε να μένουν μόνιμα εκεί και να παίρνουν μόνο παίχτες, γιατί αν παίρνουν μόνο παίχτες θα γίνονται 50 οι ποδοσφαιριστές, πότε θα παίζουν. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Αλέξανδρος από το κέντρο. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε. Στο κουπονάκι έχουμε γκολ για τη Ζυρίχη. Νωρίς. Ζυρίχη Young Boys 1-0 στο 11ο λεπτό. Κλουζ Πετρολούλ Πλοέστη 0-0 στο 42. Η Κλουζ παίζει με 10. Από εκεί πέρα κάποιο γκολ άλλο, νομίζω υπάρχει ένα γκολ. Η Λίντσε σοφαρίζει τη Βόλσμπεργκερ, η οποία παίζει με 10 παίκτες από το δεύτερο λεπτό. Η σοφαρίζει στο 55, κάνει το 1-1. Σαριγέρ Πεντικσπορ 2-0 στο 81 και εδώ. Μπολουσπορ με την Κεσορενγκουτσού 0-2. Ταργοβίτσε Βολουντάρι 0-1 στο 85. Χέλσιμπορκ Έρεμπρο 0-1 γίνεται στο 86, μπήκαμε, είναι 0-1 με τον Αχμέντ Γιασίν τον γκολ στο 87 για την Έρεμπρο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Δημήτρης από Κουβαρά. Γεια σου Δημητράκη μου, καλησπέρα.

Ναι, για τον Ολυμπιακό το είπαμε και πριν, μου στείλε μήνυμα και η Αποστολή. Το διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γιάννη Αποστολάκη. Λογικό, γιατί φεύγοντας ο Μουζακίδης έφυγε και ένα Ελληνόπουλο. Χρειάζονται οι Έλληνες να υπάρχουν σε ελληνικές ομάδες και Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε, το διάβασα και εγώ, φίλε Γενίκο από Βοτανικό, ότι σύμφωνα με το Food Mercato, βέβαια σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν εκεί από το Food Mercato, γράφουν ότι προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού με Χιρόνα για τον Ουναΐ. Αλλά αυτό μιλάμε, έρχεται από το Food Mercato, δεν έχει ο Παναθηναϊκός ανακοινώσει κάτι. Αν πεις όπου υπάρχει η φωτιά ή καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά θα δούμε. Παιδιά, θα δούμε. Έτσι με τον Μπουέρτα, μία τελείωνε μεταγραφή, μία σταμάταγε, μία τελείωνε, μία χάλαγε. Τελικά ο Μπουέρτα είναι στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα γίνει το ίδιο και με τον Ουναΐ.

Λοιπόν, για μια που λέγαμε για τον ΟΝΑΗ, διαβάζω εδώ πέρα κάποια site. Λοιπόν, είναι και εδώ είναι μεγάλη μεταγραφή και στο νούμερο, για τον ΟΝΑΗ τον ξέρουμε, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον είδαμε, τον έχουμε δει και στην Ελλάδα. Λοιπόν, τελευταίες ώρες διαβάζω, βγήκαν δύο δημοσιεύματα που συνεργάζονται Γάλλοι δημοσιογράφοι με καλή ενημέρωση από Αφρικανούς δημοσιογράφους και έγραψαν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Χιρόνα για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή και buyout την επόμενη χρονιά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο χειρίτρα, 25 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα από ό,τι λένε εκεί οι Γάλλοι και οι Αφρικανοί δημοσιογράφοι. Μιλάνε για δανεισμό του ποδοσφαιριστή και buyout το καλοκαίρι. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει, δίνει 25 εκατομμύρια και πληρώνει τη ρήτρα. Άρα θα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο. Τότε θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή σε ελληνική ομάδα, γενικώς στην Ελλάδα. Αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι. Αυτά είναι δημοσιεύματα που βγαίνουν από τη Γαλλία και από κάποιους Αφρικανούς δημοσιογράφους. Ότι υπάρχει προφορική συμφωνία για δανεισμό του παίχτη. Και buy out το καλοκαίρι 25 εκατομμυριάκια τσάμπα πράγμα στη ρήτρα για να το πάρει από την Χιρόνα.

Okay. Θα διαβάζω εδώ από την πλευρά του Παναθηναϊκού, έτσι βγαίνουν κάποια ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν έχει βγει ο Παναθηναϊκός επίσημα να πει κάτι. Κάποια ρεπορτάζ κάποιον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού γράφει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ορίσει τα 25 εκατομμύρια ως ποσό υποχρεωτικής ρήτρας σε περίπτωση που κλείσει αρχικά τον ποδοσφαιριστή ως δανεικό. Άλλωστε, ο ποδοσφαιριστής έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του Παναθηναϊκού και είπε ότι 15 εκατομμύρια φτάνουν. Δηλαδή, του είπε, παιδιά, 25 που λέει η Χιρόνα, ξεχάστε το, και με 15 την κάνουμε τη δουλειά. Τώρα για τον παίχτη, αν τελικά πάει στον Παναθηναϊκό, θα πάρει και αρκετά χρήματα. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Τριετία θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους, αν τελικά πάει στον Παναθηναϊκό. Θα είναι ο πιο ακριβοποιημένος ποδοσφαιριστής

0: Καλώ το φίλο μου το Βασίλη, τα Μέγαρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τα λες κάθε μέρα.
1: Πάρει,
0: και,
1: είπα,
0: πέμπτη.
1: Καλό μήνα,
0: και πέμπτη θα πάρεις καλή εβδομάδα θα μου πεις.
1: Καλή εβδομάδα σου πάλι. Μην σου πω και το Σάββατο.
0: Τι κάνεις φιλαράκο μου.
1: Να κάνω μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ με τις μεταγραφές ξέρεις, δεν ασχολιόμουν. Απλά περίμενα να δω. Τώρα τελευταία μέρα, όχι ότι έχω ιδιαίτερη αγωνία, απλά ξέρεις τώρα είναι τρελαμένος ο Σαμοθράκης. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, με τον Εξτρέμ πλέον.
0: Και τώρα είναι Ολυμπιακός τώρα ψάχνει. Ολυμπιακός τώρα ψάχνει ένα Εξτρέμ το οποίο θα δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αλλιώς θα πάρει κάποιον παίκτη Εξτρέμ, αλλά θα παίζει στην Ελλάδα μέχρι να περάσει ο Γενάρης, τα γιορτές.
1: Όχι, δεν είναι, νομίζω μέχρι 27 Γενάρη πρέπει να είναι.
0: Εκεί, τέλος πάντων. Τέλη Γενάρη, εκεί που τελειώνουν. Ο Όμιλος τελειώνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι, μπαίνει στα επόμενα μάτς.
1: Πέρσι έτσι θυμάμαι. Ναι, κάπου 27, 30 Γενάρη.
0: Αλλιώς μέχρι αύριο και ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να πάρουν παίκτες που παίζουν Ευρώπη βέβαια για να τους δηλώσουν στην Ευρώπη. Δεν έχουν άλλο περιθώριο.
1: Λοιπόν, περιμένω καταρχάς να είναι ο Κιέζα. Ήταν επειδή παρακολουθούσα και μ' άρεσε πολύ και η Σκουάντρα Τζούρα και μ' άρεσε έτσι. Άσχετα τώρα, άμα είναι πεσμένη να πούμε χειρότερη από την εθνική τη δική μας. Και το ιταλικό ποδόσφαιρο μου άρεσε και παρακολουθούσα, εντάξει, πολύ μου άρεσε η Γιουβέντους και το παρακολουθούσα το Κιέζα εκεί πέρα, μιλάμε για παιχταρά, μιλάμε για Γκαλέτη και καλύτερος, έτσι, για πολύ παιχταράς, αλλά είχε πολλούς τραυματισμούς δυστυχώς και δεν μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, είχε πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, αυτά όμως είναι, εντάξει. Μπορεί να έρθει και να κάνει να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Γιατί ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, τον πήγανε πίσω τραυματισμοί.
1: Αυτό που με ευχαριστεί που μου είπε και ο Θέμης, ο Παλιούρας, ότι στα καλοκαιρινά φιλικά της Λίβερπουλ έπαιζε. Τώρα εντάξει. Προηγούνται τώρα άλλοι παίχτες. Έχει άλλους παίχτες νεότερους μπροστά του, πιο ταχυδυναμικούς, πιο έτσι.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Πρέπει να είναι γύρω στα 30-32.
0: Α, δεν είναι μεγάλος.
1: Όχι, είναι. Και είναι φοβερά ταχυδυναμικό, δηλαδή που καδόρο, σουτάρει, κάνει σέντρες, τα πάντα. Τα πάντα. Είναι, δηλαδή με το που το άκουσα το μεσημέρι ενθουσιάστηκα.
0: Ναι, υπάρχει ένα όνομα ακόμα για Εξτρέμ, ο Ναβιτατσβίλη, που είναι και αυτός από ό,τι διαβάζω ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού.
1: Έναν που θέλανε από τον τέτοιο, από τη Γαλλία.
0: Αλλά αυτός σε Σερετιέν, από ό,τι διαβάζω θέλει 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε καλή μεριά.
0: Βρήκανε παπά να θάψουν καμπόσου. Βρήκανε που δύο βαρδάκι, σου λέει: εδώ θέλω 20 εγώ.
1: Ήταν ένα μεσίτη παλιά, εδώ στα Μέγαρα. Πήγαινε και έλεγε: ξέρω εγώ στο γέρο τον Πάρπα, το πουλά στο χωράφι. Του λέγε όχι. Ή του λέγε: ξέρω εγώ το πουλάω, αλλά θέλω τα τριπλά λεφτά παράδειγμα. Του λέγε: σε καλή μεριά και έφευγε.
0: Ναι,
1: θα πάρει τα λεφτά, θα τα πάρει σε καλή μεριά τα λεφτά, κατάλαβε. Ναι.
0: Εντάξει, φίλε Γιώργο, που στέλνει μήνυμα, φίλε του Παναθηναϊκού, και για τον ΑΕΠ που λες για τις υπόλοιπες μεταγραφές, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ναι, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα. Το να πάρεις σε παίκτες ακριβούς.
1: Δεν φέρνουν όμως και παιχταράδες.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ότι φέρνουν καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα ότι θα φέρουν την ευτυχία, μπορεί να μην τη φέρουν. Αυτό είναι εντάξει, δεδομένο. Κανείς δεν ξέρει. Δεν είμαστε μάντης. Λέμε ότι όμως όταν παίρνεις ένα ποδοσφαιριστή ακριβό, οι πιθανότητες να είναι καλός είναι παραπάνω από ένα ποδοσφαιριστή που είναι πιο φθηνός. Βέβαια δεν είναι θέσφατο ότι θα γίνει σόνι και καλά, γιατί έχουμε δει και κατά καιρό μεγάλα ονόματα να έρχονται και να περνάνε για να μην ακουμπάνε την μπάλα.
1: Άλλο να πάρεις παράδειγμα ένα μεταχειρισμένο δεκαετίας και άλλο να πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτό λέω. Βέβαια το αυτοκίνητο μπορεί να πάρει βλά, να πάρεις Τέσλα και να πάρει να βάλεις ηλεκτρικό και να πάρει φωτιά. Και να έχεις ένα σκαραβαίο και να είσαι αθάνατος. Θέλω να πω ότι όλα παιδιά μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Απλά μιλάμε εμείς ότι. Τι παίκτες ο καθένας. Είναι καλός ποδοσφαιριστής όπου έρθαμε. Να κάνουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα, αν το δείξει.
1: Έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει μπάλα και καλή μπάλα.
0: Αν το δείξει το Ολυμπιακό, δεν το δείξει, κανείς δεν ξέρει. Και ο Τσικίνιο ήρθε ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν τόσο γνωστός. Και όμως την πρώτη χρονιά κάνει παπάδες. Έτσι έγινε.
1: Ναι, ακριβώς. Μετά άρχισε να κάνει.
0: Εντάξει, okay, ρε παιδί.
1: Σε λάθος θέση ο Μετιλίμπαρ.
0: Δεν πήγε και ο Ολυμπιακός καλά μια χρονιά. Και αυτό ήταν μέσα με τριότητα. Αυτό να πω ότι όλοι καμπί, ας πούμε. Εμένα ήταν το τεράστιο όνομα.
1: Ναι, που ποιο ήταν.
0: Ο Λαραμπί, ας πούμε, ήταν τεράστιο όνομα. Όταν ήρθε, ήταν λαϊστήλ Πουέρτα, 15 εκατομμύρια ευρώ, όχι.

0: Όμως, όχι, όχι.
1: Εντάξει, έπεσε σε μικρομεσαίες ομάδες στην Ισπανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήρθε όμως και έκανε παπάδες.
1: Ναι, και ήρθε εδώ πέρα να πω.
0: Αυτό,
1: και...
0: αυτό λέω, δηλαδή.
1: Ότι και ένα... στα 35, έτσι. Ναι. Όχι.
0: Ένα παίκτη που έρνεται πολλά λεφτά δεν, είναι, δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο που θα, ότι θα παίξει καλά. Είναι αλόγως πολλά πράγματα. Αν του πάει το, η Ελλάδα, η φιλοσοφία του παιχνιδιού, αν του βγαίνει το παιχνίδι, είναι πολλά.
1: Ακριβώς, άμα είναι εντάξει, δηλαδή νιώθει καλά με τους συμπαίκτες του.
0: Ναι, εγώ
1: δηλαδή,
0: δεν λέω.
1: Όπως εμείς, ρε παιδί μου, πώς.
0: Εγώ δεν λέω για κανένα παίκτη τσάκι. Δεν λέω ότι. Ποτέ δεν λέω ότι θα παίξει μπάλα. Θα τον εδώ λέω.
1: Όποιος και να είναι. Στη δουλειά σου να είσαι παράδειγμα και να μην ταιριάζει τα χνότα σου, ρε παιδί μου, με τους συνεργάτες, με τους κολλητές αυτά να πούνε.
0: Έτσι και το ποδόσφαιρο τι είναι. Και το ποδόσφαιρο τι είναι, παιδιά είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μεγάλα παιδιά είναι. Όταν είναι 25-26 ετών δεν είναι παιδιά ακόμα.
1: Ακριβώς. Μεγάλα παιδιά, όπως το είπες.
0: Ναι. Παίζουν πολλά ρόλο σε έναν ποδοσφαιριστή, σε έναν που θα πάει σε μια ομάδα. Όπου βλέπει παίκτες τεράστιους κολοπεχταράδες με πολλά εκατομμύρια ευρώ, όχι 16, 50 και 60 και 70, πάνε σε ομάδες μεγάλες και δεν ακουμπάνε την μπάλα. Δεν πάνε
1: ναι, γιατί δεν είναι το κλίμα. Μπράβο. Αυτό που να τους τραβήξει, να τους δώσει το κίνητρο και όλα αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν.
0: Βεβαίως. Ας πούμε, εγώ τώρα μου ήρθε ένα παίκτη που εγώ θαύμασα πολύ, γιατί έπαιζα Ιταλία στοίχημα και έπαιζα πολύ την Κόμο. Ο Στρεφέτσα έκανε παπάδες. Όταν γίνεται στον Ολυμπιακό, εγώ λέω, έλεγα τότε, αν ακούγες ότι ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι,
0: έκανε όργια στην Κόμο. Και όπως δεν φύγει στον Ολυμπιακό, πέρασε και δεν ακούμπησε. Και ξαναπήγε ναι, στην Ιταλία και παίζει καλά. Α, βγάλε άκρη τώρα εσύ.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν του τέρχεσαι εδώ το κλίμα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, η τακτική του με τη λίπα.
0: Ναι, όλα, όλα παίζουν ρόλο. Ναι, παίζουν ρόλο.
1: Οι συμπαίχτες, παράδειγμα.
0: Απλά εγώ λέω ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αυτός που ήρθε είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Πάντως ο Φρόιλερ έδειξε στοιχεία, έτσι, εχθές προχθές. Ναι, προχθές. Έδειξε, έτσι, έστω στο
0: μετάλλητο. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα παίξει πολύ αυτός και θα παίζει λίγα λεπτά, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός δυναμώνει πολύ στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, στη θέση 6-8.
0: Να μου πεις αν είναι καλός και ο Μεντιλίμπαρ τον εμπιστευτεί, γιατί να παίξει και βασικός και να μην είναι κάποιοι άλλοι στον πάγκο.
1: Φρόιλερ.
0: Ναι, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ο Φρόιλερ, εσύ στο Μουντιάλ έβγαζε 90 λεπτά και παρατάσσεται.
0: Αυτό λέω, μπορεί να, λέω, μπορεί να πάρει θέση κάποιου άλλου που να θεωρεί τον αυτό του βασικό, αν είναι καλός ο Φρόιλερ.
1: Κοίταξε, να πάρει θέση βασικού, ξέχνα αυτό που λέμε βασικό. Γιατί είναι και οι τέσσερις βασικοί για μένα.
0: Εκτός
1: αν βγάλει
0: όλους έξω.
1: Και ο Έσε και ο Τσικίνιο.
0: Εκτός αν βγάλει όλους έξω.
1: Και η Ελλάδα είναι βασική.
0: Εκτός αν τους βγάλει ο Μεντιλίμπαρ έξω, ο μεγάλος Μεντιλίμπαρ και βάζει τον Καρθία. Εντάξει, κάνουμε πλάκα. Δεν νομίζω. Ο Γκαρθία έμεινε γιατί εντάξει, είναι αγαπημένο παιδί του Μεντιλίμπαρ. Έφα τον έκαι στον
1: πάγκο.
0: Θα τον έκαι στον πάγκο, ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνονται από προπονητέ.
1: Μπορεί
0: να παίξει κανένα παιχνιδάκι, μπορεί να παίξει κανένα παιχνίδι όταν είναι ένα 2-0, ένα 3-0, να παίξει ένα 20 λεπτό. Στα κύπελα.
1: Για έτσι να μου
0: δεν νομίζω να τον προορίζει για βασικό. Δεν νομίζω.
1: Όχι. Εγώ σου λέω, περιμένω όπως θυμάμαι το 2004 που φωνάζαμε Σοκράτη, παρακαλώ, φέρε το Ριβάλτο στον Ολυμπιακό. Τώρα, Βαγγέλη, σε παρακαλώ, φέρε το Κιέζα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Να πούμε και το σύνθημα το παλιό.
0: Ναι.
1: Σου λέω, εγώ έφαγα κόλλημα με το που άκουσα Κιέζα, έφαγα κόλλημα κατευθείαν με αυτό το παίχτη. Άκουσα και για τον Αποστολάκη.
0: Επιτσιρικά στο όφι, γι' αυτό
1: γιατί. Όπως είναι δεξί μπακ, έτσι.
0: Έφυγε ο Μουζακίτης, χρειάζεται και έναν Έλληνα, γιατί φεύγει ένας Έλληνας.
1: Ναι. Ο οποίος δεξί μπακ. Πρόσεξε όμως τώρα, τι γίνεται. Έχει το Πέντερσον ένας, Σάλιακας δύο, ο Κοτσογούλας και αυτός είναι δεξί μπακ. Είναι από τα. Από
0: εντάξει τώρα, αυτούς που λες τώρα.
1: Ναι,
0: αυτούς που λες τώρα δεν πρόκειται να παίξουν στον Ολυμπιακό.
1: Συν τον Αποστολάκη. Άλλο λέω εγώ. Μήπως Σάλιακας με Αποστολάκη. Που θα είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη αυτοί υποχρεωτικά, έτσι. Πάρουν, ας το πούμε, τη θέση του Μπρούνο και είναι για την ένας να παίξει, ξέρω εγώ, από αριστερά. Σαν αναπληρωματικός του Τικινιζιάν, πώς τον λένε,
0: ναι,
1: τον Αρμένιο.
0: Ναι, το Αρμένιο.
1: Και μείνει ο Μπρούνο έξω, παράδειγμα. Άκουσα για το Γέραψος που πήγε Αϊτχόβεν, Άντερλεχτ που πήγε.
0: Άντερλεχτ.
1: Λοιπόν, Μάνος Σαραμόπουλος, έτσι, μιλάμε απίθανος, έτσι, κάθεσε και τον ακούς.
0: Το μάνατζερ που ό,τι λέει πετυχαίνει, πώς τον λένε αυτόν, μωρέ.
1: Α, ναι, από την Ιταλία, το δημοσιογράφο,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι, ναι,
1: το Ιταλό.
0: Που τα πετυχαίνει όλα όταν λέει κάτι. Αυτός τελείωσε. Είναι τελειωμένο.
1: Ναι, ναι, ναι, τελείωσε.
0: Έτσι είναι και ο Σταραμόπουλος. Ο Σταραμόπουλος, ναι, της Ελλάδας είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι, σου λέω εγώ με το που λέει η Μάνος Σταραμόπουλος τώρα, κατευθείαν. Κάθομαι, ακούω να δω τι θα πει. Και έχει και γενικές γνώσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα για τα μπουζούκια, έλεγε. Για δεκαετία του 60. Για άλλο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Κάτι είπε για δεκαετία του 60 που μου άρεσε. Τέλος πάντων. Αποστολάκης, εντάξει. Σου λέω, κάπως έτσι το κόβω. Πάντως, η λίστα δεν θα έχει εκπλήξεις. Δηλαδή, δεν περιμένω εκπλήξεις. Περιμένω... ότι...
0: Εντάξει, περισσότερο είναι αυτούς που ξέρουμε, σύν τις μεταγραφές θα μπουν στη λίστα, αυτά δεν έχει κάτι να,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Τώρα να μείνει κανένας Γκουστάβο Σά, δεν το νομίζω έξω, παράδειγμα, επειδή είναι πιτσιρικάς. Αλλά πιστεύω Ζέρσον.
0: Κάποιος πρέπει να μείνει έξω.
1: Σκηνιο 2, Γκαρσία 3, Πόποβιτς 4 και Μπρούνο.
0: Ο Τσικίνιο δεν νομίζει να μείνει έξω.
1: Τι είπες?
0: Ο Τσικίνιο δεν νομίζει να μείνει έξω από τη λίστα.
1: Τι να πω.
0: Είναι και αυτό ένα παιδί που τον εμπιστεύεται με τη Λίμπαρ.
1: Και ποιο να μείνει, ο.
0: Ναι, σου λέω εγώ ότι δεν βλέπω τον Τσικίνιο. Τώρα ποιο θα μείνει, μπορεί να μείνει και ο Τσικίνιο, αλλά εγώ έτσι που βλέπω το με τη Λίμπαρ με τον Τσικίνιο και. Παιδί μου, του έχει αδυναμία. Έτσι είναι. Έχουν,
1: ναι, ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ.
0: Βλέπει ότι το βάζει και παίζει σε όλες τις θέσεις, αν. Τον εμπιστεύεται.
1: Πιόνι, θα αφήσει έξω που κακό αν θα το κάνει αυτό.
0: Να δούμε, μέχρι αύριο το βράδυ, μάλλον είναι αύριο το βράδυ τελειώνουν μεταγραφές και την Τετάρτη το πρωί.
1: Υπομονή.
0: Το μεσημεράκι θα μάθουμε τις λίστες των ομάδων όλων.
1: Εσείς κάνετε τίποτα.
0: Η ΑΚ δεν κινείται για κάτι, δεν έχει ακουστεί κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ριμπάλτα μας ξεφουρνίσει ξαφνικά παίχτες. Δεν έχει βγει κάτι. Ακόμα έχουμε περιθώριο. Ο Ριμπάλτα τους ή άλλους τα κάνει αυτά. Ξαφνικά ανακοινώνει παίχτες η ΑΚ. Θα δούμε. Πρέπει να πάρει παίχτες για μένα, θα είναι λάθος αν δεν πάρει.
1: Ναι, έχει... τουλάχιστον ένα δεξιμπάκ και ένα.
0: Και δεν λέω να πάρει μετά από την αυριανή μέρα, γιατί θα πάρει παίκτες. Το θέμα είναι να προλάβει τη λίστα.
1: Ναι, για τη λίστα μιλάω. Τι...
0: Ότι θα πάρει, θα πάρει.
1: Και αν πει πάω με αυτούς και εκτός λίστας, ξέρω εγώ, τον έχω τον άλλον εκτός λίστας για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να πω.
0: Εντάξει, αλλά δεν έχει ακόμα χρόνο. Αλλά εγώ θεωρώ, ναι, ότι κάτι θα πάρει. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρει παίκτες. Τώρα αν δεν πάρει, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το πάει και έτσι. Πάντως είμαστε από τους τελευταίους και καλά κάνουμε που κλείνουν τις μεταγραφές. Σήμερα τώρα 12 η ώρα τελειώνουν οι μεταγραφές του. Δηλαδή, αυτό άκουσα και από το Μάνο Σταραμόπουλο. Δεν μπορούν πλέον Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία να πουλήσουν παίχτες. Μπορούν να αγοράσουν όμως.
0: Ναι, και νομίζω και η αγορά της Ρωσίας παραμένει ανοιχτή για ακόμα λίγες μέρες. Το λέω αυτό για το Μάρτς και την Κράσνονταρ που ακούστηκε.
1: Κοίταξε, η Ρωσία δεν συμμετέχει στην Ευρώπη, νομίζω. Μόνο έχει το τοπικό της πρωτάθλημα, το πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι γενικά η Ρωσία πάντα ήταν έτσι λίγο παραπάνω με τα γραφικά. Έμενε λίγο ανοιχτή λίστα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει Ευρώπη.
0: Ναι, δεν έχει Ευρώπη. Εντάξει, δεν παίζει Ευρώπη.
1: Εντάξει, έχει πολλά λεφτά, θα μου πει όμως. Είναι το άλλο.
0: Ναι, εντάξει, όλα. Ο καθένας που κάνει ποδοσφαιριστής τα κοιτάει όλα. Άλλος κοιτάει να πάρει κάποια χρήματα να παίξει Ευρώπη και ας είναι λιγότερα. Κάποιος άλλος σου λέει μόνο τα χρήματα. Και αυτό βλέπεις και παίκτες οι οποίοι πάνε και παίζουν στη Σαουδική Αραβία, ας πούμε.
1: Νεκροταφείο. Ναι, ναι, ναι. Άμα ήταν αυτές οι αγορές, άμα δεν ήταν η αγορά της Σαουδικής Αραβίας, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Θα βλέπαμε πολλούς παιχταριάδες όπως παλιά. Αλλά μας τρώει εκεί πέρα αυτό το πράγμα.
0: Κάποτε μας έτρωγε η Ρωσία.
1: Ναι.
0: Που δίνανε παραπάνω υπεραξία για να πάνε να παίξει εκεί, γιατί εντάξει, το κλίμα είναι και λίγο παράξενο.
1: Δεν θυμάστε τον Καστίγιο τότε, 30.
0: Ναι, γιατί το κλίμα είναι λίγο παράξενο στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Γι' αυτό δίνανε περισσότερα χρήματα τότε για να του δελεάσουν του ποδοσφαιριστές.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα γίνεται το ίδιο στη Σαουδική Αραβία. Δίνουν πολλά χρήματα και βλέπει πάνε παίκτες οι οποίοι έχουν μπροστά του πολύ. Δεν γίνεται 35.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω. Πάνε νέοι παίκτες, νέα παιδιά και παίζουν μπαλά για τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Εγώ τέλος της δεκαετίας του 80 είχα πάει Ρωσία 2-3 φορές. Μόσχα, έτσι. Φίλε, δεν αντέχουμε. Μιλάμε για.
0: Ναι, πολύ είναι εντάξει, ναι, εντάξει. Okay.
1: Καταθλιπτικό.
0: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Να είσαι δηλαδή, καλά, ρε φίλε.
1: Καταρχάς, βλέπεις ένα ίσωμα. Δηλαδή, πώς είσαι στη θάλασσα που βλέπεις θάλασσα και ουρανό. Ένα τέτοιο πράγμα βλέπεις. Δηλαδή, γη και ουρανό. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα βλέπεις στη Στέπα, έτσι, στη Μόσχα που ήμουνα. Και φίλε, να σκοτεινιάσει απότομα, δηλαδή σαν να πέφτει ο ήλιος, μπαμ, κατευθείαν, να πέφτει η κουρτίνα. Είναι πολύ, πολύ καταθλιπτικά, έτσι, δηλαδή δεν πιστεύω να άντεχα να μείνω εκεί πέρα.
0: Καλά, όμως είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο, θα μένες και θα έχεις ένα τραγούδι. Και θα τα έλεπες όλα υπέροχα.
1: Άσε, και δεν έχει και τα σπίτια, δηλαδή όλα ίδια ήταν τότε. Όλα, δηλαδή,
0: άμα είσαι ποδοσφαιριστής και παίρνεις πολλά λεφτά, έχεις και ωραία σπίτια.
1: Τι είπες?
0: Άμα είσαι ποδοσφαιριστής και παίρνεις πολλά λεφτά και στη Ρωσία, έχεις και ωραία σπίτια.
1: Εντάξει, παίρνει ωραία σπίτια, γαλανομάτικα σπίτια.
0: Έτσι. Και ωραία κορίτσια.
1: Σπίτια.
0: Και ωραία κορίτσια.
1: Αυτό λέω.
0: Τα λέμε, Μπιλάρα. Άντε, λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, το περάσαμε νικάκι, δεν πειράζει. Να πούμε γκολ που έχουμε από την Αγγλία. Παιδιά, θα πούμε μόνο τα παιχνίδια που έχουν γκολ. Portsmouth Derby 0-1. Μιλάμε για το 21ο λεπτό, τα παιχνίδια όλα. Preston Bristol City 0-1. Sheffield United Bolton, ένας φίλος το έχει πει. Γκολ, νωρίς 1-1. Swansea Watford 1-0. Wickham Sheffield Wednesday 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε άλλο γκολ. Accrington Grimsby 0-1. Σουίντον Πόρτ Βέιλ 1-1, Τρανμίν Ρόδεραμ 1-0, Τσέλτεραμ Γιόρκ 1-1. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ. Να πούμε ότι το γυρνάει το μάτς η Young Boys, το κάνει 1-2 με την μισό λεπτό, να δούμε με ποιον έπαιζε η Young Boys, να τη βρούμε. Να πούμε το γυρνάει και η Λίντσερ, Βόσμπερκερ Λίντσερ 1-2 στο 80. Η Young Boys προηγείται 1-2. Στο 36 βρισκόμαστε. Η Ζυρίχη Young Boys 1-2. Και γκολ για την Πετρολούλ Πλοέστη, η οποία παίζει με 10 παίχτες. Η Καραϊόβα με 10. Η Κλούζ μάλλον με 10. 0-1 στο 48. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με εξέλιξη των παιχνιδιών. Ξεκίνησαν τα μάτσα όλα τα αγγλικά. Built from grit,
2: carved into bone. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Κυρία Μπιλάρα, την Σαββατοκύριακο κάνουμε πρεμιέρα για τον Πανιόν, εννοεί. Ξεκινάει η Super League 2, παιχνίδια από την ΕΡΤ 2 Sports, 3 παιχνίδια την αγωνιστική θα δείχνει το κανάλι.

0: Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Στέφανος. Για τα σχηματικά, ναι παιδιά, θα τα λέμε τα παιχνίδια, μην ανησυχείτε. Αναταχτά χρονικά διαστήματα θα λέμε την εξέλιξη των παιχνιδιών, που μπαίνουν γκολ και που όχι. Τα είπαμε πριν από λίγο τα πρώτα γκολ. Να πούμε, ανοίγει το σκορ και η Swansea με τη Watford 1-0. Ανοίγει το σκορ η Bristol Rovers με την Colchester 1-0. Μιλάμε, τα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 28 λεπτό. Το goal της Bristol Rovers βλέπω ακυρώνεται. Sweden Port Vale 1-1. Αλλά γκολ που έχουμε, όχι κάτι άλλο, δεν έχουμε. Αυτά είναι. Έχουμε παιχνίδι και που ξεκίνησα στις 10, λίγο αργότερα. Birmingham Southampton 0-0. Stoke Norwich 0-0. Και ένα παιχνίδι από την Ιταλία για το κύπελο, Torino Monza 0-0. Και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, Rubio Niu με την Sportivo San Lorenzo 0-0 στο 12ο λεπτό. Η San Lorenzo παίζει με 10 παίκτες από νωρίς. Τι έκανε αυτός το 12ο λεπτό, κόκκινη κάρτα. Για πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Λοιπόν, άκουσα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Αποστολάκη του Όφη.
0: Ναι, τον Πιτσιρικά.
1: Λοιπόν, είναι καλός παίχτης, μικρός σε ηλικία, γύρω στα 20-21. Τον είχα προσέξει. Βέβαια δεν περίμενα ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι παίχτης με προοπτική. Και αφού ψάχνει για Έλληνες...
0: Τώρα που έφυγε ο Μουζακίδης έχει μια θέση λιγότερη.
1: Θα πάμε και στο Μουζακιτάκο.
0: Όχι, τώρα που έφυγε, λέω, χρειάζεται και ένας Έλληνας ακόμα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάω και στο Μουζακιτάκο, που ήταν η συμπαθιά μου και είναι ακόμα. Λοιπόν, του εύχομαι να αναγεννηθεί στην Αγγλία που πηγαίνει, και πιστεύω ότι η συνεργασία του με τον Κοστούλα στην ίδια ομάδα, καθώς έχει πάει...
0: Όχι, στη Χάλ πήγε, στη Χάλ με τον Τζολάκη. Ο Κοστούλας είναι στην Brighton.
1: Ναι, επειδή θα συνεργάζονται μπροστά στην επίθεση, στέκομαι σε αυτό πρώτα και μετά θα πάω και στον Τζολάκη.
0: Ποιος θα συνεργάζεται μπροστά?
1: Κάνει πράγματα και θάματα.
0: Ποιος θα συνεργάζεται? Ο Κοστούλας δεν παίζει στην Χάλ.
1: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα, είναι στην Brighton ο Κοστούλας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο μικρός, έχουμε μεγαλώσει κιόλας, Βασίλη, να μας δικαιολογείς καμιά φορά.
0: Εντάξει, παιδί μου, okay. Απλά στο είπα και λέω ότι καλά, πήγε καλά, ο Κοστούλας στην Brighton, έφυγε, πήγε στη Χάλ.
1: Δεν το παρεξηγώ.
0: Ναι, παρικία Ελλήνων, λέω, έγινε η Χάλ.
1: Ούκανε, το γύρος λέει, ούκαν έρχεται μόνο.
0: Σωστό. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, εύχομαι στον Πιτσιρικά αυτόν να αναγεννηθεί, που έδειξε όταν ήταν στην ΚΑΠΑ 19.
0: Και στον Ολυμπιακό, λοιπόν, και στη μεγάλη ομάδα την πρώτη χρονιά έδειξε πολλά πράγματα.
1: Ξεκίνησε με καλές προοπτικές.
0: Εντάξει, αλλά... μωρέ, ήταν, εγώ έχω ξαναπεί για τον Μουζακίτη, το λάθος για μένα ήταν του Ολυμπιακού, σαν ομάδα, σαν οργανισμός, που του φόρτωσε ένα πιτσιρικά, του φόρτωσε τη φανέλα του βασικού και ότι είναι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού. Είναι πολύ πιτσιρικάς.
1: Πρόσεξε κάτι άλλο που θα πω. Ενδεχομένως να μην τον βοήθησε και το παιχνίδι του.
0: Ναι, μπορεί, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι καλό. Γιατί ταλέντο το παιδί έχει.
0: Έχει, ναι. Αν το στην Αγγλία δουλέψει, γιατί εκεί έχουν άλλο πράγμα, δουλεύουν διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ.
0: Να δυναμώσει, να δουλέψει, είναι άλλο επίπεδο.
1: Λοιπόν, να τον βοηθήσει και ο Τζολάκης, ώστε να εγκληματιστεί γρήγορα. Γιατί ο Τζολάκης πλέον δεν είναι ένας παίχτης που πήγε στην Αγγλία για να αυξήσει και να βελτιώσει το βιογραφικό του. Είναι ένας παίχτης, από ό,τι φαίνεται, που δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνει στη Χάλ.
0: Και ναι, γιατί έχει κάνει τουλάχιστον τα πρώτα μάτς που έχει κάνει, έχει σπουδαίες εμφανίσεις. Και προχθές, λοιπόν, και με τη Manchester United και προχθές τη νίκη της Χάλ με την Coventry έκανε σπουδαίες επέμβασεις.
1: Βλέπω τώρα την Dortmund, που το γήπεδο βέβαια είναι πάλι γεμάτο, και χωρίς τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια δεν έχει καμία σχέση αυτή ο... που...
0: Έλα Μάκη, σε έχασα.
1: Δεν ξέρω, εγώ ακούω.
0: Τώρα σ' ακούω, που χάθηκες.
1: Λέω, βλέπω την Dortmund.
0: Με το Αμβούργο, μια αστυνομική ομάδα και το κύπελλο είναι αυτό.
1: Ναι. Δε, λείπει ο Καρέτσας, λείπει για μεγάλο διάστημα ο Κωνσταντέλιας. Μακάρι να γυρίσει το παιδί γρήγορα και δυνατό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο... Άκουσα για κάποιον για τον Κιέζα. Μπήκα τώρα στο ίντερνετ, είναι 28 χρόνων μόνο.
0: Νέο παιδί. Απλά πέρασε λοιπόν τραυματισμούς μόνο, γι' αυτό έμεινε πίσω, τον πήρε πίσω.
1: Δεν είναι με 30-32, δηλαδή 28 χρονών, είναι στο άνθος της ποδοσφαιρικής του ηλικίας.
0: Ναι, είναι πολύ καλή ηλικία. Απλά έμεινε, λοιπόν, πίσω, έμεινε πίσω γιατί είχε τραυματισμούς, κάποιους τραυματισμούς,
1: ναι, το ξέρω.
0: Αρκετούς, λοιπόν, και αυτό έμεινε πίσω. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και αυτός.
1: Να καλωσορίσω και τον Μπουέρτα. Τον έχω δει καθόλου.
0: Όταν έχω 2-3 μάτσες με τη Σαντατέρ, εντάξει, δεν είχα δώσει και βάση, γιατί δεν ήξερα ότι θα έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Εντάξει, να δώσω βάση. Τον θυμάμαι έτσι λίγα πράγματα.
1: Έχουμε πλέον στα βιντεάκια, γιατί έχουμε φάει τέτοιο δούλεμα από τα βιντεάκια, έχουμε πέσει τόσο έξω.
0: Βάζει γκολ την Ντόρτμουντ τώρα, νομίζω. Ναι, ένα 0. Λοιπόν,
1: εμένα δεν το έχει δείξει ακόμα. Εγώ ακόμα
0: 0-1 στο 33.
1: Λοιπόν. Να το βάλανε αυτό γκολ, είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ένα 100% να ισχύει από αυτά που ακούω από τους δημοσιογράφους, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος με τον Μπουέρτα.
0: Εντάξει, όλα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν παρακολουθήσει παιχνίδια του Πουέρτα και το ξέρουν. Εντάξει, εγώ δεν τον έχω δει τον άνθρωπο σε πολλά παιχνίδια. Αυτά που ακούω και από την Ισπανία, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αυτό που λέω εγώ είναι ότι όλοι φαίνονται στο γήπεδο.
1: Μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Όταν πατάνε το ποδαράκι του στο χορτάρι.
0: Γιατί παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Δηλαδή. Και η ομάδα παίζει ρόλο, πώς θα είναι η ομάδα, πώς θα είναι το προπονητή, στο σύστημα του προπονητή, αν ταιριάζει η ομάδα, όλα αυτά. Αλλά είναι ένας πολύ καλός παίκτης όμως. Αυτή είναι η αλήθεια, λοιπόν, ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Περιμένω, είπαμε Αποστολάκη, να τον πάρει ο Ολυμπιακός και θέλω, ρε παιδί μου, ένα εξτρέμ. Πώς λέμε, ένα βαρβάτο εξτρέμ.
0: Τελευταία μέρα σήμερα, να δούμε. Αυριανή, μάλλον.
1: Αυτό.
0: Τελευταία μέρα.
1: Ναι, περιμένω αύριο, κύριε Μαρινάκη, πρόεδρε. Που σε έχουμε πολύ ψηλά, ένα εξτρέμ βαρβάτο. Αυτό. Και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, Μάκη. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Παιδιά, είπα, μέχρι αύριο όλες οι ομάδες, μάλλον οι ομάδες Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Σόφι, έχουν περιθώριο μέχρι αύριο. Όχι να κάνουν μεταγραφές, να κάνουν μεταγραφές για να τις δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Μέχρι αύριο. Αν γίνουν μεταγραφές και τις πάρουν μετά από την αυριανή ημέρα, θα παίζουν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο Όνσιγκ Ουότφορντ γίνεται 2-0. Ροτσνέιλ Σούρμπερι 1-0 στο 34 βρισκόμαστε. Τσέλτεναμ Γιόρκ 1-1, Τσέστερφιλντ Τζίλιχαμ 1-0. Άλλα γκολ να δούμε αν έχουν μπει. West Ham Wolves μόλις γίνεται 1-0 στο 35, Ζερίχη Young Boys 1-2 λίγο πριν το ημίχρονο. Στα παιχνίδια των 10, αν έχουμε κάποια αλλαγή να δούμε. Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-2. Θέλετε, βλέπετε το μάτς από R2 Sport, είναι για το κύπελο Γερμανίας. 0-2 η Ντόρτμουντ. Και το πήρε τον γκολ πίσω. Κάτσε να δούμε, γιατί νομίζω πως το έχει πάρει πίσω τον γκολ. Γιατί αν το έχει πάρει πίσω όμως. Νομίζω ότι κανονικό είναι. Για να δούμε. Στόκ Νόριτς 1-0. Τωρίνο Μόντσα 0-0. Το γκολ μετράει από ό,τι βλέπω. 0-2 Αμβούργο Dortmund. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ολυμπιακός είμαι, Μπιλάρα. Συμφωνώ απόλυτα και με σένα και με τους φίλους. Όλοι μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ναι, όλα μέσα στο γήπεδο, αλλά μου κάνει προσφέρεις. Όταν έρχεται, υπάρχει μια αξία σε κάθε παίχτη. Εντάξει, βέβαια, όλα θα φανούν στο γήπεδο. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να σας πω γιατί δεν ακούω και καλά. Έβαλα με λόγκο να κάνω κάτι δουλειές και κούλησαν τα δάχτυλά μου. Δηλαδή τώρα προσπαθούσα με σαπούνι να τα βγάλω. Με τι βγαίνει.
0: Η λόγκο. Είμαστε ραδιοφωνικό σταθμός εδώ, δεν είμαστε γιατρός. Είμαστε ραδιόφωνο εδώ.
2: Αυτό το...
0: Μ' ακούτε,
2: γιατρός, το,
0: μ' ακούτε. Είμαστε ραδιόφωνο εδώ, δεν είμαστε γιατροί.
2: Αφού λέει κέντρο δηλητηριάς.
0: Έχετε πάρει κάπου λάθος. Ξαναπάρτε άλλο νούμερο, δεν είναι εδώ πέρα, είμαστε ραδιόφωνο.
2: Καλά να περάσετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Μάριε, έχουμε τη λόγκο. Πώς βγαίνει η λόγκο, ναι, Μάριε.

0: Αυτό Μάριε πρέπει να το κάνουμε σποτάκι. Το πράγμα τώρα. Σποτ να γίνει. Πριν λίγες μέρες με είχε πάρει μια κυρία και μου είπε το παιδί μου ήπια άβα. Τι να κάνω. Και λέω τι να κάνετε κυρία μου εδώ πέρα είμαστε ραδιόφωνο. Κάνα τραγουδάκι να σας βάλω δεν είμαι γιατρός. Τώρα η κυρία μου είπε κόλλησε με λόγο τα χέρια της. Ναι. Ορίστε παιδιά μέχρι και γιατροί είμαστε εδώ. Ιντερβέντε Ελλάδα Sports έχουμε και ιατρικό σύλλογο. Πώς κολλάει λόγο από τα χέρια. Μιλάμε για... Καλησπέρα φίλε Βασίλη, τι είναι εκεί, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής. Γεια σου Διαμαντή, τα πάντα παιδιά, τα πάντα. Και κέντρο δηλητηριάσεων είναι. Και κέντρο γερχομένων. Ωραία, δίνουμε και συμβουλές ιατρικής φύσης. Κυρία, αν λόγο πήγε να κολλήσει κάτι και καταλαβαίνετε λόγο, το έχουν πατήσει περισσότεροι. Αν κολλήσει, δύσκολο να ξεκολλάει. Τώρα η κυρία προσπαθεί να βγάλει τη λόγα από τα χέρια της. Λοιπόν, είπαμε το Αμβούργο τελικά μετράει τον γκολ για την Dortmund 0-2. Μια ομάδα από το Αμβούργο, ελαστική ομάδα 0-3 για το κύπελο. Το Ρήνο Μόντσα 0-0. Αλλά γκολ να δούμε αν υπάρχουν. Αν δεν το έχουμε πει, σου είναι το Port Vale 1-1 είναι το παιχνίδι. Το έχουμε πει από νωρίτερα, βέβαια αυτό ναι, έχει. Ανοίγει το σκόρ Northampton με την Crowley 1-0 στο 38. Άκρητον Grisby 0-2. Doncaster Notts County 1-0. Bromley Leyton Orient 0-1. Άλλο γκολ, νομίζω δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι, αυτά είναι τα τελευταία γκολ. Η Μίχαλον Ζηρίχη, Young Boys 1-2. Το γκολ της Πετρολούλη έχει ακυρωθεί με την Καϊόβα. Είναι 0-0, ακυρώθηκε με το ΒΑΡ. Ρέκιαβικ, Βίγκικουρ 0-1 στο 94. Καθυστερήσει μπήκε το γκολ για την Ρέκιαβικ, την Βίγκικουρ Ρέκιαβικ. Τελικό Βόλσμπεκερ με τη Λανς Λίντσερ. Η Λίντσερ είναι αντίπαλος ΣΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική του Champions League. Τελικά κέρδισε η Λίντσερ 1-3. Αυτά τα παιχνίδια σιγά σιγά πάνε για το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στους 40 περίπου. Ο Κουτσίδης, παιδιά, είπαμε, το είπαμε νωρίτερα, Διαμαντή, πήγε στην Άιντραχτ Μπράουνσβάικ και φρασταχεί στην καριέρα του στη β' κατηγορία της Γερμανίας. Καλή επιτυχία να πούμε και στο Πιτσιρικά που θα πάει να ανοίξει τα φτερά του στην Γερμανία, στην β' κατηγορία με την Άιντραχτ Μπράουνσβάικ. Εκεί στη Γερμανία κάνει πάρτι, λογικό ήταν, η Ντόρτμουντ 0-3. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλησπέρα.
1: Βασίλη, δεν πήρα για να συνεχίσω την ομιλία. Ο Μάκης.
0: Ναι, πάμε Μάκη γρήγορα.
1: Επειδή η κυρία ρώτησε για τα χέρια, μπορεί να βγει λόγο στιγμής με ασετόν, που σίγουρα σαν γυναίκα...
0: τώρα δεν μας ακούει, γιατί η κυρία πήγαινε κέντρο δηλητηριάσεων, δεν άκουγε για ραδιόφωνο.
1: Λέμε αν ακούει.
0: Δεν ακούει, αφού μας έπαιρνε και έψαξε να βρει κανένα λάθος στο
1: νούμερο. Δεν έχει καμία σχέση το νούμερο αυτό που πήρε.
0: Έχει ένα νούμερο, έχουμε ένα νούμερο σταθμό που είναι κοντά. Ένα ψηφίο διαφέρει με το κέντρο δηλητηριάσεων. Μου είχε ξανατύχει μια κυρία που είχε φάει το παιδί της και πει άβα.
1: Τότε να τα ακούσουν άλλοι, γιατί λίγο πολύ σε όλους έχει συμβεί αυτό. Να κολλήσουν τα χέρια, τα δάχτυλα όταν βάζουμε λόγο. Ασετών ή χλιαρό νερό με σαπούνι.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, λοιπόν, Μάκη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Πέρα όλοι οι δόκτορες έχουν γίνει. Μάρι, ο Μάκης λέει ασετόν, ο Βασίλης στα Μέγαρα λέει πετρέλαιο. Πετρέλαιο ακριβώς, Βασίλη. Πετρέλαιο. Ορίστε, δίνουμε και ιατρικές συμβουλές. Δεν έχουν πει αλήθεια, είναι πολλά γκολ για το φίλο που ρωτάει. Μπιλάρα, άλλα παίξαμε γκολ, αλλού έχουν έρθει. Δεν πετυχαίνουμε, λέει, ούτε γαϊδούρι στον ανήφορο. Εντάξει, ακόμα είναι βέβαια νωρίς, φιλαράκο μου, κάτσε γιατί τα γκολ Μπορεί να μπουν δύο γκολ σε ένα λεπτό και να το πιάσει το δελτίο. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο και βάλε. Στου 43 βρισκόμαστε. Ακόμα ένα ημίχρονο γεμάτο. Αγγλίες είναι, μπαίνουν γκολ. Κρούγκο Όλσον 0-1 στο 43. Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-3 το πάμε. Και από την Παραγουάη, Ρούμπιο με την Sportivo San Lorenzo, η οποία παίζει με 10, 1-0 στο 27ο λεπτό. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και πάλι εδώ παρεούλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10, μάλλον 32 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Παιδιά, θα πούμε σε λίγο τα τελικά του πρώτου ημιχρονού, κάθε υπομονή 2-3 λεπτάκια, να βγάλουμε την γραμμούλα και αμέσως μετά θα πούμε τελικά, θα πούμε τα αποτελέσματα των πρώτων ημιχρόνων για την Αγγλία. Πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γερασίμου.
0: Βασίλης, και το μ' αρέσει καλύτερα.
1: Βασίλης, να λέω.
0: Έτσι.
1: Κύριος Βασίλης όμως.
0: Σκέτ Βασίλης τώρα.
1: Εντάξει. Καλό μήνα καταρχήν.
0: Επίσης.
1: Και καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Φθινόπωρο το βλέπω ακόμα. Βλέπω κάψονες να έρχονται σε μπτεύρυνα.
1: Χθες ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αλλά σήμερα είμαι ευχαριστημένη και δεν θα πω αυτό που το έλεγα χθες, αλλά θα πω τι ήταν αυτό που ήθελα χθες να πω. Ήσασταν εκεί 5 ώρες και μου έκανε εντύπωση που δεν έβγαινε ο κόσμος να μιλήσει κάτι να πει. Είστε 5 ώρες εκεί, δεν το καταλαβαίνουμε. Τόσος κόσμος σας ακούει να πάρει. Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο ή τον κύριο Βασίλη και τον άλλο κύριο Βασίλη, να βγαίνουν. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα,
1: να
0: βγαίνουν, εντάξει, να okay. Άμα δεν έχει να πει κάτι ο άλλος,
1: τι
0: να
1: βγει.
0: Το θέμα είναι ότι να ξέρετε στα ραδιόφωνα, γιατί είμαι από το 96, στα ραδιόφωνα οι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πολύ λιγότερα από αυτούς που ακούνε.
1: Ναι, σε δηλαδή, αυτό έχετε δίκιο, αλλά πρέπει και εσείς να μιλήσετε με κάποιον.
0: Εντάξει, μιλάω στα μηνύματα, ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, υπάρχει, ναι, και το μήνυμα που στέλνει κάποιος, λοιπόν, ένα μήνυμα.
1: Τώρα τι θέλω να μου πείτε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο παίκτης τώρα που πήραμε, Πουέρτα λέγεται.
0: Ο Πουέρτα, ναι.
1: Πουέρτα. Τι θέση παίζει?
0: Είναι 68.
1: Δηλαδή εκεί που είναι η συμπάθειά μου εμένα, ο ΕΣΕ.
0: Ναι, εκεί παίζει.
1: Κάπου εκεί.
0: Παίζει και οχτάρι, πιτσιρικά είναι. Κοντούλης, ναι, δεν είναι πολύ ψηλός.
1: Ναι, έτσι άκουσα κάποια πράγματα τώρα.
0: Δυναμικός παίκτης, πολύ δυναμικός παίκτης, σκληρός παίκτης. Σκληρός, ναι, με την καλή έννοια.
1: Ναι,
0: τρεχαντήρι.
1: Έτσι άκουσα από τις ειδήσεις που είπατε εσείς στο σταθμό, ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και είναι και η ακριβότερη.
0: Μεταγραφή που γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, 16 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι, 16 εκατομμύρια και θα πάει μαζί με τα υπόλοιπα κάτι άλλα, 20, τα 20 θα φτάσει.
1: Θα φτάσουν 20,
0: Ναι.
1: Μακάρι το παιδί αυτό να βγει όπως φαίνεται, όπως είναι. Γιατί τόσα καλά πράγματα έχω ακούσει όλη την ημέρα.
0: Ναι, το βιογραφικό από την Ισπανία, αυτά που λέγονται από την Ισπανία, που τον έχουν δει περισσότερο από ότι εμείς. Εγώ δεν τον έχω δει πολλές φορές,
1: ναι,
0: από την αμαρτία μου, αλλά ναι, οι Ισπανοί δημοσιογράφοι που τον έχουν δει, άνθρωποι που ασχολούνται με τη Σαντατέρ και βλέπουν, ναι, κάθε Κυριακή τα παιχνίδια, και από την Κολομβία λένε τα καλύτερα λόγια. Τώρα, τι θα γίνει στο γήπεδο, δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να σας πω.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά θα φανεί.
0: Στο χειροκρότημα που λέμε, ναι.
1: Οπωσδήποτε θα φανεί από εκεί. Μακάρι έτσι να είναι και να έρχονται. Επέκτες, γιατί φύγανε και θα φύγουν κιόλας.
0: Ο Μουζακέτης έφυγε 16 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: στη Χάλ.
1: Ο μικρός, εγώ για τον μικρό θέλω να πω, γιατί άκουσα και κάποια σχόλια που δεν μου άρεσαν, ότι τα είχα.
0: Βέβαια, να πω κάτι και ένα σας, γιατί ένα φίλο με ρώτησε, το ξέχασα πριν, ότι τα 16 εκατομμύρια για την Αγγλία είναι μια απλή μεταγραφή. Απλά εμάς μας φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο, βέβαια έχουμε συνηθίσει, εντάξει.
1: Αναλογικά, βέβαια. Ναι. Αναλογικά έτσι είναι. Τώρα για το μικρό λέω.
0: Όχι ότι είναι λίγα τα λεφτά. Εντάξει, ναι. Το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα παίρνει ο πιτσιρικάς. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, αλλά μας φαίνονται πολλά,
1: ναι,
0: σε σχέση,
1: ναι,
0: με το ελληνικό, ναι, εδώ, ναι, ποδόσφαιρο. Ναι, στην Αγγλία, ναι, τα πράγματα, ναι, έχουν ξεφύγει τώρα. 15, ναι, εκατομμύρια, ναι, και 20 είναι σαν να παίρνουμε ένα παίχτη εμείς 3 εκατομμύρια 4 για αυτούς.
1: Ναι, αλλά και αυτά τώρα 16 εκατομμύρια. Πω, Παναγία μου. Με τέλος πάντων, μακάρι. Αυτά να μην πάνε χαμένα.
0: Δηλαδή το 16 εκατομμύρια του Μουζακίτη, το μάνο του Πουέρτα, είναι, ναι, τεράστιο νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε ένας παίχτης, ας πούμε τον πάρει άκρη ένα παίχτη 10 εκατομμύρια, για τα ελληνικά δεδομένα θα είναι πολύ ακριβός παίχτης. Ναι. Για τους Γάλλους θα είναι, ναι, τίποτα. Για τους, ναι, Άγγλους θα είναι τίποτα.
1: Πάντως,
0: αλλά είναι πολλά τα λεφτά για ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Να το πάρουμε. Τα τελευταία χρόνια, βρε παιδάκι μου, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εγώ δεν θυμάμαι πριν 5 χρόνια, ας πούμε, να μιλάμε για τόσα εκατομμύρια.
0: Υπάρχει όμως μια λογική
1: τώρα
0: εξήγηση.
1: Όλο εκατομμύρια ακούς.
0: Υπάρχει μια λογική εξήγηση όμως, γιατί έχει ανέβει πολύ. Μάλλον έχουν ρίξει πολλά χρήματα τα Εμιράτα κάτω εκεί. Σκορπάνε πολλά χρήματα και ανεβάζουν και πολύ τα κασέ.
1: Παρασύρει και τους άλλους.
0: Ανεβάζουν τα κασέ πολύ, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Μακάρι να, Τέλος πάντων.
0: Και πολλοί παίκτες που είναι και νέοι παίκτες και έχουν μπροστά του το μέλλον, επηρεάζονται με τα λεφτά των Αράβων και πάνε στην, παίζουν κάτω σε Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, και εκεί που δεν τους βλέπει κανένας. Τώρα νεκροταφείο ποδοσφαιριστών είναι εκεί τώρα.
1: Ναι. Να πω και
0: παλιά πηγαίνανε εκεί για να πάρουν τη τελευταία ένσημα. Τώρα πάνε κανονικά γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι,
0: πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Έτσι, όπως λέτε. Να πω λίγο κάτι για το μικρό το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Που μου ήταν και εμένα η συμπάθειά μου, έτσι, γιατί ήταν μικροκαμωμένος. Σαν πολύ μικρός φαινόταν, μικρότερος από αυτό που ήταν. Γιατί άκουσα μερικούς ότι λέει το πήρε πάνω του, άλλαξε κάπως κάποιες συμπεριφορές και κάτι τέτοια. Δεν νομίζω, δεν φαινόταν αυτό το παιδί να είναι έτσι. Απλά λέω εγώ ότι κάπου έκανε βρε παιδί μου, το πήρε πολύ στα σοβαρά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εντάξει, εγώ είπα και πριν την γνώμη ότι για μένα και έχει και ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει την ευθύνη του με τη λογική ότι φορτώθηκε.
1: Δεν το προστάτεψε, ίσως.
0: Ναι,
1: το
0: φορτώθηκε. Ένα ψηλικά το φορτώσανε ότι ναι, είναι έτσι, το νέο ηγέτης του Ολυμπιακού στα 18 του χρόνια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά.
1: Και μετά το παιδί δεν μπόρεσε ίσως να αντέξει γιατί περιμένανε.
0: Παιδί είναι.
1: Θα βγει τώρα το μικρό, θα βγει τώρα.
0: Παιδί, ακόμα σχολείο πάει. Λύκειο.
1: Βέβαια.
0: Όπου τα λέμε πόσο 19 δεν είναι. Σχολείο πήγαινε μέχρι πέρυσι. Μέχρι πέρυσι πήγαινε σχολείο.
1: Ναι, ναι. Και φυσικά ένα μικρό παιδί τώρα να ανακατευτεί με ομάδα, να βλέπει να τον χειροκροτεί ένα γήπεδο ολόκληρο, να...
0: Να παίρνει βραβείο στο καλύτερος πιτσιρικάς, βραβείο από άλλους συναδέλφους.
1: Και ο καλύτερος πιτσιρικός στην Ευρώπη.
0: Όλα αυτά επηρεάζουν ένα παίχτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έπρεπε λίγο βοήθεια νομίζω να έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή βοήθεια ηθική.
0: Εντάξει, τώρα πάει στην Αγγλία, έχει μπροστά του όλα τα. Να ανοίξει τα φτερά του.
1: Να και το Τζολάκι κοντά.
0: Να ανοίξει τα φτερά του και να κάνει μακάρι το παιδικά να κάνει καριέρα στην Αγγλία.
1: Θα είναι και ο Τζολάκι κοντά του τώρα,
0: ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ελληνόπουλο είναι, μακάρι να κάνει καριέρα μεγάλη.
1: Ναι, ναι, μακάρι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι σήμερα ειλικρινά που βγαίνει ο κόσμος και μιλάτε.
0: Εντάξει.
1: Να θέλω να το πιστέψετε.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Αυτό που λέω. Να είστε, ναι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Να είστε καλά,
0: λοιπόν,
1: για...
0: πάμε τώρα να πούμε τα τελικά για τελικά. Τέλος πάντων, τα ημίχρονα. Πώς τελείωσαν τα ημίχρονα για την Αγγλία, να πάρουμε από την αρχή. West Ham Wolves 2-1. Lincoln Blackburn 0-0. Portsmouth Derby 0-1. Preston Bristol City 0-1. Sheffield United Bolton 1-1. Swansea Watford 2-0. Wycombe Sheffield Wednesday 1-2. Leicester Plymouth 2-0. Bradford Cambridge 0-0. Bromley Leyton Orient 0-1. Peterborough Stevenage 0-0. Huddersfield Oxford 0-0. Accrington Grimsby 1-2. Exeter Barnet 0-0, Crewe Walsall 0-1, Bristol Rovers Colchester 1-0, Northampton Crowley 1-0, Rochdale Shrewsbury 2-0, Salford Newport County 0-0, Swindon Port Vale 1-1, Tranmere Rotherham 1-0, Cheltenham York 1-1, Chesterfield Gillingham 1-0, Fleetwood Town Oldham 0-1, Halifax Hartlepool 0-0. Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-4. Μπέρμιγχαμ Σάουθάμπτον, θα είναι στους 41 τα μάτς, δεν έχουν τελειώσει τα ημίχρονα. 0-0. Στόουκ Νόριτς 1-0. Τωρίνο Μόντσα για το κύπελλο Ιταλίας 0-0. Ρούμπιο με Σπορτίβο Σαν Λορέντζο 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γιώργος Μενίδη, τι κάνετε?
0: Γιώργος
1: Μενίδη.
0: Έλα, Γιώργαρα μου, έλα, φίλε μου. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, φίλε, επίσης. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός έκανα μια πολύ σπουδαία μεταγραφή σήμερα.
0: Και ακριβή μεταγραφή.
1: Δεν είναι μόνο και ακριβή. Καλά, φυσικά είναι και πολύ.
0: Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά.
1: Τεράστια χρήματα, εντάξει, δεν υπάρχουν τώρα αυτά στην
0: Ελλάδα. Για Ελλάδα κιόλας, πολλά τα λεφτά.
1: Είναι ένας παίχτης που είναι στο Μουντιάλ. Δεν τον έχω δει σαν τα τέρια. Δεν είναι υπόψη. Αλλά το Μουντιάλ τον είναι το παιχνίδι με την Ελβετία.
0: Με την Κολομβία λες.
1: Με την Κολομβία, ναι. Όχι, Κολομβία, Ελβετία.
0: Ναι, όχι με την Κολομβία που έπαιζε. Με Κολομβιανό είναι.
1: Ναι, με την Κολομβία, ναι. Εγώ κάτσα να δω το Φρόιλε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και αυτός καλός ήταν.
1: καλός ήταν ο Φρόιλε. Τον είχα δει με την.
0: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος παίκτης. Εντάξει, είναι και ηλικιακά, μεγαλύτερος. Ο άλλος είναι πολύ πιτσιρεγάς σε σχέση με τον.
1: Εντάξει, είναι πολύ νέο.
0: Αλλά είναι και αυτός, από ό,τι λένε, εγώ δεν τον έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Αλλά από ό,τι λένε από την Ισπανία, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Έχει ταχύτητα, και βγάζει πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Και πρέσβη είναι πολύ καλός.
0: Αρία, αυτά που λέγονται από την Ισπανία, που τον έχουν παρακολουθήσει πολύ περισσότερο από εμάς.
1: Εντάξει,
0: είναι ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ένα άλλο θέμα, άκουσα ένα ακροατή πριν δύο τηλέφωνα, τρία. Είπε για το Μουζακίτη, λέει, το έρχεται, το έκανε. Ο ίδιος ο ακροατής πριν 10 μέρες το Μουζακίτη τον είχε πει Μουζακιτάκο, άκου τώρα.
0: Όχι, έτσι τον είπε και σήμερα, αλλά δεν τον είπε όμως για να τον.
1: Ναι, Μουζακιτάκο πάλι.
0: Ναι, όχι να τον κοροϊδεύσει όμως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, κοίτα, κάνεις λάθος. Δεν τον είπε για να τον κοροϊδεύσει. Είπε, εγώ τον Μουζακιτάκο τον αγαπάω, τον θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πώς λέμε, ρε φίλε, και εσένα, ας πούμε, έλα ρε Νικολάκη, δεν σε κοροϊδεύω.
1: Ξέρετε τι γίνεται, ο συγκεκριμένος ακροατής μειώνει πάντα τους Έλληνες παίχτες. Πάντα. Και τους βασκεμπολίστες.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην πάμε τώρα.
1: Αυτό να παρατηθεί τρία χρόνια πριν φύγει, πριν σταματήσει, του έλεγε σήκω φύγε, τι κάνεις Παπα-Νικολάου, τι παίζεις ακόμα. Είναι, εγώ αυτούς ονομάζω ανθέλληνες, ποδοσφαιρικά ανθέλληνες.
0: Εντάξει, μην πάμε τώρα σε προσωπικά μου. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει και πάλι.
1: Δεν είναι και το καλύτερο.
0: Σου λέω και πάλι ο άνθρωπος τώρα το είπε.
1: Μετά του λες συγχαρητήρια να πας να παίξεις.
0: Μα τώρα και εσύ είσαι τώρα προκατελημένος. Μπορεί να είπε. Μα σου λέω. Το να είπε κάτι άλλο. Το να είπε. Φίλε, δεν γίνεται όμως. Κοίτα, περίμενε. Θα με ακούσει όμως. Η εκπομπή εδώ πέρα δεν είναι κοιτίο παραπώνων.
1: Μισό λεπτό. Δεν είμαι αποκατελημένο.
0: Εντάξει. Είναι, όταν σου λέω ότι το είπε με τον τρόπο ότι.
1: Το, για τον Μουζακίτη. Το,
0: άλλο ρε.
1: Εντάξει,
0: ρε φίλε, τώρα.
1: Μισό λεπτό. Επειδή σου ακούω χρόνια και μειώνει πάντα τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και παχαιμπολίστες, δεν είναι το σημερινό, είναι χρόνια αυτή η δουλειά. Είναι κάποιοι, τα 2-3 σου ακούω χρόνια, ή στο Ολυμπιακό παίζουν, ή στην ΑΕΚ παίζουν, ή στο Παναθηναϊκό παίζουν, ή στο ΠΑΟΚ παίζουν, αυτός που πάει με αυτό το γατάκι, με τον Έλα, με τον άλλον. Εντάξει τώρα. Μέχρι που έχει φτάσει στο σημείο να βρει το Φορτούνι, λέει στην Ασμένη, σε ένα παστοδίο και να του πει πώς θα παίξει. Το καλύτερο παίκτη τελευταία 20 ετία. Το Φορτούνι. Εντάξει, τώρα από εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, αυτά, καλά. Για χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γείτονας. Και ο φίλος Ελευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε Ελευθέρη και σε εσένα.

Λοιπόν, είναι το σκόρ η Μόντσα με την Τωρίνο. Τωρίνο Μόντσα 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Μιλάμε για το κύπελο στην Ιταλία. Γκολ για τη Southampton. Birmingham Southampton 0-1 και έχουμε λήξει πρώτου ημιχρόνου. Και στο Oak Norwich 1-0. Τα παιχνίδια αυτά ξεκίνησαν στις 10. Σε λίγο έχουμε σέντρα για τα δεύτερα ημίχρονα στην Αγγλία. Κάποια ξεκίνησαν. Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Μάλλον έχουμε μόλις τώρα Bromley λέει τον Orient 0-2 με την έναρξη

Ναι, φιλαράκο, το νέο πρόγραμμα θα μας βρίσκει εδώ παρεούλα μετά το Σάκη Μπουσδούνι. 9 η ώρα θα είμαστε εδώ παρεούλα, 9 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κάποιες φορές που έχει και παιχνίδια ευρωπαϊκά θα είμαστε εδώ από τις 8 πάλι μέχρι τις 2. Και τις Κυριακές 12 με 2.

Λοιπόν, Κρου Γόλσο γίνεται 1-1. Καλά ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα με 2 γκολάκια. Μακάρι να πάνε έτσι όλα. Κρου Γόλσο λοιπόν 1-1. Ο φίλος ο Νίκος περιμένει την Πιτέρμπορο γκολ-γκολ, η οποία είναι 0-0.

Preston Bristol City και εδώ έχουμε γκολ 1-1. Για το φίλο που με ρωτάει, Lincoln City Blackburn, πειρά το έχω παίξει γκολ-γκολ, όπως και την Πιτέρμπορο. Ρε αδερφέ μου, και εσύ πήγες σε δύο μάτς που δεν έχουν μπει γκολ. 0-0 και αυτό, 0-0 και η Πιτέρμπορο. Μακάρι να μπουν δύο γκολάκια, ένα από την κάθε πλευρά και να πληρωθείς, φιλαράκο. Τώρα έχουν μπει παντού γκολ, έπεσε στην περίπτωση.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά, 5 για την ακρίβεια, πριν τις 11. Πάμε στο τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Σε μια ώρα από τώρα θα πούμε καλημέρα. Θα είναι καινούργια μέρα. Τώρα λέμε ακόμα καλησπέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Το παιχνίδι του Dortmund παραμένει το 0-4 από το πρώτο ημίχρονο, είμαστε τώρα στο 52, είναι μια ομάδα ερασιτεχνική από το Αμβούργο. Για το κύπελλο Γερμανίας 0-4.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Northampton Crawley 1-0. Northampton παίζει με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά, προηγείται στο 38. Αν πρώτο ημίχρονο μπήκε το γκολ, δεν το είχαμε πει. 1-0. Τώρα είμαστε, παιδιά, τα παιχνίδια είναι περίπου στο 59. Γκολ για την Chesterfield με την Gillingham γίνεται 1-1. Κάτι άλλο να δούμε αν υπάρχει από γκολ. Όχι, κάτι άλλο για να δω. Μισό λεπτάκι. Γιατί μπαίνουν γκολ εδώ αρκετά. Αν δεν μπαίνουν εκεί που θέλουν κάποιοι φίλοι. Λοιπόν, Γόλσορ γίνεται 1-2. Huddersfield Oxford 1-0 στο 58. Τα μάτς είπαμε. Bromley λέει τον Orient 0-3. Wycombe Sheffield Wednesday γίνεται 1-2. Πριν από λίγο μπήκε το δεύτερο γκολ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Sheffield, αυτό το είπαμε. Preston Bristol City 1-1. Portsmouth Derby 0-1. Lincoln Blackburn 0-0. West Ham με την Wolves είναι στο 3-1.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Να μας ξαναπάρει για κάτι να δούμε, γιατί νομίζω ξαναπαίρνει ο φίλος. Για πάμε τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Με ποιον μιλάω τώρα, εγώ μιλάω ή άλλος?
0: Εσύ μιλάς. Αλλά μα χαμηλώσει το ραδιόφωνο, να μην μικροφωνείς λιγάκι, χαμήλωσέ το αν θέλεις.
1: Όχι, δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Α, ωραία. Εσύ μαζί μιλάμε.
1: Λοιπόν, κύριε Βασίλη,
0: ναι.
1: Με ακούτε?
0: Βασίλη,
1: με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ακούω μια χαρά.
1: Ήθελα να πω αρχικά ότι εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος, διότι ακούω έναν δημοσιογράφο που κάνει ραδιόφωνο, αθλητικό ραδιόφωνο, κάνει συζήτηση με τους ακροατές, είναι φρεπέστατος, είναι αξιζής. Τώρα και ο Ολυμπιακός να ήταν και Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει σημασία. Τι να έχουμε τίποτα να χωρίσουμε.
1: Όχι, είσαι και αντικειμενικός.
0: Όσο μπορώ, γιατί και εγώ μια ομάδα.
1: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους ακροατές ή λες κάποιο θέμα κτλ. Λες και ορισμένα αποτελέσματα και αυτό μετράει πάρα πολύ. Τα ακούνε, εγώ παρακολουθώ και άλλους ανθρώπους. Είμαστε παρέες εδώ στα σπίτια και βλέπουν. Λέει, να ακούσουμε τον Βασίλη γιατί. Γιατί ο άνθρωπος θα πει κατά τη διάρκεια των αγώνων που γίνονται αγώνες, θα πει έναν αγώνα που τον έχει παίξει ο άλλος. Και είναι, μετράει πάρα πολύ.
0: Όσοι παίζουν στοίχημα το καταλαβαίνω. Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Μου κινεί την περιέργεια ορισμένοι δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι δηλαδή, που αναφέρονται και καλά κάνουν για το Μέση, για τον ένα κτλ. Για κάτι παλιούς ήρωες ποδοσφαιριστές που αγωνιζόντουσαν μέσα στις πέτρες, μέσα στα βράχια, μέσα στις λάσπες, χωρίς τίποτα, ούτε με μια πορτοκαλάδα κτλ. Για την Ελλάδα μιλάω. Αλλά και κάτι άλλους ήρωες, όπως ήταν ένας Αυστριακός. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
0: Ναι, αυτό όμως είναι και ξέρετε, είναι και αυτοί που κάνουν τα δημοσιογράφοι που λέτε. Είναι
1: μα έπρεπε
0: και
1: να κάνω ένα αφιέρωμα τουλάχιστον για το Ματίαζη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, μπορεί να μην τον έχουν προλάβει καν. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά μιλούν για τους παίκτες που έχουν δει.
1: Ναι,
0: τώρα εγώ πω τώρα για το.
1: Να πάνε παρακάτω.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή πρέπει να είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει ποδοσφαιριστές, να είναι κάποιες ηλικίες. Τώρα να πει ένας πιτσιρικάς 19 χρονών για τον Πελέ, δεν τον έχει δει ποτέ. Ό,τι
1: εγώ
0: έχει ακούσει.
1: Εγώ τον άκουγα τον Ματία Ζηλά, γιατί του είμαι 90.
0: Είδατε ότι είσαι μια ηλικίας μεγαλύτερη από τις πιτσιρικάδες. Πού να θυμούνται οι πιτσιρικάδες τώρα 20 χρονών, να θυμούνται το.
1: Είμαι λίγο παραπάνω.
0: Πού να θυμάται ο πιτσιρικάς τώρα.
1: Ο Ματίας Ζηλά, να με ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένας αέρινος ποδοσφαιριστής. Σαν τον Κρόεφ, ίσως και καλύτερος. Έπαιρνε την μπάλα και πέρναγε 4-5 παίκτες. Αέρινος ήταν και λεπτότατος. Και τον είδε ο Χίτλερ, γιατί ήταν εκείνη την εποχή μιλάμε, και τον κάλεσε στην Εθνική Γερμανίας. Και αυτός δεν πήγε φυσικά,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν πατριώτης για την πατρίδα του. Ναι. Και επικαλέστηκε την ασθένεια. Ξέρετε τι έγινε? Εξαφανίστηκε ο άνθρωπος. Και μετά από λίγο καιρό είπαν ότι πέθανε. Αυτά είναι. Λοιπόν, για τους ήρωες τώρα. Υπήρχε κάποιος Δελαβίνιας, τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Υπήρχε κάποιος ταλέπορος, μαθιός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Τον θυμάμαι που ήμουν πισιρικάς, στη Φιδίου είχε ένα καρότσι και πουλούσε φρούτα. Και περίμενε τον πατέρα του γιατί μοιάζαν οι ίδια κόψια είχαν. Έλα ρε πατέρα να προλάβω την προπόνηση. Αυτοί ήταν οι ήρωες. Λοιπόν, τώρα είναι καλοπερασάκητες.
0: Έχουν αλλάξει τα όμως τα πράγματα, γιατί τότε που παίζανε μπάλα παίζανε σε ξερά, τώρα παίζουν σε χορτάρια. Τότε ένας, τότε ένας έσπαζε το πόδι του ένας παίκτης και ξανά παίζε ποδόσφαιρο. Τώρα πάει το πόδι και ξανά παίζει.
1: Αυτοί παίζανε για να παίζουν. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αυτό λέω, ότι ήταν άλλα χρόνια, άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Τώρα ένας ποδοσφαιριστής πάει το πόδι και παίζει σε 10 μέρες. Τότε σπάζανε το πόδι και σταματάγανε το ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει όμως κάπου να τις μνημονεύουμε.
0: Εντάξει, αφιερώματα γίνονται κατά καιρούς. Ας πούμε, εγώ βλέπω ότι στην ΕΡΤ έχει πολλά αφιερώματα στους παλιούς παίχτες.
1: Κύριε Βασίλη, η Αλ Χιλάλ τι έκανε?
0: Η Αλ Χιλάλ. Μισό λεπτό να τη βρούμε την Αλ Χιλάλ. Η Αλ Χιλάλ έπαιζε 3-0.
1: Κέρδισε. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Η ΑΕΚ με έσφαξε προχτές.
0: Και πολύ κόσμο.
1: Μα εγώ την έπαιξα πονηρά. Λέω ότι θα βάλει ένα γκολ ή δύο. Έτσι το περίμενα.
0: Τελικά έφαγε.
1: Άσο και άντε.
0: Τελικά
1: έγινε ένα-ένα.
0: Έπιασε
1: μόνο. Είναι αμαρτία από το Θεό, ας πούμε.
0: Έπιασε μόνο το άντερ. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε ο φίλος ο Μάνος. Τότε πρέπει να πούμε και για τον Στρέλιτσοφ, το Ρώσο. Πελέ, λέει ο φίλος ο Μάνος Σταλαμόπουλος. Παιδιά, είπαμε ότι εντάξει, τώρα η εποχή τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιοι πιο προχωρημένη ηλικία, όπως ο κύριος, θυμάται κάποιους παίκτες που κάποιοι άλλοι πιτσιρικάδες τώρα που είναι 20-21 χρονών δεν έχουν, δεν τους ξέρουν, δεν τους έχουν δει. Δεν είναι κακό αυτό, δηλαδή. Δεν μπορεί να ξέρει και ένα πιτσιρικά σε όλους τους παίκτες. Ένα πιτσιρικά 19 χρονών δεν έχει προλάβει τον Πελέ ούτε τον Κρόιφ για να έχει μια άποψη. Κάποιοι που είναι πιο προχωρημένη ηλικία, κάποιοι που έχουν προσφερειστέ, μεγάλα ονόματα του θυμούνται. Αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα έτσι αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι, να δούμε ότι κάνει το 1-4, νομίζω. Η... ναι, Young Boys Ζυρίχη, Young Boys 1-4. Η Ζυρίχη έκανε το λάθος και προηγήθηκε νωρίς, το 11ο λεπτό. Μετά έφαγε 4 τεμάχια και ακόμα είναι στο 75. West Ham Wolves 4-1. Portsmouth Derby 0-2. Wycombe Sheffield Wednesday 2-2. Bradford Cambridge United 0-1. Bromley Leyton Orient 0-3. Doncaster Notts County γίνεται 1-1. Peterborough Steven Edge παραμένει το 0-0. Huddersfield Oxford 1-0. Accrington Grisby 1-2. Γκολ μιλάμε. Κάποιο άλλο. Northampton Crawley 1-1. Στο 67 βρισκόμαστε. Φιλάρα έχουν μπει παντού γκολ, λέει ο φίλος. Μόνο στα δικά μου παιχνίδια δεν έχουν μπει. Την Πιτέρμπορο και την ποια άλλη λες, κάτσε να την δούμε. Έχεις παίξει ακόμα την Λίνκον με την Blackburn, ναι. Πω πω κίνια που έχεις, αδερφέ μου. Παντού έχουν μπει γκολ, τουλάχιστον ένα. Στα δύο παιχνίδια που έχεις βάλει εσύ είναι κουρουράκια. Και έχουμε πάει στο 70. Για να δούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε κάποια γκολ που έχουν μπει ακόμα. Γκολ για την Young Boys, 1-5 στο 82. Να πούμε από νωρίτερα κάποια μάτς τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, τελικά έχουμε την Ταργκόβιτσε με την Βολουντάρι 0-1. Τελικό έχουμε την Πολώνια με τη Σαντέντσια 3-2 για το κύπελο Πολωνίας. Χέλσιμπορκ Έρεμπρο 1-1, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Από την Τουρκία Μπολουσπόρ με την Κεσιορενγκουτσού 0-2. Σαριγέρ Πέντικσπορ 2-0. Βόλσμπερκερ με τη Λίντσερ 1-3. Από την Ελβετία Λοζάν με την Ετουάλ 3-0. Ξαμάξ Ιβερντών 1-2. Γιώνα Κρίνς 1-1. Στάντε Νιόν Βίντετουρ 2-2. Ρέκιαβικ με την Βίκιγκουρ Ρέκιαβικ 1-1. Κραϊόβα με τη, μάλλον Κλούζ με την Πετρολούλ Πλοέστη 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα αγγλικά. West Ham Wolves 4-2. Sheffield United Bolton, λέω που έχουν μπει γκολ καινούρια, 2-2. Μιλάμε τώρα, είμαστε στο 75 περίπου των παιχνιδιών. Bromley Leyton Orient 0-4. Huddersfield Oxford 1-1. Accrington Grimsby 2-2. Exeter Barnet, και αυτό είναι στο 1-1. Swindon Port Vale γίνεται μόλις τώρα 2-1. Cheltenham York 2-1 επίσης. Swindon Port Vale γίνεται 2-1 και αυτό. Και τα παιχνίδια των το Αμβούργο με την Dortmund 0-5. Τα παιχνίδια των 10, Birmingham Southampton 1-1, Stoke Norwich 1-0 και Torino Monza 0-1.

Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γκολ για τη Huddersfield με την Oxford 2-1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα, Μπιλάκη, από εμένα. Ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11.30 για το φίλο του Δημήτρη. Δημήτρη μου, κάνει υπομονή 7-8 λεπτά και να τελειώσει τα μάτς, να πούμε όλα αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα για την Αγγλία που ρωτάς. Κάνει υπομονή 3-4 λεπτάκια. Να πούμε ότι Μπράτφορντ με την Κέμπριτζ γίνεται 1-1. Θα πούμε τα υπόλοιπα γκολ σε λιγάκι, παιδιά. Κάντε υπομονή να έχουμε τελικά. Ακόμα θέλουν περίπου τα μάτς 10 λεπτάκια να τελειώσουν. Θα τα πούμε όλα μετά αναλυτικά από το πρώτο μάτς έως το τελευταίο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, πάμε στα το τραγουδάκι μας, σε μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Ντόρτμουντ, φίλε, προηγείται ακόμα 5-0 είναι και ακόμα θέλει περίπου 7 λεπτά να τελειώσει το μάτς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

πάντα εδώ στην Εξμένη 943, Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Καλησπέρα, Βιλάρα, στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο και στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Με καλησπέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, στα πιο πολλά μάτσα έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Θα πούμε σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια από την Αγγλία. Να δούμε αν έχει τελειώσει κάποιο μάτς. Ζυρίχη Young Boys έχει γίνει τελικό αποτέλεσμα 2-4, νίκη για την Young Boys. Στα παιχνίδια των 10, εκεί που έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, τελικό Αμβούργο Ντόρτμουντ, ομάδα κατηγορίες χαμηλές Εραστέχνης στο Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-5. Μπέρμιγχαμ Σαουθάμπτον στο 78 είναι 1-1. Στοκ Νόριτς 1-0. Τωρίνο Μόντσα παραμένει το 0-1. Και Ρούμπιο με Σπορτίβο Σαν Λορέτζο είναι 3-1 στο 78. Η Σαν Λορέτζο παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 12ο λεπτό. Σε λίγο θα έχουμε τελικά στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης Σαϊκτζής, γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλησπέρα Μπιλάρα για μένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο.

Θυμίζουμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, μάλλον αύριο, Τετάρτη, για το κύπελο. Όλα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά από ό,τι ξέρω. Νέστος ΑΕΚ στις 5. Μαρκό Κηφισιά, ωραίο μάτς ήταν αυτό. 5:30. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός 8. ΠΑΟ Κόφι 10:15. Και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου είναι την 5η βέβαια, την επόμενη μέρα. Σήμερα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 μάτς. Το μάτς που ξεχωρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι το ΠΑΟ Κόφι. Είναι το περσινός τελικός, αν το έτσι δούμε. Αλλά απλά δεν παίζουν στο ουδέτερο γήπεδο, παίζουν στην Τούμπα. Και πάλι για το κύπελλο.

Λοιπόν, πάρτε στυλό, μολύβι και ετοιμαστείτε να γράψετε τελικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα έχουν τελειώσει, να τα πάρουμε από την αρχή. West Ham Wolves 4-2. Lincoln City με την Blackburn έμεινε στο 0-0. Portsmouth Derby 0-2. Preston Bristol City 1-3. Sheffield United Bolton 3-2. Swansea Watford 2-0. Wickham Sheffield Wednesday ακόμα θέλει ένα δύο λεπτάκια. Είναι 1-2. Leicester Plymouth 2-0. Bradford Cambridge 1-2. Bromley Leyton Orient 0-5. Doncaster Notts County 1-1. Peterborough Stevenage 0-0. Το δεύτερο μάτς που έχει κουλουράκια. Huddersfield Oxford 3-1. Accrington Grimsby στο 95 μπήκαμε, παραμένει το 2-2. Exeter Barnet 1-1. Crew Walsall 2-2. Bristol Rovers Colchester 2-0. Northampton Crowley 1-1. Rochdale Shrewsbury 3-0. Salford City Newport County 2-1. Swindon Port Vale 3-1. Tranmere Rotherham 2-2. Cheltenham York 3-2. Chesterfield Gillingham 1-1. Fleetwood Town Oldham 1-1. Halifax Hartlepool 1-0. Ένα παιχνίδι από την Challenge Cup, νομίζω, ναι. Από τη Σκωτία, Stranraer με την Celtic Vita 3-4. Αυτά είναι τελικά όλα. Στο 87 μπήκαμε. Birmingham Southampton 1-1. Stoke Norwich 1-0. Και το Torino Monza είναι στο 0-1.

τελικό και το Wicom Sheffield Wednesday 1-2. Α, το μόνο που μας μένει είναι το παιχνίδι που είναι στο 96, το Accrington Grimsby είναι στο 2-2, λίγο πριν το φινάλε.

Αργότερα να δούμε αν έχει παιχνιδάκια. Έχει παιχνίδια, όχι πολλά βέβαια. Μετά τις 12.30 εκεί ξεκινάει παιχνίδια από το Εκουαδόρ, Δελφίν με την Τέκνικο. Έχουμε στην την ίδια ώρα από την Παραγουάη Ντεμάγιο Σπορτίβο Λουκένιο και 1.30 έχουμε μάτς Λοντρίνα Ζουβεντούδε. 3 ώρα Μινέιρο Κρουζέιρο, πάλι από το Εκουαδόρ Λίγκα Ντεκίτο Ρούνα. Και 4 ώρα από την Κολομβία Φορταλέζα με την Όλσε Καντάς. Δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Για το κουπόνι αυριανό, αν έχει κάτι μπιλάρα να μας πεις, μισό λεπτό να δούμε. Έχει τα κύπελα βέβαια, να πούμε τις αποδόσεις των ομάδων για τα κύπελα και ό,τι άλλο υπάρχει αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, έχει παιχνίδια από νωρίς, όσοι παίζετε η Ιαπωνία, έχει παιχνίδια με Ουράβα, με Χιροσίμα, με Τόκιο και τα υπόλοιπα, όσοι παίζετε το μεσημέρι μια η ώρα. Έχει κύπελο Σασουόλο Φροζινώνε στις 4. Έχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με Νέστο Χρυσούπολης, 21 ο Άσος, το Χ 8.75 το διπλό της ΑΕΚ στο 1.11. Έχει το ωραίο μάτς την ίδια ώρα Μαρκό Κηφισιά, 3.50, 3.15 το διπλό της Κηφισιάς στο 2.18. Συνεχίζουμε 7 η ώρα με κύπελο Ιταλία Σουντινέζε Βενέτσια, Αύστρια Βιέννης με την Τιρόλ, είναι για την Bundesliga της Αυστρίας στις 7.30. Από τη Βουλγαρία κύπελο Σλάβια, μάλλον όχι κύπελο, πρωτάθλημα είναι, Σλάβια Σόφιας Λεύσκη Σόφιας. 8 η ώρα Νόβιμπετ ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός, 12, 6-15 το διπλό στο 1-23 του Ολυμπιακού. 8 η ώρα το μάτς αυτό. Την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος, 3-80, 3-30 και το διπλό του Ατρομήτου στο 2-0-2. Έχουμε από την Σούπερ Λίγκα της Δανίας Άρχους Μίντιλαν στις 9 η ώρα. Βλέπω πρωτάθλημα από την Σλοβενία, η Τσέλιε με την Αλουμίνη. Bohemians Jablonec από την Τσεχία είναι πρώτη κατηγορία. Έχει Salzburg Rapid Vienna σε 9.30. Πάμε στο Βέλγιο, έχει παιχνιδάκια αρκετά για τη Λίγκα της του Βελγίου, Sint-Truiden Union Saint-Gilloise στις 9.30. Πρωτάθλημα από την Ελβετία, Grasshopper Saint-Gallen, Lucerne Vaduz και Thun Lausanne, όλα αυτά στις 9.30. Έχει και κύπελα Αγγλίας, 10 παρατέταρτο, μάλλον κύπελα πρωτάθλημα στην Αγγλία, West Brom Charlton, QPR Cardiff, Millwall Wrexham, Wigan Milton Keynes Dons. Έχει παιχνίδια, παιδιά, αρκετά μεγάλο κουπόνι. Έχει Osnabrück Bayern Μονάχου για το κύπελο στη Γερμανία, παιχνίδια από τη Σκωτία, την Premiership, με σημαντικά μάτς το Celtic Aberdeen. Τι άλλο έχει, έχει 4 μάτς, 5 από τη Σκωτία, έχει παιδιά πολύ πράγμα. Full Falkirk Rangers. Έχει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη, 10:15, 1:44, 4:50 το διπλό του Όφη στο 6:50 και αργότερα το βράδυ μετά τη μία έχει παιχνίδια από Χιλή, Αργεντινή και τα υπόλοιπα, Αμερική και διάφορα. Μεγάλο κουπόνι σήμερα, πάντως και αύριο Τετάρτη, μεγάλο κουπονάκι, πολλές επιλογές, μακάρι να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε σήμερα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, θα πάμε στο επόμενο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πούμε καλημέρες, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Φίλο Ολυμπιακός παίζει 8, όχι 9, 8 παίζει Ολυμπιακός. Το βραδινό μάτς είναι του ΠΑΟΚ με τον Όφη 10 και 4. Η ΑΕΚ παίζει στις 5 στην Χρυσούπολη με τον Έστω Χρυσούπολης. Βόλος Καλαμάτα είχαμε 2-2, προηγήθηκε Καλαμάτα 2-0. Ισοφάρισε ο Βόλος σε 2-2 για την πρώτη αγωνιστική για το κύπελο με την καινούργια του μορφή, League Face κυπέλο όπως πέρυσι.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Είπαμε ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι έγινε, Βασίλη.
0: Καλά, καλά, φιλαράκο μου, καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είναι, λίγο σήμερα, λίγο τριξίματα, να σου πω, να λέτε. Αλλά ο Χριστός, όσο και να ξεπέσει, για πέντε Αγίους κάνει αυτό, το θυμάσαι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν... τι έγινε, μεγάλη μεταγραφή.
0: Λοιπόν. Ναι, σπουδαία μεταγραφή, πολλά τα χρήματα για ελληνικά δεδομένα, πάρα πολλά χρήματα.
1: Και άμα βγει και αυτό που μου είπε και ο Νημοσθένης το απόγευμα, άμα βγει δηλαδή και το εξτρέμ της Λίβερπουλ.
0: Ο Κιέζα λες.
1: Όχι για τον Κιέζα, κοίταξε, η Κιέζα τώρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Λέει. Είτε δανεικός, είτε τον πληρώσει, οτιδήποτε.
0: Απλά αυτός έχει περάσει τα θέματα τραυματισμών, αλλά δεν πάρει να είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης.
1: Φίλε, άστο, τον έχω δει εγώ με τη Λίβερπουλ και τον έχω δει και από κοντά. Άστο, είναι παιχταράς ο άνθρωπος.
0: Ναι, απλά αυτό λέω, ότι θα ήταν πολύ έτσι πιο δυνατό όνομα αν δεν είχε περάσει και τραυματισμούς, γιατί πέρασε ο καημένος.
1: Ο Σταφίν ερχόταν κιόλας.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, ο Ταλέπολος πέρασε δύσκολα με τραυματισμούς.
1: Κοίταξε, είναι σε καλή ηλικία, είναι 28 χρόνια.
0: Ναι, είναι πιτσιρικάς όμως, ναι, πιτσιρικάς. Είναι νέο παιδί.
1: Και να σου πω και κάτι, ίσως ο Ολυμπιακός θα είναι και ένα σκαλοπάτι για να ξαναπάρει τη θέση του, γιατί αυτοί βλέπουν καλλιώς την μπάλα. Ξαναπάρει τη θέση του στην ελληνική Ιταλία.
0: Ναι, άμα είναι καλά από θέμα τραυματισμού, ναι, όσο και πάλι ότι έμεινε πίσω γιατί είχε θέμα τραυματισμού το παλικάρι, ήταν άτυχο. Ήταν άτυχος στην καριέρα του. Αλλά...
1: γιατί ήρθε να παίξει τώρα στο Λίβερπουλ μέσα αγγλικό ποδόσφαιρο. Το τάκλ γίνεται στην καλοκαιρία.
0: Ναι, αυτό. Πέρασε δύσκολα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα.
1: Μόλις μπήκε σε άλλους ρυθμούς, έπαθε και αστούς αμέσως.
0: Δεν πάβει να είναι σπουδαίο όνομα ο Κιέζα. Εντάξει, αυτό δεν
1: είναι. Είναι μεγάλο όνομα. Ναι, είναι μεγάλο όνομα. Δεν ξέρω αν θα βγει. Βασίλη, δεν ξέρω, αλλά πρόσεξε. Σου μιλάω, είναι πολύ μεγάλο όνομα. Δηλαδή, μεταξύ Μάρκας τώρα, Χιλ και Κιέζα, σαν όνομα μιλάω. Τώρα ο Κιέζα του θέλει και του δύο για πρωινό με το δεξί. Κατά να βάλω και το αριστερό, θέλει άλλου δύο από το αριστερό. Εγώ πώς το βλέπω.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Άλλος είναι ζογκλέρ, είναι έτσι, ξέρω ότι
0: παλάτα. Εντάξει, έχει και μια πιο... Εντάξει, ο Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπω, κοιτάει και να έχει και οι παίκτες που παίρνει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουν και μεταπολιτική αξία. Έτσι το
1: από
0: βλέπω.
1: Από ό,τι κατάλαβα όμως για τον Κιέζα, πάει να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο, δεν πάει να τον πάρει.
0: Ναι, γιατί ενώ οι άλλοι που πήρε είναι 23, 24, δηλαδή έχουν μπροστά τους...
1: Είναι και πρώτο και καλή παίκτες.
0: Ναι, αυτό, αλλά... δηλαδή κοιτάει και το μέλλον, ναι. Ότι μπορεί ας πούμε του χρόνου, αύριο μεθαύριο, να έρθει μια μεταγραφή από 16 που έρθει να πάει 35, ξέρω εγώ, καταλαβες. Το κοιτάνε αυτό οι ομάδες περισσότερες.
1: Ναι, μα εκείνος στόχος και... Πάντως είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή, του μπέκιασε τους πάντες ο πρόεδρος, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή όποιος βγει και μιλάει τώρα θέλει στήριξη η ομάδα, θα μου πεις ρε Γιώργο, τους δούμε στο χορτάρι, θα τους δούμε.
0: Ναι, εντάξει, για αυτό είναι για όλους.
1: Το χορτάρι θα τα
0: βρίσκεις. Έτσι. Παιδί μου, να σου πω κάτι, όπως συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες, και ο Μέση να έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να τον δούμε. Ο Μέση, οκ, okay, είναι παιχταράς. Στην Ελλάδα πόσα είναι.
1: Εντάξει, έτσι, αυτό. Άμα του βάλει το κλίμα.
0: Έτσι, πολλά πράγματα, πολλά πράγματα.
1: Όλα, ο καιρός, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή πάντως οι μεταγραφές που έχει κάνει δεν είναι απλά το πανοράφι, είναι από το πολύ πανοράφι.
0: Είναι ακριβή μεταγραφές με την ακριβότερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τον Πουέρτα.
1: Έτσι.
0: Νομίζω δεν έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Αν βγήκε του Κιέζα, γιατί τώρα ο Δημοσθένης για να το πει, θα έχει κάποια πληροφορία, δεν βγαίνει ο Δημοσθένης να το λέει. Έτσι δεν νομίζω τώρα να ο Δημοσθένης να το πέσει, κάτι ξέρει κι αυτός. Και εντάξει, δύσκολο, ξεδύσκολο. Πάντως επειδή βλέπω ότι να έχετε εξτρέμ στον Ολυμπιακό.
0: Εξτρέμ θα έρθει τώρα, βέβαια. Το θέμα είναι, διαβάζω ότι αν θα τον πάρει αύριο ή θα τον πάρει για το πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάρουν επέκταση.
1: Βασίλη, άκουσε με Ολυμπιακός, αν θέλει να διεκδικήσει. Για να λέμε τα σοβαρά πράγματα. Αν θέλει να διεκδικήσει το Europa League. Γιατί έτσι δεν είναι. Αυτό θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί και βασικά ο πρόεδρος του. Δηλαδή που. Νομίζω ότι αυτό είναι και το όνειρο το δικό μας και εσύ το ίδιο νομίζω θα το λέει. Γιατί για μένα είναι, πλέον θα σου το πω έτσι απλά, Ολυμπιακός το πρωτάθλημα είναι υποχρέωσή του να το χτυπάει κάθε χρόνο.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, αν δεν του κάτσει μέχρι αύριο κάποια μεταγραφή, αυτό θέλω να πω ότι αν δεν του κάτσει μέχρι αύριο μια μεταγραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ, δεν θα τα αφήσει. Θα το πάει να πάρει παίχτη που θα τον έχει αν περάσει την επόμενη φάση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, σωστό,
0: αυτό λέω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν θα μείνει.
1: Αλλά,
0: έτσι.
1: Όχι, δεν θα μείνει. Κοίταξε,
0: μπορεί να μην του κάτσει, ρε παιδί μου, αφή. Μια μέρα έμεινε. Μπορεί να μην του κάτσει.
1: Αν φύγει ο Ζέλσον, ρε φίλε, άμα φύγει ο Ζέλσον, έφυγε και ο Ροντινέη. Φύγει ο Ζέλσον, γιατί αν δεν φύγει ο Ζέλσον.
0: Ο Ζέλσον, εντάξει, έχει ακόμα περιθώρια, γιατί κάτω στη Ρωσία έχουν ακόμα λίγες μέρες, νομίζω, περιθώριο για να κάνουν μεταγραφές. Αν και αυτοί δεν παίζουν στην Ευρώπη, ούτως ή άλλως.
1: Το θέμα είναι ότι αν αυτοί το αργήσουν παραπάνω, μπορεί να πει ο Ολυμπιακός, σας έλεγα 6 μέχρι την 1η Σεπτέμβρη, σήμερα έγιναν 10.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Μπορεί να το παίξει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει, σωστό, καλά, σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κανονίστε ότι αν θέλετε τα 6, τα 6 είναι σήμερα για να πάρω και εγώ αυτό που θέλω να πάρω. Τρόπος του λέγει τώρα, τα λέω έτσι κοντρικά μπακάλικα, έτσι. Δεν γίνονται έτσι αυτά, απλά τα λέω έτσι για να τα αντιληφθούν και οι πιο αθλητικοί.
0: Όχι, εγώ το είπα για τους φίλους των ομάδων ότι οι μεταγραφές τελειώνουν για τους παίκτες που πρέπει να δηλωθούν σήμερα. Εντάξει. Από εκεί πέρα οι παίκτες μπορούν να πάρουν παίκτες.
1: Και σημερώνει, ναι.
0: Ναι, γιατί μπορεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός να πάρουν παίκτες να τους έχουν στην επόμενη, αν περάσουν.
1: Πρέπει να, ρε φίλε, πρέπει να έχεις όμως τα εξτρέμ σου για την Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό σίγουρο. Ναι, γι' αυτό σου λέμε. Γι' αυτό λέω ότι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι σήμερα η τελευταία μέρα για μεταγραφές για να δηλωθούν οι παίκτες. Από εκεί πέρα, αν θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός δεν μπορούν να περάσουν την επόμενη φάση, θα παίξουν οι παίκτες που θα τους πάρει αύριο μεθαύριο μετά την προθεσμία στην επόμενη league phase του, αν περάσουν οι ομάδες. Αλλά μέχρι το Γενάρη, ποιος ή ποιος πεθαίνει.
1: Γιατί και σήμερα Μάσα Ματουράνα και την Κροδάφνη, όπως εχθές το βράδυ του σούπα για τον Μπουέρτα, και τώρα το απόγευμα ψιλομάσισα λίγο παρόλο που είχα δουλειές και κάνει να τους τρελάνει, μας τρελάνει λίγο ο μεγάλος. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τις κινήσεις που έχει κάνει τώρα με τη Λίμπαρ.
0: Να πούμε για τον Ολυμπιακό τώρα, να πω κάτι σαν ιδιαίτερος, ότι ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει, εντάξει, κοίταξε να δεις, πήρε 16 εκατομμύρια από το Μουζακίτη. Θα τα δώσει, θα πάρει τον Πουέρτα. Έτσι είναι εδώ, έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Εγώ είπα και πριν σε ένα φίλο που μου είπε ότι φίλο του Ολυμπιακού ότι πήρε 16 από τον Μουζακίτη και έδωσε 16. Ναι, μα έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Δεν μπορεί να δίνει ο πρόεδρος μόνο. Πρέπει να παίρνουν κιόλας.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει από την αρχή.
0: Γιατί θα σου πει αργότερα η UEFA, αλλά εδώ ρε φίλε. Πήρες 16, 15, 12, 30, 50 έδωσες. Έχεις πάρει τίποτα στην τσέπη. Ή μόνο δίνεις. Πώς θα γίνεται, κατάλαβες. Υπάρχει θέμα εκεί με το Financial Fair Play, όπως έχουν όλες οι ομάδες.
1: 16, η κίνηση του Μουζακίτη, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν ή δεν το λένε, πήρε 16 για το 50%, φίλε.
0: Όχι, λέω.
1: Είναι 16 Μουζακίτη.
0: Εγώ διάβασα 16. Διάβασα 16.
1: Το 50% αν τον πουλήσει η Χαλ. Και αν η Χαλ τον πουλήσει ένα 40, να σου το πω απλά, από τα 16 μέχρι τα 40 είναι άλλα 24, Ολυμπιακός θα πάρει τα 12 και πάει 28. Κατάλαβες τι λέω.
0: Εγώ αυτό είπα πριν, ότι οι πρόεδροι των ομάδων σε όλο τον κόσμο και η Ρεάλ πουλάει. Και η Μπαρσελόνα πουλάει. Και η Παρίσι Ζερμέν δεν μπορούν να μαζεύουν μόνο, να μαζεύουν παίχτες μόνο, γιατί δεν μπορούν να παίξουν. Ποια παίζουν. Πρέπει να φύγουν.
1: Και πού θα παίξει ο Μουζακίτη, έτσι, ρε φίλε.
0: Λέω αυτό. Δηλαδή πήρε 16, τα έδωσε για τον Πουέρτα. Μπορεί να έπαιρνε 16, να έπαιρνε.
1: Δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να το υποβαθμίσουν. Μας λέγανε για τον Ορτέγκα. Μας λέγανε για το Φρόιλε, τώρα πήγε να πάρει τον παππού. Μας λέγανε όταν έλεγε ο Μαρινάκης για τον Πουέρτα ότι κοιτάξτε δεν θέλει να έρθει, που είπε, θυμάσαι τι γράφαν. Τώρα που ήρθε, δεν είναι ευχαριστώ που τον πήραμε.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Συγχωρείς, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή του μεταγραφές, όταν ξεκίνησε, για να λέμε τα σοβαρά πράγματα, όταν ξεκίνησε ο Μαρινάκης, τους είπε εγώ θα δώσω 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Μετά τη συνάντηση του με τη Λίμπα, του είπα πάμε για unlimited.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχα πριν ένα διάλογο με ένα φίλο νωρίτερα που μου έλεγε τη φίλη του Ολυμπιακού.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Τέλος πάντων, φίλο του Ολυμπιακού, που μου είπε ότι. Ναι, και του είπα ότι ναι, πούλησε το Τζολάκι, πήρε κάποιον άλλον. Μα έτσι γίνονται. Δεν μπορεί να αγοράζει μόνο χωρίς να πουλάς. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δώσει. Ολυμπιακός μπορεί να έχει δώσει 50 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Λέμε ένα νούμερο τώρα. Μπορεί να έχει πάρει πίσω 40. Μα έτσι δουλεύουν οι ομάδες, φίλε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που να αγοράζει. Η Παρίς Ζερμέν να βάλεις. Την Παρί να βάλεις. Δεν αγοράζει μόνο η Παρί. Δίνει κιόλας.
1: Μπράβο. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα το οποίο το λένε πολλοί. Δηλαδή να σου το πω απλά. Η Παρίς Ζερμέν κάποια στιγμή, μια και την έδωσε παράδειγμα, ο δισεκατομμυρίουχος αυτός που ήταν, που είναι ο Άραβας και που είναι ο άνθρωπος. Πόσα είχε χαλάσει, μάσε 800.
0: Πολλά. Ένα καράβι λεφτά.
1: Μπράβο. Ένα καράβι λεφτά και δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και όταν μάλιστα έδιωξε Μπαπέ και μάλιστα τον μπάτζε του, φέρνοντας το σε ποδοσφαιρικά λογικά, πήγε και πήρε και έκανε μια ομαδάρα.
0: Και πήρε και δύο φορές τη Champions League. Μα βλέπεις ότι είσαι εκεί που είσαι στην Αγγλία, βλέπεις τραβάει τώρα. Δεν ξέρω αν τιμωρηθεί η City τώρα. Έχει 150 δικαστήρια.
1: Ναι, και που έχουν βγει και.
0: Εντάξει, μπορεί η City να μην τιμωρηθεί γιατί είναι ένα μέγεθος και πολύ μεγάλο και αυτά, αλλά κάποιες άλλες ομάδες που.
1: Στην Αγγλία, άκουσα κάτι τι λέει.
0: Γιατί έχει δικαστήρια πολλά, όλα να βάλω τα δικαστήρια.
1: Ναι, αλλά στην Αγγλία, θα σου πω για να το ξέρεις, οι νόμοι τηρούνται και ας είσαι.
0: Εντάξει, ναι, θα δουν πάντως. Αργεί πολύ. Αργεί πολύ. Και από ό,τι άκουσα, είχα ακούσει πέρυσι τον Μάνο Σταραμόπουλο, έχει και ένα δικηγόρο η Manchester City, ο οποίος είναι, μιλάμε για τεράστιος δικηγόρος, που τα καταφέρνει και δεν τιμωρείται ακόμα. Τουλάχιστον.
1: Ακόμα.
0: Α, ναι, ακόμα. Αυτό είπα, ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες έχουν.
1: Θέλω να το πιστέψω, θα το σου πω, ναι. Και δεν στο λέω βλάχες. Θα σου πω ότι κάποτε. Είναι καμιά δεκαριά χρονιά. Κάνα ένα λάθος από την εφορία και μου στείλανε ένα αποκιορτή μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Τους πήρα ένα τηλέφωνο. Εγώ έχω και τις οικονομικές γνώσεις. Μου λέγανε να λέγαμε. Βάζω τους διευθυντές μου, λέω κοιτάξτε επειδή δεν κοιτάξω κάτι οικονομικούς διευθυντές που εγώ γιατί αυτό μας έχουν κάνει. Τους πήγα στα δικαστήρια. Θα σου πω λοιπόν φίλε ότι το κέρδισα με fly color στο δικαστήριο. Πρόσεξε τώρα, εφορία της Αγγλίας. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το κέρδισα. Εγώ για να είμαι κύριος είχα πληρώσει αυτά που μου ζητήσει τα οποία ήταν λάθος. Δηλαδή μου ζητήσει εγώ ένα νούμερο πολύ σοβαρό το οποίο ήταν λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ... Το πλήρωσα για να είμαι κύριος, για να μπορώ να διεκδικήσω. Τους πήγα στα δικαστήρια, το κέρδισα και μου αποζημιώσανε στο έπακρο.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω, στην Αγγλία υπάρχει αξιοκρατία, το οποίο αυτό στην Ελλάδα επειδή δεν υπάρχει, δεν το έχει δει. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι και στην Αγγλία, λέω ότι υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι δηλαδή με τα θέματα των μεταγραφών.
1: Υπάρχουν νόμοι.
0: Όχι στην Ευρώπη, όχι στην Αγγλία. Γενικά η UEFA, λέω, έχει πολύ σκληρούς νόμους σχετικά με τις μεταγραφές.
1: Θέλω να σου πω κάτι τώρα, επειδή μια ζήτηση φέρνει την άλλη. Θα σου πω κάτι τώρα. Σε ποιο αγγλικό γήπεδο στον πλανήτη, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά στην Αγγλία που μιλάς. Θα έπαινε προπονητής και θα γουμάριζε Άικος.
0: Α, ναι, εντάξει. Εντάξει, λες για...
1: Ναι. Από την Τρίγλια. Και δεν πάει ο τέταρτος.
0: Ναι, το είδα. Έκανε το τσιγαράκι του στον πάγκο, ναι. Κάποτε καπνίζαν όμως. Κάποτε καπνίζαν στον πάγκο.
1: Όχι, φίλε, ο νόμος είναι...
0: Όχι, λέω, κάποτε θυμάμαι προπονητές θα καπνίζαν στον πάγκο εγώ.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει κάποιος νόμος.
0: Και το ραβούς θυμάμαι να καπνίζει στον πάγκο. Το ραβούς θυμάμαι να καπνίζει στον πάγκο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Μιλάμε για χρόνια πίσω, εντάξει. Χρόνια πίσω.
1: Ναι, μιλάμε για χρόνια. Εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να κάπνιζε και ο Δελικάρης ή ο Δωμάζος. Δεν μου λέει κάτι.
0: Όχι, λέω ναι.
1: Λέω αυτή τη στιγμή ο νόμος λέει ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν καπνίζει κανένας. Είναι νόμος της UEFA, της FIFA. Και
0: καλά, ο νόμος λέει κανονικά δεν καπνίζεις στο γήπεδο σαν θεατής, αλλά εντάξει, οκ. Ειδικά σε κλειστά.
1: Όχι, μιλάει για τους πάγκους και για τους ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει ο τέταρτος να το πιάσει, λέει, είναι κίτρινη η κόκκινη και μάλιστα αν θα γίνει και δεύτερη φορά, μπορεί να φάει και τρεις αγωνιστικές. Ναι, αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι, ο νόμος λέει και
1: στα... Εδώ ο άνθρωπος και έρχεται ένας προπονητής που είναι και σε μια αλφα ηλικία 70, καταξιωμένος. Εγώ δεν θα σου πω τώρα τι κάνει να μου. Και να σου πω και κάτι και πού σε μια ομάδα τώρα που είσαι τώρα που ανέβηκες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και η ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ήταν άσχημη. Άσχημη εικόνα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η UEFA σε θέματα μεταγραφών είναι πολύ αυστηρή. Σου λέει κύριε.
1: Μην το περνάς έτσι, φίλε, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: μην το περνάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα. Ναι, εντάξει.
1: Αυτό okay. Που λες το τέλος πάντων, αυτό μας έχει βάλει στην Ελλάδα.
0: Είναι όμως εξαίρεση τον κανόνα, ρε φίλε. Είναι εξαίρεση τον κανόνα.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι παρανομία που την αφήνουμε και περνάει. Δεν είναι εξαίρεση τον κανόνα.
0: Θα τιμωρηθεί ο
1: είναι παράνομο που το αφήνουμε και περνάει.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς θα τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία. Θα τιμωρηθεί από τα επίσημα
1: όχι,
0: όργανα.
1: Όχι, πρώτα απ' όλα πριν τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία, πρέπει αυτός που είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο, που είναι ο τέταρτος, γι' αυτό πληρώνεται και παίρνει 2.000 για να στο παιχνίδι, να του πει κύριε σου το τσιγάρο. Αλλιώς θα πάρετε κίτρινη κόκκινη. Όταν δεν πάει ο τέταρτος να κάνει τη δουλειά του, υπάρχει θέμα. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι που δεν κάνουν τη δουλειά του, ρε Βασίλη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Δεν λέει κανείς όχι. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός θα τιμωρηθεί. Εντάξει, έκανε αυτό το.
1: Ο άλλος πήγε να πούμε η ΕΠΟ και βάζει και, συγγνώμη, και βάζει να πούμε ένα διαιτητή που έχει τατουάζ να παίξει τον Ολυμπιακό αύριο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και έχει τατουάζ στο στήθος του το σήμα του Παναθηναϊκού. Καλά ρε πλάκα μας κάνετε.
0: Εντάξει μωρά, αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται. Εντάξει, και οι διαιτητές μια ομάδα υποστηρίζουν. Ας πούμε, θυμάμαι εγώ
1: διαιτητή
0: του Ολυμπιακού.
1: Ποιος τον ανέβασε στους πίνακες.
0: Δεν ξέρω.
1: Κακά φίλε. Εσύ δεν βγάζεις στους πίνακες.
0: Υπάρχουν και διαιτητές και της ΑΕΚ και διαιτητές που έχω δει εγώ που είναι σε συνδέσμους Ολυμπιακού ΑΕΚ και διαιτητεύουν. Δεν πέσανε τον ουρανό. Κάποια ομάδα θα υποστηρίζουν κι αυτοί. Το θέμα είναι να υποστηρίζεις την ομάδα σου.
1: Του λέει ρε φίλε, έχεις τατουάζ, δεν μπορείς να παίξεις.
0: Ναι ρε φίλε, και ο άλλος στο Ολυμπιακό, ένας διαιτητής πριν 5 χρόνια ήταν στο σύνδεσμο αρχηγός, στο συνδέσμο. Το τατουάζ μας μέρανε. Το θέμα είναι, εάν παίξουν, να είναν δίκαιοι ρε φίλε. Το ότι υποστηρίζει μια ομάδα, δηλαδή, οκ, μια
1: μπάλα. Αυτός μπορεί να είναι δίκαιος και όχι μόνο δίκαιος, μπορεί να ευνοήσει και τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ για να δείξει ότι εγώ είμαι ακόμα πιο.
0: Και τώρα που λες για τη διαιτησία, μου στείλε ένα παλικάρι μήνυμα προχθές για το πέναλτι που λες. Φίλε, δεν είναι πέναλτι το χέρι. Εγώ δεν το ήξερα. Ναι, εγώ δεν το ήξερα, αλλά μπήκα στον κανονισμό. Γιατί? Και λέει από αντίπαλο, από το συμπαίχτη του δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν το ήξερα. Ναι, δεν το ήξερα φίλε. Όταν η μπάλα δεν πάει στα δίχτυα. Έτσι διάβασε τον κανονισμό. Δεν το ήξερα. Σου λέω μέχρι εχθές σου λέγα εγώ, σου λέγα ότι είναι πέναλτάρα. Αλλά δεν ήξερα. Δεν ήξερα τον κανονισμό και αυτοί οι διαιτητές που είναι στα κανάλια δεν μας λένε τον κανονισμό να ξέρουμε. Αυτό θέλω.
1: Ο ένας θα κάνει τα δύο τα
0: από τους διαιτητές εγώ αυτό θέλω. Εγώ από τους διαιτητές θέλω να μου διαβάζω τον κανόνα. Αν είναι πέναλτι, αν είναι χέρι, το βλέπω μόνος μου. Τον κανόνα διάβασέ μου ρε φίλε. Ότι ο κανόνας λέει ότι αν είναι από συμπαίκτη και δεν πάει γκολ, δεν υπάρχει πέναλτι. Άντε βρες άκρη τώρα εσύ. Άντε βρες άκρη. Να κάτσουμε εμείς τώρα εσύ ο Γιώργος, να κάτσω εγώ ο Βασίλης, να διαβάζω τον κανονισμό. Έτσι είναι. Τρελό πράγμα δεν είναι αυτό. Έλα, πού πήγες, έκανα σπηλιά, πήγες πάλι χώθηκες εγώ. Με τα τηλέφωνα σου, πάρε κανένα κινητό, τρελάρα. Λοιπόν, Γιώργο, ξαναπάρε γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου. Καλημέρα, Βασίλια, έκαρα μόνο. Ο Γιώργος έχει απόλυτο δίκαιο, λέει ο Μάνος Θαραμόπουλος. Για ποιο πράγμα όμως. Τελευταία είναι καλά, απλά δεν τον πήγαινε ο σλότ, λέει για τον Γκέιζα ο Μάνος Θαραμόπουλος. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης, νάτος. Το γεγονός ότι κάποιος είπε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Κέιζα δεν είναι απαραίτητα σωστή πληροφορία. Μην το αναπαράγουμε με μπιλάρα. Κανείς δεν το γράφει πουθενά. Δεν επιβεβαιώνεται. Ακούστηκε όμως. Ακούστηκε το όνομά του. Δεν επιβεβαιώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός το τελευταίο καιρό δεν επιβεβαιώνει καμία. Κανένα όνομα. Για πάμε. Γιώργο, εσύ είσαι.
1: Εγώ μπορώ, έπεσε. Συγγνώμη. Είναι λίγο κάποια κομμάτια, ξέρεις. Είναι λίγο το περίεργο να πούμε. Τι να κάνουμε. Μ' ακούσει όχι.
0: Ακούω μια χαρά καμπάνω. Ο Μάνος Θαραμόπουλος είπε ότι είναι τελευταία είναι καλά ο Κέιζα, απλά δεν τον γούσταρε ο Σλότ. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Κέιζα, ναι.
1: Άμα το λέει ο Θαραμόπουλος είναι και εγγύης. Και εγώ που τον είχα δει, έχει λίγο, κοίταξε το χαρακτήρα του, είναι λίγο ψηλοπροκλητικό στην Αγγλία, επειδή υπάρχει το θέμα του χουλικανισμού.
0: Εντάξει, είναι και Ιταλός μου, είναι μεσογειακός.
1: Υπάρχει και αυτή που δεν ξέρω αν έχει δει μια ταινία, η μεγάλη ληστεία που λένε, που είναι παλιά ταινία, δεν έχουν ξαναγυρίσει. Πάντοτε η κόντρα μεταξύ Ιταλών και Άγγλων υπάρχει, αυτό να το ξέρει.
0: Ναι.
1: Από το μαφίες και από τέτοια. Και επειδή και οι προκλητικότητες προσπαθούν, είναι κάποια πράγματα που προσπαθούν να αποφύγουν στην Αγγλία, καταλάβετε. Ναι. Καλά κάνουν. Αλλά σαν παίκτης, εμένα με ενδιαφέρει η γνώμη σαν παίκτης. Το τι θα δείξει θα το δούμε στο
0: βόλιο. Ναι, αυτό είναι πρέπει να το λέμε όλοι μας. Όποιος και να έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή, όποιος παιχταρά.
1: Εγώ τι να του πω του Μαρινάκη τώρα, γιατί παραφέρει τον Κιέζα. Δηλαδή θα πρέπει να πάω να πηδήξω από τη θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Και πώς θα του δώσεις Μαρινάκη, αν του δώσεις 10, 50 ή 3. Τι με νοιάζει ρε πώς θα του δώσεις. Θα φορείς τη βάλα του Ολυμπιακού. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα παίξει μπάλα για τον Ολυμπιακό, αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι είναι, ρε Βασίλη.
0: Ναι, αυτό εγώ είπα και στους φίλους που στέλνανε μηνύματα πριν ότι παιδιά για τις μεταγραφές, εγώ έχω ξαναπεί, τα λέω πάντα, όποιο και να φέρει και η ομάδα μου, όποιον και να φέρει στην Ελλάδα ομάδα, πρέπει να το δούμε στο γήπεδο. Τέλος.
1: Ναι, τέλος. Αλλά
0: όμως όταν παίρνεις όμως ένα παίχτη.
1: Δεν βγήκανε ρε φίλε να σου πω μια κριτική και να σου πούνε κοίταξε φέραμε αυτό το παίχτη. Φέραμε τον Μαρσέλο, δεν ακούστηκε.
0: Όμως ένα. Όμως, λάδο, ναι, εντάξει, ο Μαρσέλο ήταν άλλη περίπτωση. Τον πήρανε μόνο και μόνο για να πουλήσει φανέλες. Δεν ήταν τώρα, δεν είναι 25 χρόνια, 26 ήταν 38.
1: Και φέραμε τον άλλον για το. Τον, πώς το λένε μωρέ, τώρα τον αριστεροπόδαρο.
0: Το Στρεφέτσα.
1: Πήγε το παιχνίδι πίτσες μέσα και πήρε ταξί και βγήκε από τηλεοφόρο.
0: Αυτό θέλω να πω, αυτό λέω και εγώ, συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι οι μεταγραφές είναι μέσα στο γήπεδο. Ο Στρεφέτσα, α πούμε, εγώ πέρυσι στο Στρεφέτσα, όταν είμαι στον Ολυμπιακό, εδώ τα έλεγα, εγώ περίμενα ότι θα κάνει παπάδες αυτός ο παίχτης. Γιατί τον είχα δει σε πολλά παιχνίδια στην Κόμο. Στον Ολυμπιακό πέρασε, δεν ακούμπησε, για διάφορους λόγους, δεν ξέρουμε τι λόγους υπήρχαν. Πήγε στην Ιταλία πάλι και έπαιξε καλά. Άντε βγάλε άκρη τώρα εσύ. Του πήγε η Ιταλία του ανθρώπου. Να κάνουμε τώρα. Πάλι χάθηκε ρε παιδιά. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο της προκοπής. Ωπω το ρημάδι. Που έχεις πάει σε κανένα σπηλιά, έχεις σκοθεί ρε Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε μέχρι να έρθει ο Γιώργος και πάλι για να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Ο Γιώργος πάντως ξέρει πολλά περισσότερα από αυτά που λέει ο Νοήτο. Ο Αντρέας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Αντρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Έλα. Πού είσαι, έλα ρε, εγώ ξαναπάρε γιατί πέφτει γραμμούλα ρε, εγώ δεν ξέρω τώρα πού είσαι, κάπου εκεί στην Αγγλία δεν πιάνει καλό σήμα, για ξαναπάρε να τελειώσουμε την κουβέντα μας, αν θέλεις, αν μπορείς, ξέρω δεν έχει σήμα. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε, όχι, ξαναπάρε, Γιώργος μάλλον δεν έχει καλό σήμα, θα μας ξαναπάρει 210-220-59-43, 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, για να δούμε τώρα ξαναπήρε, ναι.
2: Έλα, τι γίνεται Γιάννης από Πειραιά στα γρήγορα, ο φίλος του Μεσούλα είμαι.
0: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις.
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Έχει άδικο ο Γιώργος εκεί για το τσιγάρο. Αυτός κάπνιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Παγορεύεται όμως, γενικώς.
2: Δεν κατάλαβες. Είδε ότι ήταν χαμηλά η υγρασία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ήθελε να την ανεβάσει λίγο να βοηθήσει τους παίχτες.
0: Ναι, γι' αυτό το κάνω. Παγορεύεται. Εντάξει, το τσιγάρο απαγορεύεται και στα κλειστά γήπεδα. Αλλά...
2: Το θέμα τώρα, ο Γιώργος είχε ένα δίκιο στην απόκρουση από συμπαίχτη. Η απόκρουση από συμπαίχτη στην κρίση του διαιτητή. Διότι μπορεί να
0: εγώ δεν ήξερα. Εγώ είπα την Κυριακή το βράδυ, είπα ότι είναι πεναλτάρα του Ολυμπιακού το πρώτο.
2: Μπορεί να κάνει μια στραβοκλωτσιά ο αμυντικός και μπάνα να πηγαίνει φούλ για τον επιθετικό της αντίπαλης ομάδας που να είναι τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα.
0: Εγώ σου λέω, διάβασα στον κανονισμό ότι αν από συμπαίχτη του πάει μπάρα στο χέρι, αν είναι, πάει γκολ, είναι πέναλτι.
2: Εντάξει. Δηλαδή,
0: αυτό διάβασα εγώ.
2: Να πηγαίνει για παίχτη που να είναι σε φανή θέση για γκολ. Εκεί πέρα στην κρίση του διαιτητή, ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει κρίση διαιτητή, παιδιά. Είναι ο κανονισμός, τι λέω, ο κανονισμός. Δεν υπάρχει κρίση διαιτητή. Το έχουμε κάνει, τι πάει να πει κρίση διαιτητή.
2: Δηλαδή, εάν δύο.
0: Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Ένα πράγμα είναι για όλους.
2: Η απόκρουση από συμπαίχτη χτυπάει στο τεντωμένο παίχτη του συμπαίχτη, η απόκρουση του παίχτη. Και που αν δεν υπήρχε, θα πήγαινε και θα έβγαζε από τη στραβοκλωσιά τον αντίπαλο της αντίπαλο ομάδα του Σέντερ Φόρ έτοιμο για γκολ. Εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να ψαχθεί.
0: Εγώ πάντως διαφωνώ με τη λογική κρίση του διαιτητή. Τι είπα να πει κρίση του διαιτητή. Μια φάση υπάρχει κανονισμός και λέει ότι είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή ο ένας διαιτητής θα λέει είναι γιατί έκρινε έτσι, άλλος λέει.
2: Δεν κατάλαβες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Για το συγκεκριμένο. Εγώ είπα την Κυριακή το βράδυ στον Γιώργο που μιλάγαμε ότι είναι πέναλτι, αλλά την επόμενη μέρα.
2: Αν χτυπήσει το χέρι από απόκριση σε παίχτη σου, εξαρτάται που πηγαίνει μπάλα.
0: Αν πάει γκολ είναι πέναλτι.
2: Κατάλαβε σου λέω.
0: Αν πάει στα δίχτυα είναι πέναλτι να πάω στη γραμμή. Είναι πέναλτι. Εγώ νόμιζα ότι είναι πέναλτι και το χθεσινό του.
2: Γιατί
0: με το...
2: ότι αποκρούει και δεν βρίσκεται το χέρι αυτού και από τη στραβοκλωτσά του αμυντικού πηγαίνει και βγαίνει ο αντίπαλος επιθετικός, ας πούμε, τέτα τέτ.
0: Αν τέτα. Δεν βρει το χέρι, ρε φίλε, δεν μιλάμε για πέναλτι. Αν δεν βρει το χέρι μπάλα, τι πέναλτι.
2: Αυτό λέμε ακριβώς. Λοιπόν. Κατά τα άλλα, δεν μου λες για εξτρέμ, ποιον ακούτε για τον Ολυμπιακό. Γιατί διάβολη,
0: εντάξει, ακούγεται και ένας από τη Γαλλία, ένας Μαροκινός, ακούγονται διάφορα. Και για τον Βάργκας, εντάξει, δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί και τον Μπουέρτα λέγανε τελείωσε, δεν έγινε και εξαιρετικά ήρθε.
2: Για τον Μουζακίτη, εγώ δεν ήξερα ότι είναι για το 50%. Το μόνο για τον Μουζακίτη που με προβλημάτισε είναι ότι μειώνονται οι θέσεις των Ελλήνων στον Ολυμπιακό.
0: Γι' αυτό ο Ολυμπιακός πάει να πάρει, από ό,τι λένε, διαβάζω, τον Αποστολάκη από τον Όφη. το πιτσιρικά, το μπακ. Βέβαια είναι μπακ αυτός, αλλά είναι Έλληνας.
2: Μπράβο, θα τον βάλει για να ενισχύσει το
0: Ελληνικό. Ναι, παιδί μου, πρέπει να υπάρχει Έλληνας, δεν γίνεται. Έχουν και τα κύπελα και αυτά που έχουν.
2: Έχει καλές σχέσεις με τον Όφη, του έχει αφήσει τον Αθανασίου, ο οποίος θα έρθει στον Ολυμπιακό του χρόνου σίγουρα. Κατάλαβε, σου λέω.
0: Εντάξει, μεταγραφή είναι. Τώρα πρέπει να πληρώσει για να τον πάρεις. Δεν είναι δανεικός.
2: Όχι, μου φαίνεται
0: ακόμα δανεικός είναι.
2: Ο Αθανασίου μου φαίνεται ότι είναι δανεικός.
0: Ακόμα δανεικός είναι.
2: Εντάξει, με μετάνησε για άλλο ένα χρόνο.
0: Με το Μεντιλίμπαρ θα Αθανασίου δεν θα έρθει με το Μεντιλίμπαρ.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αρχίσει και ρίχνει νερό.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι κακός ο προπονητής. Λέω ότι επειδή μου δεν του Μεντιλίμπαρ δεν του κάνει τα πλάνα του. Δεν είναι. Εντάξει, προπονητής είναι αυτός και καλύτερα από εμάς.
2: Το πήρε τον Αρμένιο του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι καλός, ας πούμε. Θα του πάρει. Αν φύγει ο, πώς τα λέμε, ο Ναέτσε, θα του πάρει τον τέτοιον, τον Αθανασίου, γιατί που βάλει αυτόν μπροστά του.
0: Τώρα δεν μπορεί να τον πάρει όμως, αν του φύγει τώρα δεν μπορεί να τον πάρει.
2: Όχι τώρα, μιλάμε για την επόμενη χρονιά που τελειώνει ο δανεισμός του.
0: Ναι, να δούμε τον Αθανασίου όμως και μια χρονιά που θα κάνει στον Όφη, γιατί τον είδαμε μια χρονιά. Αν η καλή χρονιά, το Αθανασίου χρονιά δεν είναι καλή φέτος, δεν είναι εύκολο να πάει στον Ολυμπιακό να παίξει.
2: Αυτό θα ασκηθεί, είπε εμένα, το όνειρό μου είναι να πάω στον
0: Ολυμπιακό. Ναι, παιδί μου, λέω, το παιδί δεν λέω ότι δεν θα παίξει, αλλά όμως χρονιά. Αν δεν του πάει καλά η χρονιά, δεν είναι εύκολο να πάει στον Ολυμπιακό.
2: Όπως επίσης θα με θυμηθείς και σε κάτι, Βασιλάκη. Το χρόνο ο Ολυμπιακός 100% εφόσον θέλει να έρθει η Ελλάδα σε τερματοφύλακα, γιατί γι' αυτό δεν κινήθηκε φέτος, θα χτυπήσει το Μαντά. Να με θυμάσαι. Στο λέω από τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για το Μαντά θα με θυμηθείς και 11 εκατομμύρια να ζητήσει τέτοια, να ζητήσει Λάτσιο, θα τα δώσει. Γιατί είναι καλός τερματοφύλακας. Και σε πολύ καλή ηλικία. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, καλός τερματοφύλακας. Έχει κάνει καλή πορεία στην Ευρώπη.
2: Και είναι και ψηλά.
0: Εντάξει, βέβαια τον είχαμε στην Ελλάδα και δεν τον περνάμε.
2: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τον Παναθηναϊκό Βασίλη είναι πώς άφησε αυτόν τον Χριστογιώργο και πήγε και τον πήρε ο Όφη, που είναι ένα ψηλό παιδί, πολύ καλός.
0: Καλώς είμαστε, φίλε.
2: Και ψάχνετε τώρα με κάτι Πένια και με κάτι τέτοιο.
0: Καλώς είναι και ο Πένια όμως.
2: Καλός είναι, αλλά ο Χριστογιώργος είναι
0: ήταν δικό
2: του
0: παιδί
2: και
0: ναι, εντάξει, okay. Πάντως είναι καλός θεματοφύλακας. Πάντως οι τέσσερις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έχουν καλούς θεματοφύλακες. Και οι τέσσερις ομάδες. Έτσι πιστεύω.
2: Κοιτάξτε τι καλό έχει ο Μαντάς, έχει και ο Χριστογιώργος, το ύψος του Μαντά και του Τζολάκη. Είναι και οι τρεις γύρω στο 1,92 είναι ο Τζολάκης, 1,93 είναι οι άλλοι δύο. Που σημαίνει ότι είναι και θεματοφύλακες. Που ταιριάζει το στυλ του στα ψηλά κορμιά που έχουν οι αντίπαλες ομάδες πλέον.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Πάντως σούπα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο το ανάψανε για να...
0: Μπράβο, για την υγρασία.
2: Να ανάψουν την υγρασία.
0: Σωστό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ναι, το τσιγάρο απαγορεύεται και στους κλειστούς χώρους, όχι από τους παίχτες, προπονητές, απαγορεύεται και γενικά από τους οπαδούς. Των ομάδων, των φιλάθλων των ομάδων να καπνίζουν τουλάχιστον στο εσωτερικό χώρο, σε μπάσκετ, ας πούμε. Αλλά γίνεται ντουμάνι, πανηγύρι. Και νομίζω και στο. Πού είχα πάει. Είχα πάει σε ένα γήπεδο στο εξωτερικό με την ΑΕΚ, αλλά όχι πολλά χρόνια πριν. Πού είχα πάει, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Που απαγορευόταν να καπνίσεις και στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σου απαγορεύαν, σου λέγανε βγες έξω να καπνίσεις. Νομίζω είχε γίνει και στο Μουντιάλ στο Κατάρ, το προηγούμενο Μουντιάλ που είχε γίνει αυτό το προηγούμενο, πάλι απαγορευόντουσαν το τσιγάρο και στο γήπεδο. Ας είναι ανοιχτός ο χώρος. Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Έλα, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση άμα...
0: Έλα, ρε Γιωγάρα, έπεσε η γραμμούλα, πριν δεν σ' άκουγα, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, σου μίλα, αλλά δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Πρώτα απ' όλα στο Γιάννη.
0: Μισό λεπτό να πω, μου στέλνει ο Μάνος Σταραμόπουλος και μου λέει στην Τουρκία απαγορεύεται το τσιγάρο και στο ανοιχτό γήπεδο.
3: Που απαγορεύεται.
0: Στην Τουρκία. Δηλαδή και βέβαια. Σε ποδοσφαιρικό γήπεδο απαγορεύεται το τσιγάρο. Σου λέει βγες έξω.
3: Είναι κανονισμός της UEFA.
0: Εδώ πέρα γίνεται ντουμάνι. Εδώ πέρα πας στο κλειστό και γίνεται πανηγύρι. Ντουμαλιάζεις.
3: Τέλος πάντων τώρα. Εδώ μιλάμε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Και πρόσεξε και εγώ καπνίζω αυτό το ίδιο πράγμα ακριβώς που καπνίζει αυτό στο ΑΕΚΟΣ. Αλλά πρόσεξε. Εδώ υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα γιατί αν το κάνει ένας άλλος προπονητής. Σε τι λέω τώρα. Να βάλω τον Νίκολη στο δικό σου ή τον Μαντιλίμπαρ το δικό μου. Και δεν πάει ο τέταρτος, θα μας είχαν κρεμάσει τα μαλάκα. Σήμερα επειδή είναι του Ηρακλή δεν μιλάει κανένα.
0: Για
3: είναι επίκως απαράδεκτο.
0: Ναι, είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο. Έλα, έλα, έλα, τρελό, τρελό.
3: Και πρόσεξε, όχι επίκως, το έκανε στο πρώτο παιχνίδι, τα έκανε στο φιλικά.
0: Όχι, το έκανε και στο... Το έκανε, ναι, και το πήρανε χαμπάρι τώρα. Το είχε κάνει πάλι, λέει, στο προηγούμενο μάτς. Α, το πήρανε χαμπάρι χθες.
3: Εγώ το είχα δει και στο προηγούμενο μάτς, γι' αυτό το λέω. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι ο τέταρτος, εγώ δεν καταλαβαίνω τον τέταρτο. Εσύ γιατί είσαι, κύριε, γιατί παίρνεις τα 2.000 για να βλέπεις το γρασίδι.
0: Τέλος πάντων. Είναι, είπαμε, είναι θέμα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως υπάρχει νόμος, απαγορεύεται. Τέλος πάντων. Για πάμε.
3: Πάμε τώρα για τον Γιάννη. Άκουρε, Γιάννη, κάτι για το μανδάτο. Έχει ξαναπεί και το έχει ξαναπεί. Το μανδάτο ρώτησε άμα θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Σωστό, και αυτή την ηλικία. Και όταν παίρνει στη Λάτσιο.
3: Το ρώτησε. Εγώ σου λέω ότι ο μανδάτο δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Όχι 111 να του δώσει ο Ολυμπιακό. Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα το παιδί.
0: Και το θέμα, ρε φίλε, είναι εξής. Να σου πω, Γιώργο, το θέμα. Και το θέμα, Γιώργο, να σου πω κάτι, Γιώργο, για το θέμα τώρα του μαντά, του κάθε μαντά. Λοιπόν, τους έχουμε δίπλα μας. Τους έχουμε δίπλα μας, ρε φίλε. Στον Όφι έπεσε ο άνθρωπος. Στον Ατρόμιο και στον Όφι έπεσε. Και τώρα θυμηθήκαμε να τους
3: πούμε. Γιατί δεν το πήρε τότε ο Ολυμπιακός, αυτό... στην ιστορία.
0: Δεν ξέρω, γιατί έχω ακούσει ότι τον
3: λοιπόν,
0: ήθελε.
3: Α, το λοιπόν, μην το πάμε πέρα, δεν θέλω το.
0: Θέλω να πω, ρε φίλε, δεν λέω μόνο για το μανδά, λέω γενικά παίχτες που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν τους παίρνουμε και όταν πάμε στο εξωτερικό τους.
3: Ολυμπιακό, ο Τζολάκης, ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό έφαγε ένα γκολ. Ο Τζολάκης, σου λέω για τον Τζολάκη, ο οποίος σήμερα είναι ο MVP δύο φορές στην Αγγλία. Γράφουν ύμνους για τον Τζολάκη στην Αγγλία. Ρώτα τον Σαραμόπουλο να τα πει.
0: Ναι, ναι, θα διαβάσω, κι εγώ, θα διαβάσω.
3: Μπράβο. Και ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό τον έβαλε με τη λίπα γιατί είχε τραυματιστεί ο Πασχαλάκης. Τον βρίσκαν οι Ολυμπιακοί, τα αυτά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι με τον Πασχαλάκη.
3: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό που μου έκανε συγκριθεί στο Πένια, ποιο Πένια, ρε. Άσε με τώρα.
0: Όχι, είναι καλό σωματοφύλακα. Είναι καλό σωματοφύλακα.
3: Άσε με, ρε φίλε.
0: Εντάξει, φίλε, εγώ.
3: Έχει παίξει τρία παιχνίδια στην Ευρώπη και έχει κάνει έξι ώμες με τα πόδια, αλλά δεν πήγαν γκολ. Τι λες τώρα.
0: Εντάξει, εγώ θέλω
3: να. Έχει βγάλει δύο παιχνίδια, έβγαλε στο τέταρτο. Αλλά με τα πόδια είναι επικίνδυνος, το βλέπεις, είναι επικίνδυνος.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό σωματοφύλακα, τώρα θα δούμε και στην πορεία, βέβαια.
3: Λοιπόν, πάντως... το δικό σου τροματοφύλακα, το 300. Επειδή έκανε ένα λάθος το παιδί με την ΝΟΕ, τον είχαν κρεμάσει τα ματαλάκια. Ψέματα λέω.
0: Όχι, αλήθεια λες.
3: Λοιπόν, να... αφού στην Ελλάδα είμαστε μόνο σποτιπό, λέει ρε φιλέ. Αλπακολατσίδες, βγήκε ο άλλος τώρα που δεν ξέρω το παιδί, μπορεί να. Τώρα από αυτά που είπες γιατί τον άκουσα και δεν θέλω να πάρω γνώμη. Αλλά δηλαδή και πόσο το πούλησε ο Ολυμπιακός και να πήρε 16 και. Τι σε νοιάζει ρε λογιστής είσαι. Εσένα σε ενδιαφέρει να βοράει τη βάλα του Ολυμπιακού ένας μεγάλος παίκτης ή δεν σε ενδιαφέρει. Είσαι ικανοποιημένος που βλέπεις τον Πουέρτα ή δεν είσαι ικανοποιημένος. Αντί να μας πεις άμα ο παίκτης είναι καλός.
0: Όχι, είπε ο άνθρωπος, είπε ότι αυτό μην τον αδικό. Είπε ότι πήραμε ένα παιχταρά μεγάλο, αλλά πήραμε και χρήματα. Και του λέω ότι ναι. Και του λέω ναι, ρε φίλε, αγοράζεις κάτι, πουλάς κάτι. Λογικό είναι, δηλαδή δεν μου φαίνεται παράλογο.
3: Ρε φίλε,
0: είναι έτσι, ρε, έτσι είναι το, για το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο έχει καταντήσει σε εμπόριο.
3: Και δεν το λέω, εγώ βλέπω το σκεπτικό τους. Το σκεπτικό είναι λάθος, φίλε. Δηλαδή να σου πω κάτι, πες ότι δεν το λέμε τσάμπα Ολυμπιακό. Τσάμπα ρε φίλε, του το κάναν δώρο. Πήγε το πλήρωνε ο ένας άραβας, τον έκανε ο δώρο ο ένας άλλος, δεν ενδιαφέρει ποιος, και τον έκανε δώρο. Και λέει πάρα το παίκτη στον δίνω. Θα βγαίναμε και θα λέγαμε γιατί μας τον έκανε δώρο.
0: Όχι, δεν βγαίνατε καθόλου και θα λέγατε ότι είναι τσάμπα.
3: Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι την αρνητικότητα. Το πιάνεις αυτό που λέω.
0: Ναι, μωρό, εντάξει, οκ.
3: Okay.
0: Ναι, παιδιά, είπαμε απλά πράγματα το ποδόσφαιρο είναι εμπόριο πια. Θα αγοράς και θα πουλάς. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα, έτσι το ποδόσφαιρο.
3: Εταιρείες δεν είναι.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα, εμπόριο είναι. Θα αγοράσεις και θα πουλήσεις.
3: Μουζακίτη λέει, γιατί να δώσουμε ο Μουζακίτη και ο Μουζακίτης με το 50%. Λοιπόν, έδινα 40 πέρυσι, φέτος με το 50%. Εάν το πουλήσεις 40 του χρόνου.
0: Δεν ξέρω, εγώ, Γιώργο μου, δεν πιστεύω ότι υπήρχαν 40 εκατομμύρια για το Μουζακίτη πέρυσι.
3: Ρε φίλε, αφού το είπε ο Καλαπαπάς, δηλαδή εντάξει.
0: Λέω, ρε φίλε, δεν μου φαίνεται παράξενο.
3: Αν βγαίνει ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και μας πουλάει παπά.
0: Ρε παιδί, μου φαίνεται, μου φαίνεται πολύ υπερβολικό το 40 εκατομμύρια για το Μουζακίτη.
3: Και μάλιστα δεν το είπε ο Καραπαπάς, το είπε ο Κοβάσεβιτς. Ναι. Για να ξέρουμε και τι
0: ναι,
3: λέμε.
0: Μου φαίνεται πολύ ακραίο το 40 εκατομμύρια και δεν το δίνεις. Μου φαίνεται ακραίο. Τώρα, εγώ, εμένα. Τώρα δεν ξέρω εσένα, σου φαίνεται φυσιολογικό.
3: Ότι δεν τον έδωσε. Εγώ νομίζω ότι τον έδωσε γιατί ήταν η χρονιά που έδωσε τον Κοστούλα και αν έδινε και τους δύο. Εδώ τώρα τον έδωσε με 15 και έχουν αρχίσει κάποιοι και έφυγε ο Μουζαχίτης και δεν θα έχουμε Έλληνες και δεν βγαίνει λίστα και γιατί να πάμε το παιδί το δικό μας που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ο Μουζαχίτης ένα χρόνο τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι, ήταν, βέβαια ήταν και σε μια ομάδα που ήταν κακή ένα χρόνο.
3: Ρε φίλε, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα τώρα, άλλο το ήταν κακή μια ομάδα.
0: Ρε φίλε, όταν είναι μια ομάδα κακή, όταν μια ομάδα είναι κακή ρε φίλε, θα είναι όλη η ομάδα, δηλαδή δεν φταίει μόνο ο Μουζαχίτης.
3: Κακή ομάδα ήταν, ο Γκαρσία που το βρίζουμε ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού με την Αϊμίγεν.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
3: ότι αν απεντάρεις Γκαρσία ήτανε, για αυτό που έπαιρνα να κάνει, ήτανε.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Okay. Το πιάνεις τι θέλω να πω ή όχι.
0: Ναι ρε παιδί, κατάλαβα τι να πεις, αλλά...
3: Μπράβο. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι το παιδί δεν μπορούσε να κάνει πάσα στον άμετρο, γιατί φοβόταν το κλιμπάρ. Να σου πω και κάτι, έχει κάνει 5 σουτ, ποτέ δεν έχω δει ένα σουτ να πήρε μια φωτοβολίδα μέσα. Ένα σουτ του Παναθηναϊκού έκανε στον κόλ εκεί που τους πέταξαν στο κύπελο, που πήγε η μπάλα στο γάμα. Από εκεί και πέρα 5 σουτ καλά δεν έχω δει. Με από το Σιπιόνι έχω δει και 10 σουτ και ας έχουν περάσει ξυστά. Από το Μουζακίτη τα έχω και πρόσεξε, το θέλω το παιδί στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
3: Αλλά το θέλω στον Ολυμπιακό, εάν θέλουμε να αλλάξουμε, εδώ πρέπει να αλλάξουμε επίπεδο η φύλαξη πρώτα απ' όλα.
0: Κάτι θα είδανε βέβαια και ήδη. Κάτι θα είδανε εκεί.
3: Να πάρουμε το Μανδά. Και η ερώτηση είναι μία. Να πάρουμε το Χριστογιώργο, να πάρουμε το Μανδά. Να πάρουμε τον άλλο, Ναι, έρχεται ρε φίλε. Το ρωτάς αυτόν αν έρχεται. Ξέρεις εσύ, κάνει, που εγώ μπορεί να ξέρω, αλλά λέω εγώ. Ξέρεις εσύ, αν ο Ολυμπιακός πήγε στο Μανδά και του είπε δεν έχουμε στην Ελλάδα. Εσύ το ξέρεις. Δηλαδή πήγε ο Ολυμπιακός και έκανε 3 χρόνια προσφορές στο Χιλ. Και τους έλεγε δεν σας βλέπω ρε, στο ένα μέτρο. Δεν έρχομαι. Και κάποιοι φωνάζανε πέρυσι στο τον Ολυμπιακό, δεν πήρε το Χιλ. Ψέματα λέω ρε Βαλή.
0: Όχι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, δεν πρέπει να τα... Και τους βγαίνει ο Μαρινάκης και τους τα λέει ο Μα, γιατί πιο ειλικρινή συνέντευξη, γιατί μου είχαν ο Μαρινάκης το βράδυ με τη Μονακό, εκεί που ήταν στο Μονακό, δεν υπάρχει. Και τους είπε ρε παιδιά, εσείς που δεν έχετε καμιά σχέση με τις μεταγραφές. Και λέει, ο Μαρινάκης έχει 35 μαναζαρέους, έχει το μεγαλύτερο μαναζερικό γραφείο που υπάρχει στον κόσμο, το Μέντες, δίπλα του. Έχει άλλους 15, έχει το Τσοβάνι στη Λατινική Αμερική και άλλους 50 παράγοντες που εσείς δεν ξέρετε, του προτείνουν παίκτες. Και βλέπετε ότι προσπαθεί, εγώ θα ήμουνα, σου μιλάω, δηλαδή το θεωρώ αγνωμοσύνη μεγάλη, αγνωμοσύνη ρε φίλε, να βρίσκεται μια ομάδα να έχει δώσει ο Ολυμπιακός 80 εκατομμύρια σε μεταγραφές, γιατί 80 έχει δώσει, και να λέμε εντάξει μωρέ τι δώσαμε, να μην το πουλάγαμε, ρε φίλε, είναι περίεργο δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Εγώ αυτά που σου έλεγα πριν επιβεβαιώνομαι, βλέπω τώρα, έχει βγει βέβαια από νωρίτερα, τώρα το βλέπω, ότι η Manchester City πήρε από την Τζέλσι τον Ένσο Φερνάντες με 125 εκατομμύρια λίρες. Έχει ανάγκη η Τζέλσι, αλλά πουλάει και η Τζέλσι, τι να κάνουμε τώρα.
3: Βασίλη μου, έτσι είναι οι ομάδες. Δεν πούλησε τον Πινέδα εσύ.
0: Ναι βέβαια ρε φίλε, έτσι είναι.
3: Το θέμα είναι, όταν, εγώ θα σου πω κάτι, όταν πουλάς ένα... Το θέμα είναι να φέρνεις ένα παίκτη να αντικαταστάς τον παίκτη που πουλάς.
0: Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται όμως. Δηλαδή εκτός να πάρεις το μείωμά του. Δεν γίνεται.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι λέω ρε Βασίλη.
0: Να πάρεις ένα παίκτη θέση του, αλλά όμως έχεις εικόνα του Πινέδα. Την άλλη τον παίκτη που θα πάρεις μπορεί να είναι μεγάλο όνομα, αλλά δεν ξέρεις. Τον Πινέδα του έχεις μια εικόνα τι έχει κάνει στην ΑΕΚ. Τον παίκτη θα πάρεις δεν ξέρεις τι θα κάνει.
3: Αν έφερνε δύο ονόματα πιο μικρά.
0: Γιατί άκουγα αντιπινέδα. Τι πάνε να πει αντιπινέδα. Τον Πινέδα τον είδαμε. Τον άλλο δεν τον έχουμε δει ακόμα για να πούμε ότι είναι αντιπινέδα.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά οι ομάδες είναι ότι πρέπει να αντικαταστούν τους παίκτες όταν. Δηλαδή, ο Ροντινέι έφυγε σήμερα και καλά να είναι το παιδί και να παίξει και μπάλα όσο μπορεί. Έδωσε στον Ολυμπιακό μεγάλος παίκτης. Πόσα χρόνια έπαιζε στη Φλαμέγκο. Δεν τον είχατε δει να πάρει να τον πάρετε και δεν ερχόταν. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει. Ότι,
3: υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουν να έρθουν να παίξουν, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άλλοι ελληνικές ομάδες. Ανεβάσουμε επίπεδο, πάμε στη δέκατη θέση. Παίρνουμε πόντους. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε. Τότε θα μιλάμε υπό βάση. Καταλάβαινε.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό λέω. Εγώ και αυτό συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες τα τελευταία χρόνια έρχονται στην Ελλάδα. Βέβαια έχει κάνει κακό, το είπα και πριν σε ένα φίλο, έχει κάνει κακό κάτω η Σαουδική Αραβία. Έχει κάνει κακό γιατί δίνει πολύ περισσότερα χρήματα και οι παίκτες πάνε για τα χρήματα. Να σου κάνω τώρα. Έχεις τρέλα, το κινητό σου έχει τρέλα με το μυαλό σου. Το ίδιο πράγμα έχεις. Τρέλα. Λοιπόν, ο κανονισμός μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης. Αυτός είναι ο κανονισμός. Ποτέ δεν είναι πέναλτι. Στην τέταρτη παράγραφο, ο διαιτητής κρίνει αν ο παίκτης μπορεί να αποφύγει την μπάλα, να κουμπίσει στο χέρι του, να αν δεν προσπαθεί. Ναι, παιδιά, και εγώ την Κυριακή το βράδυ με τον Γιώργο που μιλάγα. Δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή, αν πρόλαβε και ξαναπήρε. Γιώργο, αυτό που με τον Γιώργο που μιλάγαμε την Κυριακή, είπαμε και οι δύο, έλεγα ότι ουδέτερος είμαι, έλεγα ότι αυτό που είδα με την Τρίπολη θεωρώ ότι είναι πεναλτάρα και έλεγα γιατί το Βάρβε τον φώναξε. Και τελικά την επόμενη μέρα μαθαίνουμε ότι δεν είναι πέναλτι.
3: Λοιπόν, τελείωσε. Μ' ακούς λίγο.
0: Ναι, ακούω.
3: Μ' ακούς λίγο.
0: Ακούω.
3: Μ' ακούς λίγο. Ναι. Άκουσε με κάτι. Αν ένας παίκτης, επειδή το λες έτσι, θα σου το πω αλλιώς εγώ, για να συμφωνήσω με τον Γιάννη σε αυτό. Αν ένας παίκτης γίνεται μια σέντρα και θέλει να κόψει την μπάλα και αυτός που είναι ο συμπαίκτης του, βλέπει ότι από πίσω του υπάρχει ένας παίκτης και απλώς στο χέρι του να κόψει την μπάλα, είναι πέναλτι ή όχι?
0: Όχι ο συμπαίκτης του, βρε. Λέω από συμπαίκτη.
3: Από...
0: Ναι,
3: τώρα.
0: Εσύ μου λες άλλη φάση όμως. Εμείς λέμε για τη φάση συγκεκριμένη.
3: Λοιπόν, είναι σηκωμένο το χέρι.
0: Για τη φάση συγκεκριμένη.
3: Το χέρι στην πρώτη φάση, Βασίλη, αυτή είναι η γνώμη μου. Το χέρι στην πρώτη φάση δεν είναι σε φυσική θέση. Είναι σχεδόν στον νόμο του. Το έχει σηκώσει πάνω από τη μέση. Είναι σηκωμένο το χέρι. Σηκωμένο το χέρι. Δεν είναι το χέρι σε φυσική θέση. Όταν το χέρι σε φυσική θέση, να μην το δώσει καθόλου.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω.
3: Γιατί να δεις ότι την ίδια φάση, γράψω αυτό που σου λέει ο Γιώργος, την ίδια φάση είτε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές, είτε, το ξαναλέω, σε ελληνικό πρωτάθλημα θα το δώσουν πέναλτι.
0: Εντάξει, το...
3: Και τότε να δούμε τι θα μας πούνε.
0: Φίλε Γιώργο, τώρα είναι άλλο πράγμα αυτό που λες όμως. Τι είπα να πει τι θα μας πούνε, λέμε τον κανονισμό. Είναι δεν είναι πέναλτι. Άμα γίνει άλλη φορά και μα το δώσει, λάθος θα κάνει. Τι θα κάνουμε τώρα? Υπάρχει μια φάση στο ΑΕΚ που δεν το λέω γιατί η ΑΕΚ φαίνεται με την, πώς το λένε, με την Κηφισιά. Μια φάση που ο Γιώβιτς γυρνάει την πλάτη του, τον τραβάει ο παίκτης, προλαβαίνει σουτάρι,

0: Πολύ, γιατί πολλοί ηγετητές δεν ξέρουν τους κανονισμούς, εντάξει, το βασικότερο. Ή τους ξέρουν και κάνουν στραβά μάτια ανάλογος τι ομάδα είναι ο καθένας.
1: Εγώ, φίλε, για αυτά δεν πρόκειται να φωνάξω ποτέ μου.
0: Να φωνάξουμε, παιδί μου, να πούμε την κουβέντα.
1: Ναι, εγώ φωνάζω, άκουσε μου σε τι φωνάζω. Φωνάζω σε περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, σαν αυτή με το τατουάζ του αλουνού. Μπορεί να γουστάρει, μπορεί να πιστεύει όποια ομάδα θέλει, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τα πάντα. Όταν κάποιος δηλώνεται οπαδός με τατουάζ στο στήθος του, με συγχωρείς πολύ, εκεί πάμε σε άλλη συζήτηση. Καταλάβες. Αυτό πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω εγώ.
0: Εντάξει, εγώ τώρα δεν από όνομα. Είχα πολλά χρόνια ένα πολύ καλό φίλο, διαιτητή, επικόκαλη, που ήταν το δεξί χέρι του Σοκράτη. Στις επιχειρήσεις του, μία από τις επιχειρήσεις του. Δεν είδα παιχνίδι να σφυρίξει και να είναι κακός.
1: Ρε φίλε, μπορεί και ο άνθρωπος να μην ήταν κακός αν μας σφύριζε. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα όμως ότι υπάρχει, πώς να σου πω, κυρίως στην Ελλάδα, που είμαστε κάτω από μνημόνιο, ποδοσφαιρικό μνημόνιο.
0: Η προκατάληψη υπάρχει.
1: Με κάποιο ποδοσφαιρικό μνημόνιο, κοίταξε να σου πω γιατί υπάρχει προκατάληψη. Να σου πω γιατί υπάρχει προκατάληψη. Γιατί τώρα θα πάω στη συζήτηση της Κυριακής. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δηλαδή εγώ σε ένα πράγμα που σε αυτό βγάζω το καπέλο στο Μετιλίπαν, που το βγάζω το καπέλο ρε φίλε, ό,τι και να γίνει και να έχω στον Ολυμπιακό και να μην τον... Ποτέ δεν έχει μιλήσει για διαιτησία όπως ότι πρέπει οι κανονισμοί να τηρούνται που μας είπε ο Νίκολιτς, αλλά ξεχνώντας την κόκκινη του Κοϊτά. Αυτό με ξεπερνάει.
0: Εντάξει, εγώ με την Ρίμπαρα έχει φωνάξει. Πέρυσι φώναξε 2-3 μάτς. Δεν θυμάμαι τα μάτς, φώναξε η διαιτησία.
1: Μπορεί. Εγώ δεν θυμάμαι. Άμα εσύ το θυμάσαι, θα πάρω τη
0: δημοσιογραφία. Μα δεν είναι κακό να φωνάξεις, φίλε. Όταν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το να φωνάξεις. Εγώ δεν το θεωρώ κακό.
1: Να φωνάξεις όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν όμως το ίδιο παιχνίδι σε έχει ευνοήσει, γιατί αυτό έχει γίνει, σε έχει ευνοήσει,
0: φίλε. Μα σου λέω και πάλι, ρε φίλε, ο Νίκολης, δεν είπε για το πέναλτι. Δεν το ρώτησα να μην είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Είναι κόκκινη, δεν είναι κόκκινη. Ο Νίκολης είπε ότι.
1: Και η ερώτηση δικιά μου είναι. Για ποιους κανονισμούς μιλάτε, κύριε Νικόλη?
0: Ο κανονισμός.
1: Η δεύτερη κοίτα είναι δηλαδή να τηρηθεί ή να μην τηρηθεί.
0: Φίλε, αυτό είναι λάθος. Αυτός είναι λάθος διαιτητή. Το άλλο είναι λάθος. Δεν ξέρει τον κανονισμό. Άλλο το λάθος διαιτητή δεν δίνει κόκκινη κάρτα που είναι λάθος διαιτητή. Λάθος του βαρίστα που δεν το φωνάζει. Και άλλο δεν ξέρω τον κανονισμό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν είπε για το ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ. Σου λέει ότι. Δεν είπε ότι αδικήθηκε η ΑΕΚ. Σου λέει ο διαιτητής δεν ξέρει τον κανονισμό. Γιατί και ο Κοϊτά να μπαινε και ο Ζήνη να μπαινε.
1: Αφού λοιπόν το θες να το πας, γιατί δεν ξέρω και κάτι άλλο.
0: Πάλι τον γκολ θα μπαινε, ρε φίλε. Πάλι σε παλιά θα έχονταν.
1: Γράψαν ένα τεστ στην ΚΕΔ. Άκου αυτό που θα σου πω, θα το βάλω quiz.
0: Δεν θα άλλαζε τίποτα.
1: Γράψαν φέτος, προένα μήνα, γράψαν ένα τεστ στην ΚΕΔ. Ξέρεις πόσοι περάσαν το τεστ.
0: Πώς
1: για τους κανονισμούς.
0: Ένας δύο.
1: 50%.
0: Δεν σου είπα πριν, εγώ δεν ξέρω τους κανονισμούς βασικά.
1: Το 50%.
0: Αυτό δεν σου είπα πριν.
1: Λοιπόν, αυτοί που δεν περάσαν το τεστ, πρόσεξε τι σου λέει ο Γιώργος τώρα. Άκου. Το 50% δεν τους πετάξαν έξω από τους πίνακες. Τους έχουν στους πίνακες. Και η ερώτηση είναι μία. Πώς θα σας φέρε. Δηλαδή να πάρει να δώσεις εσύ τώρα ένα τεστ στο πανεπιστήμιο, να γράψεις 50% και να σε βάλεις στο πανεπιστήμιο. Το πιάνεις, τι λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα.
1: Πώς σας περάσανε εσάς, ρε. Εσάς το 50% που κοπήκατε στα γραπτά τεστ των κανονισμών. Και αυτό
0: περάσανε στα προφορικά.
1: Ναι, α, καλά. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Έχεις δει, πρόσεξε Βασίλη, ακούγονται πράγματα στη μέρα στην εκπομπή σου. Έχεις ακούσει κανένα να το σηκώσει αυτό, να σου πει ότι το 50% κόπηκε?
0: Νομίζω το είχα...
1: Κανένας δεν το είπε.
0: Νομίζω το είχα διαβάσει σε κάποια site, πριν κανένα μήνα περίπου, 1,5, κάπου το είχα διαβάσει.
1: Όχι, δεν έχει γράψει κανένας, ρε.
0: Κάπου το έχω διαβάσει. Κάπου το έχω διαβάσει και σε μικρό site. Κάπου το έχω διαβάσει, το έχει πάρει το μάτι μου.
1: Ναι.
0: Σε μικρό site όμως, γι' αυτό δεν πήρε μεγάλη έκθεση.
1: Εγώ θέλω λοιπόν ένα δημοσιογράφο, όποια ομάδα και να είναι, δεν με ενδιαφέρει, να πάει στο κύριο Λανουά και στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Καγκάτσι. Και να πει, κύριε Καγκάτσι, γράψανε 10 διαιτητές, 20, γράψανε τεστ για τους κανονισμούς μάλιστα. Οι 10 κοπήκανε. Γιατί τους έκανε στους πίνακες.
0: Θα δώσετε μεταξύ τα στέλη τώρα το Σεπτέμβριο.
1: Καλά.
0: Τα λέμε, Γιωγάρα. Άντε.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν.

πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervetten Sports, Βασίλη. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μηνυματάκι. Είναι τρελάρας αυτός ο Γιώργος, φίλε μου, Γρηγόρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Μάκαρε. Παιδιά, εγώ αν λέω, δεν υπάρχει, τι πάνε να πει κρίση του διαιτητή. Δηλαδή ο διαιτητής ο ένας έχει άλλη κρίση σε κανονισμό και άλλη κρίση έχει ο άλλος. Το θέμα είναι ότι αν είναι πέναλτι δεν είναι πέναλτι. Είναι φάουλ δεν είναι φάουλ. Είναι κόκκινη του Κοϊτάρη δεν είναι κόκκινη. Πού είναι κόκκινη. Τι πάνε να πει είναι η κρίση του διαιτητή να μην δώσει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή άμα έδινε άλλος κόκκινη κάρτα τα λέγαμε. Έχει άλλη κρίση αυτός. Δεν υπάρχει κρίση του διαιτητή. Ο κανονισμός υπάρχει και λέει ότι άμα είναι έτσι πίσω από το τράβημα φανέλας είναι εκεί την κάρτα. Λέει ότι άμα το χέρι είναι από αντίπαλο ή από το πόδι του αμυντικού πάει στο χέρι του δεν υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή τι άκρινε ο διαιτητής. Αυτό ο κανονισμός το λέει.

Και το είπα και πριν με τον Γιώβιτς, όσοι θυμάστε τη φάση. Υπάρχουν βιντεάκια στο ίντερνετ που έχει ακριβώς οι δύο φάσεις σε Μουντιάλ τώρα που μας πέρασε. Που γυρνάει ο επιθετικός, τον τραβάει ο αμυντικός στη φανέλα, με τον γκρεμίζει κάτω, τον τραβάει όμως αρκετά. Ο παίχτης στα λιώμα του Μουντιάλ, ο παίχτης νομίζω της Αυστρίας σε ένα παιχνίδι, γυρνάει, σουτάρει, η μπάλα πάει out, το φωνάζει στο βάρ, δίνει πέναλτι. Με τον Γιώβιτς δεν το έδωσε. Δεν λέω ότι φταίει αυτό. Εντάξει, και εγώ είπα ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Αλλά βάσει των κανονισμών ήταν πέναλτι και αυτό. Απλά είπαμε και πριν με τον Γιώργο, μίλησαμε, ναι, πολλοί ηγετές έχουν θέματα με τους κανονισμούς. Βέβαια έχουν βάλει και τώρα τους βαρίστες που μπορούν να τους βοηθήσουν τώρα. Αλλά και μάλλον και οι βαρίστες έχουν θέματα κανονισμών. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ. Θα είμαστε παρεούλα ακόμα για μία ωρίτσα μέχρι τις 2. Ο Δημήτρης λέει αυτό το μουζακίτι από το Λί, από Λίντς, ο Δημήτρης, αυτό το μουζακίτι γιατί δεν τον δανείζαν αντί να τον πουλήσουν για 15, ούτε ξέρει τι κάνει ο Μαρινάκης στις τρεις ομάδες του. Εντάξει, μπορεί και η Χάλη να λέγει ότι θέλω το παίχτη, όχι ιδανικό. Εντάξει, είπαμε παιδιά για τη Χάλη, για την κάθε Χάλη που δεν είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Αγγλία, είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Στην Αγγλία τα 15 εκατομμύρια είναι τίποτα. Εντάξει, εμείς ακούμε το νούμερο και λέμε, και όντως στην αλήθεια για την Ελλάδα τα 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα είναι τεράστιο νούμερο. Ή ένα νούμερο μια άλλη ομάδα να πάρει 10 εκατομμύρια, ας πούμε, Παναθηναϊκός ένα παίχτη, να πάρει ο ΠΑΟΚ που πήρε 10 εκατομμύρια αυτόν από την Παρτιζάν, ή να πήρε η ΑΕΚ 6 εκατομμύρια τον παίχτη. Για αυτούς είναι μηδενικά τα ποσά αυτά για την Αγγλία. Για εμάς όμως είναι μεγάλα νούμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία για το φίλο τον Νίκο. Νίκολα μου, να σου πω ότι τα budget παίζουν μπάλα. Μου λέει Μπιλάρα, όταν η ομάδα έχει μεγάλο budget είναι φαβορή για πρωτάθλημα. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ δεν το θεωρώ δεδομένο. Okay, μπορεί να έχει μια ομάδα μεγάλο budget, γενικά μια ομάδα, όχι μόνο ελληνικές ομάδες, γενικά να έχουν πολύ μεγάλο budget και να χάνουν το πρωτάθλημα. Δεν παίζει το budget, γιατί άμα ήταν έτσι, θα λέγανε Ελλάδο, πόσα έχει δώσει εσύ, 50. Πόσα έχει δώσει εσύ, 10. Θα το πάει αυτό που έχει δώσει 50 εκατομμύρια. Να θυμίσω για τα ελληνικά ότι η ΑΕΚ δεν είχε μεγαλύτερο budget πέρυσι από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες. Πανεκώς είχε μεγάλο budget πέρυσι. Και με το ζόρι βγήκε τέταρτος. Ο ΠΑΟΚ, αν πήρε πρωτάθλημα, δεν είχε μεγαλύτερο budget από τον Ολυμπιακό. Και όμως πήρε πρωτάθλημα. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι η ομάδα που έχει μεγάλο budget θα πάρει πρωτάθλημα. Μπορεί να κατεβαίνει σαν φαβορή όταν έχει μεγαλύτερο budget από τους υπόλοιπους αντιπάλους σου, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, έχουμε δύο μάτς εξέλιξη, για ένα για το Εκουαδόρ, Ντελφίν με την Τέχνικο 0-0 στο 39, και ένα για την Παραγουάη, Ντεμάγιο Σπορτίβο Λουκένιο 0-1 στο 40.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Βασίλης την ονόματος από τον Κολονό. Γεια σου φιλαράκο και σε εσένα. Παιδιά, είπαμε μεταγραφές για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Όφι. Μεταγραφές για να δηλώσουν παίκτες στη λίστα τους είναι μέχρι σήμερα Τετάρτη. Το βράδυ 12 η ώρα πρέπει οι ομάδες να πάρουν παίκτες αν θέλουν να τους έχουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Αν δεν πάρουν μέχρι το βράδυ της Τετάρτη σήμερα, δηλαδή μέχρι το βράδυ στις 12, οι παίκτες που θα πάρουν μετά δεν μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη. Πρέπει να περιμένουν την επόμενη φάση, να τελειώσει η πρώτη φάση και μετά μπορούν να παίξουν, να δηλωθούν. Αν λοιπόν δεν πάρουν παίκτες μέχρι τέλος της βραδιάς σήμερα, μέχρι τις 12, οι παίκτες που θα πάρουν, αν πάρουν μετά, θα είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τουλάχιστον τις γιορτές.

Ο φίλος ο Βαγγέλης με ρωτάει αν υπάρχουν και περιθώρια μεταγραφών. Υπάρχουν τα περιθώρια που κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές που έχουν ακόμα, νομίζω, μέχρι 20 Σεπτέμβρη, 22, κάπου εκεί, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά μιλάμε για παίκτες ελεύθερους, όχι μεταγραφή. Από εκεί και αν ψάξεις, δηλαδή, θα βρεις κάποιους παίκτες ελεύθερους που είναι καλές περιπτώσεις. Το θέμα είναι να έχουν κάνει με την ομάδα μια προετοιμασία, μην έρθουν τελείως χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα.

Λοιπόν, ο Ορδινέη ορικά υπέγραψε στη Σάντος από ό,τι διαβάζω. Ούτως ή άλλως ήταν εκείνα. Εκεί πήγαινε το πράγμα. Τελικά υπέγραψε στην Σάντος ο Ορδινέη.

Εντάξει, παιδιά, για το φίλο που με λέει, μου λέει για τον Ολυμπιακό, μιλάνε τι γίνεται. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, κάθε ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, και εγώ τα διαβάζω. Όποιος γράφει για τον Ολυμπιακό έχει και ένα δικό του όνομα. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν πολλά ονόματα. Υπάρχουν πολλοί μάνατζερ, στέλνουν email δεξιά-αριστερά, βγαίνουν ονόματα. Να, ας πούμε, με τον Μπουέρτα ήταν στην αρχή Ολυμπιακός, θυμάστε. Ήταν κοντά να δώσει τη ρήτρα. Κάπου κόλλησε το πράγμα με την Μπενφίκα, με αυτά, τον Ατάλο. Και εκεί που ήταν η υπόθεση να ψηλολάει, που λέει ο λόγος, ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα 16 εκατομμύρια και παίρνει τον παίχτη. Τον έφερε στην Αθήνα και υπογράφει συμβόλαιο. Αυτά, με αφορά, ξέρετε, αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Για το φίλο τον Αεκτζή, τον Γιώργο, Γιώργο μου, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρει επέκθεση. Αεκ τώρα και στόπερ, να μπορούσε να πάρει στόπερ, ακόμα να παίχτη και ένα μπακ να βοηθήσει τον Ρώτα, και από τον Πίλιο που είναι από εκεί μεγιά, θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει. Βέβαια εκεί πήρε τον Λυκογιάννη, οκ. Okay, από την περιά του Ρώτα όμως θα σκάσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Εκτός αν δώσει εμπιστοσύνη στον Γεωργίεφ, που ακόμα δεν τον έχουμε δει σε αρκετά μας τον παίκτη της ΑΕΚ. Πρέπει να πάρει για μένα παίκτες. Δεν ξέρω κάτι. Δεν βγαίνει το σιάρος από την ΑΕΚ. Σπάνια να βγει κάποιο όνομα. Οι δημοσιογράφοι βγάζουν διάφορα ονόματα. Στην ουσία, κάποιες φορές, όχι κάποιες φορές, περισσότερες φορές δεν πετυχαίνουν ούτε το λίγοντα. Άλλους λένε, άλλους παίρνει ο Ριμπάλτα. Μπορεί να έχει το Ριμπάλτα να έχει ήδη κλείσει παίκτες για να το μάθουμε σήμερα. Παιδιά, κάτι υπομονή, μέχρι σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε. Πάντως, ότι πρέπει να πάρει, πρέπει. Εντάξει, η γνώμη δικιά μου είναι αυτή, ότι αν δεν πάρει, είναι λάθος. Να μην πάρει, λέω τώρα, για να τους δηλώσει τη λίστα. Τώρα, παίκτες θα πάρει, το θεωρώ δεδομένο, αλλά να προλάβει τη λίστα, αυτό είναι το θέμα. Τα πια θα δούμε, δεν είμαι ούτε στην ΑΕΚ, μέσα στην ΑΕΚ είμαι, ούτε με τον Λιόπουλο μιλάω, ούτε με τον Ριμπάλτα, για να ξέρω τελικά τι έχω αποφασίσει με τον Νίκολιτς, να κάνω μεταγραφές τώρα ή να κάνω μετά την προθεσμία και αν τους έχουν για το πρωτάθλημα μόνο. Γιατί και το πρωτάθλημα είναι ένα στόχος, ε. Το είπε και ο Νίκολιτς κιόλας, για να πάρεις να παίξεις Champions League, να πάρεις πρωτάθλημα. Σωστό και αυτό.

Λοιπόν, για τη Σαντατέρ που λέγανε πριν για τον Πουέρτα που έπαιξε εκεί και τώρα πια θα παίξει στον Ολυμπιακό, η Ρασίκ Σαντατέρ ανακοίνωσε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης, εχθές δηλαδή. Αργότερα, λίγες ώρες μετά, απέκτησε τον Πάμπλο Γκαρθία από την Πέτης με συμβόλαιο διάρκειας ως τον Ιούνιο του 2030. Είναι 20χρονος Ισπανός εξτρέμ. Είναι ένας παίκτης που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό, να είχε ακούσει το όνομά του. Βέβαια, ο Ολυμπιακός είχε διαψεύσει ότι κινήθηκε για την απόκτησή του. Πήρε τα 16 εκατομμύρια και πήρε κατευθείαν τον πιτσιρικά τον άλλον, από την Πέτης. Πάμπλο Γκαρθία.

Και ένα θεματάκι διαβάζω, έχει βγει νωρίτερα βέβαια, το διαβάζω για κάποιους που δεν το ξέρετε, ότι και θέλετε να πάτε στη Λάρισα. Γράφει εδώ το site που διαβάζω, μπλοκ από την αστυνομία στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού για το μάτς με την ΑΕΛ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Δηλαδή δεν υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση, θα έχουν μπλοκ από την αστυνομία, μόνο μεμονωμένα, χωρίς να είναι οργανωμένα, μπορούν να πάνε φίλοι του Ολυμπιακού. Λογικά θα έχει δώσει μια θύρα η ΑΕΛ, αλλά όχι για οργανωμένη μετακίνηση, από ό,τι διαβάζω, μπλοκ από την αστυνομία. Έχουμε και αυτά εδώ. Μα πάνε και οι ομάδες να παίξουν, οι οπαδοί, οι βόλοι, να πάνε βόλτα να δουν τα αγώνα. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια έχουν απαγορευτεί οι εκδρομές. Βέβαια, τώρα τα τελευταία χρόνια κάποιες ομάδες δέχονται οπαδούς. Ας πούμε, ο Βόλος δέχεται, η Τρίπολη δέχτηκε οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας πούμε, και η Κηφισιά δεν δέχτηκε τώρα. Η Κηφισιά που κόβει τα 150 εισιτήρια θεώρησε σωστό να μην δεχτεί οπαδούς που θα κολλώμανε και λεφτά. Γιατί το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες που δεν έχουν και τη μεγάλη οικονομική δυνατότητα, αυτά τα μάτς περιμένουν με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Άρη, να πάρουν εισιτήρια, να βγάλουν τη χρονιά. Ο γάτος είναι ο Μπέος, που κάθε χρόνο μαζεύει αρκετά χρήματα από τους οπαδούς της ΑΕΚ που πάνε πάρα πολύ, τους Ολυμπιακούς το ίδιο, χιλιάδες, ΠΑΟΚτζίδες, Παναθηναϊκούς, να φύγει μόνο τους Αριανούς γιατί έχει θέμα με τον Καρυπίδη. Τους υπόλοιπους τους αφήνει. Και ο Ηρακλής είχε 2.000 εισιτήρια προχθές με τον Βόλο. Σου λέει, είναι ένα έσοδο. Πώς θα βγει η χρονιά, όταν δεν έχω το πορτοφόλι του Μαρινάκη, του Ηλιόπουλου, του Βαρνού, του Αλαφούζου, του Σαββίδη, δεν έχω δύο πορτοφόλι, πώς θα βγει η χρονιά, σε τέσσερα ματσάκια θα βγάλω χρήματα. Και τη χρονιά που ο Βόλος πήγε και στα play-off και όλα, θυμάστε, έκοψε δύο φορές εισιτήρια από τους οπαδούς των ομάδων του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τώρα υπάρχουν κάποιες ομάδες, μάμε τη Λαμία που έδινε εισιτήρια, ας πούμε. Τώρα η Κηφισιά, 50 νοματέοι όλοι. Σου λέει δεν δίνουμε εισιτήρια στους οπαδούς της ΑΕΚ. Δικαίωμά τους βέβαια είναι, δεν είναι παράνομο. Αλλά θεωρώ ότι θα έβγαιναν κάποια έξοδα, κύριε πρόεδρε της Κηφισιάς. Δεν ξέρω αν θα δείξει την ίδια ευαισθησία και με άλλες ομάδες. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Γιατί κανονικά, εφόσον η Κηφισιά δεν δίνει εισιτήρια, δεν έδωσε εισιτήρια στην ΑΕΚ, δεν πρέπει να δώσει σε καμία ομάδα. Και δεν λέω από τις μεγάλες, που αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι δεν πρόκειται να δώσει. Μάλλον δεδομένο ότι δεν θα δώσει εισιτήρια. Αλλιώς θα είναι τρελό πράγμα. Κάτι συμβαίνει αν δώσει εισιτήρια σε άλλες ομάδες. Δεν πρέπει να δώσει ούτε στην Καλαμάτα π.χ., ούτε στον Ηρακλή, ούτε στον Πανετολικό, πουθενά. Όταν λες δεν δίνω εισιτήρια σε φιλοξενούμενους, το τηρείς κατά γράμμα, για όλες τις ομάδες υπόλοιπες, Super League. Δεν κάνεις εξαιρέσεις. Δίνω στην ΑΕΚ και δίνω στους άλλους. Ή δεν δίνω στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, δίνω στους άλλους. Τι είναι αυτό το κόλπο, καινούριο? Οι άλλοι πώς θα έρθουν, κύριε πρόεδρε της Κηφισιάς? Πώς θα έρθουν, ας πούμε, του. Πού να σου πω, ας πούμε, ποια ομάδα να σου πω. Της Λιβαδιάς, πώς θα έρθουν, ας πούμε, να δουν Κηφισιά Λιβαδιακός? 50 εσείς, 50 οι υπόλοιποι. Είναι μεγάλο το έσοδο που έχουν οι ομάδες αυτές όταν παίζουν με τις μεγάλους που έχουν κόσμο μεγάλη και μπορούν να πάνε πολύ κόσμο και στην επαρχία και στην Αθήνα. Είναι αρκετά τα χρήματα που μαζεύουν και μου φαίνεται παράξενο πως δεν δίνουν εισιτήρια. Τι να πω, δεν ξέρω.

γιατί στην ουσία η Κηφισιά, η κάθε Κηφισιά που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτό περιμένει. Τι περιμένει, τις τέσσερις ομάδες που κουβαλάνε πολύ κόσμο, πέντε που κουβαλούν πολύ κόσμο, να πάρουν χρήματα από τα εισιτήρια.

Εντάξει, και δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο τώρα. Τι κίνδυνο να υπάρχει τώρα να παίζει Ολυμπιακό Κηφισιά, πάω Κηφισιά, Κηφισιά. Τι κίνδυνο να υπάρχει τώρα να υπάρχει συμπλοκή οπαδών. Να πω ότι υπάρχει κίνδυνο να γίνουν έκτροπα. Να το καταλάβω, σου λέει δεν δίνω ειστήρια. Τώρα τι έκτροπα να κάνουν οι οπαδοί τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού με του οπαδού τη Κηφισιά. Καλημέρα Βασίλη, λογικά αν δεν πάρει η ΑΕΚ μέχρι και αύριο παίχτη για την Ευρωπαϊκή Λίστα, τότε πιστεύω ότι αφού λένε ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, τότε επιβάλλεται να πάρει τουλάχιστον δύο παίχτες, κεντρικό αμυντικό και δεξί μπακ. Συμφωνώ απόλυτα. Φίλε, αν και θεωρώ ότι μπορούσε να τους έχει πάρει, να τους πάρει τώρα, να τους έχει και στην Ευρώπη, να τους έχει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, παιδιά, θα δούμε. Θα λέω και πάλι, ο Ριμπάλτα είναι, δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει. Δηλαδή και φέτος. Είδατε πόσα ονόματα ακουστήκανε για την ΑΕΚ μέσα στο καλοκαίρι για μεταγραφές και τελικά δεν έπεσε κανείς μέσα. Και αυτό το μόνο που πρέπει να κάνουμε, υπομονή, μια μέρα είναι, σημερινή μέρα, μέχρι το βράδυ 12 θα μάθουμε τελικά αν η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κάνουν άλλες, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη, ο ΟΦΗ κάνουν μεταγραφές για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Θα τα δούμε, παιδιά, υπομονή, μια μέρα έμεινε.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Συμφωνώ απόλυτα αυτά που λες για την Κηφισιά και με τα εστία των ομάδων. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα είναι. Εντάξει, υπάρχει πάλι δικαίωμά τους τώρα να μην δίνουν εστία, αλλά το θεωρώ παράλογο. Όταν μια ομάδα σαν την Κηφισιά θα μπορούσε να πάρει, ας πούμε, χρήματα, αρκετά χρήματα από 4 μάτς, σαν γηπεδούχος, να μην πάρει δραχμή. Δηλαδή ο Μπέος μας, πούμε, με τα 4 παιχνίδια αυτά και όταν ήταν ο Βόλος στα play-off, έβγαλε το μισό μεταγραφικό budget της επόμενης χρονιάς. Όταν είχαμε πάει 15.000 αξίδες, 15 μπιαχοί, 15.000 Παναναϊκοί, 10.000 παοξίδες, μιλάμε για τεράστιο νούμερο. Που δεν κόβουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες μετά, πριν των τεσσάρων. Όλοι μαζί δεν κόβουν τόσα στήρια που έκοψε ο Βόλος στο γήπεδό του.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα. Επανερχόμαστε για ένα μισά ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

25 λεπτά πριν το φινάρε, πριν τις 2. Ο φίλος ο Μπιλάρας και στο Βόλο ούτε δωμάτιο βρίσκει στο Σαββατοκύριακα, ούτε καρέκλα σε τσιπουράτικο. Όταν παίζουν οι ομάδες, βέβαια. Έχω πάει δύο τρεις φορές στο Βόλο με την ΑΕΚ και γίνεται χαμός. Όπως θα γίνεται και με τους ομάδες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Γιατί αφήνουν και χρήματα στην πόλη, τσιπουράτικα, άλλοι πάνε διήμερα, ξενοδοχεία, καφέ. Γίνεται ένας χαμός στην πόλη αυτές τις ώρες που είναι οι αγώνες. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για λίγο ακόμα θα είμαστε παρεούλα.

0: στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Με ακούς?
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
1: Ναι, γιατί εγώ έχω λίγο πρόβλημα. Τι κάνεις, καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Των Ερτζιανών.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν διαφορώ πώς τα πέρασες, άκουγα.
0: Ωραία, ωραία,
1: αλλά
0: τα πέρασα.
1: Είχα προβλήματα υγείας, δεν μπορούσα να
0: περαστικά
1: πάρω εδώ και ένα μήνα. Πέρασες καλά πάντως.
0: Καλά πέρασα, ναι, την οικογένεια, κάναμε τα πανάκια μας, συγκουραστήκαμε.
1: Καλά η οικογένεια, τα μικρά καλά όλοι.
0: Όλοι καλά, όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ένα σου λέω, αυτά που γίνονται τα παιδιά και τα μάτια σας, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Μ' ακού?
0: Ναι, ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Λοιπόν, τι θα ακούω, πρωταθλητές καλοκαιριού, πρωταθλητές μεταγραφών, πρωταθλητές αυτό, όλα γίνονται επί χόρτου. Και μία πρόβλεψη από τον Αχέροντα να θυμάσαι ότι στην Ευρώπη θα πάτε πάρα πολύ καλά.
0: Για να δούμε.
1: Στο λέω εγώ και στο εγγυώμαι.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Για την ομάδα σου.
0: Γιατί είναι ομάδας,
1: ομαδάρας. Δεν ξέρω, γιατί είχα προβλέψει εγώ και τον Μπρόκρης και αυτό, αλλά δεν μπορούσα να πάρω. Ήμουν τα μαύρα μου τα χάλια και αυτό και το 4-0 και ότι θα πέφτατε με τη Λεύσκη στην αυτή
0: δεν είναι η Λεύσκη τώρα εμπόδιο, μιλάμε για Ρεάλ.
1: Όχι, σου λέω εγώ πρόβλεψα σκορ και τα λοιπά, αλλά δεν, δεν μπορούσα να πάρω να στο δώσω, σου πω παίξε ξέρω 4-0 ή 5-1.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, αυτά ήταν τέτοιο. Τώρα για τις προπονητές σημείο αναφοράς η παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Αλλά όλα θα δείξει επί του χόρτου, ούτε τα μπάτζετ, ούτε τα αυτά που ακούω κάθε φορά. Αλλιώς δεν χρειαζόταν να γίνονται αγώνες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, με παίζουν μπάλα τα λεφτά μόνο.
1: Άμα ήταν έτσι, ποιος είναι καλύτερος, ποιος έχει 50 εκατομμύρια, ποιος έχει 300 εκατομμύρια, να μην γίνει ο αγώνας, βάλε τα 300 κι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είδες, η μπάλα ξεφτιλίζει, σε κάνει ρόμπα, δεν είναι. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, θα μπορούσες να μου πεις μερικά αυτοαποτελέσματα.
0: Θα μου στήσω το κουπόνι σου τώρα. Είναι...
1: Όχι, άλλο αυτά που έχω, γιατί μετά από καιρό είχα παίξει.
0: Για πες μου, για πες μου, για πες μου.
1: Σήμερα και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πρώτα το 8-19 Preston Bristol City.
0: Είναι 1-3.
1: Η Bristol.
0: Ναι, 1-3, διπλό.
1: Με ημίχρονο.
0: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Ναι.
1: Διπλό, διπλό. Λοιπόν, πάμε Sheffield Bolton, Sheffield United από κάτω.
0: 3-2 με 1-1 ημίχρονο.
1: 3-2, άσο, άσο. Λοιπόν, κατεβείτε Wycombe Sheffield Wednesday.
0: Wycombe Sheffield Wednesday, μισό λεπτό.
1: Ορίστε.
0: Μισό λεπτό να τη βρω. Μισό λεπτό.
1: Το 8-22 είναι. Εγώ μιλάω με το κουπόνι. Το
0: μισό λεπτό. Είναι διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. 1-2.
1: Wycombe Sheffield Wednesday, διπλό-διπλό. 1-2. Διπλό-διπλό. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Bradford Cambridge.
0: Bradford Cambridge. Μισό
1: λεπτό. Από κάτω είναι το 8-24.
0: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτάκι. Είναι 1-2. Με χ το ημίχρονο.
1: 1-2, πάλι χι διπλό. Λοιπόν, Bradford Cambridge. Η Bromley αυτό μάλλον κάπου το άξα, είναι 0-5.
0: Ναι,
1: Bromley...
0: 0-5, ναι. 0-5, με διπλό το ημίχρονο.
1: 0-5. Το άλλο, Doncaster Notts County.
0: 1-1. 1-1 με 1-0 το ημίχρονο. Άσοχη.
1: Άσοχη, μισό λεπτό. Άσοχη. 1-1. Η Peterborough με τη Stephen H.
0: 0-0.
1: 0-0.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Accrington Grimsby, 8-29.
0: 2-2, με διπλό το ημίχρονο.
1: Διπλό, 2-2. 2-2, λοιπόν. Για κατεβείτε τώρα. Κρού Αλεξάνδρα Γουόλσολ.
0: 2-2. Και αυτό.
1: Με ημίχρονο.
0: 0-1.
1: Διπλό χ.
0: Ναι.
1: Διπλό χ. Λοιπόν, Κόλτσεστερ πρέπει να 2-0. Το Northampton Crowley.
0: 1-1. Με 1-0 το ημίχρονο.
1: Άσο χ.
0: Ναι.
1: Άσο χ. Μπράβο, λοιπόν, κατεβείτε. Σουίντον Πορτ Βέιλ.
0: Είναι ένα 3-1. Με 1-1 το ημίχρονο.
1: 3-1. Χιάσο. Λοιπόν, κάτσε να επιβεβαιώσουμε το αυτό. Φίλγουν όλταμ, αυτό είναι...
0: 1-1 με διπλό το ημίχρονο.
1: Διπλό, όχι, μπράβο, όλο καλά, πολλαπλασίασε κιόλας. Λοιπόν, κάτι που Χάλιφαξ είναι αυτό. Η Μπέρμιχαμ που ήταν 1-1, αυτό πόσο έληξε?
0: Η Μπέρμιχαμ ήταν 1-1 και έληξε 1-1. Με διπλό το ημίχρονο.
1: 1-1, η Μπέρμιχαμ στο Σάμπτον. 1-1. Και πέφτε τελευταία η Στόκ και η Μόντζα.
0: 1-0 η Στόκ κέρδισε από το ημίχρονο και η Μόντζα κέρδισε 1-0. 0-1 από το ημίχρονο.
1: Αποκλείστηκε η Τωρίνο. Νομίζω νοκάουτ είναι.
0: Νοκάουτ είναι αυτά.
1: Μάλιστα. Λαμπρότατα, κατά τα άλλα, μπήλαρε μου, καλά όλα.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Για τώρα στριμωγμένος με αυτό, ανοίγουν και τα σχολεία,
0: ξέρεις. Εντάξει, μόνο, πιο καλά θα είναι.
1: Πάντως, για να λύσεις εσύ το πρόβλημά σου, αγόρι μου, πρέπει το λογαριασμό σου που λες, βάλε μια υποδιαστολή στο λογαριασμό σου και βάλε όσα μηδενικά θέλεις πίσω.
0: Ναι, μπροστά να βάλω, μπροστά να βάλω, μηδέν.
1: Και μένει οι 11 κρατήρες, καλά αυτό είναι στις... Τη νύχτα.
0: Ωραία.
1: Αφού πολλαπλασίασε τούτο διπλό χ και με άσοχη Κρόουλι που είπες, ωραίο αυτό. Μάλιστα. Λαμπρότατα. Λοιπόν, κατά τα άλλα δροσίστηκες, έπαιξε.
0: Καλά ήταν, καλά πέρασαμε.
1: Πού πήγες μόνο?
0: Χαλκίδα, πήγα λίγο, και... Χαλκίδα, λίγο Ναύπλιο και Καλαμάτα για τρεις μέρες.
1: Α, και Ναύπλιο. Καλά, του χρόνου θα σου έχω εγώ πολύ σπέσια, αλλά αυτό. Θα σε στείλω, ξέρεις που πρέπει να πας.
0: Πού πρέπει να πάω?
1: Διακοπές.
0: Πού πάω?
1: Στη Λέρο.
0: Τι να κάνω στη Λέρο?
1: Για ποιο λόγο, ξέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Διότι έχει διαθέτει και τρελοκομείο, αγόρι.
0: Ναι, έχει κλειστό όμως.
1: Ναι, εσύ να τους κατευθύνεις όλους, αγή μόνο. Να δούμε. Πάντως η ΑΕΚ δικαίωμα στο όνειρο. Εγώ σου λέω θα πάει πολύ καλά, θυμίσου τον Αχαίροντα.
0: Ωραία, να το δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Για τους άλλους δεν ξέρω. Έχω μια θλιβερή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δεν τον βλέπω καλά και πάλι. Ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Χαιρετώ, να είστε καλά. Χάρηκα να τα ξαναπούμε.
0: Για χαρά. Ευχαριστώ,
1: Βασίλη.
0: Για χαρά. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, να πούμε ότι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές, δαπανηρές μεταγραφές ιστορία του ποδοσφαίρου. Ολοκλήρωσε αργά το βράδυ την Τρίτη. Χθες η Manchester City. Από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, λοιπόν. Μετά από αρκετές μέρες με την Τζέλσι σε κουβέντες, οι πολίτες ανακοίνωσαν σήμερα τη βόμβα απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, με τον Αργεντίνο Χαφ να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασία για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Λοιπόν, για να 125 εκατομμύρια λίρες, παιδιά, έδωσαν η City για να πάρει τον παίκτη. Και έτσι είναι, μάλλον ισοφαρίσε την μεγαλύτερη, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία ήταν και η περσινή μετακίνηση του Αλεξάνδερ Ίσακ από τη Νιούκα στη Λίβερπουλ. Είναι τόσο και πάρει και η Νιούκα, 125 εκατομμύρια. Τόσα έδωσε, εκατομμύρια λίρες βέβαια, τόσα έδωσε και η Σίτι στην Τζέλσι για να πάρει τον παίχτη, τον Αργεντίνο παίχτη, τον Φερνάντες. Μιλάμε, άκου τώρα νούμερα. Εμείς λέμε εδώ πέρα 10 εκατομμύρια, 8, 15, 12, 11, 7 και λέμε πολλά τα λεφτά. Ακούσε τώρα, 125 εκατομμύρια ευρώ. Λίρες μάλλον. Ο φίλος ο Μάνος μου λέει 146 εκατομμύρια ευρώ ο Έντσο Φερνάντες. Παραπάνω δηλαδή, ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, φίλε Μάνο, και σε εμπιστεύομαι. Άρα πάμε λοιπόν για την ακριβότερη μεταγραφή. Και μετά πέρασε και τη Λίβερπουλ για τον Ίσακ. 146 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ πέρα τα 6 λέμε και λέμε πω τι μεγάλη μεταγραφή φέραμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι. Για τον Παναθηναϊκό, φίλε, είπαμε, αν ο Ουναΐ αποδοχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, θα είναι ο πιο ακυροποιημένος παίκτης στην Ελλάδα, με συμβόλαιο που θα αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα μιλάμε για πάει για 3-4 χρόνια συμβόλαιο, γύρω στα 10 εκατομμύρια, 11 τα 3 χρόνια, στα 15-14 εκατομμύρια, 14,5 θα πάει στα 4 χρόνια, θα είναι ο πιο ακυροποιημένος παίκτης στην Super League. Πολλά τα λεφτά. Η μεγαλύτερη μετά τον Παπαμα, τον Άννε, ο Ουναή πίτωνε με 3,6 εκατομμύρια το χρόνο. Θα είναι πιο ακριβοποιημένο παίκτη. Μετά, πριν από αυτόν, ήταν ο Σόουζα με 3,2 εκατομμύρια. Ο Πάολο Σόουζα, το θυμάστε, φίλοι του Παναθηναϊκού. Και πριν από τον Σόουζα ήταν ο Ματέου Στετέ. Μάλλον μετά τον Σόουζα, ο Ματέου Στετέ που έπαιρνε 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τώρα και αυτό ο παίκτη που πήρε τόσα λεφτά από την Τουρκία για να έρθει στην Ελλάδα, τώρα πήγε στην Βραζιλία. Δεν ξέρουμε τι κάνει όμως. Έχουμε χάσει τα ίχνη του. Τώρα παίζει εκεί που είναι, δεν παίζει. Και πάει στη Φλουμινένσα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα στην παρέα. Το σχόλιο μου για το hit της ΑΕΚ από την πολλή κούραση προήλθε το αποτέλεσμα και εμφάνιση κατά τα άλλα γνωστή. ΑΕΚ θέλει ξεκούραση, χρόνια με πολλές απαιτήσεις και με φόντο το πολύ ψηλά. Το πολύ ψηλά θεωρώ πολλές μπόμπες φέτος. Από όλους, ΑΕΚ Χαϊδάρη, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο με υγεία.

Και Ουναΐε, βλέπω εδώ πέρα ότι οι μεταγραφές στην Ισπανία έκλεισαν. Άρα ο Ουναΐ πρέπει να έκλεισαν στην Ισπανία μεταγραφές και πώς θα πάει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ισχύει που γράφει εδώ κάποιο site, ότι οι μεταγραφές στην Ισπανία έκλεισαν, ο Ουναΐ δεν θέλει να πάει να παίξει στα Εμιράτα. Είπαμε νωρίτερα ο Άγιαξ δεν δίνει τα λεφτά που ζητάει η Χιρόνα. Να δούμε, να δούμε. Παρακώς θα δίνει. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση του Ναΐ, που έχει τραβήξει αρκετά και αυτό το σενάριο. Έχει γίνει και αυτό σενάριο.

Εντάξει, τώρα αυτό που βγήκε το απόγευμα θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο ως τρελό που έγραψαν κάποια site και πιο πολλά έτσι, του Παναθηναϊκού, κάποια άλλα πιο ουδέτερα. Ο Παναθηναϊκός λέει παίρνει τον Ναΐ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που γράφηκε. Υποχρεωτικά κιόλας να έχει οψιόν αγοράς υποχρεωτική με 25 εκατομμύρια ευρώ. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Εδώ πέρα λέμε τα 16 πάρα πολλά. Φανταστείτε τα 25 και είναι και υποχρεωτικά. Άμα έρθουν να έχει και δεν παίξει καλά, δεν ξέρεις τι μπάλα είναι. Πρέπει να σκάσει 25 το καλοκαίρι.

Καλημέρα, πιλάκια από εμένα. Καλή ξεκούραση για μετά που φεύγει σε λιγάκι. Λέει ο φίλος ο Αντώνης που μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα, φίλε. Καλό μήνα. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε τα μάτς, Δελφίν Τέκνικο

Λοιπόν, πάμε στα 2-3 τελευταία μηνυματάκια που έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, Μπινάρα, καλή ξεκούραση. Καλό μήνα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Δημήτρης, αυτό το διαβάσαμε. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Γεια σου, φίλε Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τα Κάτω Πετράλωνα και είναι γείτονας του Μπαγκανίνη. Το λες για καλό, φιλαράκο μου. Νικολό Μπαγκανίνη, μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9, θα έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη. Θα έχουμε και το μάτς του ΠΑΟΚ μετά με τον Όφη, αλλά θα έχουμε και Ολυμπιακό το μάτς σε εξέλιξη. Έχουμε ημέρα κυπέλου σήμερα. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα και πάλι. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια σε όλη την παρέα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.